0: και οχημάτων σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Αύριο Δευτέρα, κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στην Σίβηρη για αυτοψία και καταγραφή ζημιών. Στο μεταξύ, συνελήφθη 35χρονος Ισραηλινός μετά από έρευνα της πυροσβεστικής για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στο Νότιο Ρέθυμνο. Κατηγορείται για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την χρήση ψυσταριάς, ενώ η περιοχή βρισκόταν σε κατηγορία κινδύνου 4. Σε πλήρη ετοιμότητα και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός, καθώς ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι στην κατηγορία 4 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Από σήμερα το απόγευμα εξασθενούν οι άνεμοι, σύμφωνα με τα προγνωστικά, ενώ από τη Δευτέρα η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Καλοκαιρινό μπουρίνι προκάλεσε το απόγευμα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μάνης. Η πυροσβεστική έλαβε περίπου 50 κλήσεις για παροχή βοήθειας σε σπίτια και οχήματα. Μία γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο ήτυλο ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο μωρά τραυματίστηκαν από τις πλημμύρες που έπληξαν την βορειοδυτική Ισπανία. 6 νεκροί από καταιγίδες και πλημμύρες στην Ινδιάνα των Ηνωμένων Πολιτειών, μεταξύ των θυμάτων ένα 4χρονο αγόρι. Ιράν και Ομάν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με τον Bloomberg. Οι δύο χώρες επεξεργάζονται ναυτιλιακό χάρτη που θα καθορίζει τις διαδρομές των πλοίων. Νέα Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο λίγες ώρες μετά τις επιθέσεις που σύμφωνα με τις μέχρι τώρα αναφορές προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων. Στην Ανατολική Ινδονησία τουλάχιστον 47 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στον σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών Ρίχτερ. Νταμπλ μεταλλίων από τον Απόστολο Σίσκο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι. Μετά το ασημένιο στα 200 μέτρα ύπτιο, κατέκτησε και το χάλκινο μετάλλιο και στα 200 μέτρα πεταλούδα στην ίδια διοργάνωση. Ο 21χρονος Έλληνας πρωταθλητής σημείωσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Ο καιρός. Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη με πιθανότητα στενών τοπικών βροχών στα βόρεια. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά της Ηπείρου, οι άνεμοι στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Στην Αττική, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, η θερμοκρασία από 23 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Θέλω να βοηθήσω. Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
4: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
5: Κέντρο αντιλώνω, έναξη πυροφύλαξη.
6: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
7: Δηλώστε συμμετοχή στο 210 526 80 και στο edasa.gr.

0: δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι. Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας για την οριοθέτηση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε πευκόφυτη έκταση στη Σκύρο, με τους ανέμους να φτάνουν τα 7 μποφόρ. Μετά τη 1 το πρωί, στο νησί έφτασαν ακτοπλοϊκώς ενισχύσεις από την Κύμη της Εύβοιας. Συνολικά επιχειρούν πλέον 89 πυροσβέστες, 6 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 21 οχήματα, με την συνδρομή υδροφόρων και μηχανημάτων του Δήμου και της πολιτικής προστασίας. Η φωτιά κινείται προς το παραλιακό μέτωπο του Αγίου Φωκά, χωρίς μέχρι στιγμής να απειλούνται οι οικισμοί, σύμφωνα με τον Δήμαρχο. Νωρίτερα εστάλησαν 2 μηνύματα 112 για προληπτική απομάκρυνση από τον Πεύκο και την περιοχή του Αγίου Φωκά. Παράλληλα ενεργοποιήθηκε από την πολιτική προστασία η υπηρεσία Κοπέρνικους για την καταγραφή των καμένων. Ισχύει και σήμερα, Κυριακή, η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής. Αύριο Δευτέρα κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στη Σίβηρη για αυτοψία. Σε πλήρη ετοιμότητα και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός, καθώς ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι στην κατηγορία 4, σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδας και Κρήτη. Από σήμερα το απόγευμα εξασθενούν οι άνεμοι, σύμφωνα με τα προγνωστικά, ενώ από τη Δευτέρα η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Καλοκαιρινό μπουρίνι προκάλεσε το απόγευμα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μάνης. Η πυροσβεστική έλαβε περίπου 50 κλήσεις για παροχή βοήθειας. Μία γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο ίτυλο μέσα στο αυτοκίνητό της. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο μωρά τραυματίστηκαν από τις πλημμύρες που έπληξαν την βορειοδυτική Ισπανία. 6 νεκροί από καταιγίδες και πλημμύρες στην Ινδιάνα των Ηνωμένων Πολιτειών.

0: βελτιώνουν μεταξύ των θυμάτων ένα τετράχρονο αγόρι. Εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στο Κίεβο, λίγο μετά την έκδοση προειδοποίησης για πιθανή επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο. Ιράν και Ομάν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τη διαχείριση των στενών του ορμού, σύμφωνα με το Bloomberg. Νέα Ισραηλινά πυρά στο νότιο Λίβανο, λίγες ώρες μετά τις επιθέσεις, προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων. Ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε και 7 ακόμη τραυματίστηκαν από Ισραηλινά πυρά στη Λωρίδα της Γάζας. 5 τραυματίες από πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια τα ξημερώματα του Σαββάτου, με αποτέλεσμα να επιβληθεί lockdown στην Πανεπιστημιούπολη την ώρα που οι φοιτητές προετοιμάζονταν για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Η αστυνομία συνέλαβε έναν 19χρονο. Διπλή επιτυχία από τον Απόστολο Σίσκο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι, μετά το ασημένιο στα 200 μέτρα ύπτιο. Κατέκτησε και το χάλκινο μετάλλιο και στα 200 μέτρα πεταλούδα στην ίδια διοργάνωση. Ο 21χρονος Έλληνας πρωταθλητής σημείωσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη, με πιθανότητα στενών τοπικών βροχών στα βόρεια. Τις μεσηβρινές απογευματινές ώρες θα έχουμε τοπικές βροχές στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρες. Στην Αττική, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία από 23 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Αύγουστο στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν ιδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Συνεχίζεται μέχρι αυτή την ώρα να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στην Σκύρο για την οριοθέτηση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε πευκόφυτη έκταση με τους ανέμους να πνέουν τα 7 μποφόρ. Λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα έφτασαν ακτοπλοϊκό στο νησί ενισχύσεις από την κύμη της Εύβοιας. Συνολικά επιχειρούν πλέον 89 πυροσβέστες, 6 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 21 οχήματα με τη συνδρομή υδροφόρων και μηχανημάτων έργου του Δήμου και της Πολιτικής Προστασίας. Η φωτιά κατευθύνθηκε προς το παραλιακό μέτωπο του Αγίου Φωκά χωρίς να απειλούνται οικισμοί, όπως δήλωσε νωρίτερα ο Δήμαρχος. Αργά το βράδυ εστάλησαν 2 μηνύματα 112 για προληπτική απομάκρυνση από τον Πεύκο και την περιοχή του Αγίου Φωκά. Παράλληλα ενεργοποιήθηκε από την Πολιτική Προστασία η υπηρεσία Κοπέρνικους για την καταγραφή των καμένων. Απαγορεύεται και σήμερα Κυριακή η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Αύριο Δευτέρα κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στην Σίβηρη για αυτοψία. 35χρονο Ισραηλινός συνελήφθη μετά από έρευνα της πυροσβεστικής για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στο Νότιο Ρέθυμνο. Κατηγορείται για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά τη χρήση ψησταριάς, ενώ η περιοχή βρίσκονταν στην κατηγορία κινδύνου 4. Σε πλήρη ετοιμότητα και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην κατηγορία 4 είναι στην Αττική, τη Βιωτία, την Εύβοια, τη Κυκλάδα και την Κρήτη. Από σήμερα το απόγευμα εξασθενούν οι άνεμοι σύμφωνα με τα προγνωστικά, ενώ από τη Δευτέρα η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Καλοκαιρινό μπουρίνι προκάλεσε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα το απόγευμα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μάνης. Η πυροσβεστική έλαβε περίπου 50 κλήσεις για παροχή βοήθεια σε σπίτια και οχήματα.

0: Μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο ίτυλο, ενώ βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητό της. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο μωρά τραυματίστηκαν από τις πλημμύρες που έπληξαν τη βόρειο-δυτική Ισπανία. Έξι νεκροί από καταιγίδες και πλημμύρες στην Ινδιάνα των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στο Κίεβο, λίγο μετά την έκδοση προειδοποίησης για πιθανή επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτόριο. Ιράν και Ομάν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τη διαχείριση των στενών του Ορμού. Σύμφωνα με τον Bloomberg, οι δύο χώρες επεξεργάζονται ναυτιλιακό χάρτη που θα καθορίζει τις διαδρομές των πλοίων. Νέα Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο, λίγες ώρες μετά τις επιθέσεις, προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων. Ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε και 7 ακόμη τραυματίστηκαν από Ισραηλινά πυρά στη λωρίδα της Γάζας το βράδυ του Σαββάτου. 5 τραυματίες από πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια τα ξημερώματα του Σαββάτου. Η αστυνομία συνέλαβε έναν 19χρονο. Διπλή επιτυχία για τον Απόστολο Σίσκο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι. Μετά το ασημένιο στα 200 μέτρα ύπτιο, κατέκτησε και το χάλκινο στα 200 μέτρα πεταλούδια στην ίδια διοργάνωση. Ο 21χρονος Έλληνας πρωταθλητής σημείωσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα βόρεια. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά της Ηπείρου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Στην Αττική, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις με τη θερμοκρασία από 23 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
5: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Συνεχίζουν μέχρι αυτή την ώρα να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στη Σχήρο για την οριοθέτηση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το απόγευμα χθες σε πευκόφυτη έκταση με τους ανέμους να φτάνουν τα 7 μποφόρο. Λίγο μετά τη 1 το πρωί έφτασαν ακτοπλοϊκό στο νησί ενισχύσεις από την Κύμη της Εύβοιας. Συνολικά επιχειρούν πλέον 89 πυροσβέστες, 6 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 21 οχήματα με τη συνδρομή υδροφόρων και μηχανημάτων έργου του Δήμου και της Πολιτικής Προστασίας. Η φωτιά βρίσκεται προς το παραλιακό μέτωπο του Αγίου Φώκα, χωρίς να απειλούνται οικισμοί, όπως δήλωσε νωρίτερα ο Δήμαρχος. Αργά το βράδυ εστάλησαν 2 μηνύματα 112 για προληπτική απομάκρυνση από τον Πεύκο και την περιοχή του Αγίου Φώκα. Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε από την Πολιτική Προστασία η Υπηρεσία Κοπέρνικους για την καταγραφή των καμένων εκτάσεων. Απαγορεύεται και σήμερα, Κυριακή, η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Αύριο Δευτέρα, κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στην Σίβηρη για αυτοψία. 35χρονος Ισραηλινός συνελήφθη μετά από έρευνα της πυροσβεστικής για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στο Νότιο Ρέθυμνο. Κατηγορείται για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την χρήση ψυσταριάς, ενώ η περιοχή βρίσκονταν σε κατηγορία κινδύνου 4. Σε πλήρη ετοιμότητα και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός, καθώς ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι στην κατηγορία 4 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Από σήμερα το απόγευμα εξασθενούν οι άνεμοι σύμφωνα με τα προγνωστικά, ενώ από τη Δευτέρα η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Καλοκαιρινό μπουρίνι προκάλεσε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα το απόγευμα χθες στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μάνης. Η πυροσβεστική έλαβε περίπου 50 κλήσεις για παροχή βοήθεια σε σπίτια και οχήματα. Μία γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο ίτυλο ενώ βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητό της. 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 2 μωρά τραυματίστηκαν από πλημμύρες που έπληξαν τη βόρειο-δυτική Ισπανία. 6 νεκροί από καταιγίδες και πλημμύρες στην Ινδιάνα των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκατέρωθεν επιθέσεις εξαπέλυσαν απόψε Ρωσία και Ουκρανία. Ένας τραυματίας στο Κίεβο, όπου οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν σε καταφύγια. Ένας νεκρός και τουλάχιστον 6 τραυματίες στην Κρεβίρη από ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς. Την ίδια ώρα απόψε η ρωσική αντιεροπορική άμυνα κατέριψε τουλάχιστον 100 ουκρανικά ντρόουνς που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα. Ιράν και Ομάν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για την διαχείριση των στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με τον Bloomberg. Νέα Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο λίγες ώρες μετά τις επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων. Ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε και 7 ακόμη τραυματίστηκαν από Ισραηλινά πυρά στη λωρίδα της Γάζας. 5 τραυματίες από πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια τα ξημερώματα του Σαββάτου με αποτέλεσμα να επιβληθεί lockdown στην Πανεπιστημιούπολη την ώρα που οι φοιτητές προετοιμάζονταν για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Η αστυνομία συνέλαβε έναν 19χρονο. Διπλή επιτυχία από τον Απόστολο Σίσκο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι μετά το ασημένιο στα 200 μέτρα ύπτιο. Κατέκτησε και το χάλκινο μετάλλιο και στα 200 μέτρα πεταλούδα στην ίδια διοργάνωση. Ο 21χρονος Έλληνας πρωταθλητής σημείωσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ.

0: Γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη, με πιθανότητα στενών τοπικών βροχών στα βόρεια. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά της Ηπείρου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο, 6 με 7 μποφόρ, στην Αττική, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις με τη θερμοκρασία από 23 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Συνεχίζουν μέχρι αυτή την ώρα να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις της Κύρο για την οριοθέτηση της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες σε επευκόφητη έκταση με τους ανέμους να φτάνουν το 7 μποφόρ. Λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα έφτασαν ακτοπλοϊκό στο νησί ενισχύσεις από την Κύμη Ευβοίας. Συνολικά επιχειρούν πλέον 89 πυροσβέστες σε 6 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 21 οχήματα με τη συνδρομή υδροφόρων και μηχανημάτων έργων του Δήμου και της Πολιτικής Προστασίας. Η φωτιά βρίσκεται προς το παραλιακό μέτωπο του Αγίου Φωκά, χωρίς να απειλούνται οικισμοί, όπως δήλωσε νωρίτερα ο Δήμαρχος. Αργά χθες το βράδυ εστάλησαν 2 μηνύματα του 112 για προληπτική απομάκρυνση από τον Πεύκο και την περιοχή του Αγίου Φωκά. Παράλληλα ενεργοποιήθηκε από την Πολιτική Προστασία Υπηρεσία Κοπέρνικους για την καταγραφή των καμένων εκτάσεων. Απαγορεύεται και σήμερα η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου φωτιάς. Αύριο Δευτέρα κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στη Σίβηρη για αυτοψία. 35χρονος Ισραηλινός συνελήφθη μετά από έρευνα της πυροσβεστικής για τη φωτιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στο Νότιο Ρέθυμνο. Κατηγορείται για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά τη χρήση ψυσταριάς, ενώ η περιοχή βρισκόταν σε κατηγορία κινδύνου 4. Σε πλήρη ετοιμότητα και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς είναι στην κατηγορία 4 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Από σήμερα το απόγευμα εξασθενούν οι άνεμοι σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, ενώ από τη Δευτέρα η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Καλοκαιρινό μπουρίνι προκάλεσε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα χθες το απόγευμα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μάνης. Η πυροσβεστική έλαβε περίπου 50 κλήσεις για παροχή βοήθεια σε σπίτια και οχήματα. Μία γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο ίτυλο ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της. 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 2 μωρά τραυματίστηκαν από τις πλημμύρες που έπληξαν τη βορειοδυτική Ισπανία σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. 6 νεκροί από καταιγίδες και πλημμύρες στην Ινδιάνα των Ηνωμένων Πολιτειών, μεταξύ των θυμάτων και ένα 4χρονο αγόρι. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγατζή, ξεκαθάρισε ότι συνομιλίες με το ΟΜΑΝ για τον καθορισμό θαλάσσιων διαδρομών στα στενά του Ορμούς αποτελούν ξεχωριστό ζήτημα από το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας των στενών. Εκατέρωθεν επιθέσεις εξαπέλυσαν χθες βράδυ Ρωσία και Ουκρανία ένας τραυματίας στο Κίεβο, όπου οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν σε καταφύγια. Ένας νεκρός και τουλάχιστον 6 τραυματίστηκαν στην Κρεβίρη από ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς. Την ίδια ώρα, χθες το βράδυ, η ρωσική αντιεπορική άμυνα κατέριψε σχεδόν 100 ουκρανικά ντρόουνς που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα. Διπλή επιτυχία από τον Απόστολο Σίσκο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβηση στο Παρίσι. Μετά το ασημένιο στα 200 μέτρα ύπτιο, κατέκτησε και το χάλκινο μετάλλιο και στα 200 μέτρα πεταλούδα στην ίδια διοργάνωση. Ο 21 ετών Έλληνας πρωταθλητής σημείωσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώς στην Κρήτη με πιθανότητα στενών τοπικών βροχών στα βόρεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά της Ηπείρου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι στα ανατολικά από βόρειες διευθύνεις στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Στην Αττική λίγες πρόσκαιρες νεφώς με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 32, από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στις 8 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Έκρηξη κοντά στον ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό τη Ζαουίγια στη Λιβύη, δυτικά τη πρωτεύουσα Τρίπολη, έθεσε εκτός λειτουργίας αρκετές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ανακοίνωσε η Κρατική Γενική Εταιρεία Ηλεκτρισμού. Η εταιρεία ανέφερε σε ανακοίνωσή τη ότι τεχνικά συνεργεία διερευνούν τα αίτια τη έκρηξη και εργάζονται για τη σταδιακή αποκατάσταση τη ηλεκτροδότηση. Μένεται η φωτιά που ξέσπασε στη Σκύρο χθες το μεσημέρι, ανήμερα του 15 Αύγουστου, και γρήγορα πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, ενώ στο νησί έφτασαν στη μία τα ξημερώματα της Κυριακής ενισχύσεις από Αττική, την Εύβοια και τη Θεσσαλία, που συνεχίζουν να επιχειρούν έως αυτή την ώρα για την οριοθέτησή της, με τους ανέμους να φτάνουν τα 7 μποφόρ. Λίγο μετά τη μία το πρωί έφτασαν ακτοπλοϊκό στο νησί ενισχύσεις από την Κύμη Ευβοίας. Συνολικά επιχειρούν πλέον 89 πυροσβέστες, 6 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 21 οχήματα με τη συνδρομή υδροφόρων και μηχανημάτων έργων του Δήμου και της πολιτικής προστασίας. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν να επιχειρούν και ένα αέρια μέσα, συγκεκριμένα 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Η φωτιά βρίσκεται προς το παραλιακό μέτωπο του Αγίου Φωκά, χωρίς να απειλούνται οικισμοί. Χθες βράδυ εστάλησαν 2 μηνύματα 112 για προληπτική απομάκρυνση από τον Πεύκο και την περιοχή του Αγίου Φωκά. Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε από την πολιτική προστασία η υπηρεσία Κοπέρνικους για την καταγραφή των καμένων εκτάσεων. Μιλώντας στο Earth News, ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, Κώστα Τσίγκας, τόνισε ότι από τα 3 μέτωπα στα οποία άνοιξε η φωτιά, αυτό που απασχολεί είναι το βορειοανατολικό. Αντίθετα, όπως είπε, το νότιο και το δυτικό μέτωπο είναι σε καλή κατάσταση. Παράλληλα, ανέφερε ότι υπάρχει έντονο ανάγλυφο στη Σκύρο που δυσκολεύει την πρόσβαση των οχημάτων και των επίγειων δυνάμεων. Σε πλήρη ετοιμότητα και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός, καθώς ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι στην κατηγορία 4 σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Από σήμερα το απόγευμα εξασθενούν οι άνεμοι σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, ενώ από την Δευτέρα η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Απαγορεύεται και σήμερα Κυριακή η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Αύριο Δευτέρα κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στη Σίβηρη για αυτοψία. 35χρονος Ισραηλινός συνελήφθη μετά από έρευνα της πυροσβεστικής για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την περασμένη Παρασκευή στο Νότιο Ρέθυμνο. Κατηγορείται για πρόκληση εκδήλωσης πυρκαγιάς από αμέλεια κατά τη χρήση ψυσταριάς, ενώ η περιοχή βρισκόταν σε κατηγορία κινδύνου 4. Καλοκαιρινό μπουρίνι προκάλεσε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα χθες το απόγευμα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μάνης. Η πυροσβεστική έλαβε περίπου 50 κλήσεις για παροχή βοήθειας σε σπίτια και οχήματα. Μία γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο ήτυλο, ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της. Στους 47 οι νεκροί από το χτύπημα του Εγκέλαδου στην Ινδονησία, χιλιάδες εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, εκτεταμένες καταστροφές, τουλάχιστον 235 μετασεισμοί, μάχη των διασωστών να φτάσουν στο επίκεντρο. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί ξεκαθάρισε ότι συνομιλίες με το Ομάν για τον καθορισμό θαλάσσιων διαδρομών στα στενά του Ορμούς αποτελούν ξεχωριστό ζήτημα από το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας των στενών. Εκατέρωθεν επιθέσεις εξαπέλυσαν χθες βράδυ Ρωσία και Ουκρανία, ένας νεκρός και τουλάχιστον 7 τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις στην Κρεβίρη και στο Κίεβο, από ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόν. Στην ίδια ώρα χθες η ρωσική αντιεροπορική άμυνα κατέριψε σχεδόν 100 ουκρανικά ντρόν που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα. Δίπλη επιτυχία από τον Απόστολο Σίσκο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβηση στο Παρίσι. Μετά το ασημένιο στα 200 μέτρα ύπτιο, κατέκτησε και το χάλκινο μετάλλιο στα 200 μέτρα πεταλούδα στην ίδια διοργάνωση. Ο 21 ετών Έλληνας πρωταθλητής σημείωσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ.
1: Ο καιρός.
0: Έθυρος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη και πιθανότητα στενών τοπικών βροχών στα βόρεια. Το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές στα ορεινά της Ηπείρου. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο θα συνδεθούμε με την μεγαλόχαρη Παναγία της Τίνου για να ακούσουμε τη Θεία Λειτουργία.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Η ομαδική ανάλυση φέρνει στην Αθήνα επιστήμονες και επαγγελματίες ψυχικής υγείας από όλο τον κόσμο. Η Group Analytics Society International και το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών συνδιοργανώνουν το 19ο Διεθνές Συμπόσιο της ΓΚΑΣΗ από τις 26 έως τις 30 Αυγούστου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. 5 ημέρες επιστημονικού διαλόγου με την ομαδική ανάλυση ως κεντρική προσέγγιση και θέμα From Negative Mirroring to Tradition, Creativity and Innovation. Γκρούπας Φαρμακός.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό της Μεγαλόχαρης της Τίνου, από όπου θα παρακολουθήσουμε τη Θεία Λειτουργία.

Ζεστε, τι στρατεύετε, ειδείς ο ψωνής ποτέ, τις φυτές.

αρξαμένου δε αυτού συνέριν. Προσυνέχθη αυτό εις οφειλέ της μυρίων ταλάντων. Μη έχοντος δε αυτού αποδούνε, εκέλευσεν αυτόν ο Κύριος, αυτού πράθυνε.

Εξελθόν δε ο δούλος εκείνος έβρεν ένα των συνδούλων αυτού, ως όφιλεν αυτό 100 δινάρια. Και κρατήσας αυτόν έπνιγε λέγον, απόδοσμη ή τι οφείλει.

Ο δε ουκ ήθελεν, αλλά πελθόν έβαλεν αυτόν εις φυλακήν. Έως σου αποδότω οφειλόμενον. Ειδώντες δε η σύνδουλη αυτού τα γενόμενα, ελυπήθησαν σφόδρα,

ο Υιός και Λόγος του Θεού. Επιθυμώντας την παλινόστηση του ανθρώπου στην Μητρόπολη των Πρωτοτόκων Χαρά, στον Παράδεισο, προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, έγινε άνθρωπος, κατέστησε οικία του την ανθρώπινη φύση για να επιτευχθεί ο σκοπός της Θείας Αγάπης. Αλλά και με την ενανθρώπισή του, απευθυνόμενος στους ανθρώπους, για να καταστήσει οικείο των λόγων του στους ανθρώπους, χρησιμοποίησε δόκιμα στην παγκόσμια γραμματεία εκφραστικά μέσα που βοηθούν τον πεπερασμένο ανθρώπινο νου να κατανοήσει τα απερινόητα της σοφίας του Θεού. Τις παραβολές. Ένα φιλολογικό είδος το οποίο συναντάται εκτός από την Ιερά και στην Θύραθεν γραμματεία, στην γραμματεία δηλαδή των κλασικών συγγραφέων, με ανεγνωρισμένο παράδειγμα της παρομοιώσης του Ομήρου. Μια από αυτές τις παραβολές του Χριστού μας που διδάσκουν την ηθική διδασκαλία της πίστεώς μας, δηλαδή την συμπεριφορά του ανθρώπου μέσα στον κόσμο. Είχαμε την ευλογία από τον Θεό και μας εχάρισε την ευκαιρία η Παναγία μας να ακούσουμε σήμερα. Ένας Κύριος είχε κάποιους δούλους. Ήταν Κύριος αγάπης που ήθελε να έρχεται πάντοτε αρρωγός στις ανάγκες των δούλων του. Σε μια δύσκολη στιγμή εδάνισε σε κάποιον από τους δούλους του ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Ο άνθρωπος αυτός όμως δεν είχε την δυνατότητα να επιστρέψει το δάνειό του. Η καθαρά νομική πλευρά των πραγμάτων θα επέβαλε την τιμωρία του ανθρώπου, την ποινική τιμωρία του ανθρώπου. Όμως γνωρίζοντας την αγάπη και το έλεος του Κυρίου του, ζητάει από τον Κύριό του να του χαρίσει το δάνειο που του είχε δώσει. Και η απέραντη ελεημοσύνη του Κυρίου του του χαρίζει το πραγματικά υπέρογκο αυτό χρηματικό ποσό. Χαρούμενος επιστρέφει στο σπίτι του και ενθυμείται ότι κάποιος άλλος άνθρωπος, αδελφός του, σύμβουλός του, του είχε ζητήσει να του δανείσει ένα ασήμαντο χρηματικό ποσό, που και εκείνος με τη σειρά του δεν είχε την δυνατότητα να του το επιστρέψει. Πορωμένος ο ευεργετητής δούλος ζητάει την ποινική δίωξη του συνδούλου του και το πληροφορείται ο Κύριος του και τον καλεί και του ζητεί να συμπεριφερθεί και εκείνος με τον ίδιο τρόπο στον αδελφό του που ο Κύριος συμπεριφέρθηκε σε εκείνον. Άλλος δεν έχει θέση κοντά στον Κύριό του, στη Βασιλεία και την δόξα του. Η παραβολή αυτή του Χριστού μας θέτει ενώπιόν μας ένα από τα κυριότερα πνευματικά μεγέθη της εκκλησιαστικής θεολογίας και ηθικής, την μεγάλη αρετή, τον καρπό του Αγίου Πνεύματος, την μακροθυμία. Η λέξη αυτή, αδελφοί μου, όπως το ακούτε, είναι μια σύνθετος λέξης. Προέρχεται από το επίθετο μακρός και τη λέξη θυμός, που είναι η καρδιά μας. Μακρός θυμός, μακρά καρδιά, είναι η μεγάλη καρδιά. Σε τούτον εδώ τον τόπο, στην πατρίδα μας, εμάθαμε τους ανθρώπους που έχουν μια αρχοντιά στην ζωή τους, που δεν μνησικακούν, που δεν θέλουν να αντεκδικηθούν, να τους χαρίζομαι ανθρώπους με μεγάλη, με πλατιά καρδιά.
Λέμε για αυτούς τους ανθρώπους, ετούτος ο άνθρωπος είναι μεγάλη καρδιά. Και είναι μεγάλη καρδιά γιατί μεγάλη, απέραντη, απροσδιόριστη, άφατη είναι η μακροθυμία και το έλεος του Θεού. Ζούμε μέσα στην εκκλησία μας σαν να ταξιδεύουμε σε έναν ωκεανό της αγάπης, του ελέους, των νυχτιρμών, της συγχωρήσεως του Θεού. Είναι χαρακτηριστικός ο λόγος του Χριστού μας στους ανθρώπους. Εγώ δεν ήρθα για να κρίνω τον κόσμο, αλλά ήρθα για να σώσω τον κόσμο. Ήρθα για να συγχωρήσω τους ανθρώπους. Γι' αυτό στην Κυριακή προσευχή στο Θεοφίλητο, αγαπημένο στον Θεό, και Λαοφίλητο και αγαπημένο στο λαό του Θεού, Πάτερ ημών, που λέμε, που πρέπει να λέμε, που πρέπει να μάθουμε τα παιδιά μας να λένε από την υπιακή τους ηλικία. Υπάρχει η ωραιότατη εκείνη η αίτηση «Άφες ημίν τα οφειλήματα ημών». Συγχώρεσέ μας Χριστέ μου. Αλλά συγχρόνως η αίτηση αυτή συνοδεύεται με μια υπόσχεσή μας. «Ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών». Και σου υποσχόμαστε και θέτομαι ως προϋπόθεση δική μας για να μας συγχωρήσεις ότι πρέπει εμείς πρώτα να συγχωρήσουμε τους αδελφούς μας. Πρώτα ο Θεός, εάν μας αξιώσει μετά από λίγα λεπτά να ζούμε, εκείνος ξέρει, και να προσέλθουμε στο ποτήριο της ζωής, στο ασημένιο ποτήριο με το ματωμένο κάλυμα που κρύβει μέσα του τον θησαυρό όλου του κόσμου, και να κοινωνήσω με του σώματος και του αίματος του Χριστού μας, θα προσευχηθούμε μαζί με τον λυρικό στον λόγο του Άγιου Σημεών Θεολόγου: «Πρώτον καταλάγηθη τη σε λυπούσιν ή τα μυστικήν βρόσιν φάγε». Πρώτα να πας να ζητήσεις συγχώρεση και να συγχωρήσεις τους ανθρώπους εκείνους που δικαίως ή αδίκως σε έχουν πικράνει, και μετά να έρθεις να κοινωνήσεις το σώμα του Χριστού που είναι Θεός ελέους, ικτιρμών και φιλανθρωπίας. Τα παραδείγματα στην βιβλική αλλά και την ύστερη εκκλησιαστική ζωή είναι πολλά και χαρακτηριστικά. Ο πρώτος μάρτυρας της εκκλησίας μας, ο αρχιδιάκονος και πρωτομάρτης Στέφανος, την ώρα του μαρτυρίου του, του λιθοβολισμού του, κάνει μία προσευχή στον Χριστό: «Κύριε, μη στήσεις αυτή την αμαρτία ταύτην, το ότι με πετροβολούν, μη το συμπεριλάβεις στις αμαρτίες τους, συγχώρεσέ τους». Ο Άγιος που αγιάζει και χαριτώνει τα νησιά του Ιωνίου Πελάγους, ο Άγιος Διονύσιος, συνεχώρησε και προστάτευσε και έκρυψε τον φωνιά του αδερφού του. Αλλά κυρίως από την υψηλότερη καθέδρα οποιασδήποτε διδασκαλίας, από τον Σταυρό του Γολγοθά, ακούστηκε ως δίστομος ρομφαία που τέμνει την ιστορία της ανθρωπότητος, στην ιστορία της, στην περίοδο της αναλγησίας και της πορώσεως, και την περίοδο της αγάπης και του ελέους. Αξιωματικός ο λόγος της δεήσεως του Χριστού: «Πάτερ, άφες αυτής ουγαρίδας η τυπιούση». Θεέ μου, Πατέρα μου, αυτούς που με σταυρώνουν, τους τυφλούς που τους έδωσα το φως τους, τους χολούς που τους έκανα να περπατήσουν, τους πεινασμένους που τους έθρεψα με 5 άρκους και 2 ψάρια, τους νεκρούς που τους ανέστησα, συγχώρεσέ τους. Δεν έχουν συνειδητοποιήσει την αυτό που κάνουν. Μην υπολογίσεις το ότι με σταυρώνουν.
λένε πολλοί, ότι λόγος αγάπης υπάρχει και στην προχριστιανική γραμματεία και επικαλούνται όχι αστόχως τον περίφημον Σοφόκλειον στίχο «Ούτι συνέχθην αλλά συμφιλήν έφη». Δεν γεννήθηκα για να μισώ μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία, αλλά για να αγαπώ. Η διαφορά είναι ότι η Σοφόκλειος αγάπη είναι συνέστημα, είναι συναισθηματική, ενώ η αγάπη του χριστιανικού μηνύματος είναι ουσιαστική, είναι οντολογική, είναι πρόσωπο, είναι ο Θεός. Ο Θεός αγάπη εστίν, γράφει ως αυταπόδεικτο αξίωμα ο Ευαγγελιστής που τη βραδιά του μυστικού δείπνου έγειρε το κεφάλι του από την αριστερή πλευρά επάνω στο στήθος του Χριστού και φορτίστηκε όπως φορτίζονται οι μπαταρίες από την αγάπη την οποία ο Χριστός έχει για όλους τους ανθρώπους. Χριστιανοί μου, για να κατανοήσουμε την αξία που έχει η συγχωρητικότητα και η μακροθυμία, θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω την σημερινή διακονία του λόγου, που η αγάπη του πραγματικά μακροθύμου και ικτήρμονος σε του πατέρα και ποιμενάρχου σας επέτρεψε να σας απευθύνω. Ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός στον περίφημο ύμνο του εις την παραβολή των 10 παρθένων δίνει μια θαυμάσια ηθική και θεολογική ερμηνεία. Λέγει ότι οι γυναίκες εκείνης της παραβολής ήταν γυναίκες αγνότητος, καθαρότητος βίου. Ήταν δηλαδή γυναίκες που συνειδητοποίησαν ότι το σώμα τους ήταν κατοικία του Αγίου Πνεύματος και δεν θα ήταν σωστό με οποιονδήποτε μη ευλογημένο τρόπο να το σπηλώνουν και να το ατιμάσουν. Και όμως και οι 10 αυτές αγνές και ενάρετες σαν τον κρίνο γυναίκες δεν εισήλθαν στην Βασιλεία του Θεού, δεν εισήλθαν στον Ιμφώνα, δεν συνείδησαν τον Ιμφίο Χριστό, γιατί οι 5 από αυτές είχαν στα λιχνάρια τους έλλειμμα ελαίου, έλειπε το λάδι από τα λιχνάρια τους. Και λέγει ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός στον ύμνο του αυτό, ποιο είναι το λάδι που έλειπε από τα λιχνάρια τους. Και απαντάει ο ίδιος, ερμηνεύει ο ίδιος στο κείμενό του. Είναι η ελεημοσύνη. Είχαν αγνότητα, αλλά δεν είχαν ελεημοσύνη. Και συνεχίζει και λέγει ότι δεν περιορίζομαι μόνο στην υλική ελεημοσύνη, που και αυτή δείχνει την αγάπη μας στους 5 αδελφούς μας. Αλλά πηγαίνω πιο βαθιά ή καλύτερα πιο ψηλά στην ελεημοσύνη, την έκφραση του ελέους, της συγγνώμης προς εκείνους που μας έχουν στεναχωρήσει. Όσο άνθρωποι της αρετής και να είμαστε, αν δεν είμαστε άνθρωποι που θα συγχωρούμε εκείνους που δικαίως ή αδίκως μας επίκραναν, μας επόνεσαν, μας εσηκοφάντησαν, μας εδίωξαν, μας επολέμησαν, δεν είμαστε άξιοι να κερδίσουμε τη Βασιλεία του Θεού. Οφείλουμε, χριστιανοί μου, να ενωτιστούμε τον θεόπνευστο λόγο του μυστικόλου Αποστόλου Παύλου. Μακροθυμείτε προς πάντας. Έχουμε μακροθυμία, συγγνώμη, σε όλους τους ανθρώπους. Κάθε άνθρωπος που πιθανόν κάποια στιγμή μας έκανε να πονέσουμε ή να δακρύσουμε, να είναι για μας η γέφυρα που θα μας οδηγήσει στον ουρανό, εφόσον μπορούμε από την καρδιά μας, όχι από τα χείλη μας, να τον συγχωρήσουμε. Γιατί κατά τον λόγο του γεροντικού, το να αγαπάς και να συγχωρείς τους φίλους σου είναι ανθρώπινο.
το να αγαπάς και να συγχωρείς και να μακροθυμείς και προς τους εχθρούς σου, αυτό είναι το θεϊκό. Αμήν.

του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου, των αδελφών και συλλειτουργών ημών Αρχιερέων, Χρυσοστόμου και Δωροθέου, του Θεοπλός Πιδαλιουχούντος, την εκκλησιαστικήν ταύτην ναύν, παντός του κλήρου και του λαού, της Θεοσός του επαρχίας ταύτης, των μελών της Διοικούσης Επιτροπής, του Πανελληνίου Ιερού Καθιδρύματος τούτου, του ευσεβούς ημών έθνους, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου και εν δόξου ελληνικού στρατού, των διδασκών

Διονυσίου και Χρυσοστόμου, αδελφών και συλλειτουργών ημών γενωμένου, Διονυσίου Αρχιερέως και Διονυσίου Ιερομονάχου, των και κοιμημένων τιμίων Αρχιερέων, Ιερονύμου Αρχιεπισκόπου, Γρηγορίου Νικολάου Στυλιανού, Παντελεήμονος Αγαθονίκου Νικολάου και Ιωακήμ, των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων, εν θαλάσσι και ναυαγείο τελειοθέντων και εξαφανιστέν των αδελφών ημών, του Ευρέτου της Αγίας Εικόνος και των κτητόρων του Πανσέρτου Θεομητορικού Ναού τούτου και των δούλων αυτού, Ευαγγέλου, Ευαγγέλου και Ιωάννου, Ιωάννου και Εκατερίνης Μοναχής, Χρήστου και Εκατερίνης, Αθηνάς Προμήτωρος και Αθηνάς, Κωνσταντίνου και Μαρίκας,

Υιόν το Πατρί, Διού τα πάντα εγένετο, τον δήμα στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τα γραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς που της βασιλείας σου και στε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο τον αρίσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών.

λειτουργίας ταύτης, είναι των χειρών ημών δέξαστε κατηξίω σα και τη υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μιλιάδες αγγέλων, τα κερουβίμ και τα σεραφίμ, εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια πτερωτά.

0: δέσποτα με τα Παρισίας, ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών ο εχνής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμε τους οφειλέτες ημών, και μη ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά είσαι ημάς από του πονηρού.

και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού με ευλογητώσει. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύμα,

Να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τους σεβασμιωτάτους αδελφούς, συνεργούς και συνεπισκόπους αρχιερείς και για την ευγενική και αρχοντική παρουσία τους και για τους θεολογικούς λόγους τους οποίους κατέθεσαν κατά της ημέρας αυτάς της εορτής και να τους ευχηθώ υγεία, μακροημέρευση και καλή καρπή και ακίμαντη αρχιερατεία. Τον Αρχιερατικό Επίτροπο, Πατέρα Γεώργιο Φανερό και τους ιερείς, πρεσβυτέρους και τους διακόνους, γιατί επιφορτίστηκαν την προετοιμασία της Πανηγύρεως. Τον κύριο Αντιπρόεδρο και τα μέλη της Ειδικούς της Επιτροπής, αλλά και τους εργαζομένους στο Ιερό μας Ίδρυμα, οι οποίοι αυτές τις ημέρες εκοπίασαν ώστε όλοι οι χώροι να είναι προετοιμασμένοι να υποδεχθούν τους προσκυνητές. Τους άρχοντες του τόπου μας, οι οποίοι ήσαν μαζί μας. Τους ευλαβείς προσκυνητές, από όπου και αν ήλθαν και αν ήλθατε, χωρίς να φοβηθείτε τους ισχυρούς ανέμους και την κειμενωμένη και κυματώεσα θάλασσα, ώστε όλες αυτές τις ημέρες να έχετε πλημμυρίσει με την παρουσία σας το Ιερό Νησί της Παναγίας. Να ευχαριστήσουμε τους ιεροψάλτες μας, να ευχαριστήσουμε την κρατική τηλεόραση και τους τεχνικούς της, η οποία αναμετέδωσε τις ιερές ακολουθίες και να πω προς τους αποδήμους Έλληνες, όπου γης και αν βρίσκονται και μας παρακολουθούν, ότι σήμερα την ακίνητη λαμπάδα πρώτης Αγίας εικόνος για εκείνους την ανάψαμε και ευχηθήκαμε να έχουν υγεία, ακροημέρευση, να μην λησμονούν την πατρίδα μας, να την αγαπούν και να την στηρίζουν και όταν επιστρέφουν στα ιερά χώματά της από τα οποία έφυγαν, να ξέρουν ότι εδώ υπάρχει μία προσευχή και για εκείνους και για τα παιδιά τους. Εύχομαι σε όλους αδιακρίτως να έχουμε υγεία, ακροημέρευση, να έχουν καλή πρόοδο τα παιδιά μας και να ευχαριστήσουμε τέλος και τους κυβερνήτες και τα πληρώματα των πλοίων του πολεμικού ναυτικού που τις τρεις αυτές ημέρες έφτασαν ως την Τίνο άσχετα αν ο καιρός δεν τους επέτρεψε να προσορμιστούν στον προβλήτα του νησιού. Παρόλα τα αυτά, η παρουσία τους εδώ μας υπενθύμισε και το καταδρομικό έλλη και τη δόξα της πατρίδος μας και ότι πρέπει όλοι να προσευχόμεθα για αυτά τα πληρώματα τα οποία με αυταπάρνηση και φιλοπατρία φυλάσσουν τα θαλάσσια όρα της πατρίδος μας. Χρόνια πολλά σε όλους και ευλογημένα.

σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του ήλου σου. Σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη. Και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επισέ. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε. Τες Εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί, καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστία και προσκύνηση

Χριστός εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, της Μεγαλόχαρης, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των

του Αγίου εν δόξου νεομάρτυρος Σταματίου του Εκπηλίου και του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Γερασίμου του εν κεφαλινία όν την ιεράν μνήμην επιτελούμεν και του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου που την Θείαν μυσταγωγίαν ετελέσαμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Διερμηνεύοντας και τα αισθήματα του Σεβασμιωτάτου Αδελφού Αγίου Μάνης, ευχαριστούμε και εμείς τον φυλάγιον και μακρόθυμον πατέρα και ποιμενάρχη σας, τον Σεβασμιώτατο Σύρου κύριο Δωρόθεο, για την πρόσκλησή του, εις την οποία ανταπεκρίθημε, δεδομένου ότι η μεγάλη θεομητορική εορτή της Παναγίας μας υπεχρέωνε να είμεθα στις επαρχίες μας. Εκάναμε όμως αυτήν την εξαίρεση κατά το λειτουργικών λόγιων να απουσιάσουμε αυτή τη μέρα από τις επαρχίες μας εξαιρέτως υπέρ της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου της Μεγαλόχαρης, να σκεπάζει όλο τον κόσμο.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό της Μεγαλόχαρης της Τίνου, από όπου παρακολουθήσαμε τη Θεία Λειτουργία.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε.
5: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
2: Earth News Radio 105,8.

καλή σας ημέρα. Καλή Κυριακή. Ναι, είναι Κυριακή. Δεν ήταν χθες ο 15 Αύγουστος Κυριακή. Είναι σήμερα Κυριακή. Ίσως 11 στους 10 θεωρούσα ότι χθες η ημέρα δεν ήταν Σάββατο, ήταν Κυριακή. Λοιπόν, η Κυριακή είναι σήμερα. Η Κυριακή ήρθε. Κάποιοι εργάζεστε, οι περισσότεροι ξεκουράζεστε. 99% ξεκουράζεστε. Και να συνεχίσετε την ξεκούρασή σας, γιατί αυτές οι μέρες είναι η τελευταία ανάπαυλα του φετινού καλοκαιριού μέχρι το τέλος Αυγούστου, γιατί μετά τα κεφάλια μέσα και αυτού και από την αρχή και ξανά η ρουτίνα. Οπότε είναι αυτές οι λίγες ημέρες μέχρι να περάσει ο μήνας για να κάνετε κάτι διαφορετικό, για να σπάσετε λίγο το καλούπι, για να κοιμηθείτε λίγο λιγότερο, για να κοιμηθείτε διαφορετικές ώρες, για να ξενυχτήσετε λίγο περισσότερο, για να διασκεδάσετε πιο πολύ, για να κάνετε πράγματα που δεν κάνετε όλο το υπόλοιπο έτος. Έτσι πρέπει να είναι. Οι διακοπές πρέπει να είναι κάτι διαφορετικό, πρέπει να είναι κάτι πολλές φορές που δεν έχει οργανωθεί από πριν. Πολλοί είστε οργανωτικοί, θέλετε να τα ετοιμάζετε από πριν, θέλετε να ξέρετε τι θα κάνετε την επόμενη εβδομάδα, θέλετε να τα έχετε σε κουτάκια, αλλά αν δοκιμάσετε και το διαφορετικό, αν κάνετε και το άλλο, είμαστε σίγουροι ότι κάπως διαφορετικά θα δείτε τα πράγματα, κάπως αλλιώτικα θα τα περάσετε. Δείτε, έρχεται η Μαντώνα διακοπές στην Ελλάδα, περνάει κάποιες μέρες από την Κέρκυρα ή από άλλα νησιά του Ιωνίου που ακόμη δεν έχουμε μάθει, γιατί όταν βρίσκεται εν πλώ με την θαλαμυγό στην οποία φιλοξενείται, δύσκολο ακόμη και για τους παπαράτσι να την βρουν. Όμως κάνει μια στάση στα Μετέωρα, παίρνει το ελικόπτερο, πηγαίνει στη Μονή Βαρλάμ και μετά έχουμε και εμείς την εικόνα από την βασίλισσα της Pop, η οποία ήρθε στην Μονή Βαρλάμ για να μπορέσει να προσκυνήσει, για να δει ακριβώς πώς είναι οι μονές των μετεώρων, πώς είναι αυτό το μοναδικό φαινόμενο που έχει συγκινήσει εκατομμύρια ανθρώπους και ιδίως όσους έχουν την ευκαιρία να πάνε και να προσκυνήσουν, να αντιληφθούν αυτή την απεραντοσύνη του τοπίου, να αντιληφθούν αυτή την τεράστια δύναμη της Ορθοδοξίας και ακριβώς το πώς κάποια πράγματα τηρούνται και διατηρούνται μέσα στους αιώνες, δείχνοντας την συνέχεια και το πώς ακριβώς μπορούν να συγκινούν όλους τους ανθρώπους μετά. Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8, μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα, μας ακούτε από το δρόμο, μας ακούτε κατευθυνόμενοι προς την θάλασσα, μας ακούτε από την κουζίνα του σπιτιού σας πίνοντας τον πρωινό καφέ, το τσάι ή ό,τι άλλο αφέψιμα θέλετε για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. Είναι 16 Αυγούστου, είναι η επόμενη της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας υπάρχουν ειδικά έθιμα για τις 16 Αυγούστου, σε πάρα πολλές περιοχές συνεχίζεται ο εορτασμός της κοιμήσεως της Θεοτόκου και με άλλα έθιμα τα οποία συνδέονται και τα οποία οι τοπικές κοινωνίες ουσιαστικά έρχονται να προσθέσουν στην μεγάλη γιορτή, μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι την μεγαλύτερη γιορτή της Ορθοδοξίας του έθνους, τη γιορτή του 15 Αυγούστου. Οι συνθήκες ήταν σχετικά δύσκολες για όσους ταξιδεύατε μέσω θαλάσσης. Υπήρχαν και χθες μέχρι το μεσημέρι απαγορευτικά απόπλου σε πολλές περιοχές, κυρίως για τις Κυκλάδες, λόγω των ισχυρών ανέμων στον Καφιρέα, λόγω των ισχυρών ανέμων στο κεντρικό Αιγαίο. Από χθες το μεσημέρι συνεχίζονται τα δρομολόγια, έχει κάποια μποφόρ, έχει κάποια ταλαιπωρία. Να συνεχίσετε όμως τις διακοπές σας ανέφελα και απρόσκοπτα. Η Μαρία Παπακυρίτση είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Γιώργος Τσολάκης επιλέγει τη μουσική που θα ακούσετε μέχρι τις 12, η Αθηνά Σαλούστρου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Μαρία Κόντου
στην Αρχισυνταξία. Χρόνια πολλά και στη Μαρία Κόντου και στη Μαρία Παπακυρίτση και σε όλες τις Μαρίες που γιόρταζαν εχθές, γιορτάζουν πάντοτε, στην Δέσποινα, στον Παναγιώτη, στον Πάνο, σε όλους όσοι έχουν την γιορτή τους τον 15 Αύγουστο, αυτή την πολύ μεγάλη γιορτή για όλους εμάς. Μείνετε εδώ στο Earth News Radio στους 105,8. Θα έχουμε όλα τα νεότερα και για τα μέτωπα των πυρκαγιών στην περιοχή της Κύρου, της Άνδρου, που φαίνεται ότι προσπαθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και εκεί να την θέσουν υπό έλεγχο. Θα δούμε τα νεότερα και για τις καιρικές συνθήκες και για το πώς θα είναι ο καιρός για πολλούς που μπορεί από αύριο να επιστρέφουν στην εργασία τους, αλλά και για άλλους οι οποίοι συνεχίζουν τις διακοπές τους ή μετακινούνται. Θα δούμε τα νεότερα και από την περιοχή της Λακωνίας, που εχθές η ξαφνική νεροποντή, το ξαφνικό μπουρίνι, δημιούργησε πολλά προβλήματα στο Ίτυλο, στην Αρεόπολη, στην Ανατολική Μάνη, επιβεβαιώνοντας αυτό που λένε πάντα οι μετεωρολόγοι, ότι τα καλοκαίρι μπουρίνια και ιδιαίτερα τα αυγουστιάτικα μπουρίνια είναι τα πιο επικίνδυνα, τα πιο απρόβλεπτα και αυτά που έχουν την μεγαλύτερη ένταση, τη μεγαλύτερη ραγδαιότητα, όπως λένε οι μετεωρολόγοι.

0: 18 λεπτά πριν τις 11, Κυριακή 16 Αυγούστου, και στο διεθνή χώρο οι ειδήσεις είναι πολλές. Ο σεισμός στην Ινδονησία των 7,7 Ρίχτερ, ένας πολύ ισχυρός σεισμός, ένας τερατώδης σεισμός. Μέχρι αυτή την ώρα ο απολογισμός κάνει λόγο για 47 νεκρούς και πολλούς αγνοούμενους. Τα σωστικά συνεργεία ψάχνουν κάτω από τα ερείπια για να μπορέσουν να απεγκλωβίσουν ανθρώπους οι οποίοι μπορεί ακόμη να αγνοούνται. Ίδια ώρα, στο θέμα του μετόπου του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία, υπάρχει κύμα επιθέσεων ρωσικών δυνάμεων προς το Κίεβο, αφού ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι έδωσε οδηγία να στοχοποιηθεί το δίκτυο δορυφόρων της Ρωσίας, και με αυτό το κύμα επιθέσεων προς την Ουκρανική πρωτεύουσα φαίνεται ότι η Μόσχα αντιδρά. Ένας πόλεμος που έχει ξεπεράσει τα 4,5 χρόνια διάρκειας, διανύει τον 5ο χρόνο. Τον Φεβρουάριο θα συμπληρωθούν, εφόσον οι πολεμικές συγκρούσεις συνεχιστούν μέχρι τον Φεβρουάριο του 2027, θα έχουν συμπληρωθεί 5 χρόνια διάρκεια πολέμου, μεγαλύτερη ούτως ή άλλως και σήμερα από τη συνολική διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και όσο περνούν οι μέρες, όσο περνούν οι μήνες, όσο φαίνεται ότι δεν μπορεί να επικρατήσει καμία από τις δύο πλευρές, και όσο φαίνεται πως ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε η Κίνα, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε κάποιος αξιόπιστος συνομιλητής τρίτος μπορεί να αναγκάσει την Ουκρανία και τη Ρωσία να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να τερματίσουν τις πολεμικές επιχειρήσεις, όλο και περισσότερο διαβάζεις αναλύσεις για το τι θα μπορούσε να σημάνει η συνέχιση των επιχειρήσεων και το ακραίο ενδεχόμενο, το ενδεχόμενο που κανείς δεν θέλει να σκέφτεται, να μπορούσε να προσπαθούσε κάποια πλευρά να χρησιμοποιήσει όπλα τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν κάποια και να επαναφέρουν κάποια ενδεχόμενα τα οποία κανείς δεν θα ήθελε να δει ποτέ ξανά στο μέλλον, ακριβώς για να μπορέσει να επικρατήσει έναντι του αντιπάλου. Ένας πόλεμος που έχει αλλάξει πάρα πολλά από όσα γνωρίζαμε για τις πολεμικές αναμετρήσεις, αλλά κρατά σταθερό δυστυχώς το αδιανόητο των εκατοντάδων χιλιάδων νεκρών, των ανθρώπων που υποχρεώνονται σε πολλές περιπτώσεις να μετακινηθούν στα μέτωπα των πολεμικών επιχειρήσεων, όπως βλέπουμε τόσο από βίντεο που κυκλοφορούν στην Ουκρανία αλλά και στη Ρωσία, με ανθρώπους που κυριολεκτικά κρύβονται γιατί δεν θέλουν να μεταβούν στα πολεμικά μέτωπα, και όμως οι αρμόδιες στρατολογικές επιχειρήσεις συνεχίζονται, οι επικεφαλείς των στρατολογικών υπηρεσιών τους βρίσκουν και σχεδόν χειροπόδαρα δεμέρουνους τους πηγαίνουν στα μέτωπα των επιχειρήσεων. Πάμε να γυρίσουμε στα καθημάς, πάμε να πάμε στην Σκύρο να δούμε τι συμβαίνει με την φωτιά η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη από το απόγευμα του Σαββάτου, και να μιλήσουμε με τον δήμαρχο του νησιού, τον Κυριάκο Αντωνόπουλο. Δήμαρχε, πώς είναι η κατάσταση?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας και χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά. Η κατάσταση είναι κάπως καλύτερη, γιατί η φωτιά έχει κάψει στην πορεία της αυτό που ήθελε να κάψει. Οπότε οι δυνάμεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, και οι εναέριες και οι επίγειες, προσπαθούν να οριοθετήσουν τις πλευρές της για να μην επεκταθεί ανατολικότερα και δεξιότερα από τη γλώσσα που κατευθύνθηκε από βορρά προς νότο. Οπότε νομίζουμε ότι στην πορεία της ημέρας, με εξασθένηση των ανέμων που περιμένουμε μετά το μεσημέρι, θα μπορέσει να γίνει μια κατά μεγάλο ποσοστό κατάσβεση.
0: Προς ποιες περιοχές κινείται η φωτιά αυτή την ώρα, Δήμαρχε?
1: Η φωτιά ξεκίνησε από την περιοχή Κλούθρος, που είναι μια περιοχή στη διαδρομή από τον Άγιο Φωκά προς την Ατσίτσα, δασική περιοχή, και κατευθύνθηκε νότια καθοδηγούμενη από τους ανέμους, μέχρι που βγήκε στη θάλασσα, στην περιοχή του Άγιου Φωκά και της Σκάφης, νότια-νοτιοδυτικά δηλαδή είναι αυτή τα μέρη στη Σκύρο. Και τώρα όλο το βράδυ επεκτάθηκε λίγο δυτικότερα προς την περιοχή του Αλικού και της περιοχής Όρος. οι οποίες είναι και αυτές δασικές περιοχές βέβαια, που ανήκουν στο δασικό συγκρότημα των 80 τετραγωνικών χιλιόμετρων δάσους που έχει η Σκύρος.
0: Έχετε εικόνα εάν έχουν καταστραφεί κατοικίες ή επιχειρήσεις?
1: Όχι, δεν έχουμε τέτοιες αναφορές. Υπήρχε στον Άγιο Φωκά μια επιχείρηση η οποία ήταν ταβέρνα και βγήκε 112 και εκενώθηκε νωρίς το μεσημέρι κατά τις 4.30-5 χθες. Και άλλη μια προληπτική εκένωση έγινε σε μια ανατολικότερα αυτή τη θέση παραλία, τον Πεύκο, για να φύγουν οι παραθεριστές αλλά και να εκενωθούν διάφορα σπίτια προληπτικά περισσότερο στον Πεύκο.
0: Κύριε Δημαρχέ, από τα μηνύματα του 112 πόσοι άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν?
1: Τώρα την εικόνα αυτή την έχει ακριβώς η αστυνομία.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αυτή επιλαμβάνεται των ελέγχων.
0: Ναι.
1: Αλλά στο να φανταστείτε, ας πούμε, στην περιοχή του Πεύκου ήταν τουλάχιστον πάνω από 100 εξοχικές κατοικίες διάσπαρτες. Και
0: ανήμερα
1: κάποια,
0: του 15 Αυγούστου.
1: Ναι, και κάποια σπίτια τα οποία ήταν μέσα στο κομμάτι του οικισμού, ντόπιων περισσότερο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά δεν κινδύνευσε κάτι, δεν πήγε ποτέ η φωτιά προς τα εκεί, ούτε τη νύχτα μετακινήθηκε προς την πλευρά του Πεύκου, οπότε δεν είχαμε θέματα με απειλή κατοικιών.
0: Έχουν φτάσει ενισχύσεις από την Εύβοια?
1: Έχουν έρθει από και χθες το απόγευμα με δρομολόγιο του πλοίου Αχιλλέας στην ναυτική εταιρεία Σκύρου και χθες και το βράδυ μετά τα μεσάνυχτα που ήρθε άλλο δρομολόγιο και έφερε υδροφόρες πυροσβεστικής, έναντι 8 μεγάλο μηχάνημα διάνοιξης ζωνών, χερσαίες δυνάμεις. Ήρθε ένας 130 από την Ελευσίνα νωρίτερα το απόγευμα, προσγείωθηκε στο αεροδρόμιο και με μέρημνα της 135 μηναρχίας έφτασαν στο πεδίο. Υπήρχαν ήδη χερσαίες δυνάμεις που είχαν ενισχυθεί από το απόγευμα με άλλα 5 πυροσβεστικά που ήρθαν από περιοχές της Εύβοιας. Αυτή τη στιγμή πρέπει να επιχειρούν γύρω στα 20-25 οχήματα πυροσβεστικά και περίπου τους 150-170 ανθρώπους οι οποίοι είναι σε χερσαίες δυνάμεις.
0: Έχετε ενημερωθεί, κύριε Δήμαρχε? Ακούτε τον κύριο Κυριάκο Αντωνόπουλο, είναι ο δήμαρχος της Σκύρου, για το πώς μπορεί να ξεκίνησε αυτή η φωτιά. Υπάρχει έρευνα από τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρησμού?
1: Υπάρχει μια έρευνα, υποψίες όλων, επειδή έχουμε δει και κάποια στοιχεία, είναι ότι μπορεί να πρόκειται για εμπρησμό. Δεν το λέω με βεβαιότητα, αλλά όταν ξεκινάει μια δασική πυρκαγιά μέσα από την καρδιά του δάσους χωρίς να υπάρχει ίχνος ανθρώπινης κατοικίας, ας πούμε, ή μιας εγκατάστασης ή κάτι που να μπορούσε να δικαιολογήσει ένα ατύχημα, θεωρούμε ότι αυτό το πράγμα δεν είναι τυχαίο, γιατί ένα πυκνό δάσος είναι και στο έδαφος του αδιαπέραστο από τις ακτίνες του ήλιου.
0: Σωστά. Σας ευχαριστούμε.
1: Για να γίνουν αυτά να φλέξεις από γυαλιά και μάλιστα δεν είχαμε θερμοκρασίες κάψωνα. Ναι. Μπορώ να σας πω ότι το βράδυ έκανε και σχετικό κρύο με τον αέρα.
0: Ναι, γιατί και το νησί της Σκύρου έχει πολύ μεγάλη βλάστηση, ένα υπέροχο, ένα πανέμορφο νησί. Ελπίζουμε πολύ σύντομα, όπως μας είπατε, και σε συνδυασμό με την εξασθένιση των ανέμων, να καταφέρουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, συνεπικουρούμενες και από τις δυνάμεις στην 135 μηναρχία μάχης στη Σκύρο και τις δυνάμεις που έχει διαθέσει και ο Δήμος της Σκύρου και τους εθελοντές, να θέσουν, να οριοθετήσουν και να θέσουν πολύ σύντομα υποέλεγχο.
1: Ευτυχώς έχουμε αρκετό νερό, δεν έχουμε θέμα λειψιδρίας τουλάχιστον αυτή τη χρονιά. Οπότε έχουμε στήσει σαν Δήμος μια τροφοδοσία από δεξαμενή, η οποία συνεχώς ανανεώνεται στις ποσότητες και γίνεται υδροληψία συνεχώς από υδροφόρες ιδιωτών αλλά και της πυροσβεστικής σε πολύ κοντινή απόσταση από το πεδίο.
0: Ο Δήμαρχος της Σκύρου, ο κύριος Κυριάκος Αντωνόπουλος, και τον ευχαριστούμε. Να μείνουμε στο νησί της Σκύρου, να συνδεθούμε αμέσως με τον συνάδελφο Ηλία Κούκο, τον απεσταλμένο του Earth News. Ηλία, καλή σου μέρα, χρόνια πολλά. Δεν ξέρω πόσο πρόλαβες να ακούσεις και τον Δήμαρχο.
2: Άκουσα απλά, δεν έχω πάει εγώ, πηγαίνει άλλη αποστολή δημοσιογραφική.
0: Α, μάλιστα.
2: Σε λίγη ώρα θα είναι στο νησί. Εγώ μπορώ να σου πω τις πληροφορίες που έχουμε από την πυροσβεστική, αν και ακούσαμε και τον Δήμαρχο.
0: Ναι.
2: Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο νησί αυτή τη στιγμή, τόσο επίγειες όσο και εναέριες, σε μια δύσκολη δασική.
0: Μας τα είπε, ναι, μας τα είπε η Λία και ο Δήμαρχος.
2: Ναι, εγώ θα ήθελα να προσθέσω, οπότε είναι καλύτερες οι προοπτικές, θα μπορούσαμε να πούμε, για αυτή την πυρκαγιά, για την κατάσβεση αυτής της πυρκαγιάς. Θέλω να προσθέσω, Μάκη, καθώς είχαμε μια πυρκαγιά στην Άδρο το πρωί και επειδή είναι πολλής κόσμος στο νησί, στην περιοχή κάτω Απρόβατος,
0: και έλαβαν και ενημέρωση από το 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα όσοι διαμένουν σε αυτή την περιοχή του Απροβάτου της Άνδρου.
2: Ναι, να προσθέσω ότι είναι χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στο σημείο αυτό, και καθώς φυσάει πολύ στο νησί, είναι και στην κατηγορία 4 για πρόκληση για κίνδυνο πυρκαγιάς. Επίσης, πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι εκδηλώθηκε μια πυρκαγιά στο Ελληνοχώρι Κορινθίας,
0: ναι,
2: η οποία όμως αντιμετωπίστηκε άμεσα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και ευτυχώς δεν είχαμε επέκταση στην περιοχή Ελληνοχώρη Κορινθίας. Επιχείρησαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και την περιόρισαν αμέσως. Είναι στην κατηγορία 3 ο νομός Κορινθίας. Δύσκολη μέρα σήμερα για Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Κυκλάδες και Κρήτη, που είμαστε όλοι στην κατηγορία, αυτές οι περιοχές είναι στην κατηγορία 4, δηλαδή πολύ ψηλός ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς, Μάκη.
0: Ο Ηλιακού Κώσο, ο συνάδελφος, και τον ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ενημέρωση.

οι φίλοι του ποδοσφαίρου, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, οι άνθρωποι που έχετε συνδέσει την καθημερινότητά σας με την μεγάλη ομάδα της Θεσσαλονίκης, είναι βέβαιον ότι μάλλον στενοχωρημένοι είστε με την είδηση της επικείμενης μετακίνησης του μεγάλου αστέρα του ΠΑΟΚ, του Γιάννη Κωνσταντέλια, του Ντέλια, στην γερμανική Dortmund, στην Borussia Dortmund. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η συμφωνία προβλέπει την εκταμείευση ενός ποσού γύρω στα 30 εκατομμύρια ευρώ για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή και αποδοχές πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για τον Ντέλια από τους Γερμανούς της Dortmund. Προφανώς και η διοίκηση του ΠΑΟΚ θα πει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν θα μπορούσε να αρνηθεί την μετακίνηση του ποδοσφαιριστή όταν είναι τόσο μεγάλο το προσφερόμενο τίμημα το οποίο δίνεται στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ προφανώς είναι κάτι που θα τους στοιχήσει συναισθηματικά, γιατί ο Ντέλιας ήταν και είναι σε μεγάλο βαθμό αυτός ο οποίος ξεσηκώνει τους ΠΑΟΚτζίδες, που τους δημιουργεί αυτή την μεγάλη σύνδεση με την ομάδα. Και λίγους μήνες μετά την αποχώρηση και του προπονητή Λουτσέσκου, με τον οποίο ο ΠΑΟΚ είδε πολύ καλές μέρες, ίσως είναι κάτι το οποίο μπορεί να προκαλέσει πονοκεφάλους, να στενοχωρήσει πολύ τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Αλλά αναρωτιέται κάποιος, μπορεί να σταματηθεί ένα παιδί 23 ετών που κάνει μαγικά μέσα στον αγωνιστικό χώρο από το να πάει κάπου ψηλότερα και να διεκδικήσει ένα μέλλον πολύ πολύ καλύτερο, και πώς θα συνεχιστεί η ευρωπαϊκή πορεία του ΠΑΟΚ χωρίς έναν άνθρωπο γύρω από τον οποίο ήταν χτισμένη όλη η ομάδα? Αυτά είναι ερωτήματα δύσκολο να τα απαντήσουμε εμείς. Τα μηνύματά σας στο Earth News Radio, στο Viber, στέλνετε ατελώς το σχόλιο ή την παρατήρησή σας. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και συνεχίζουμε λίγα λεπτά μετά τις 11.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μάχη σε δύο μέτωπα συνεχίζουν να δίνουν οι δυνάμεις πυρόσβεστη στην Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες 15 Αύγουστο στην Ατσίτσα Σκύρου περίπου στις 4 το απόγευμα και πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων καίγοντας το πυκνό πευκό δάσος. Οι πολύ ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ σύμφωνα με την πυροσβεστική έχουν διασπάσει την Πυρκαγιά σε δύο μέτωπα. Στο νότιο προς Άγιο Φωκά και στο ανατολικό προς Πεύκο, όπου γίνεται μεγαλύτερη προσπάθεια να ανακοπεί η πορεία της από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες ενισχύθηκαν τη νύχτα με δυνάμεις από την Αττική, την Εύβοια και έφτασαν ακτοπλοϊκώς από την Κύμη, ενώ από το πρωί επιχειρούν και τα πυροσβεστικά αεροσκάφη. 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα ενισχύουν τις προσπάθειες. Με στοίχημα να είναι καλύτερη εικόνα μετά το μεσημέρι, όπως είπε νωρίτερα στο Earth News ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος Κώστα Τσίγκα. Από τα τρία μέτωπα της φωτιάς στο βόρειο-ανατολικό είναι αυτό που δεν δίνει εικόνα βελτίωση, σύμφωνα με την ενημέρωση. Δασοκομάντος με τη συνδρομή του στρατού έκαναν διανοίξεις για να ανακόψουν τη φωτιά και ήδη είναι καλύτερη εικόνα στο νότιο και το νότιο-δυτικό τμήμα. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στην πορεία της ημέρας με την εξασθένιση των ανέμων, πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε να την κατασβέσουμε, ανέφερε πριν από λίγο στο Earth News Radio ο Δήμαρχος Κύρου Κυριάκος Αντωνόπουλος. Δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο στη φωτιά που ξέσπασε στις 8 η ώρα το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή. Δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο στη φωτιά που ξέσπασε στις 8 η ώρα το πρωί.

0: πυρκαγιάς. Αύριο Δευτέρα, κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στη Σίβηρη για αυτοψία. 35χρονος Ισραηλινός συνελήφθη μετά από έρευνα της πυροσβεστικής για τη φωτιά που εκδηλώθηκε την περασμένη Παρασκευή στο Νότιο Ρέθυμνο. Κατηγορείται για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά τη χρήση ψυσταριάς, ενώ η περιοχή βρισκόταν σε κατηγορία κινδύνου 4. Καλοκαιρινό μπουρίνι προκάλεσε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα το απόγευμα χθες στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μάνης. Η ραγδαία βροχόπτωση διήρκησε περίπου 2 ώρες, με τις ποσότητες νερού να είναι ιδιαίτερα μεγάλες. Έπεσαν περίπου 140 τόνοι νερού αναστρέμα σε ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μάνης, ενώ μια γυναίκα τραυματίστηκε όταν κεραυνός έπληξε το αυτοκίνητό της. Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφηκαν στην περιοχή του Ιτήλου, στο Καραβοστάσι, στην Αλίπα, στα Κοκάλα, στην Έξω Νύμφη, στη Λάγια και στο Πόρτο Κάγιο. Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχθηκε περίπου 50 κλήσεις, με την πλειονότητα να αφορούν προβλήματα σε οδηγούς που εγκλωβίστηκαν λόγω των πλημμυρισμένων δρόμων. Συνεχίζεται σήμερα η έξοδος των εκδρομέων του καλοκαιριού από τα λιμάνια της Αττικής, με χιλιάδες επιβάτες να αναχωρούν για νησιωτικούς προορισμούς. Από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί για σήμερα 23 δρομολόγια, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρονικού προβλέπονται 34 δρομολόγια με συμβατικά πλοία και 24 με ταχύπλοια. Ιδιαίτερα αυξημένη αναμένεται και η κίνηση από τη Ραφίνα, όπου έχουν προγραμματιστεί 19 δρομολόγια, εκ των οποίων τα 4 με προορισμό το Μαρμάρι. Από το Λαύριο έχουν προγραμματιστεί συνολικά 13 δρομολόγια. Στους 47 είναι νεκροί από το χτύπημα του Εγκελαδού στην Ινδονησία. Χιλιάδες εγκαταλείπουν τα σπίτια τους σε εκτεταμένες καταστροφές. Τουλάχιστον 235 μετασεισμοί. Μάχη των διασωστών να φτάσουν στο επίκεντρο. Στη Θεσσαλονίκη, 2 αλλοδαποί συνελήφθησαν για διακίνηση 325 κιλών κάναβης με τελικό προορισμό την Τουρκία. Πρόκειται για διεθνές κύκλωμα που είχε ως ενδιάμεσο σταθμό την Ελλάδα και αποκόμισε πάνω από 700.000 ευρώ. Άγριο επεισόδιο σημειώθηκε στην Πάρο για μια θέση πάρκινγκ. Στο βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα, ο οδηγός ταξί ξυλοκόπησε υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων σε κεντρικό σημείο του νησιού. Ο καυγάς έληξε με την παρέμβαση των ψυχρεμότερων. Τραγωδία σημειώθηκε στην Ουγγαρία, καθώς 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 10 τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο με πολωνικές πινακίδες ανατράπηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε αυτοκινητόδρομο στα ανατολικά της χώρας, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Ούγγρος Πρωθυπουργός.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη και πιθανότητα στενών τοπικών βροχών στα βόρεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά της Ηπείρου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά και στην Αττική θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο ertnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Μάκη Πολάτο.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε.
4: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο.

0: Ακρόπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
1: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
3: Οχτώ λεπτά μετά τις 11 είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8 και αυτές τις ημέρες μέσα σε όλα αυτά τα θέματα που είμαστε στον πυρήνα, στην κορύφωση των διακοπών, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας προειδοποιεί για τον ιό του Δυτικού Νείλου, καθώς τα κρούσματα με βάση τις μετρήσεις σε σχέση με όλα τα προηγούμενα χρόνια φαίνεται να έχουν φτάσει σε ένα υψηλό ακριβώς σε σχέση με όλα τα προηγούμενα χρόνια και φαίνεται ότι η περίοδος, η πολύ δύσκολη που αναμένεται να συνεχιστεί η αυξητική τάση στα κρούσματα όσων ανθρώπων χρειάζεται να λάβουν επιπλέον μέτρα πιθανώς και να νοσηλευτούν για τον ιό του Δυτικού Νείλου είναι από τώρα, από τα μέσα Αυγούστου μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου. Και γι' αυτό ζητήσαμε να μιλήσουμε με τον καθηγητή Παρασκευή, τον κύριο Δημήτρη Παρασκευή, για να μας εξηγήσει τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα ακριβώς αυτό με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά.
4: Καλή σας ημέρα και από μένα, χρόνια πολλά επίσης σε όλους.
3: Μπορείτε να μας πείτε τι πρέπει να προσέξουμε, εντομοαποθητικά, μακριά, ρούχα, τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες αυτές τις ημέρες, γιατί δεν μπορούμε να διακρίνουμε τα κουνούπια αν είναι μολυσμένα, αν μεταφέρουν τον ιό του Δυτικού Νείλου ή είναι τα απλά κουνούπια που μπορεί να γνωρίζουμε. Τι κάνουμε, πώς προστατευόμαστε, κύριε καθηγητά?
4: Καταρχάς λοιπόν να συζητήσουμε ότι τα συμπτώματα αφορούν ένα περίπου 20% των συνανθρώπων μας, δηλαδή οι 4 στους 5 ακόμα και αν μολυνθούν με τον ιό του Δυτικού Νείλου δεν θα εμφανίσουν κανένα σύμπτωμα, ενώ περίπου το 1% των ατόμων που θα μολυνθούν θα εμφανίσουν σοβαρά συμπτώματα, πολύ σοβαρά συμπτώματα. Το τι θα πρέπει να προσέξουμε και το πώς θα πρέπει να προφυλαχθούμε. Υψηλότερο κίνδυνο διατρέχουν τα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, δηλαδή άτομα τα οποία είναι υπερήλικες ή άτομα που έχουν σοβαρά χρόνια νοσήματα και ανοσοκαταστολή. Αυτό το οποίο συστήνεται είναι το να χρησιμοποιούμε ατομικά μέτρα προστασίας, όπως για παράδειγμα εγκεκριμένα εντομοποθητικά, να φοράμε μακριά ρούχα έτσι ώστε να μην εκτεθούμε ένα μέρη του σώματός μας και επίσης να κάνουμε χρήση στο σπίτι μας, στο χώρο που διαμένουμε,
3: ανεμιστήρα,
4: να χρησιμοποιούμε σίτες, έτσι ώστε να περιορίζουμε την έκθεση στα κουνούπια. Και κάτι άλλο που έχει ιδιαίτερη σημασία και θα πρέπει να υπενθυμίσουμε στους ανθρώπους μας είναι του να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, του να μην αφήνουμε στάσιμα ύδατα, ακόμα και αν πρόκειται για τον μπαλκόνι μας ή τον κήπο μας, που αποτελούν αιστείες συγκέντρωσης.
3: Να προσέχουμε δηλαδή, κύριε καθηγητά, ακόμη και το πιατάκι που ποτίζουμε τα λουλούδια μας να μην μένει στάσιμο νερό,
4: Ναι, ακριβώς. Να αποφεύγουμε δηλαδή, ακόμα και αν είναι μικρές οι αιστείες, να αποφεύγουμε να διατηρούμε στάσιμα νερά, γιατί όλα αυτά προσελκύουν σίγουρα τα κουνούπια.
3: Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, μέχρι τις 12 Αυγούστου είχαν καταγραφεί 110 κρούσματα, εκ των οποίων στα 81 παρουσιάστηκαν κάποιες εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα του ανθρώπου. Τι είναι αυτό που θα πρέπει να μας κινητοποιήσει, τι πρέπει να προσέχουμε, κύριε Παρασκευή?
4: Ναι. Καταρχάς να πούμε ποια είναι τα ήπια συμπτώματα. Ήπια συμπτώματα αφορούν πυρετό, πόνος, μυαλγίες, μπορεί να εμφανίσουμε διάρρεια, επίσης μπορεί να εμφανίσουμε εξανθήματα, δερματικά εξανθήματα, και όλα αυτά πρόκειται για τα ήπια συμπτώματα, αλλά αν ανήκουμε στις ευπαθείς ομάδες, καλό είναι να συμβουλευτούμε τον γιατρό μας, να ζητήσουμε ιατρική συμβουλή. Τώρα, στα σοβαρά συμπτώματα είναι παρατεταμένος υψηλός πυρετός, δυσκαψία του αυχένα, αυτό είναι ένα τυπικό σύμπτωμα του ιού του δυτικού Νείλου, ή απώλεια συνείδησης και παράλληλα πόνους, μυαλγίες κτλ. Αυτά δηλαδή συγκαταλέγονται, είναι μερικά παραδείγματα στα συμπτώματα του κεντρικού νευρικού συστήματος, και αν τα εμφανίσουμε οπωσδήποτε θα πρέπει να αναζητήσουμε ιατρική συμβουλή.
3: Αυτό είναι έπειτα από κάποιες ώρες, θα μας έχει αφήσει στο σώμα κάποιο σημάδι το γουνούπι, το οποίο μπορεί να είναι ευμέγεθες, να το καταλάβουμε.
4: Δεν είναι απαραίτητο να έχουμε εξανθήματα. Ναι. Εμφανίζονται πολύ συχνά, εμφανίζονται εξανθήματα στην δέρμα, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο θα εμφανιστεί σε όλες τις περιπτώσεις.
3: Μάλιστα.
4: Από τα πιο συχνά είναι αυτά που αναφέραμε προηγουμένως, μυαλγίες, κακουχία, ο πυρετός και τα σοβαρά συμπτώματα που αφορούν το κεντρικό νευρικό σύστημα.
3: Αν δηλαδή για μία ή δύο...
4: πονοκέφαλος,
3: έπειτα από πόσες ημέρες ή ώρες με υψηλό πυρετό, κύριε καθηγητά, πρέπει να κινητοποιηθούμε και να ζητήσουμε ιατρική βοήθεια, ώστε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να έχουμε προσβληθεί από τον ιό του δυτικού Νείλου.
4: Αν επιμείνει ο πυρετός, ο υψηλός πυρετός για παραπάνω από μία ημέρα, καλό είναι να ζητήσουμε ιατρική βοήθεια, ειδικά αν ανήκουμε στις ευπαθείς ομάδες, και σίγουρα αν συνοδεύεται και με τα υπόλοιπα συμπτώματα, δυσκαμψία, αυχένα, απώλεια συνείδησης, έντονο πονοκέφαλο, όλα αυτά σίγουρα θα μας βάλουν σε υποψία για πιθανή λίμωξη με τον ιό του δυτικού Νείλου.
3: Ναι, και όπως είπατε, οι ευπαθείς ομάδες είναι οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, οι ανοσοκατεσταλμένοι. Ποιες άλλες ηλικιακές ή άλλες κατηγορίες?
4: Τα νήπια ή τα βρέφη, άτομα τα οποία έχουν σοβαρά χρόνια νοσήματα. Όλα αυτά τα άτομα ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες με μεγαλύτερο κίνδυνο για να νοσήσουν σοβαρά.
3: Υπάρχουν πολλά κρούσματα σύμφωνα με την καταγραφή του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, κύριε Παρασκευή, στην Αττική. Αλλά είναι κάποιες συγκεκριμένες περιοχές της χώρας όπου είναι περισσότερα τα κρούσματα, όπου φαίνεται ότι είναι μεγαλύτερη η εμφάνιση των κρούσματων από τον ιό του δυτικού Νείλου?
4: Έτος, πράγματι στην Αττική φαίνεται ότι παρουσιάζει μεγάλη διασπορά, και αν αναπρέψει κανείς στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΗ, αναφέρονται οι επιμέρους δήμοι που έχουν το μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων. Είναι κατά κανόνα δήμοι προς την Ανατολική Αττική, αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι μόνο εκεί. Οπότε μπορούμε να ενημερωνόμαστε έγκαιρα και έγκυρα από τον ΕΟΔΗ για το ποιοι είναι οι δήμοι που σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, παρουσιάζει το μεγαλύτερο κίνδυνο. Χωρίς να σημαίνει ότι στην υπόλοιπη επικράτεια ο κίνδυνος είναι μηδενικός.
3: Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ενδεχομένως ότι θα έπρεπε να γίνουν κάποιοι ψεκασμοί, ότι θα έπρεπε να ληφθούν και σε κεντρικό επίπεδο πιθανώς κάποια μέτρα ενισχυτικά, γιατί λογικά μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
4: Είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες φροντίζουν να εφαρμόζονται μέτρα, τόσο σε ό,τι αφορά την επιτήρηση, αλλά επίσης και την πρόληψη, αλλά και την αντιμετώπιση του δυτικού Νείλου. Είναι σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Υγείας και σε κάθε περίπτωση λειτουργούν συνεργατικά για την αντιμετώπιση αυτού του θέματος, του κρίσιμου θέματος.
3: Μάλιστα. Σύμφωνα με αυτό τον πίνακα στον οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Δημήτρης Παρασκευής, ο καθηγητής επιδημιολογίας, ο ιός του δυτικού Νείλου φαίνεται ότι έχει μεγάλη επέκταση στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος. Έχουμε 11 ασθενείς εκεί με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογέας με 8 ασθενείς που εκδήλωσαν συμπτώματα και στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με 5 ασθενείς που εκδήλωσαν συμπτώματα από τη λίμωξη στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Ο Δήμος Αχαρνών 3 κρούσματα. Ο Δήμος Κροπίας, το Κοροπή 2 κρούσματα. Η Λαβριωτική 1 κρούσμα. Άρα φαίνεται πράγματι, όπως είπατε, ότι είναι περισσότερα στην Ανατολική Αττική. Ο Δήμος Παλίνης 5 κρούσματα. Ο Δήμος Ραφίνας Πιχερμίου 2 κρούσματα ασθενών με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Ο Δήμος Αρωνικού 1 κρούσμα. Αλλά και στον βόρειο τομέα είχαμε κρούσματα. 6 ασθενείς, κύριε καθηγητά, στην Αγία Παρασκευή και από έναν ασθενή σε Βρυλίσια, Λυκόβρηση, Πεύκη και Νέα Ιωνία.
4: Ακριβώς έτσι όπως το περιγράψατε.
3: Άρα λοιπόν χρειάζεται και σε αυτές τις περιπτώσεις, προσθέτω, 3 στο Γαλάνδρη, 1 στο Δήμο Παπάγου Χολαργού. Άρα με έναν τρόπο και σε αυτές τις περιοχές πρέπει αυτά τα ατομικά μέσα προστασίας όσο γίνεται να μην τα ξεχνάμε, έτσι.
4: Ναι, σίγουρα, ειδικά για τα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, ιδιαίτερη προσοχή, χωρίς να σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να κυκλοχωρήσουν αλίμονο, αλλά τηρώντας τα ατομικά μέτρα προστασίας και τα υπόλοιπα μέτρα προστασίας, σίγουρα ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος.
3: Ο κύριος Δημήτρης Παρασκευής, ο καθηγητής επιδημιολογίας, και τον ευχαριστούμε. Πέραν της Ανατολικής Αττικής, όπου φαίνεται ότι είναι η μεγαλύτερη έξαρση με κρούσματα της λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, ακολουθεί ο βόρειος τομέας Αθηνών. Είπαμε 6 κρούσματα στην Αγία Παρασκευή, 1 στα Βρυλίσια, 1 σε Λυκόβρηση Πεύκη, 1 στη Νέα Ιωνία, 1 στο Δήμο Παπάγου Χολαργού, 3 στο Δήμο Χαλανδρίου, και αυτό αφορά ασθενείς που έχουν εκδηλώσει προβλήματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα. 3 κρούσματα στο Δήμο Αθηναίων, στο νότιο τομέα 1 κρούσμα στον Άλυμο, 3 κρούσματα στη Γλυφάδα, 1 στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης, 1 κρούσμα στον Πειραιά. Αυτά είναι τα δηλωθέντα επιβεβαιωμένα κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στη Θεσσαλία επίσης έχουμε 5 κρούσματα με ασθενών με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα στο Δήμο Λαρισαίων, 1 στο Δήμο Τεμπών, 1 στο Δήμο Κιλελέρ, στην Καρδίτσα 1 στο Δήμο Σοφάδων και στην Κεντρική Μακεδονία στο Δήμο Χαλκιδόνας, στη Θεσσαλονίκη 1 κρούσμα, στην Πέλα 1 κρούσμα, στη Σκίδρα 2 κρούσματα, ακόμη 1 κρούσμα στις Σέρες. Σύνολο ασθενών με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα 81 σε όλη την Ελλάδα, όπως δείχνουν τα στοιχεία που έχει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας μέχρι τις 12 Αυγούστου. Μεγάλη προσοχή λοιπόν, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει αν κάποιο από τα κουνούπια τα οποία θα μας τσιμπήσουν είναι μολυσμένο. Ακούσατε από τον κύριο Παρασκευή αναλυτικά τι πρέπει να προσέχετε, πώς και τι ακριβώς πρέπει να είναι αυτό που θα μας κινητοποιήσει εφόσον υπάρχει υψηλός πυρετός ή κάποια δισκαμψία στον αυχένα ή κάποια άλλα συμπτώματα όπως οι μυαλγίες, διάρρεια ή εξανθήματα τα οποία δεν μπορούμε να καταλάβουμε εάν είναι αυτά που έχουν προκαλέσει τον πυρετό, τότε ζητούμε ιατρική βοήθεια. Πάμε λίγο στην Ουαλία, διότι όλη η Ουαλία αυτές τις ημέρες πενθεί για την Bonnie Tyler. Η Bonnie Tyler που πέθανε στις 8 Ιουλίου σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας κυδεύεται αύριο στο Σουόνσι, στην γενέτειρά της στην Ουαλία, και τις προηγούμενες ημέρες γίνονται εκδηλώσεις στην μνήμη της μεγάλης τραγουδίστριας, η οποία έχασε τη ζωή στα 75 της χρόνια, ασθένησε ξαφνικά τον Μάιο του 2026, νοσηλεύτηκε στην Πορτογαλία, φάνηκε κάποια στιγμή ότι βελτιώνεται η κατάστασή της, ωστόσο μάλλον υπέστη μία μόλυνση, δεν ξέρω αν είναι ενδονοσοκομιακή λίμωξη ή κάτι άλλο, στο νοσοκομείο της Πορτογαλίας όπου νοσηλευόταν, και στις 8 Ιουλίου έχασε τη ζωή της. Αύριο 17 27 Αυγούστου αναμένεται να γίνει η ταφή της στην γενέτειρά της στην Ουαλία. Είναι μια μεγάλη καλλιτέχνηδα και πολύ μεγάλα πλήθη, όχι μόνο ανθρώπων από την Ουαλία αλλά και θαυμαστές της μεγάλης Bonnie Tyler από όλη την Ευρώπη, έχουν συγκεντρωθεί για να αποτίσουν φόρο τιμής στη μνήμη της μεγάλης τραγουδίστριας.

0: Είναι ένα τραγούδι του 1977, το Heartache που ακούσαμε από την Bonnie Tyler, που περιέργως την εποχή του δεν έφτασε ποτέ στο νούμερο 1 του Ηνωμένου Βασιλείου, ούτε και των Ηνωμένων Πολιτειών. Έφτασε άλλες πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, στην Αυστραλία, στον Καναδά. Στο Ηνωμένο Βασίλειο είχε φτάσει μέχρι το νούμερο 4, ωστόσο είναι ένα τραγούδι παντοτινών, με αυτή την τρομερή, απίθανη, αξεπέραστη, ανεπανάληπτη φωνή της Bonnie Tyler, η οποία έφυγε από τη ζωή στα 75 της και αναμένεται να τα αφήσει τη γενέτειρά της στην Ουαλία, όπως είπαμε, αύριο Δευτέρα, περισσότερο από ένα μήνα μετά τον θάνατό της σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας. Πηγαίνουμε αμέσως να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στην Ανατολική Μάνη, που είχαμε τις πολύ έντονες καταιγίδες, αυτές τις μπόρες. Ο Κώστας Γαζούλης, ο συνάδελφος, θα μας μεταφέρει την κατάσταση, τα προβλήματα, την εικόνα, θα μας περιγράψει αυτή την ώρα που υπάρχει στην περιοχή της Ανατολικής Μάνης. Κώστα, καλή σου μέρα.
1: Μάχη, καλημέρα, χρόνια πολλά για τις ημέρες. Πραγματικά εδώ περνώντας εμείς πριν λίγα λεπτά ουσιαστικά από την Μεσσηνιακή Μάνη, ναι, μπαίνοντας μέσα πλέον στην περιοχή της Ανατολικής Μάνης, δηλαδή στην πρώτο νομό της Λακωνίας, τον πρώτο δήμο της Λακωνίας και στο Ίτυλο συγκεκριμένα, αποτυπώνεται μπροστά μας το μέγεθος αυτής της καταστροφής, την οποία βίωσαν οι άνθρωποι εδώ χθες, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, και όπου για περίπου 2 ώρες ήταν μεγάλη η ραγδαιότητα της βροχής. 140 τόνοι νερού έπεσαν μέσα σε πολύ λίγη ώρα, αναστρέμα, και αντιλαμβάνεσαι ότι πραγματικά από θαύμα δεν έχουμε δρυνήσει ανθρώπους. Και αυτό το λέω γιατί είχαμε τραυματισμό μιας γυναίκας, η οποία τραυματίστηκε ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της από κεραυνό. Η γυναίκα, να πούμε ότι είναι καλά στην υγεία της, είχε μεταφερθεί από την πρώτη στιγμή χάρη σε αυτοθυσία εδώ ανθρώπων, αστυνομικών, ντόπιων που πεζοί ουσιαστικά την μετέφεραν μέχρι σε ένα σημείο να μπορούσε να την παραλάβει το ασθενοφόρο. Να πούμε ότι είναι καλά στην υγεία της. Παρακολουθείται στο Γενικό Νοσοκομείο της Σπάρτης και αν κρυθεί σκορόπιμο μπορεί ακόμα και σήμερα να πάρει εξιτήριο. Ωστόσο ήταν περισσότερα από 100 τα αυτοκίνητα που εγκλωβίστηκαν μόνο στο σημείο που βρίσκομαι εγώ αυτή τη στιγμή εδώ στο Ίτυλο. Και όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά οι άνθρωποι εδώ, βοήθησαν κυριολεκτικά όλα τα σπίτια, βοήθησαν τα σπίτια τους, μπήκαν μέσα κόσμος, πραγματικά μπήκε κόσμος.
0: Πρόσφεραν κατάλημα στους ανθρώπους που απειλούνταν από τη βροχή.
1: Τους έβαλαν εκείνη την ώρα για να γλιτώσουν από τους χυμάρους. Ήταν μικρά παιδιά στον δρόμο σε πολύ λίγα λεπτά. Αντιλαμβάνεσαι, Μάκη, ότι μιλάμε για 15 Αύγουστο.
0: Ναι, ανήμερα του 15 Αύγουστο, Κωστάκη. Αν μας λες ότι.
1: Είχε πολύ τουριστικές περιοχές. Δηλαδή είχε πάρα πολύ κόσμο.
0: Και αν μας λες ότι ξεκίνησε το φαινόμενο περίπου στις 5 το απόγευμα, είναι η ώρα που ή κάποιοι έχουν ολοκληρώσει το μεσημεριανό τραπέζι ή λόγω των διακοπών κατευθύνονται στο μεσημεριανό τραπέζι και είναι στη θάλασσα, στις παραλίες.
1: Και γυρνάγανε στα καταλήμματά τους, γυρνάγανε στα μέρη, σε κάποιες χώρες εστίασης. Οπότε βρήκε πάρα πολύ κόσμο στον δρόμο με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν περισσότερα από 100 αυτοκίνητα. Ήδη, θέλω να σου πω, από την πρώτη στιγμή ήταν με μεγάλη κινητοποίηση των ανθρώπων εδώ της πολιτικής προστασίας του Δήμου Ανατολικής Μάνης, από την περιφέρεια Πελοποννήσου, από το ΕΣΥ, θέλω να σου πω, έφτασαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Ευτυχώς δεν χρειάστηκε πλην μιας περίπτωσης να επέμβουν. Ωστόσο, με το πρώτο φως της ημέρας φαίνονται και μεγάλες καταστροφές. Φαίνονται οι καταστροφές που έχουν γίνει μέσα στο Ίτυλο, σε σπίτια, σε καλτηρίμια, σε οικίες, αλλά ακόμα και στο οδικό δίκτυο του Δήμου Ανατολικής Μάνης.
0: Έχει επηρεαστεί και το οδικό δίκτυο αυτό, Κώστα.
1: Και όσοι μας ακούνε, Μάκη, καλό είναι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ιδιαίτερα οι επισκέπτες που δεν γνωρίζουν καλά τους δρόμους εδώ, γιατί μιλάμε για στενούς δρόμους, βραχώδες περιοχές. Έχουν μπει φερτά υλικά στο οδόστρωμα. Χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Εκτελούνται έργα αυτή τη στιγμή. Δεν έχει κλείσει ο δρόμος, ο επαρχιακός δρόμος που συνδέει την στούπα με το Ίτυλο. Είναι ανοιχτός. Ωστόσο, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή σε όσους κινηθούν σε αυτούς τους δρόμους που επήγησαν χθες κατά τη διάρκεια αυτής της θεομηνίας. Είναι πρωτόγνωρο το περιστατικό. Άνθρωποι εδώ μεγάλη ηλικία μας έλεγαν ότι δεν το θυμούνται ποτέ τέτοια περίοδο, δηλαδή στο φουλ της τουριστικής περίοδου. Έχουν ξαναζήσει σε φθινόπωρο, ίσως σε πιο χειμερινούς μήνες, κάποιες καταστροφές, κάποιες θεομηνίες. Ωστόσο, τέτοιο φαινόμενο, όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά, δεν έχουν ξαναθεμηθεί. Αλλά να τονίσουμε για ακόμα μια φορά το κύμα αλληλεγγύης, τα σπίτια που άνοιξαν και όπως μας είπαν, μπήκαν μέσα μικρά παιδιά κυριολεκτικά για να γλιτώσουν από αυτή τη θεομηνία. Από αυτό το φαινόμενο. Έχει ξεκινήσει λοιπόν η καταγραφή, είναι η επόμενη μέρα. Φυσικά το σκηνικό του καιρού τίποτα δεν θυμίζει σε σχέση με το αυτό που συνέβη χθες. Και αυτή τη στιγμή συνεχίζεται η καταγραφή εδώ των ζημιών και η αποκατάσταση του οδικού δικτύου από συνεργεία τόσο του Δήμου όσο και της Περιφέρειας. Ενώ το ίδιο, θέλω να σου πω, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει συμβεί και στο Καραποστάσι, στην περιοχή της Κοκάλας, στην Αλήπα, στον Πόρτο Κάγιο, ακόμα και στη Λάγια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα Γαζούλη, για το ρεπορτάζ, τις πληροφορίες για την χθεσινή μπόρα, για την χθεσινή αυτή καταιγίδα που διήρκησε περίπου 2 ώρες, αλλά προκάλεσε πάρα πολλά προβλήματα. Ευτυχώς δεν επηρεάστηκαν άνθρωποι ή δεν είχαμε άλλα πολύ μεγάλα προβλήματα. Υποθέτω ότι θα αποκατασταθούν και τα όποια προβλήματα έχουν προκληθεί στο οδικό δίκτυο. Ο Κώστας Γαζούλης από την Ανατολική Μάνη.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Τετάρτη 19 Αυγούστου στην Μαρίνα Καμένων Βούρλων. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στην δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας, Τετάρτη 19 Αυγούστου στα Καμένα Βούρλα. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
0: Μπορεί να χρειαζόμαστε σχεδόν ένα μήνα για να ξεκινήσουν τα μαθήματα στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, ωστόσο οι γονείς ξεκινούν και ψάχνουν να βρουν σπίτι για τα παιδιά, για τα παιδιά που πέρασαν σε σχολές μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, και μπορεί στις πολύ πολύ τουριστικές περιοχές να περιμένουν οι γονείς να τελειώσει η καλοκαιρινή σεζόν περί τα μέσα Σεπτεμβρίου, γιατί πολύ περισσότερα καταλήμματα θα είναι διαθέσιμα για αυτό το εξάμηνο Σεπτέμβριο με εφτάμηνο, οκτάμηνο με Απρίλιο-Μάιο. Αλλά σε πολλές άλλες περιοχές κάποιοι έχουν βρει, οι περισσότεροι νομίζω ότι συνεχίζουν να ψάχνουν στέγη για τους φοιτητές που θα πρέπει να σπουδάσουν σε άλλη πόλη. Ζητήσαμε από τον κύριο Κοσμά Θεοδωρίδη, είναι Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Μεσητών Αττικής, να μας δώσει κάποιες οδηγίες, να σας δώσει. Και κύριε Θεοδωρίδη, καλή σας ημέρα.
3: Καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά και σε εσάς. Υποθέτω ότι πολλοί ακόμη δεν θα έχουν εξασφαλίσει κάποια στέγη για τα παιδιά τους. Τι τους συμβουλεύετε?
3: Κοιτάξτε, υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες τις οποίες τις δημοσιεύουμε κάθε χρόνο και τις οποίες τις αναφέρουμε, και καλό είναι να τις αναζητήσουν για περισσότερες λεπτομέρειες τόσο οι ενδιαφερόμενοι όσο και κυρίως οι γονείς τους, οι οποίοι είναι βέβαια αυτοί που είναι, ας πούμε, η μπροστοφυλακή της ανέβρεσης κατοικίας αυτή την περίοδο. Μετά το 15 Αύγουστο έχουμε την κορύφωση, ξεκινάει σιγά σιγά η κορύφωση της ανέβρεσης φοιτητικής κατοικίας, οπότε υπάρχουν μερικά πραγματάκια τα οποία θα πρέπει να λάβουν υπόψη οι γονείς και οι φοιτητές όταν ψάχνουν. Το πρώτο είναι να έχουν από πριν μία ιδέα στο μυαλό τους για το τι ψάχνουν, και με βάση αυτή την ιδέα να μην καταλήξουν παρά μόνο αν βρουν κάτι που να τους ικανοποιεί. Αυτό το κατάλημα δεν είναι απαραίτητο να βρίσκεται πολύ κοντά στην πανεπιστημιακή σχολή. Θα πρέπει να δοκιμάσουν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, με κάποιο λεωφορείο, με κάποιο μετρό ανάλογα σε ποια σχολή είναι, με τον ηλεκτρικό ακόμα, να δουν πόσο, με βάση τα μέσα μαζικής μεταφοράς, πόσο εύκολα μπορούν να βρεθούν στη σχολή του ενδιαφέροντός τους, γιατί συνήθως παρατηρούμε ότι όσο πηγαίνουμε μακρύτερα από τις πανεπιστημιακές σχολές, οι τιμές είναι καλύτερες, για να το πω αλλιώς, παίρνουμε καλύτερη ποιότητα για τα συγκεκριμένα χρήματα τα οποία διαθέτουμε.
0: Άρα λοιπόν κοιτάζουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε πόσο χρόνο, αν είναι απευθείας
3: η
0: σύνδεση, και πιθανώς και πόσο καλύτερο σπίτι μπορούμε να βρούμε μισή ώρα, για παράδειγμα, από την σχολή στην οποία έχουν εισαχθεί οι φοιτητές.
3: Πολύ σωστά. Βέβαια, να ξέρετε, η μισή ώρα είναι το όριο, έτσι, είναι λίγο οριακό. Συνήθως οι γονείς και τα παιδιά ψάχνουν σε κάτι το οποίο να είναι στο 1/4, στα 20 λεπτά, εκεί.
0: Ναι.
3: Βέβαια, ακόμα και κοντύτερα, αλλά όσο πιο κοντά είσαι σε μια πανεπιστημιακή σχολή, καταλαβαίνετε ότι...
0: Τόσο το καλύτερο, βέβαια.
3: Το καλύτερο είναι, αλλά και τόσο πιο δύσκολο το βρίσκεις. Και μάλιστα, επειδή τώρα ήδη Πριν ανακοινωθούν καν οι βάσεις, είχαμε γονείς οι οποίοι ήταν στην αγορά και έκλειναν σπίτια. Πολύ φοβάμαι ότι εκεί ήδη η αγορά έχει αρχίσει και...
0: Στην ακτίνα χιλιομέτρου από τα πανεπιστημιακά κτίρια, δύσκολο, ναι. Εντάξει, νομίζω ότι και 10-15 λεπτά απόσταση, άρα περίπου μισή ώρα μετακίνηση μέσα στην ημέρα, δεν είναι και μεγάλο
3: πρόβλημα. Όχι, είναι εκεί, αν μιλάμε για 15 λεπτά μία διαδρομή, είναι ευχής έργων. Ναι. Η μισή ώρα της μίας διαδρομής αρχίζει, δηλαδή αν η διαδρομή μας είναι παραπάνω από μισή ώρα ανάμεσα στο σπίτι και στο πανεπιστήμιο,
0: σωστά,
3: εκεί αρχίζει και γίνεται πιο δύσκολο. Εκεί είναι περίπου το όριο, έχω παρατηρήσει με βάση την εμπειρία των προηγούμενων ετών. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν παιδιά που ταξιδεύουν και μία ώρα, έτσι. Ναι. Απλώς σας λέω τώρα γιατί γίνεται για την πλειοψηφία. Επίσης, πάρα πολύ βασικό, όταν μπαίνουμε σε ένα σπίτι, φωτογραφίζουμε και βιντεοσκοπούμε την κατάσταση του ακινήτου. Και αυτό είναι σημαντικό τόσο για τον ενοικιαστή όσο και για τον οικοκύριο, ώστε να αποφευθούν.
0: Άρα, κύριε Θεοδωρίδη, μας λέτε ότι μετά κατά την έξοδο πολλοί καλούνται να δικαιολογήσουν πιθανές φθορές στο σπίτι και γιατί το έκανες αυτό έτσι και έτσι το βρήκα, όχι δεν το βρήκες, εσύ το προκάλεσες.
3: Πάρα πολύ σωστά, κύριε Παπαδόπουλο.
0: Και έχουν
3: πάρα
0: όλο αυτό.
3: Ενώ όταν, κοιτάξτε, είναι δυστυχώς γεγονός, όχι μόνο στην ελληνική αγορά, γενικότερα σε όλες τις αγορές που έχουν αυτό το σύστημα των εγγυήσεων, να το πούμε έτσι, ναι, ότι πολλοί ιδιοκτήτες, όχι όλοι για να μην γενικεύουμε, αλλά είναι ένα φαινόμενο το οποίο το βλέπουμε αρκετά συχνά, ότι σου λέει εγώ θα σου κρατήσω τις εγγυήσεις γιατί υπάρχουν ζημιές. Όχι μόνο, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, και στη Γερμανία το συναντάω αυτό και σε άλλες χώρες. Δηλαδή, σας λέω τώρα,
0: στην Ελλάδα είναι καινούριο, για το εξωτερικό νομίζω το γνωρίζουμε, ότι συνέβαινε επί πάρα πολλά χρόνια και έμπαινε και στο φάκελο νομίζω, ότι ήταν υποχρέωση και των δύο να έχουν την αποτύπωση της κατοικίας κατά τη διάρκεια.
3: Η καταγραφή, πολύ σωστά, είναι κομμάτι, μάλιστα σε μερικές χώρες γίνεται νομοθετική προϋπόθεση για την μίσθωση.
0: Ναι.
3: Δηλαδή επισυνάπτεται στο μισθωτήριο μια κατάσταση με όλα τα αντικείμενα που έχει μέσα το σπίτι και με την κατάσταση που είναι τα διάφορα σημεία του σπιτιού. Αυτά σήμερα έχουν απλοποιηθεί μέσω της τεχνολογίας και γι' αυτό λέμε βγάλτε φωτογραφίες, βγάλτε βίντεο να υπάρχουν, ώστε αν προκύψει μια διαφωνία να μπορούμε να υπάρξει μια διαιτησία χωρίς να γίνουν
0: χωρίς να υπάρχουν δικαστικές περιπέτειες. Ναι, σωστά.
3: Ακριβώς.
0: Κύριε
3: Θεοδωρίδη, ένα άλλο πράγμα που είναι πολύ σημαντικό,
0: παρακαλώ,
3: είναι, και αυτό έχει να κάνει με τους γονείς, είναι να ελέγχουν, να δούνε πώς είναι η χημεία με τον πιθανό στον οικοκύρη. Γιατί αν η χημεία δεν είναι καλή από την αρχή, είναι δύσκολο να ισιώσει. Και εκεί βρίσκουμε ότι υπάρχουν διάφορα προβλήματα.
0: Ναι, αλλά κάποιος θα πει, μα δεν θα γίνουμε επιστήθιοι φίλοι, ούτε θα λέμε τα καθημερινά προβλήματά μας, ούτε θα λειτουργούμε. Έχει όμως τόσο μεγάλη σημασία να υπάρχει ένα μίνιμουμ συνεννόησης μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών.
3: Και το βλέπουμε αυτό στην πράξη, γιατί αν για κάποιο λόγο δεν υπάρξει συνεννόηση εξ αρχής, είναι πολύ δύσκολο μετά να υπάρξει συνεννόηση. Και παρατηρούνται διάφορα ζητήματα τα οποία δεν θα μπορούσαν να έχουν αποφευθεί. Δηλαδή η σχέση μεταξύ ενοικιαστή και εκμισθωτή είναι σε πολλές περιπτώσεις, κατά την άποψή μου, πιο σημαντική από το πόσο πολύ θέλουμε ένα ακίνητο.
0: Πολύ σημαντικό αυτό. Κάποιος που μας ακούει τώρα και λέει, τι θα μπορούσα να κάνω, κύριε Θεοδωρίδη, αν το παιδί πρέπει να μείνει και για τις δύο εξεταστικές, αλλά με βάση το ημερολόγιο που ζητάνε οι ιδιοκτήτες πρέπει το παιδί να έχει φύγει πριν την εξεταστική του θερινού εξαμήνου και να μπει μετά την εξεταστική του Σεπτεμβρίου. Τι κάνουμε
3: τώρα
0: εκεί?
3: Τώρα φύγεται ένα ζήτημα το οποίο είναι τεράστιο, ειδικότερα στις τουριστικές περιοχές, όπου λόγω των βραχυχρόνων μισθώσεων τύπου Airbnb, οι ιδιοκτήτες λένε «ΟΚ, okay, μπορείς να μείνεις τον Ιούνιο, αλλά τον Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο το θέλω για βραχυχρόνια μίσθωση». Εκεί έχουμε ένα τεράστιο ζήτημα, γιατί αν το παιδί, όπως συμβαίνει πολύ συχνά, αφήσει κάποια μαθήματα για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου, χρειάζεται να εξασφαλιστεί διαμονή, έστω και σε βραχυχρόνια βάση, ώστε το παιδί να μπορέσει να δώσει εξετάσεις, γιατί δεν θα έχει πρόσβαση στο σπίτι του, έτσι. Και αυτό είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί πολύ εύκολα, παρά μόνο με την ανέβρεση κάποιας άλλης κατοικίας για βροχή διάστημα, για ένα μικρό διάστημα της εξεταστικής περίοδου.
0: Ναι. Για το μεγάλο θέμα το οικονομικό, τι συμβουλή θα δίνατε στους πιθανούς ενοικιαστές για να μπορέσουν να κάνουν το τίμημα, ίσως αν μπορούν λίγο να το κατεβάσουν, και από την άλλη στους ιδιοκτήτες πώς να έρθουν λίγο πιο κοντά στην πραγματικότητα, γιατί όλοι οι ιδιοκτήτες από ό,τι καταλαβαίνουμε το τελευταίο διάστημα ζητούν πολύ πολύ υψηλά ενοικία.
3: Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα πρέπει να σας πω ότι και μια προσπάθειά μας είναι να προσπαθήσουμε να μετριάσουμε τις απαιτήσεις των ιδιοκτητών. Οι ιδιοκτήτες, ξέρετε, επειδή είναι μέσα στην αγορά και βλέπουν ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση, είναι λογικό και αυτοί να είναι αισιόδοξοι, ας πούμε, προς τις τιμές που θα πάρουν. Αλλά στην πραγματικότητα, πολλές οικογένειες βρίσκονται σε αδιέξοδο. Και καλό είναι να έχουμε μια κατανόηση και να βοηθάμε ο ένας τον άλλον, στα πλαίσια τουλάχιστον της κοινωνικής, ας πούμε, αλληλεγγύης. Σε κάθε περίπτωση, οι διάφορες μέθοδοι οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη μείωση των ενοικίων, κατά την άποψή μου, δεν είναι πολύ έξυπνες ιδέες. Δηλαδή, το να πεις ότι θα υπάρχουν κάποια χρήματα εκτός συμβολαίου και τέτοια, αυτά εγώ είμαι φανατικά αντίθετος. Όχι μόνο γιατί τώρα έχει γίνει πολύ πιο δύσκολο, αλλά γιατί πάντα αυτά οδηγούν σε παρατράγουδα. Με μαθηματική ακρίβεια. Δηλαδή, η πιθανότητα να έχεις προβλήματα σε μια μισθωτική σχέση που περιλαμβάνει αφανή τιμήματα είναι πολύ μεγαλύτερη από μια κανονική μισθωτική σχέση. Και γι' αυτό εγώ είμαι πολύ κατά αυτού του πράγματος. Υπάρχει όμως η μέθοδος του να προκαταβάλεις όλα τα ετήσια μισθώματα. Σε αυτή την περίπτωση επιτυγχάνεις έκπτωση, αλλά χρειάζεται πολύ σημαντική ρευστότητα. Ναι. Την οποία, κακά τα ψέματα, οι περισσότερες οικογένειες δεν την έχουν. Δηλαδή, για ένα μίσθωμα των 400-500 ευρώ το να καταβάλεις μαζί 5 ή 6 χιλιάρικα, καταλαβαίνετε ότι για τις περισσότερες οικογένειες είναι ένα θέμα. Δεν γίνεται.
0: Σωστά. Και αν υπήρχε, αν υπήρχε αυτή η ευχέρεια, κάποιοι μπορεί να σκέφτονταν την αγορά σπιτιού. Συνδυαστικά με ένα δάνειο πιθανώς.
3: Κατά την άποψή μου, είναι κάτι το οποίο, ειδικά αν έχεις παραπάνω από ένα παιδιά τα οποία σπουδάζουν σε μια πόλη, ίσως είναι και η καλύτερη ιδέα. Η δική μου η πρόταση πάντα είναι για τη συγκατοίκηση. Στην Ελλάδα είναι λίγο δύσκολη, δεν είναι στην κουλτούρα μας και δεν είναι και νομοθετικά, ας πούμε, έτσι, πολύ εύκολη η συγκατοίκηση, κακά τα ψέματα. Γιατί πάντα κάποιος πρέπει να είναι υπεύθυνος για τη μισθωτική σχέση, αυτό εννοώ. Ναι. Ενώ σε άλλες χώρες μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι του ενός που ο καθένας να έχει το δικό του κομμάτι της μισθωτικής σχέσης. Στην Ελλάδα δεν το έχουμε αυτό τόσο εύκολα. Θέλει λίγο μια νομική προεργασία. Αλλά η συγκατοίκηση είναι σίγουρα ένας τρόπος για να μειωθεί το κόστος της φοιτητικής στέγης. Έτσι. Και μάλιστα, αν κάποιος φοιτητής, και είναι αυτό που λέμε και νομίζω το έχουμε συζητήσει και μαζί, αν είχαμε γραφεία στέγασης, τρεις φοιτητές οι οποίοι σπουδάζουν στην επαρχία. Δικαιούνται φοιτητικό επίδομα 2.500 ο καθένας. Δηλαδή, επί 3 είναι 7.500 ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι και σπίτι των 1.000 ευρώ να νοικιάσουν, που στην επαρχία παίρνει υπερπαραγωγή με σπίτι με 1.000 ευρώ, έτσι.
0: Πραγματικά σπίτι πάρα πολύ. Τους,
3: ναι, το πραγματικό τους κόστος θα είναι μείον 7.500.
0: Δηλαδή, έχετε απόλυτο δίκιο και νομίζω ότι αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα. Κάποιοι να μπορούν να σκεφτούν με αυτόν τον συνθετικό τρόπο, γιατί θα είναι για το κοινό καλό και σπίτι.
3: Και για τους γονείς τους, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν.
0: Ακριβώς.
3: Γιατί είναι άλλο να πρέπει να πληρώσεις 6.000 το χρόνο και να πάρεις τα δύο, δανείζομαι παράδειγμα, τα 2.5. Και άλλο να πρέπει να πληρώσεις 12 δια 3, δηλαδή 4.000 και να πάρει στα 2.5. Δηλαδή, σου έρχεται το ενίκιο στην περιφέρεια 1.500 το χρόνο. Είναι πολύ σημαντική ανακούφιση για τον οικογενειακό προϋπολογισμό.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για τις συμβουλές. Ο κύριος Κοσμάς Θεοδωρίδης, ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου των Μεσητών Αττικής και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεσητών. Γεια σας, κύριε Θεοδωρίδη.

0: Πόπο, η Ειρήνη θυμωμένη με τους μεσίτες. Γεια σου, Ειρήνη μου, καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλημερίζει τις ακροάτριες και τους ακροατές. Εύχεται χρόνια πολλά. Κακή ράτσα οι μεσίτες. Κλεφτρόνια για σένα και για το κράτος. Το μήνυμα είναι για σένα. Οχ, δεν έπρεπε να το διαβάσω. Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Τι να κάνω. Το ξεφούρνησα. Δεν έπρεπε να το κάνω. Ζήτω συγγνώμη, Ειρήνη. Ναι, εντάξει, δεν είναι ποτέ μια επαγγελματική κατηγορία. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ρέπουν σε πρακτικές οι οποίες μπορεί να ανεβάζουν τις τιμές, άρα μπορεί να δημιουργούν προβλήματα. Νομίζω ότι δεν πρέπει να γενικεύουμε. Όλοι μας πολλές φορές το κάνουμε όταν είμαστε λίγο θυμωμένοι, λίγο εκνευρισμένοι με κάτι που μπορεί να μας έχει συμβεί και θεωρούμε ότι το δικό μας πρόβλημα αφορά όλους. Αλλά νομίζω ότι και σε αυτή την επαγγελματική κατηγορία υπάρχουν πάρα πολλοί μεσίτες οι οποίοι κοσμούν το επάγγελμα αυτό, όπως είναι ο κύριος Θεοδωρίδης, όπως είναι και αρκετοί άλλοι μεσίτες με τους οποίους έχουμε όλοι συναναστραφεί, έχουμε όλοι συνεργαστεί για κάποια υπόθεσή μας, είτε για ενοικίαση είτε για κάποια άλλη υπόθεση. Λοιπόν, να πάμε να αλλάξουμε θέμα, γιατί είναι πολλοί αυτοί που λένε. Βλέπουμε συνέχεια πολλούς ξένους στα ελληνικά νησιά. Βλέπουμε πολλούς ξένους σε όλα τα ελληνικά θέρετρα. Που μέχρι πριν από κάποια χρόνια, μέχρι πριν την κρίση, και εμείς οπωσδήποτε 2-3 ημέρες το καλοκαίρι θα πηγαίναμε σε ένα νησί των Κυκλάδων. Τώρα τα βλέπουμε όλα από κάρτ ποστάλ. Μου έλεγε για παράδειγμα φίλος που είχε βρεθεί για επαγγελματικούς λόγους σε ευρωπαϊκή χώρα, που έβλεπε σε μία πτήση αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους πάρα πολλούς ξένους τουρίστες που θεωρεί, χωρίς να μπορεί να γνωρίζει, ότι δεν θα μπορούσαν εύκολα να κάνουν διακοπές σε ελληνικό νησί αν δεν ήταν τόσο χαμηλή η ναύλη και τόσο χαμηλό το κόστος για το κατάλημα, τέτοιες τιμές που οι Έλληνες δεν μπορούν να τις βρουν. Είναι αλήθεια αυτό, κύριε Τσιλίδη? Ο κύριος Λίσανδρος Τσιλίδης είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τουριστικών Γραφείων.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά. Είναι αλήθεια ότι οι ξένοι μέσω των μεγάλων τουριστικών γραφείων μπορούν να επιτυγχάνουν πολύ πολύ πιο ανταγωνιστικές τιμές από αυτές που βρίσκουμε εμείς για έναν από αυτούς που μπορεί να θεωρούνται σαν οι πιο δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί?
1: Κατά πρώτον, να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Είναι μισή αλήθεια αυτό που λέτε, ναι, και μισή παραπλάνηση. Γιατί, να σας πω γιατί. Δεν απαγορεύει κανείς σε κανέναν Έλληνα να πάει σε οποιοδήποτε προορισμό θέλει στην Ελλάδα και να παίρνει αυτές τις χαμηλές τιμές με μία προϋπόθεση. Να αποφασίζει να πάει σε αυτόν τον προορισμό 6 μήνες πριν. Να πληρώσει 6 μήνες πριν για να εξασφαλίσει αυτό το φτηνό κόστος. Αυτό κάνουν και οι ξένοι. Ο μαζικός τουρισμός συνεργάζεται με επισκέπτες οι οποίοι δεν έχουν τα πολλά λεφτά. Είναι αυτοί που είναι εργαζόμενοι. Είναι αυτοί που θέλουν να κάνουν διακοπές κάθε χρόνο. Και κάποτε κάνανε 15 μέρες, τώρα κάνουν 7 μέρες. Κάποτε πηγαίνανε σε 5 ταξίδια, τώρα πάνε σε 2 όλο το χρόνο. Έχει αναπροσαρμοστεί τελείως το σκηνικό του κόστους των διακοπών. Άρα, ποιος από εμάς θα πάει να δώσει προκαταβολή 6 μήνες πριν, που δεν είναι στη λογική μας? Είχαμε φτάσει πριν τον κορονοϊό να το δεχόμαστε και να το λειτουργούμε. Μετά τον κορονοϊό, μετά την κρίση της Ρωσίας, του Ουκρανία, την κρίση στο Περσικό, το Ισραήλ και το Ιράν και τώρα το ΙΕ και η Αμερική.
0: Η κρίση είναι η νέα κανονικότητα πάντως, κύριε Τσιλίδη, τώρα με βάση αυτό που λέτε. Μπορεί να είναι τελείως αυθαίρετο, αλλά η κρίση, η όποια κρίση είναι η νέα κανονικότητα. Κρίση μία, κρίση η άλλη.
1: Ναι, συμφωνώ μαζί σας, νέα κανονικότητα. Ακούστε και τώρα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Έφερε ένα πρόβλημα στους καταναλωτές και βγήκαν και οδηγίες στην Ευρώπη, στις οποίες συμμετέχουμε εμείς ως φορείς, γιατί είμαστε μέλος του Ευρωπαϊκού μας Οργάνου στην ΕΕ. Τι? Ότι πρέπει να επιστρέφονται τα λεφτά στον ταξιδιώτη όταν δεν παρέχεται υπηρεσία.
0: Ναι.
1: Εκεί πώς θα τα επιστρέψει τα λεφτά, θα τα έχει στείλει εκεί να πληρωθεί το φτηνό ξενοδοχείο, το φτηνό αεροπλάνο και δεν θα δίνει ο άλλος. Και αρχίζει και βγαίνει εκείνη η εντολή, η ευέλικτη εντολή του βάουτσερ που ίσχυσε για ένα διάστημα λόγω κορονοϊού και τώρα λόγω πολέμου πάλι βάουτσερ και βλέπετε. Τη χώρα σαν το Ντουμπάι, που επλήγει πάρα πολύ, και όλοι οι κόμβοι αεροπορικοί μέσα των Εμμυράτων αρνήθηκαν να πάρουν ακυρωτικά στους πελάτες που δεν έγιναν οι πτήσεις, ούτε και στα ξενοδοχεία τους που δεν έφτασαν οι πελάτες. Τους τα επέστρεψαν σε ευρύτερο χρόνο, αλλά δεν κράτησαν ούτε ένα ευρώ. Και όλα τα γραφεία και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ακολουθήσαν αυτή τη διαδικασία. Άρα, αλλάζουν όλα όπως είπατε. Πρέπει να προσαρμοστούμε σε όλα. Τώρα θα μου πείτε, δεν μπορώ να πάω σε ένα all inclusive και εγώ. Δεν μπορείς, γιατί και εμείς το κοράει άλλο.
0: Ναι, είναι πολλά τα ερωτήματα βέβαια, γιατί με τα all inclusive αναρωτιέμαι πόσο δουλεύει η τοπική οικονομία, η οικονομία. Ακούμε πολλά παράπονα από την εστίαση, από μια σειρά από καταστήματα που είναι γύρω από μεγάλα ξενοδοχεία all inclusive, που σου λένε ότι δεν έρχονται καν να φάνε κάτι ή να πάρουν ένα πρωινό ή να πάρουν ένα καφέ, τα ψωνίζουν όλα από το, ή από το σούπερ μάρκετ αν χρειαστούν κάτι και τα καταναλώνουν όλα στο... Όχι, δεν λέω για το ξενοδοχείο.
1: Όχι, και να πείτε δεν έχω πρόβλημα. Θα απαντήσω ξεκάθαρα. Τα all inclusive παρέχουν υπηρεσίες και παίρνουν τρόφιμα από τους προμηθευτές τους και τα ψήνουν για να τα φάνει οι πελάτες τους.
0: Ναι.
1: Άρα ο πελάτης κάνει την κίνηση που πρέπει να κάνει στον χώρο που του παρέχει.
0: Καλά, είναι κοινό μυστικό ότι είναι πολλά ξενοδοχεία all inclusive που παίρνουν έτοιμα γεύματα.
1: Ναι.
0: Έτοιμα προμαγειρευμένα γεύματα με πολύ πολύ χαμηλό κόστος από άλλες γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες.
1: Όχι, αυτό δεν ισχύει. Αν κάποιοι κάνουν ένα πολύ μικρό ποσοστό κάτι τέτοιο και είναι τυποποιημένο και είναι αναγνωρισμένο το προϊόν και στο σούπερ μάρκετ πας και πας και τρως ψημένο φαγητό, δεν σημαίνει κακό. Αλλά ότι δουλεύουν Έλληνες εργαζόμενοι, παράγουν τις κουζίνες, γίνεται το catering στα ξενοδοχεία κανονικά, το ξέρουμε, διότι αν ένα ξενοδοχείο δεν πάρει την υπηρεσία σωστά. Αυτός που διαμαρτύρεται τώρα δεν είναι ο πελάτης που θα γκρινιάξει. Είναι ο ίδιος ο συνεργάτης, το tour operator, που θα του φέρει τον πελάτη. Και οι ανακαινήσεις που γίνονται, τους πιέζουν οι tour operator, οι πράκτορες, εμείς οι λίγοι, ότι πρέπει να αναβαθμίσει το προϊόν για να έχει την πλάκη του χρόνου.
0: Ναι.
1: Άρα είναι το μη χειροβέλτιστον. Όλα πάνε παράλληλα. Το ότι διαμαρτύρονται κάποιοι, είναι έξω από τα ξενοδοχεία και ανοίξανε μπαράκια εστιατόρια. Ωραία. Κάποια στιγμή πριν από πολλά χρόνια, αυτό μπορεί να ίσχυε. Στην πορεία τη διαδρομή όμως, άλλαξε. Ο κόσμος πήγαινε και μέσα, πήγαινε και έξω. Δεν έβγαινε κάθε μέρα, αλλά πήγαινε. Άρα κάποιοι που πήγαν λίγοι κάθε μέρα, σχεδόν να μαζί με 30-40 καρέκλες, έπαιρναν την πελατεία του. Μετά τον κορονοϊό, ο κόσμος έμεινε πάλι μέσα κλειδωμένος. Δεν έβγαινε έξω.
0: Ναι.
1: Μετά την κρίση δεν υπάρχουν λεφτά. Τώρα οι εστιατόρες έχουν δίκιο που γκρινιάζουν, αλλά να σας πω κάτι. Όταν παράγεται ένα τουριστικό προϊόν, δεν κοιτάς αυτούς που θα έχουν την δευτερεύουσα και τη τριτεύουσα πράξη των εσόδων από αυτό. Κοιτάζεις τον πρωτογενή σου τομέα. Το πρωτογενή τομέα, εάν μιλάμε για ελληνική οικονομία, είναι η αγροτική οικονομία. Το πρωτογενή τομέα του τουρισμού είναι αυτό που σας λέω εγώ, το οργανωμένο πακέτο. Είναι ο οργανωμένος τουρισμός. Πάνε πολλοί σε βραχυχρόνια ανίσθηση. Και πάνε και παίρνουν από τα σούπερ μάρκετ φαγητά. Ναι, πάνε και θα σου βλαφτεί το βράδυ. Είναι τόσο το μπάτζετ και τόσο θα δουλεύουν. Αυτό λοιπόν τι κάνει, δημιουργεί ένα άλλο, μια άλλη κινητικότητα που είναι σχεδόν στο ίδιο μέγεθος ο αριθμός των κρεβατιών των νόμιμων ξενοδοχείων με τα βοηθητικά καταλήμματα, με τα βραχυχρόνιας μίσθωσης, που μια οικογένεια με 4 άτομα έρχεται και μένει 10 μέρες. Το κόστος είναι φτηνότερο γιατί δεν έχει την ποιότητα του ξενοδοχείου ούτε τις παροχές ενός ξενοδοχείου. Και θα πάει να φάει έξω. Καλό μας κάνει, κακό δεν μας κάνει. Αλλά για εμάς τους παράγοντες του τουρισμού δεν θεωρείται οργανωμένος τουρισμός.
0: Σωστό.
1: Ξένος επισκέπτης που αν δεν τον θεωρούμε τουρίστα, πρέπει να μπορεί να τον ξένο επισκέπτη.
0: Ο Γιάννης διαφωνεί πάντως με αυτό. Λέει ότι επιχείρησε πριν από ένα εξάμηνο να πετύχει κάτι αντίστοιχο με αυτό που διατίθεται σε συγκεκριμένο τίμημα για τους ξένους τουρίστες και δεν μπόρεσε να βρει.
1: Πήγε να τον παραμπήγε στο ξενοδοχείο μόνος του, έκανε λάθος δρόμο. Πρέπει να πάει σε ένα οργανωμένο γραφείο ελληνικό.
0: Μάλιστα.
1: Που κάνει την ίδια δουλειά με τον ξένο και να δούμε τον Έλληνα τουριστικό πράκτορα, ο οποίος είναι ακριβώς το ίδιο με τον ξένο. Οι Γερμανοί και οι Άγγλοι είναι πολύ πιο μεγάλη πληθυσμιακή χώρα που κουβαλάνε εκατομμύρια τουρίστες, ενώ η δική μας αγορά είναι πολύ μικρή, περιορισμένη. Άρα οι επαγγελματίες είναι αυτοί που συνεργάζονται με τους ξένους tour operator. Είμαστε ίδιοι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Άρα αν ήθελε κάποιος κάτι.
0: Ξέρετε, παλιά, πριν από 3-4 χρόνια, ένας φίλος τι μου είχε πει, για να πετύχει τις τιμές που έκανε μια από τις πιο μεγάλες αλυσίδες για τους Βρετανούς, είχε βγάλει με την αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους εισιτήριο για αεροδρόμιο της Βρετανίας και πήγε από Ελλάδα Βρετανία και από εκεί ήρθε με τους Βρετανούς, γιατί μέσα στην ιστοσελίδα της εταιρείας είχε κάνει login ως κάτοικος Βρετανίας.
1: Ακούστε με, σου γελάω πολύ. Είναι δυνατόν να κάνω όλη αυτή τη διαδρομή και να φτηνότερο το να πήγαινε σε ένα γραφείο στην Ελλάδα γνωστό, να του λέει κλείσει με μένα μια εβδομάδα σε αυτό το ξενοδοχείο. Τώρα η φαντασία του ταξιδιώτη είναι τρελή. Δεν μαζεύεται.
0: Κύριε Τσιλίδη, επειδή έχουμε ελάχιστο χρόνο. Καλά, ο Έλληνας προφανώς δεν υπάρχει. Στα τεχνάσματα που θα βρει και στην εφευρετικότητα δεν υπάρχει περίπτωση να τον φτάσει κάποιος. Έχετε κάποια πρόταση για τις τελευταίες στιγμές για κάποιους που μας ακούν και λένε τελικώς φέτος θα ήθελα να πάω σε ένα ξενοδοχείο, θα ήθελα να πάω σε ένα προορισμό που μπορώ να τα έχω όλα χωρίς να κάνω τίποτα. που μπορεί να υπάρχει ακόμη κάποιο είδους χώρος.
1: Λοιπόν, από την επόμενη Δευτέρα που ολοκληρώνεται το 15 Αύγουστο η κινητικότητα, που είναι όλος ο κόσμος εδώ και οι Έλληνες κάνουν τις τελευταίες μέρες διακοπές τους, από τις 22 και 25 του μηνός θα αρχίσει να υπάρχει μεγάλη διαθεσιμότητα. Mm-hmm. Γιατί είναι λογικό. Είναι αυτοί οι δύο πρώτοι μήνες που άρχισε πολύ άσχημα ο Ιούλιος να πάρει μπρος και τώρα είμαστε στην υψηλότερη ημερομηνία τουριστικής κίνησης, δεν θα βρει εύκολα, αλλά υπάρχει ένα 5% διαθέσιμο σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Τώρα, εάν κάποιο ξενοδοχείο έχει 100% πρώτα και ένα έχει 80%, βγάζει ένα μέσο όρο. Άρα πρέπει αυτό ο άνθρωπο που θέλει να κάνει αυτό να πάει σε ένα οργανωμένο γραφείο που του κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν κάνουν διαφήμιση στην κλάδο μα.
0: Ναι.
1: Ένα που δουλεύει με ένα ξενοδοχείο ένα χρόνο έχει διαθεσιμότητα για ειδικές τιμές. Διότι αν δεν κάνει αυτό ειδικές τιμές, πρέπει να αλλάξει επάγγελμα. Ναι. Είναι δουλειά του αυτή. Άρα οι πελάτες να μην είναι καχύποπτοι και ικανοί στο να κάνουν μόνοι τους τη δουλειά. Με αυτόν τον τρόπο, ξέρετε, πόσοι επιτίδιοι τους παίρνουν τα λεφτά ότι είναι δίθεν γραφεία, τους πουλάνε και φθηνές τιμές και εξαφανίζονται και μετά κλαίνουν οι πελάτες. Αυτό πού το πάμε. Δίνει το δικαίωμα ο καταναλωτής, δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ.
0: Καλή συνέχεια και καλή προσπάθεια να μπορέσουν και οι Έλληνες να επωφεληθούν από τις τιμές τις οποίες έχουν και απολαμβάνουν οι ξένοι τουρίστες. Ο κύριος Λύσανδρος Τσιλίδης είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τουριστικών Γραφείων. Εμείς θα σας χαιρετήσουμε. Θα τα πούμε από εβδομάδα. Από Μαρία Παπακυρίτση, Γιώργο Τσολάκη, Αθηνά Σαλούστρου, Μαρία Κόντου και Μάκη Πολάτο, καλή συνέχεια. Μετά το δελτίο ειδήσεων έρχεται εδώ στους 105,8 η Ευαγγελία Μπαλτατζή.

0: 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μάχη σε δύο μέτωπα συνεχίζουν να δίνουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην Ατσίτσα Ασκήρου, που πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων καίγοντας το πυκνό πευκοδάσος. Οι πολύ ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα 7 βοφόρ σύμφωνα με την πυροσβεστική έχουν διασπάσει τη φωτιά σε δύο μέτωπα, στο νότιο προς Άγιο Φωκά και στο ανατολικό προς Πεύκο, που γίνεται μεγάλη προσπάθεια να ανακοπεί η πορεία της από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες ενισχύθηκαν τη νύχτα με δυνάμεις από την Αττική, την Εύβοια, που έφτασαν ακτοπλοϊκώς από την Κύμη, ενώ από το πρωί επιχειρούν και τα πυροσβεστικά αεροσκάφη. Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι δυνάμεις και πλέον επιχειρούν 89 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 25 οχήματα, ενώ στην αεροπυρόσβεση επιχειρούν 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στην πορεία της ημέρας με την εξασθένιση των ανέμων, πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να την κατασβέσουμε, ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio ο Δήμαρχος Κύρου Κυριάκος Αντωνόπουλος. Οριοθετημένη η φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή κάτω απρόβατος της Άνδρου. Σε πλήρη ετοιμότητα και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι στην κατηγορία 4 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Από σήμερα το απόγευμα εξασθενούν οι άνεμοι σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, ενώ από τη Δευτέρα η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Και Κρήτη. Από σήμερα το απόγευμα εξασθενούν οι άνεμοι σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, ενώ από τη Δευτέρα η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

0: περιοχή της Ανατολικής Μάνης. Η ραχταία βροχόπτωση διήρκησε περίπου 2 ώρες, με τις ποσότητες νερού να είναι ιδιαίτερα μεγάλες. Έπεσαν περίπου 140 τόνοι νερού αναστρέμα σε ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μάνης. Μία γυναίκα τραυματίστηκε από κεραυνό στο Ίτυλο, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφηκαν στην περιοχή του Ιτύλου, στο Καραβοστάσι, στην Αλίπα, στα Κοκάλα, στην Έξω Νύμφη, στη Λάγια και στο Πορτοκάγιο. Πρωτοφανές χαρακτήρισε το φαινόμενο που έπληξε την Ανατολική Μάνη ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Εξαρχάκος, μιλώντας στο Earth News. Έναν ιδιαίτερα σημαντικό φορολογικό έλεγχο αποκάλυψε η ΑΔΕ μετά τον εντοπισμό επιχείρηση ενοικίαση αυτοκινήτων στη Δυτική Ελλάδα που είχε δηλώσει ακινησία οχήματα τα οποία εξακολουθούσαν να κυκλοφορούν και να εκμισθώνονται κανονικά. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ελεγκτές της ΑΔΕ κατά τη διάρκεια επιτόπιου ελέγχου σε ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο διαπίστωσαν μέσω των ειδικών ψηφιακών ελεγκτικών εφαρμογών ότι το συγκεκριμένο όχημα είχε δηλωθεί σε ακινησία, αλλά την ίδια στιγμή εμφανιζόταν ως μισθωμένο και βρισκόταν σε κυκλοφορία. Το έβριμα οδήγησε σε περαιτέρω έλεγχο της επιχείρησης, όπου διαπιστώθηκε ότι συνολικά 132 αυτοκίνητα είχαν δηλωθεί σε ακινησία, ενώ παράλληλα εμφανίζονταν στον ψηφιακό πελατολόγιο οχημάτων ως μισθωμένα. Για τα 132 οχήματα στα οποία διαπιστώθηκε η παράβαση επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο 1,32 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται σήμερα η έξοδος των εκδρομέων του καλοκαιριού από τα λιμάνια της Αττικής με χιλιάδες επιβάτες να αναχωρούν για νησιωτικούς προορισμούς. Από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί για σήμερα 23 δρομολόγια, ενώ για τα νησιά του Άργου Σαρονικού προβλέπονται 34 δρομολόγια με συμβατικά πλοία και 24 μεταχύπλοα. Ιδιαίτερα αυξημένη αναμένεται και η κίνηση από τη Ραφίνα, όπου έχουν προγραμματιστεί 19 δρομολόγια, εκ των οποίων τα 4 με προορισμό το Μαρμάρι. Από το Λαύριο έχουν προγραμματιστεί συνολικά 13 δρομολόγια. Στους 47 οι νεκροί από το χτύπημα του Εγκελαδού στην Ινδονησία, χιλιάδες εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, εκτεταμένες καταστροφές, τουλάχιστον 235 μετασεισμοί, μάχη των διασωστών να φτάσουν στο επίκεντρο.
1: Ο καιρός.
0: Πρόσκαιρες νεφώς στην Κρήτη με πιθανότητα στενών τοπικών βροχών στα βόρεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά της Επήρους. Στην Αττική λίγες πρόσκαιρες νεφώς με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 32 με 33 βαθμούς, από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά. Καλή και ευλογημένη επιστροφή να έχουμε σε αυτό που συνηθίζουμε να λέμε καθημερινότητα σήμερα 16 Αυγούστου. Προφανώς και η μέρα κινείται στον απόϊχο της μεγαλύτερης γιορτής του καλοκαιριού που ζήσαμε χτες. Να πούμε όμως ότι ο 15 Αύγουστος δεν είναι απλώς μια ημερομηνία στο ημερολόγιο, ούτε μια αφορμή για θερινές αποδράσεις, που και αυτές εννοείται ότι χρειάζονται και είναι ένα απόσπαστο κομμάτι των αναγκών μας. Θέλω να πω δύο λόγια, να πω ότι είναι μια βαθιά υπενθύμηση. Μας μιλάει για την πίστη που μπορεί να είναι και εσωτερική ανάγκη του ανθρώπου, να κουμπίσει κάπου στα δύσκολα, να βρει μια ελπίδα, να πιστέψει στο φως ακόμα και όταν όλα γύρω του σκοτεινιάζουν. Είτε κάποιος πιστεύει είτε όχι, η αφορμή είναι εδώ και μπορεί ο καθένας να την αξιοποιήσει και να την εντάξει στη δική του ζωή και στις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό λοιπόν, όπως και αν βιώσατε τη χθεσινή γιορτή, να πούμε ότι η ζωή μας καλεί να πάμε μπροστά. Κρατάμε μέσα μας αυτό που ο καθένας μας έχει ανάγκη, την ηρεμία. Και εγώ έχω να σας πω πως σήμερα από αυτήν την ώρα και για 2 ώρες θα είμαστε μαζί. Η σημερινή εκπομπή τα έχει όλα, και την επικαιρότητα και τη ματιά στο αύριο, αλλά και έχω την εντύπωση και ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Το πρώτο μέρος της εκπομπής λοιπόν θα συντονιστεί με την, θα κινηθεί μάλλον στον απόϊχο της χθεσινής μέρας. Τι ακριβώς εννοώ, για πάρτε μια μικρή πρόγευση.

0: αναγνωρίσατε τι ακούσατε. Ακούσαμε, φίλες και φίλοι, τον κάθιστο ύμνο. Μάλιστα είναι μία, ακούσαμε ένα απόσπασμα σε αργό, όπως το λένε οι ψαλμωδοί, σύντομο βεβαίως το υπερμάχο, με τον αείμνηστο Λυκούργο Αγγελόπουλο. Τι σου ήρθε, Ευαγγελία? Μου ήρθε και είπα λοιπόν να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Γιατί? Γιατί συμπληρώνονται 1400 χρόνια από τη νύχτα που γεννήθηκε εντός εισαγωγικών ο ακάθιστος ύμνος, αυτό το αριστούργημα, θα πω εγώ, της Ορθόδοξης Υμνογραφίας, που για κάποιους ειδικούς, μάλιστα γιατί ειδική δεν είμαι, αυτό που τονίζουν είναι ότι δεν είναι ένας ύμνος, αλλά συνιστά μια εμπειρία πίστης που ενώνει τη θεολογία, την ιστορία και τη λαϊκή ευλάβεια. Τώρα, το θέμα αυτό, με το θέμα αυτό θα ασχοληθούμε, έχοντας συνομιλητή μας, τον καλωσορίζω και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον κύριο Κωνσταντίνο Αγγελίδη. Ο κύριος Αγγελίδης είναι πρωτοψάλτης στο μετόχι του Παναγίου Τάφου στην Πλάκα, θεολόγος, δάσκαλος της ψαλτικής τέχνης και χωράρχης του Βυζαντινού χορού Τρόπος. Κύριε Αγγελίδη, καλό σας μεσημέρι, χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά και σε εσάς και στους φίλους και στις φίλες ακροάτριες. Να είστε καλά.
0: Να είστε και εσείς καλά. Λοιπόν, ξεκινήσαμε, προσπάθησα βέβαια λίγο να τα παντρέψω, γιατί έκανα μια εισαγωγή που κάπως θα έπρεπε να συνδυαστεί με αυτό που θα ακολουθούσε ενώ τον ακάθιστο ύμνο. Να πω λοιπόν στους φίλους ακροατές, γιατί στέλνουν ήδη και μηνύματα, ότι στην εισαγωγή της εκπομπής ακούσαμε το Conquest of Paradise, την ουσία κατάκτηση του Παραδείσου, ένα από τα εμβληματικά έργα του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Και τώρα, φίλες και φίλοι, θα συνομιλήσουμε λοιπόν με τον κύριο Αγγελίδη για να μας πει πάρα πολλά που δεν ξέρουμε για τον ακάθιστο ύμνο. Ας ξεκινήσουμε από αυτά, από αυτό, κύριε Αγγελίδη. Είναι μύθος, είναι ιστορικό γεγονός, ο ακάθιστος ύμνος γράφτηκε πράγματι το 626, ας ξεκινήσουμε από τα ιστορικά δεδομένα ή ό,τι νεότερο υπάρχει από αυτού, ή τελικά υπάρχει μια συνένωση εκ των εστέρων διαφορετικών γεγονότων σε μια ισχυρή εθνική και θρησκευτική αφήγηση, θα πω.
1: Αν το ξεκινήσουμε ανάποδα, εθνική και ιστορική, όπως λέγατε, είναι και ο τίτλος που είχε και ο Σίμων Καράς, μιας και αυτός πέρασε στην ελληνική ραδιοφωνία τόσα χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Το οποίο, το νήμνο αυτό που ακούσαμε, το τυπερμάχο δηλαδή, που το ακούσαμε σε σύντομη εκτέλεση από την ελληνική Βυζαντινή χορδία με τον Λυκούργο τον Αγγελόπουλο, τον ονόμαζε εθνικοθρησκευτικό ύμνο, γιατί ακριβώς ταυτίζονται τα δύο πράγματα που για εκείνη την εποχή, αλλά και όχι μόνο νομίζω τελικά, από ό,τι έχει φανεί, στα εύκολα και στα δύσκολα, που ο λαός τελικά τον ψάλλει, τον ξέρει και αισθάνεται, επειδή ακριβώς έχει αναφορά την Παναγία, πάντα στο πρόσωπο της Παναγίας υπάρχει αυτό που λέμε η κατάνοιξη, ο σεβασμός, το δέος, η αγάπη και η αφοσίωση. Και αυτό, ξέρετε, δεν είναι, για να το επεκτείνουμε λίγο, δεν είναι μόνο δικό μας, αν θα λέγαμε τεκμήριο, ας πούμε. Είναι και για τους δυτικούς το ίδιο, και πολλές φορές, και αυτό έχει ενδιαφέρον, ότι είναι και για τους μη χριστιανούς πιστούς άλλων δηλαδή θρησκειών. Άρα, να ξεκινήσουμε όπως και εσείς το είπατε, ότι είναι όντως ένα κορυφαίο έργο, έχει τον τίτλο του ιστορικού ευχαριστήριου ποίηματος, οπότε για να ανατρέξουμε, όπως είπατε, για τα 1400 χρόνια, είναι ιστορικό γεγονός, γιατί έχει καταγραφεί πλέον στις μνήμες από το βράδυ εκείνο της 7ης προς 8, άρα 7 προς 8 Αυγούστου, θεωρεί η παράδοση και από τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, ότι στο ναό των Βλαχερνών, που είναι και ένα γνωστό αγίασμα στην Κωνσταντινούπολη, συνέτρεξαν όλοι οι πιστοί. Γιατί ήταν η εποχή που ο Ηράκλειος, να πάμε λίγο στα ιστορικά.
0: Ναι, βεβαίως, γιατί το έχουμε ανάγκη.
1: Ο Ηράκλειος τότε ήταν στα παράλια της Ανατολής για να μπορέσει να κατατροπώσει τους Πέρσες, οι οποίοι ήδη τότε, θυμόμαστε Βυζάντιο, αυτό που λέει Αρβελέ, τελικά Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, να μην πούμε στην ονομασία. Ήταν τότε η Ευρώπη, η Ασία, αλλά και τα Ιεροσόλυμα, και τι είχε συμβεί τότε? Οι Πέρσες είχαν καταλάβει τα παράλια και τον ιερό τόπο τότε των Ιεροσολύμων. Είχαν πάρει τον Τίμιο Σταυρό που βρισκόταν εκεί από την εποχή της Αγίας Ελένης και ο Ηράκλειος τότε θεώρησε σωστό για την εποχή του, που ήταν και τους επιφανέστερους αυτοκράτορες του Βυζαντίου, να πάει στα Ιεροσόλυμα και να φέρει πίσω τον Τίμιο Σταυρό, το οποίο έγινε βέβαια αργότερα, έγινε το 628, 14 Σεπτεμβρίου νομίζω το 28.
0: Ναι.
1: Οπότε βρήκαν ευκαιρία τότε αυτοί που πολιορκούσαν την Κωνσταντινούπολη, οι Άβαρες και Σλάβοι και Πέρσες και τα λοιπά, να προσπαθούν σε αρκετό χρόνο, χρονικό διάστημα, άρα για κάποιες χρονιές τέλος πάντων, να καταλάβουν την Κωνσταντινούπολη.
0: Ξέρετε όμως ότι αυτό που και συγγνώμη που σας διακόπτω, αυτό που δημιουργεί τα ερωτηματικά και είναι και όλα αυτά, να σας πω κάτι, τα δεδομένα πολλές φορές και αυτά χρειάζονται την αναζήτησή τους. Παρά τα αυτά, εδώ υπάρχει η άποψη ότι αυτό το ποιητικό κείμενο προϋπήρχε τις πολιορκίες και ότι τότε προσθέθηκε μόνο το προήμιο «Τι υπερμάχο», διότι θεωρούν ότι είναι αδύνατον να γράφτηκε εκείνη τη στιγμή. Άρα προϋπήρχε, ήταν γραμμένο. Ισχύει αυτό?
1: Θα το πούμε, ήθελα να τελειώσω το ιστορικό.
0: Δηλαδή
1: κομμάτι.
0: Η σύγχρονη επιστημονική και μουσικολογική έρευνα τι λέει?
1: Να το πάρουμε λίγο με τη σειρά. Καταρχήν, προήμιο στον ακάθιστο ύμνο ήταν ο ύμνος, το προσταθέν μυστικός που έχει σχέση με τον Ευαγγελισμό. Αυτό προστέθηκε, το τυπερμάχο, έτσι τουλάχιστον θεωρείται και δεν έχει αμφισβητηθεί μέχρι τώρα, ότι προστέθηκε την ίδια μέρα, γιατί ακριβώς είναι ευχαριστήριος ύμνος. Υπάρχει μια αναφορά του Πατριαρχείου του Οικουμενικού που λέει, σας το λέω έτσι παράδειγμα, το προήμιο ήταν εξ αρχής το προσταχθέν, αναφέρεται στον Ευαγγελισμό του Θεοτόκου, εν τη πορεία καθιερώθη νέος εισαγωγικός ύμνος το τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, προκειμένου να εκφραστεί η ευγνώμων του λαού ευχαριστία προς εκείνη, δηλαδή τη Θεοτόκο, διείσαι γύρωτε τρόπε, διείσαι εχθροί κατά, επειδή ακριβώς έχετε ευχαριστήρια μέσα, θεωρείται δεδομένο ότι μπορεί να προηγηθεί με άλλο τύπο, αλλά τα ευχαριστήρια έπρεπε να υπάρχει κάποιο νικητήριο γεγονός. Άρα έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, ότι το τυπερμάχο λοιπόν υπόθηκε εκείνο το βράδυ ως ευχαριστήριο τελικά για αυτό που θεώρησαν οι άνθρωποι της εποχής εκείνης, έτσι, γιατί πολλές φορές εμείς κλείνουμε ανάποδα τα πράγματα. Αυτοί με τον Πατριάρχη Σέργιο τότε έκαναν τη λιτανία της Παναγίας και τι θεώρησαν? Ότι η Παναγία, ζήτησαν τέλος πάντων από την Παναγία τη συνδρομή της για τη διάσωση της πόλης. Αυτό είναι γεγονός, ότι ήταν λίγοι οι στρατιώτες της περίοδου εκείνης και θεωρούσαν ότι με βάση τη λογική που έχουμε εμείς, ότι αριθμητικά δεν θα μπορούσαν αλλιώς να σώσουν την πόλη. Και ξέρετε, αυτό το αναφέρει ακόμα και ο Παρηγόπουλος. Δηλαδή λέει κάποια στιγμή, το διαβάζω ακριβώς όπως είναι, εάν σήμερα υπάρχει ελληνισμός, τούτο οφείλεται κατά πρώτο λόγο η στη ματέωση της πρώτης τάφτης πολιορκίας της Κωνσταντινούπολης.
0: Μάλιστα.
1: Άρα αυτό το γεγονός υπάρχει. Πάμε τώρα. Ο οίκος καταρχήν, ο ακάθιστος όπως λέτε, μπορεί να προϋπήρχε, αλλά η έρευνα αμφισβητεί λίγο, μάλλον γίνεται μια συζήτηση αν θα θέλατε, περί το ποιος είναι ο ποιητής.
0: Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Έχετε δίκιο, ναι. Οπότε με βάση τη μεγαλοπρέπεια του ύμνου, που το είπατε και εσείς ότι είναι αυτό που είναι σαν να έχει το βάρος και το κάλος τέλος πάντων της υμνογραφίας, θεωρήθηκε ο Ρωμανός ο μελωδός σε σχέση με την απαράμιλη ποιητική ποιότητα όπως λέμε εμείς. Άρα μπορεί να είναι και ο Πατριάρχης Σέργιος.
0: Ναι, στην ουσία με το Ρωμανό μελωδό και τον Πατριάρχη Σέργιο κυρίως συνδέεται.
1: Εκεί, αυτό ακριβώς. Άρα θέλω να πω ότι πολλές φορές τα ψάχαμε ανάποδα, αλλά στο δεχθούμε σαν γεγονός. Βλέπουμε λοιπόν την αξία του, γιατί ακριβώς έχει διατηρηθεί 1400 χρόνια. Υπάρχει αυτή η γλώσσα που πάντα συγκινεί τον κόσμο. Έχουν μείνει και στη λαϊκή παράδοση, όπως ξέρετε, φράσεις. Ας θυμηθούμε το χαίρε βάθος δυσθεώρητο.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Το απορώ και εξίσταμαι. Και πάντα αυτό σεβασμό στην Παναγία υπάρχει.
0: Ναι.
1: Αν θα θέλατε μόνο να πούμε το
0: εξής.
1: Σε σχέση με τον ακάθιστο ύμνο λοιπόν, που αξίζει τον κόπο, είναι ότι μιλάμε λοιπόν για τη βυζαντινή υμνογραφία.
0: Ναι, θέλω να πω μισό λεπτό. Ναι. Θέλω να πω ότι μας δίνεται μία ερμηνεία και επί της ουσίας προσπαθούμε να λύσουμε αυτό το ιστορικό ένιγμα, ας το πω έτσι λοιπόν, για την ποιητική καταγωγή του ακάθιστου ύμνου. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Αγγελίδη, για να περάσουμε και τον λόγο στο μέλος, πώς αυτό το σπουδαίο ποιητικό κείμενο μεταμορφώνεται σε μια ζώσα λατρευτική πράξη, να την πω, μέσα από τους βυζαντινούς ήχους? Ποια είναι τα ιδιαίτερα μουσικολογικά χαρακτηριστικά που έχει?
1: μουσικολογικά χαρακτηριστικά είναι το εξής, ότι το τυπερμάχο που ακούσαμε πριν, το λέω σαν παράδειγμα,
0: μάλιστα,
1: το τυπερμάχο το ακούσαμε σε σύντομη εξήγηση ερμηνεία, δηλαδή η διάρκεια του είναι ένα μισή λεπτό,
0: αλλά
1: υπάρχει,
0: ναι, ναι,
1: υπάρχει και το τυπερμάχο, το οποίο είναι μια βυζαντινή μελοποίηση, θεωρείται ότι είναι γύρω στον 14ο-15ο αιώνα, που η διάρκεια του είναι 20 λεπτά. Οπότε ήρθε ο συνθέτης στην ουσία, ο μελοποιός, και άνοιξε λίγο το χρόνο, το έκανε πιο μελισματικό όπως λέμε μουσικά, έτσι ώστε να είναι μεγαλύτερη αφιέρωση, αν θα θέλατε, σε σχέση με την Παναγία, τιμή εννοώ και χρονικά να αυξηθεί αυτό. Πώς έχουμε τα ορατόρια της Δύσης,
0: ναι, ναι,
1: αλλά άνοιξε αυτό 20-25 λεπτά, και από την άλλη να είναι και μια προσευχή. Το έχω ζήσει και αυτό στη Βλαχέρνα και είναι πολύ συγκινητικό αυτό που θεωρείς εσύ, ότι το λες γρήγορα, την περμάχω στα διγωτονία και το ψάρι για τον άλλο να είναι προσευχή και δέηση.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί έχει αναμνήσεις, έχει μνήμες. Είναι αλλιώς το ψάρι εδώ στην Αθήνα ή σε κάποιο νησί, αλλιώς να το λες στον τόπο που ακριβώς έγινε, εννοώ για την Βλαχέρνα.
0: Εδώ λοιπόν, επιτρέψτε μου, ναι, μία ερώτηση, ναι, που μάλιστα ένας φίλος μου είπε, ρώτησε τον κύριο Αγγελίδη, αν ένας Κωνσταντινοπολίτης του 7ου αιώνα έμπαινε σήμερα σε ένα ναό και άκουγε τον κάθιστο ύμνο, θα αναγνώριζε αυτό που ακούμε εμείς ως βυζαντινή μουσική, ή χρησιμοποιούμε τον όρο βυζαντινή για μια μουσική παράδοση που στην πραγματικότητα έχει αλλάξει πάρα πολύ?
1: Όχι, όχι, θα το αναγνώριζε ως εξής. Καταρχήν, η οίκη, αυτό που λέμε, που ξεκινάμε με το Άγγελος Ποντοστάτης, αυτό πήγα να πω πριν. Ας θυμηθούμε λοιπόν ότι υπάρχει μια ακροστοιχίδα με 24 στροφές. Άρα ξεκινάμε από το Α, Άγγελος Πρωτοστάτης, και φτάνουμε στο Ω. Ας θυμηθούμε ότι έχει ένα προήμιο, σωστά το είπατε κι εσείς, που είναι το τυπερμάχο, δηλαδή mm-hmm, αυτό που ξεκινάει και τελειώνει πάντα με το χέρι νύμφη, ανύμφευτε. Ας θυμηθούμε ότι είναι 72 στίχοι όλα αυτά και αριθμητικά είναι 144 χέρι νύμφη, ανύμφευτε. 144.
0: Mm-hmm.
1: Τα οποία τα ακούμε εμείς στη Σαρακοστή, αν θυμόμαστε τους χαιρετισμούς πρώτους, δεύτερους, τρίτους κτλ. Άρα, αυτό που θα καταλάβει ο Κωνσταντινοπολίτης που υπήρχε, γιατί είναι παλαιά μελωδία, η οποία έχει διασωθεί,
0: ναι, ναι,
1: και είμαστε περήφανοι, είναι ότι η οίκη των χαιρετισμών, που είναι δύο πράγματα. Τι λέει ο ιερέας, εκφωνεί τους τον ακάθιστο ύμνο, αυτό που λέμε τους στίχους, και ο ψάλτης ψάλει το χέρι νύμφη. Ο τρόπος που εκφωνείται από τους ιερείς είναι αυτό που λέμε εμείς το κατά παράδοση είναι σύφος κλητών, που είναι ο παλαιός τρόπος της εκφωνής.
0: Τρόπος, μάλιστα, μάλιστα.
1: Άρα αυτό υπάρχει, είναι παλιό και ευτυχώς έχει διασωθεί ακόμα. Έτσι το λένε σε όλες τις εκκλησίες, έτσι και όχι σε ήχος. Άρα αυτό έχει διασωθεί και μπορεί να το έχει στο μυαλό του. Το χέρι νύμφη, ανύμφευτε, πάλι είναι, ψάλεται σε πλάγιο του τετάρτου, μια απλή μελωδία που υπάρχει στα παλαιά χειρόγραφα.
0: Άρα
1: είναι κάτι ξένο. Αυτό που έχει προσθεθεί μετά, είναι άλλο κομμάτι των χαιρετισμών, όπως λέμε εμείς τώρα, και έχει μπει στον ακάθιστο, είναι ο κανόνας που λέμε, το ανοίξω το στόμα.
0: Ο κανόνας, ναι.
1: Μπράβο. Που είναι αργότερα όμως, είναι μέλος του Ιωσήφ του Υμνογράφου, άρα είναι 2 αιώνες αργότερα, είναι γύρω στο 800 κάτι, συγγνώμη, από το 624. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι προσθέθηκε μετά στον ακάθιστο ύμνο, και αυτό είναι πάλι μια παλαιά μελωδία.
0: Ναι.
1: Δεν θα είναι αυτό που λέμε το ξένο άκουσμα, για να χρησιμοποιήσω πάλι εκκλησιαστικό όρο αυτό που θα ακούσει.
0: Ναι.
1: Άρα να είμαστε ήσυχοι. Άρα τι είμαστε ήσυχοι, εννοώ ότι η γλώσσα έχει παραμείνει η ίδια και ο πλούτος αυτός του ακαθίστου, και μουσικά δεν απέχει από αυτό που ήταν τότε.
0: Να ρωτήσω,
1: μπορεί να απέχει λίγο στην ακφορά. Ξέρετε, πολλές φορές ένας Κωνσταντινοπολίτης, όταν τον ακούμε να ψάλει, επειδή ακριβώς είναι και η προφορά αυτή που έχει ο πολίτης,
0: βέβαια,
1: εννοείται διαφέρει από αυτό που είμαστε εμείς, ας πούμε, στη Τρίπολη, που είναι η πατρίδα μου, εντάξει, στην Κρήτη. Όπως είναι και στα δημοτικά τραγούδια. Αυτό
0: σωστά, αυτό πω, ήθελα να σας πω τώρα.
1: Άλλο
0: ότι
1: Θρακιώτης και άλλο κριτικός.
0: Ναι, γιατί μπαίνει εκεί ντόπιο η λαλιά, κύριε Αγγελίδη. Μια λίγο διαφορετική ερώτηση. Αν ένας άθεος ή ένας άνθρωπος έξω από την εκκλησία ακούσει τον ακάθιστο ύμνο, το αναγνωρίζει ως ένα μεγάλο έργο τέχνης, θέλω να πω, ή είναι αδύνατο να αποσπάσουμε τη μουσική και την ποίησή του από την πίστη που το γέννησε?
1: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω πρέπει να παντρέψουμε δύο πράγματα. Όταν το ακούει, ακούει η μουσική μεν, αλλά θα πρέπει να προσλαμβάνει και το ποιητικό κείμενο. Γι' αυτό υπάρχουν δύο ωραίες λέξεις, λόγος και μέλος.
0: Mm-hmm,
1: ο
0: mm-hmm.
1: λόγος έχει να κάνει ακριβώς με τον ύμνο. Άρα εδώ είναι θέμα προσέγγισης. Τι θα καταλάβει? Σίγουρα θα καταλάβει τον πλούτο των λέξεων όμως. Θα καταλάβει πλούτο ενιών, ανεξάρτητα τώρα αν πιστεύει ή δεν πιστεύει. Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση
0: mm-hmm.
1: που ή θα του συμβεί εκείνη την ώρα ή θα συμβεί πριν κλείσει τα μάτια του. Αυτό είναι θέμα ακριβώς προσωπικής έμπνευσης, αν θέλετε.
0: Ναι.
1: Οπότε ο λόγος δεν υπάρχει περίπτωση να μην τον εντυπωσιάσει. Γι' αυτό και βλέπετε ότι λίγοι έχουν ζητήσει μέχρι τώρα τη μετάφραση και λένε «Μα δεν καταλαβαίνω». Θα καταλάβεις. Δεν υπάρχει να μην το καταλάβεις. Ξέρετε, πολλές φορές και στα κείμενα τα δικά μας.
0: Να σας πω, κυρίως μπορεί από την πρώτη κάποιος που δεν έχει ακούσει, ενώ σπάνιο τουλάχιστον για τους Ορθόδοξους, μπορεί να μην το καταλάβει, αλλά ίσως το καταλάβει με την επανάληψη, λέω εγώ. Δεν ξέρω.
1: Ισχύει αυτό. Και ισχύει και το άλλο που λέμε εμείς με τη δική μας πίστη, ξέρετε, υπάρχουν δύο πράγματα. Είναι η λογική και το θαύμα. Τα όρια του τα ανθρώπινα είναι με βάση τη λογική. Το θαύμα είναι αυτό που πολλές φορές έρχεται στην πίστη. Δηλαδή, βλέπετε, υπάρχουν οι απλοί άνθρωποι που λέμε οι αγράμματοι, που δεν έχουν την προσέγγιση, τη λόγια ή την παιδευτική κτλ. Αλλά βλέπετε ότι πολλές φορές έκαναν το σταυρό τους και μπορεί να ζούσαμε θαυμαστά γεγονότα με αυτούς χωρίς να καταλαβαίνουν.
0: Ναι.
1: Δεν είναι καταλαβαίνεις, γιατί πολλές φορές τη ζητάς και τη δύναμη του Θεού να καταλάβεις.
0: Σωστά.
1: Αν σας πω μία λέξη, ας πούμε, που τη συζητάγαμε και με τον Λυκούργο κάποτε, που είναι σε έναν κανόνα, είναι μία λέξη. Άκτιστο συμπλαστούργο σύγχρονο. Τι θα καταλάβεις από αυτό, δηλαδή για να καθίσεις να το καταλάβεις, θα πρέπει να τη σπάσεις τη λέξη στα μέρη που είναι και να την αναλύσεις θεωρητικά ή ιστορικά.
0: Να την αποσυνθέσεις πρέπει.
1: Ναι, αλλά αυτό θα με αποκλίνει στην ώρα στο κοινό, γιατί είναι πεντηκοστή.
0: Ναι.
1: Έχεις ακριβώς μπροστά σου την εικόνα της Παναγίας. Έχεις το προσωπικό σου βίωμα ή δεν το έχεις. Καταλαβαίνεις έναν κόσμο που προσεύχεται. Πόσο θα το εξηγήσεις.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι θέμα παιδείας αυτό θέλω να πω. Άρα, και μετά να σας πω για τη μουσική, αυτό πήγα να σας πω.
0: Αυτό ήθελα να γυρίσω εκεί, ναι.
1: Θα σας πω. Λέμε λοιπόν εμείς στη μουσική ότι η μουσική είναι το μουσικό ένδυμα των ύμνων. Έρχεται αυτή η μουσική που είναι μυσταγωγική, που έχει διαφορετικό, που είναι πνευματική, όπως λέει ο Μιχάλης Αδάμης και τόσοι άλλοι. Έχει μια πνευματικότητα αυτή η μουσική διαφορετική που σε αναγάγει κάπου αλλού. Πώς να το κάνουμε, δεν είναι συναισθηματική. Έτσι, έχει άλλη εσωτερικότητα, είναι καρδιακή. Οπότε αυτή η μουσική έρχεται με σωστό τρόπο, νομίζω, να παντρέψει αυτόν τον λόγο. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση, επειδή το έχω ζήσει με συναυλίες στο εξωτερικό. Και το έχω ζήσει και με Αθέους και στο Μαρόκο.
0: Είπατε μια λέξη και νομίζω ότι έχω την αίσθηση, κύριε Αγγελίδη, ότι εκεί είναι και το κλειδί για να το βιώσει αυτός που ακούει. Το καρδιακή.
1: Μα έτσι είναι, γι' αυτό σας έλεγα πριν, επειδή έχουμε δώσει συναυλίες στο εξωτερικό σε κοινό που
0: εκείνη
1: δεν είναι
0: αναφορά. Ναι.
1: Και δεν είναι ορθόδοξο και όμως αισθάνονται κάτι. Λοιπόν, αυτό το κάτι που αισθάνονται γίνεται με τα δύο πράγματα που σας είπα. Ένα λόγο που δεν το καταλαβαίνει. Δηλαδή 2.000 άτομα στο Μαρόκο σε συναυλία τι καταλάβαιναν από τα κοινά, τίποτα. Τι τους αγκάλιασε εκείνο, η μουσική, η οποία τι. Επειδή ακριβώς και αυτοί ήταν άνθρωποι της Ανατολής, αν θα θέλατε, την προσέγγισαν με ένα διαφορετικό τρόπο που ακριβώς έχει να κάνει με την καρδιά. Οι άνθρωποι της Δύσης, να σας το πω από την άλλη πλευρά τώρα, που μπορεί να έχουν ένα το δεξιό, δεπετόριο, πεντάγραμμα κτλ. Και έχουν άλλες εμπειρίες. Αυτοί εντυπωσιάζονται.
0: Από
1: γιατί? Γιατί υπάρχει ο μουσικός πλούτος της Ανατολής. Μικροδιαστήματα, ρυθμοί, πλούτος, δεν είναι μόνο μινόρε και ματζόρε. Οπότε βλέπουν μουσικά το αντικείμενο αυτό που ακούν. Και από πίσω ξέρουν λοιπόν ότι αυτή η ιστορία έχει να κάνει ακριβώς με πολλούς αιώνες ιστορία. Δηλαδή ξέρουν ότι η Βυζαντινή έχει αιώνες πίσω ιστορία και αν θα θέλατε και κάποιοι τη συνδέουν με την αρχαία ελληνική μουσική.
0: Ωραία.
1: Άρα
0: ναι.
1: Υπάρχουν πολλές βάσεις στον εντυπωσιαστεί κάποιος και να είναι έτοιμος να δεχθεί κάποια μηνύματα που βγαίνουν από αυτό.
0: Μια τελευταία, πολλές ερωτήσεις και απορίες έχω, αλλά... Ας έρθω λίγο για να πάρω και την αυστηρά προσωπική σας γνώμη. Μετά λοιπόν από τόσους αιώνες, σήμερα κύριε Αγγελίδη, τι κινδυνεύει περισσότερο, να χαθεί η ψαλτική τέχνη ή να χαθεί η ικανότητά μας να ακούμε αυτό που ψάλετε? Αυτό παρακαλώ σας πολύ να το απαντήσετε συνδυαστικά με κάτι άλλο που έχω στο μυαλό μου. Αν στην ψαλτική σήμερα ακούμε πάντα προσευχή ή κάποιες φορές ακούμε και επίδειξη φωνής δεξιοτεχνίας. Παντρέψτε την απάντηση αν έχετε την καλοσύνη.
1: Καλά, εννοείται. Είναι από αυτά που και εγώ δίνω μάχη ότι...
0: Ναι, είναι ένα θέμα, ξέρετε αυτό.
1: Όχι, είναι δίκαιο. Όχι εγώ το λέω, μην το πάρετε εγωιστικά. Είναι αυτοί που θεωρούν ότι η μουσική είναι τέχνη. Συμφωνούμε, δηλαδή, γι' αυτό και την ονομάζουμε ψαλτική τέχνη, αλλά ξεχνούν ότι είναι τέχνη λειτουργική της Εκκλησίας.
0: Αυτό.
1: Άρα δεν μπορεί να εκμεταλλεύεται κάποιος το ψαλτήρι για να μπορέσει να βγάλει τα αποθυμένα, το καταλάβατε, ή να κερδίσει ένα πίμνιο ή όχι. Δυστυχώς υπάρχουν παραδείγματα και όχι μόνο ψαλτών ή χωραρχών κτλ. Υπάρχουν και ιερείς που γυρίζουν ανά τον κόσμο και πλασάρουν μια βυζαντινή μουσική που δεν είναι όμως αυτό που σας είπα εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό που λέω εγώ είναι ένας αγιορείτης που ψάλλει και βλέπει ότι κύριο κλείνει τα ματάκια του και προσεύχεται. Δεν έχει καμία σχέση με το άλλο.
0: Σωστά.
1: Άρα συμφωνώ μαζί σας ότι υπάρχουν κακά παραδείγματα, αλλά ευτυχώς είναι λίγα και δόξα τω Θεώ υπάρχουν τόσοι άλλοι που υπηρετούν αυτή την τέχνη με ένα σωστό τρόπο. Ξαναλέω, που θα κραδιατηρήσουν την τέχνη, γιατί πρέπει να είμαστε σωστοί. Ξέρετε, όταν έχεις ακριβώς να κάνεις με ένα αντικείμενο.
0: Μα είναι τέχνη, κύριε Αγγελίδη, το καταλαβαίνουμε απολύτως.
1: Ναι, λέω με τη βαρύτητα που έχει. Οπότε πρέπει να έχει συνέστηση κάποιος τι μεταφέρει, καταλάβατε. Δηλαδή, όταν έχεις μια γυμνογραφία που εμείς μεταφέρουμε σαν ψάλτες του Δαμασκίνου, του Κοσμάτου, Μαγιώα και όλων αυτών που λέγαμε των μεγάλων ανθρώπων και γυμνογράφων, από τη μία. Και από την άλλη, έχεις ένα πλούτο βυζαντινών και μεταβυζαντινών μελουργών που έχουν αφήσει ιστορία. Δεν μπορείς να αντιγυρίζει στο πεζοδρόμιο, πώς να το πω τώρα. Δηλαδή δεν μπορείς να τραγουδάς. Θυμόσαστε το Παπαδιαμάντη, τι έλεγε, ότι είναι τραγούδια του Θεού.
0: Του Θεού, ναι.
1: Είναι
0: ναι, ναι.
1: Τραγούδια, αλλά είναι τραγούδια του Θεού.
0: Σωστά.
1: Και ένα τελευταίο που αξίζει τον κόπο.
0: Παρακαλώ.
1: Ένα ψάλτης μεγάλης ηλικίας κάποια στιγμή άκουσε κάποιους αγιορείτες να ψάλουν στο Αγιώρος. Και μάλιστα έψαλαν δική του σύνθεση. Οπότε εκείνη την ώρα λέει αυτός, μεγάλης ηλικίας, 90 χρόνια, πρώτη φορά ακούω μια δικιά μου σύνθεση να την ψάλετε έτσι. Φανταστείτε την ίδια του σύνθεση και συνεχίζει μετά. Αλλά εμείς έξω στον κόσμο ψάλουμε για τον κόσμο. Εσείς ψάλετε για τον Θεό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να κλικάρουμε λίγο. Ότι αυτός που είναι στο ψαλτήρι τελικά σε έναν όρθο, σε έναν εσπερνού λειτουργία, ο στόχος του είναι να αναγάγει, να μεταφέρει αυτόν τον κόσμο που τον έβαλε σε αυτή τη θέση σε κάτι
0: θείο. Αλλά τώρα ο αγιορείτης ήταν πάρα πολύ σωστό αυτό που είπε ο άνθρωπος που άκουσε την απόδοση και την ερμήνευσε με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω τα είπε όλα. Κύριε Αγγελίδη, ναι, πείτε μου.
1: Όχι, αυτό ήθελα να πω, ότι υπάρχουν τα παραδείγματα που και πέρα είναι θέμα υποκειμενικό, κανένας τι δρόμο θα διαλέξει, ξέρετε, όπως όλα τα πράγματα.
0: Το κατανοούμε απολύτως αυτό, απολύτως.
1: Είπατε το φως, είπατε συνέθεση, είναι θέμα συνείδησης, από εκεί πέρα δεν ελέγχεται κάτι.
0: Έτσι είναι. Κύριε Αγγελίδη, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δώσατε σήμερα να συνομιλήσουμε.
1: Εγώ ευχαριστώ για όλα και χρόνια πολλά και πάλι.
0: Χρόνια πολλά, κύριε Αγγελίδη, να είστε καλά. Ο κύριος Κωνσταντίνος Αγγελίδης, φίλες και φίλοι, πρωτοψάλτης στο μετόχι του Πανάγιου Τάφου στην Πλάκα, θεολόγος δάσκαλος της ψαλτικής τέχνης και χωράρχης του Βυζαντινού χορού Τρόπος. Θα πάμε μουσικά, ας πούμε, εν τη ευρία έννοια, στην ίδια ενότητα. Ακούστε λίγο και θα καταλάβετε γιατί θα ακούσουμε αυτό που θα ακούσουμε. Για πάμε.

0: Λοιπόν, άλλη ήχη τώρα, φίλες και φίλοι. Έχουμε το λόγο μας και γι' αυτό και προσπαθούμε να συνδέσουμε και όχι μόνο τον λόγο και τον ήχο, να συντονίσουμε τον ήχο με τον λόγο. Θα πάμε μέχρι τη Σύρο. Στην Σύρο λοιπόν συμπληρώνονται 10 χρόνια του Διεθνούς Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω. Είναι ένας διεθνής πολιτιστικός θεσμός, γίνεται για 10 χρόνια. Είναι μοναδικός, έχει καταφέρει να αναδείξει τόσο το ιστορικό εκκλησιαστικό όργανο του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Γεωργίου στην Άνω Σύρα, αλλά και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα αυτού του μεσαιωνικού οικισμού του νησιού. Γι' αυτό λοιπόν το Διεθνές Φεστιβάλ, καλωσορίζουμε αμέσως τώρα τον κύριο Χάρη Βεκρή, είναι εκτελεστικός του διευθυντής. Κύριε Βεκρή, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά.
1: Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία, κύριε Παλτατή.
0: Μας αρέσει που μας βάζετε σε τέτοια μονοπάτια, έχω να σας πω, και όσο μπορούμε φεύγουμε από το εντός εισαγωγικών κλασική επικαιρότητα. Θέλουμε και εμείς λίγο να ταυτιστούμε με άλλα πράγματα, ξέρετε, ψυχικά έχουμε και εμείς αυτή την ανάγκη, ναι. Κύριε Βεκρή, ελάτε λίγο να μας ενημερώσετε για αυτό το Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου που το κάνετε εκεί στη Σύρα, στην Άνω Σύρα, 10 χρόνια.
1: Ναι, ακριβώς. Όπως το λέτε, ξεκινήσαμε δειλά-δειλά. Ο ναός, ο καθεδρικός ναός του Αγίου Γεωργίου στην κορυφή του λόφου της Άνω Σύρου έχει ένα εκκλησιαστικό όργανο. Από το 1952 είναι αυτό στη Σύρο. Μεταφέρθηκε, για να σας πω λίγο και την ιστορία του, μεταφέρθηκε από τον Άγιο Διονύσιο τον καθολικό ναό στην Πανεπιστημίου και μεταφέρθηκε το 1952 στη Σύρο. Και οπότε χρησιμοποιούνταν εκεί για τις λατρευτικές τελετές. Αυτό όμως με τον καιρό έμεινε, αυτά θέλουν συντήρηση, πολύ συντήρηση, και για πολλά χρόνια είχε μείνει ανενεργό.
0: Και η συντήρησή τους είναι και πάρα πολύ δύσκολη και δαπανηρή, εξ όσων γνωρίζω, κύριε.
1: Πολύ δαπανηρή και ναι. Δύσκολη, και επίσης δεν υπάρχουν και οι τεχνίτες στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν και στην Ελλάδα. Οπότε εμείς κάθε χρόνο με χορηγία του Σεγέα Σάμκε έχουμε καταφέρει και το συντηρούμε. Και φέρουμε τεχνικούς από την Ιταλία και το συντηρούν κάθε χρόνο. Δηλαδή τώρα προχθές ήρθε. Μάλιστα τώρα με τα απαγορευτικά θα σου μεταφέρω λίγο και το κλίμα. Έχουμε και ένα άγχος με τα απαγορευτικά. Δεν ξέρω αν θα έρθει από την Μύκονο πλοίο.
0: Είναι λογικό. Η καιρική συγκυρία είναι τέτοια που σας δυσκολεύει, το φαντάζομαι.
1: Ναι. Και τώρα με βρίσκεται στο λιμάνι, γιατί παραλάβαμε, όσο θα σας πω και για το πρόγραμμα μετά, τον μεγαλύτερο.
0: Να πούμε ότι ξεκινάει αύριο 17 Αυγούστου και είναι μέχρι τις 23.
1: Είμαστε τις 23 και ξεκινάμε με ένα πολύ, πολύ σημαντικό, ίσως από τους σημαντικότερους οργανίστες παγκοσμίως. Είναι ο Ολιβιέ Λατρί, είναι ο πρώτος οργανίστας της Παναγίας των Παρισίων. Και τώρα αυτόν ήμουν στο πλοίο, μόλις ήρθε και αυτός, κατάφερε, γιατί είχε και θάλασσα. Σας μεταφέρω λίγο και το κλίμα, πώς είμαστε.
0: Βέβαια.
1: Και είχε και θάλασσα και ήρθανε με τη σύζυγό του και ήταν λίγο οι άνθρωποι ταλαιπωρημένοι. Αλλά αύριο τα συναυλία μας θα γίνει κανονικά, είναι στις 8 η ώρα. Όλες οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ ξεκινούν στις 8 η ώρα το βράδυ.
0: Να πούμε ότι, ότι επί της ουσίας το φεστιβάλ προσφέρει όλες τις συναυλίες με ελεύθερη είσοδο.
1: Ακριβώς, πολύ καλά κάνετε και το διευκρινίζετε και το τονίζετε, γιατί δεν είναι. Μα κάνουμε αγώνα για να το καταφέρουμε αυτό όλο το χρόνο.
0: Γι' αυτό και θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, επειδή είναι ελεύθερη είσοδος, ότι πόσο απαιτητικό δεν είναι όχι μόνο το οργανωτικό τμήμα, αλλά και το οικονομικό σκέλος για τη διατήρηση αυτού του θεσμού.
1: Ακριβώς, το είπατε πολύ. Ακριβώς όπως συμβαίνει. Ασχολούμαστε όλο το χρόνο για να μπορούμε να συγκεντρώσουμε αυτά τα χρήματα. Έχουμε χορηγούς, έχουμε το Υπουργείο Πολιτισμού, την Γενική Γραμματεία Αιγαίου, τη Βουλή, την Τράπεζα της Ελλάδος, το Ιδρύμα.
0: Α, έχετε χορηγούς όμως.
1: Χορηγούς σιγά σιγά τα μαζεύουμε, καταφέρνουμε, αλλά αν είχαμε και περισσότερα θα κάναμε ακόμα περισσότερα πράγματα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Εμείς κλείνουμε το καλλιτεχνικό μας πρόγραμμα με τον καλλιτεχνικό μας διευθυντή, τον Στέφανο Τετζιαλή, που ήταν 6 χρόνια καλλιτεχνικός διευθυντής της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Και ζει στην Γερμανία. Στείλαμε το καλλιτεχνικό πρόγραμμα και από εκεί και πέρα απευθυνόμαστε στους υποστηρικτές μας, στους χορηγούς μας, για να δούμε πόσα θα συγκεντρώσουμε.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Μπεκρή. Τα νέα παιδιά, τα νεαρά παιδιά, τα προσελκύει αυτό το φεστιβάλ?
1: Κοιτάξτε, το φεστιβάλ, έτσι νομίζαμε και εμείς ότι είναι ένα φεστιβάλ.
0: Ή το θεωρούν λίγο αυστηρό, λίγο δύσκολο, λίγο κάπως, τέλος πάντων.
1: Υπάρχουν και αυτά, βέβαια δεν έχουν και άδικο. Κάποιο έχει κάποια είναι λίγο, θα μπορούσα να το πει σε κάποια κομμάτια ότι είναι κάπως πιο βαριά, αλλά εμείς προσπαθούμε και το συνδυάζουμε το πλησιαστικό όργανο και με, ας πούμε, με μια φωνή, με άλλο όργανο, με χοροδίες, και γίνεται λίγο πιο εύκολη η συναυλία να την παρακολουθήσει κάποιος και να μην τον κουράσει, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αλλά παρόλα αυτά είναι σε όλες οι συναυλίες είναι σχεδόν γεμάτος ο ναός. Δηλαδή τώρα πιστεύω ότι θα έχουμε και όρθιους.
0: Σας εύχομαι καλή επιτυχία, κύριε Βεκρή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία σήμερα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή επιτυχία λοιπόν να έχετε. Είναι ένα ενδιαφέρον φεστιβάλ, φίλες και φίλοι, αυτό που γίνεται στην Σύρο. Σας είπα ότι ο θεσμός αυτός κλείνει 10 χρόνια και έχει καταφέρει να αναδείξει το ιστορικό εκκλησιαστικό όργανο του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Γεωργίου στην Άνω Σύρο, αλλά και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα που έχει ο οικισμός της Άνω Σύρου, που είναι πραγματικά εξαιρετικά ενδιαφέρον. Τώρα, για την ιστορία του εκκλησιαστικού οργάνου, έτσι, για να κλείσουμε σωστά αυτό για το οποίο συζητάμε, έχουμε καλέσει και είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο διάκονος πατέρας Κωνσταντίνος Καπέλος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής των Εναθήνες Καθολικών. Πατέρα Κωνσταντίνε, καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας, κυρία Πανταζή.
0: Χρόνια πολλά.
2: Για την ημέρα της Παναγίας. Καλησπέρα και χρόνια πολλά στους ακροατές και στις ακροατίες.
0: Θα θέλαμε να μας βάλετε λίγο να μας δώσετε τις πληροφορίες για να το εντάξουμε καλά στο μυαλό μας σε σχέση με το πώς διαμορφώθηκε αυτό το εκκλησιαστικό όργανο. Θέλω να πω, πώς φτάσαμε να ακούμε τις υπέροχες μελωδίες στις καθολικές εκκλησίες, ποια είναι η ιστορική διαδρομή αυτού του οργάνου?
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να είμαστε περήφανοι, διότι το εκκλησιαστικό όργανο έχει τις ρίζες του στην Ελλάδα. Είναι ένα πρότυπο πάνω στο οποίο βασίστηκε σε μια κατασκευή αρχαία, την αρχαία Ήδραυλη στον 3ο αιώνα π.Χ.
0: Στην Αλεξάνδρεια. Ψάχνοντας είδα ότι ήταν στην Αλεξάνδρεια. Ναι.
2: Από τον Εκτισίβιο τον Αλεξανδρέα.
0: Σωστά.
2: Που είχε γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια εκεί το 285. Τώρα, περνώντας την εποχή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, έγιναν κάποιες τροποποιήσεις πάνω σε αυτό το όργανο και άρχισε να χρησιμοποιείται αέρας μέσα από χειροκίνητες τρόμπες, αντλίες.
0: Μάλιστα.
2: Τον 8ο αιώνα τώρα, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου, Κωνσταντίνος ο Πέμπτος, δόρισε ένα τέτοιο όργανο με μεγάλους μολύβδινους αυλούς στον βασιλιά των Φράγκων Πιπίνο.
0: Μάλιστα.
2: Και από εκείνα τα χρόνια θα λέγαμε ότι ξεκινά η εγκατάσταση του εκκλησιαστικού οργάνου.
0: Άρα αυτή είναι η ιστορική του διαδρομή του εκκλησιαστικού οργάνου.
2: Μάλιστα.
0: Ναι.
2: Συγκεκριμένα, ο Πάπας Βιταλιανός 657-672 καθιέρωσε το εκκλησιαστικό όργανο, εκείνης της εποχής βέβαια, με τη μορφή που είχε, για τη συνοδεία των ασμάτων.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτό που κάπου διάβασα ότι ξεκίνησε στα δυτικά μοναστήρια και στους γοτθικούς καθεδρικούς ναούς, ισχύει έτσι, έγινε?
2: Ναι, ναι, και από εκεί έχει ξεκινήσει και βέβαια.
0: Μάλιστα.
2: Και βέβαια.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα το όργανο επιστρέφει στην Ελλάδα στα μέσα του 19ου αιώνα.
0: Mm-hmm.
2: Και πλέον εμπλουτίζει με τον λαμπρό του ήχο λατρευτικές τελετές, κυρίως των καθολικών εκκλησιών αλλά και των διαμαρτυρωμένων. Ο ρόλος του είναι τόσο θεολογικός όσο και λειτουργικός. Γιατί προσφέρει μέγιστη αισθητική ανύψωση. Ο ήχος θεωρείται ως ένα σύμβολο, με συγχωρείτε, ουράνιας αρμονίας και ένα μέσο πνευματικής ανάτασης του εκκλησιάσματος.
0: Ναι, είναι ένα όχημα, ξέρετε. Mm-hmm. Εγώ αυτό που έχω αντιληφθεί, εννοώ βιωματικά, μιλάω, αντιλαμβάνομαι αυτό το εκκλησιαστικό όργανο ως ένα όχημα για την αυτοσυγκέντρωσή μου την ώρα που είμαι σε μια εκκλησία, για την προσευχή μου και για την ψυχική μου ανάταση.
2: Με προλάβατε, είναι αυτό που θα σας έλεγα, ότι διευκολύνει τη συμμετοχή των πιστών στους ψαλμούς και παράλληλα καλύπτει και κάποια κενά κατά τη θεία λειτουργία με τη μουσική του, ανάμεσα στις ιερές ακολουθίες.
0: Αυτό τι σημαίνει, ότι επί της ουσίας δηλαδή αλληλεπιδρά το όργανο με τον ιερέα?
2: Ακριβώς.
0: Και κατά συνέπεια και με το εκκλησίασμα.
2: Ακριβώς, και με το εκκλησίασμα, ακριβώς. Και πάρα πολύ σημαντικό ότι αρκεί ένας και μόνος μουσικός, ο οργανίστας, να παράγει μια τεράστια ποικιλία ηχοχρωμάτων.
0: Ναι.
2: Ξεκινώντας από μυστικιστικές μελωδίες έως κάποια θριαμβευτικά εμβατήρια.
0: Να ρωτήσω κάτι, δεν ξέρω τώρα πώς ακούγεται, αν ακούγεται αφελές, αλλά προσαρμόζεται ο ήχος του προκειμένου να εκφράσει αυτό που πρέπει να εκφράσει, ενώ από τη μία να προκαλέσει μία αίσθηση χαρμόσυνη, από την άλλη μία ανάγκη βαθύτερη, πιο σκοτεινή ενδεχομένως, που και αυτή υπάρχει στην ψυχή μας. Μας λέτε λίγο πώς λειτουργεί όλο αυτό και πώς αλληλεπιδρά?
2: Λοιπόν, το εκκλησιαστικό όργανο πρώτα απ' όλα,
0: ναι,
2: για να καταλάβετε ένα μέγεθος του Μεγάρου Μουσικής, διαθέτει 6.080 αυλούς.
0: Μάλιστα. Μόνο.
2: Ο μεγαλύτερος έχει μήκος 4,93 μέτρα και ο μικρότερος 5 χιλιοστά.
0: Μάλιστα.
2: Για να σας το πω πάρα πολύ απλά, υπάρχουν άπειροι διακόπτες, ρεζίστρα λέγονται, όπου ανάλογα με το κομμάτι το οποίο θέλει να αγωδώσει ο οργανίστας, θα επιλέξει τα αντίστοιχα ρεζίστρα και θα ακουστεί η αντίστοιχη μελωδία.
0: Άρα εσείς μιλάτε στην ουσία...
2: Σε έναν χαμηλό τόνο, σε έναν υψηλό τόνο, περισσότερη αυλή, λιγότερη αυλή, ξύλινη αυλή, μολύβδινη αυλή.
0: Άρα μας λέτε...
2: Έχω χρώμα διαφορετικό.
0: Ναι, μας λέτε στην ουσία ότι υπάρχει μια ευρύτατη τεχνική ευελιξία του οργάνου. Αυτό
2: ακριβώς,
0: θέλω να πω.
2: Ακριβώς. Και πρέπει να είναι και ο οργανίστας έμπειρος, διότι θα παίξει σε περισσότερες περιπτώσεις από ένα κλαβιέ. Σύντομα θα χρησιμοποιήσει και τα πόδια του για τα πεντάλ του οργάνου.
0: Και τα δύο νομίζω, ε.
2: Βεβαίως.
0: Γιατί και αυτό παίζει το ρόλο του.
2: Ναι, ναι. Και να γνωρίζει και ποιο ρεζίστρο, ποιο διακόπτη θα επιλέξει, mm-hmm, ποιο συνδυασμό θα κάνει στους αυλούς, προκειμένου να υπάρχει συγκεκριμένη απόδοση για το κομμάτι που θέλει να ακουστεί.
0: Και έχει ενδιαφέρον αυτό που μας λέτε τώρα και προσπαθώ να το αφομοιώσω, γιατί επί της ουσίας η διαφορετική αυλή, αυτή που λέτε η μικρή, η μεγάλη, η πιο ευρύς, επί της ουσίας συντονίζονται από μια πηγή αέρα για να βγάλουν αυτή την αρμονία.
2: Βεβαίως. Παλαιότερα, όπως είχαμε πει, όπως σας είπα και πριν, υπήρχαν οι χειροκίνητες αντλίες αέρος. Πλέον τώρα υπάρχουν ειδικά μοτέρ, όπου θα λέγαμε σπρώχνουν τον αέρα μέσα σε έναν μεγάλο ασκό. Ο ασκός διοχετεύει τον αέρα μέσα σε σφραγισμένα ξύλινα κουτιά, όπου επάνω, σας τα λέω πάρα πολύ απλά τώρα όλα αυτά, είναι τοποθετημένη η αυλή. Και την ώρα που επιλέγει να πατήσει ένα πλήκτρο οργανίστας, ανοίγει μια βαλίδα, περνάει ο αέρας και ακούγεται ο ήχος. Δηλαδή, θα λέγαμε, μετατρέπει τον νεκρό αέρα σε μελωδία.
0: Πατέρα Κωνσταντίνε, να σας ρωτήσω το εξής. Σε ποιο μυστήριο της Καθολικής Εκκλησίας το όργανο βρίσκει κυριολεκτικά το εύρος για να μπορέσει να αποδώσει, ενώ σε επίπεδο συναισθηματικό, όχι μουσικό? Τα είπατε πριν από λίγο εσείς τα τεχνικά του χαρακτηριστικά. Ποια είναι δηλαδή, ποιο μυστήριο είναι το μυστήριο που είναι το φόρτε του, με επιτρέψτε μου την έκφραση.
2: Έχουν γραφτεί λειτουργίες ολόκληρες για το εκκλησιαστικό όργανο. Οπότε δεν θα μπορέσει μόνο, πέρα από τη λέει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το μυστήριο του γάμου, τα εμβατήρια, γνωρίζετε. Αν φύγουμε από τα μυστήρια και πάμε στην εξόδιο ακολουθία. Ρέκβιεμ.
0: Σωστά.
2: Οπότε είναι άπειρα. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι συγκεκριμένο και λέμε ότι εδώ θα παίξει πιο δυνατά το όργανο, εδώ θα παίξει πιο χαμηλά, ή εδώ είναι πιο πλούσιο το ηχόχρωμα, εδώ είναι πιο φτωχό το ηχόχρωμα.
0: Ναι. Και πώς συνδέθηκαν μεγάλοι συνθέτες, ο Μπάχ, ο Σούμπερτ, με το εκκλησιαστικό όργανο?
2: Είχαν αναθέσει και πάπες παλαιότερα και η ίδια η Εκκλησία σε αυτούς να συνθέσουν κομμάτια.
0: Απευθύνθηκε λοιπόν η Εκκλησία σε αυτούς.
2: Ναι.
0: Ναι, γιατί εμείς πριν από λίγο παίξαμε την ερμηνεία της Τοκάτας και Φούγκα, του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Για πείτε μας γι' αυτό, γιατί έχει ενδιαφέρον. Άρα λοιπόν συνέθεταν κατά παραγγελία, αυτό λέτε?
2: Ακριβώς, ναι. Αρκετοί. Κάποιοι είχαν γράψει βέβαια και από μόνοι τους κάποια κομμάτια.
0: Προφανώς.
2: Το γουνό.
0: Ναι.
2: Αλλά αρκετές φορές έχουμε την πληροφόρηση από κάποια αρχεία και ιστορικά έγγραφα ότι είχαν αναθέσει σε μουσικούς να συνθέσουν κομμάτια για τις λατρευτικές τελετές, για τις θείες λειτουργίες.
0: Ναι. Πείτε μου κάτι, γυρνώντας λοιπόν, γιατί όλο αυτό ξεκίνησε με αφορμή αυτό το Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω στη Σύρο. Το εκκλησιαστικό όργανο του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Γεωργίου στην Άνω Σύρο θεωρείται ένα ιστορικό. Μας μιλάτε και για αυτό, παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, το όργανο αυτό κατασκευάστηκε το 1888 στον Νίκο Ζένο Φεντέλη στην Ιταλία και ήταν δώρο του Πάπα Λέοντος του 13ου στον καθολικό καθεδρικό ναό του Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγίτου, όπου εκεί έμεινε μέχρι το 1951-52. Ο μακαριστός επίσκοπος Σύρου Ξενόπουλος εκείνη την περίοδο ήταν αποστολικός επιτετραμένος στον καθεδρικό ναό Αθηνών, στην έδρα της Αρχιεπισκοπής των Καθολικών
0: στην Αθήνα. Ναι.
2: Αγαπούσε πάρα πολύ την εκκλησιαστική μουσική, το εκκλησιαστικό όργανο, έπαιζε και ο ίδιος. Και όταν η Ελλάδα πήρε από τους Ιταλούς τα Δωδεκάνησα, το όργανο το οποίο βρισκόταν στη Ρόδο
0: μεταφέρθηκε.
2: Μεταφέρθηκε στον Άγιο Διονυσίου, μάλιστα. Και το όργανο του Αγίου Διονυσίου
0: πήγε στον Άγιο Γιώργιο.
2: Μάλιστα. Έχουμε βρει μάλιστα μέσα και μια παπική βούλα της δωρεάς που υπάρχει πάνω στον ασκό του οργάνου. Έχουμε σε φωτογραφίες όλα αυτά. Και την πρώτη και την επιγραφή της τοποθέτησης του οργάνου μέσα στη δεκαετία του 1950 στον καθεδρικό του Αγίου Γεωργίου. Το όργανο αυτό είναι κατασκευασμένο τη ρομαντική εποχή. Και διαθέτει έναν αυτούσιο ήχο των οργάνων της εποχής εκείνης. Και έχει μια εξαιρετική ξυλόγλυπτη κατασκευή στο μπροστινό μέρος.
0: Το έβλεπα τις φωτογραφίες του, γιατί δεν έχω επισκεφθεί το ναό, δεν το ξέρω. Και έλεγα και νωρίτερα, γιατί μιλάγαμε με τον κύριο Χάρη Βεκρή, και πόσο δύσκολη και ακριβή είναι και η συντήρησή του.
2: Ακριβώς. Και απαιτεί πάρα πολύ χρόνο. Ένας τονισμός οργάνου απαιτεί τουλάχιστον 2 ημέρες. Φανταστείτε τώρα ότι αυτό το όργανο διαθέτει περισσότερους από 670.
0: Ναι, μας τα έλεγε.
2: 680 αυλούς.
0: Μας τα έλεγε. Λοιπόν, πατέρα Διάκονε, πατέρα Κωνσταντίνε Καπέλο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ σήμερα για τη συνομιλία. Χρόνια σας πολλά.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Χρόνια πολλά και σε εσάς.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
2: Να είστε καλά, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 1. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μιλάλη. Συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων σε δύο μέτωπα στην Ατζίτσα Σκύρου, που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα και πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων καίγοντας το πυκνό πεύκο δάσος. Οι πολύ ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα 7 αμποφόρ έχουν διασπάσει την πυρκαγιά σε δύο μέτωπα, στο νότιο προς Άγιο Φωκά και στο ανατολικό προς Πεύκο, όπου γίνεται μεγάλη προσπάθεια να ανακοπεί η πορεία της από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες ενισχύθηκαν τη νύχτα με δυνάμεις από την Αττική αλλά και την Εύβοια. Επιχειρούν 89 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 25 οχήματα, ενώ από αέρος κάνουν ρήψεις 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Η αβελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς, που όμως με την εξασθένιση των ανέμων κατά τη διάρκεια της ημέρας πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να την κατασβέσουμε, μίλησε στο Earth News Radio ο Δήμαρχος Σκύρου Κυριάκος Αντωνόπουλος. Σε πλήρη ετοιμότητα και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός, καθώς ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι στην κατηγορία 4 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Από σήμερα το απόγευμα εξασθενούν οι άνεμοι σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, ενώ από τη Δευτέρα η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Απαγορεύεται και σήμερα Κυριακή η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Αύριο Δευτέρα κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στη Σίβηρη για αυτοψία. Παράλληλα, παρατείνεται ως την Τετάρτη, 19 Αυγούστου, η δυνατότητα προσωρινής διαμονής για τους πληγέντες από την δασική πυρκαγιά της 13ης Αυγούστου στο Δήμο Κασάνδρας. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί ειδική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων. Σοβαρά προβλήματα και εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα προκάλεσε το ισχυρό μπουρίνι που έπληξε το 15 Αύγουστο την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μάνης. Έπεσαν περίπου 140 τόνοι νερού αναστρέμα. Μία γυναίκα τραυματίστηκε από κεραυνό στο Ίτυλο, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφηκαν στην περιοχή του Ιτύλου, στο Καραβοστάσι, στην Αλίπα, στην Κοκάλα, στην Έξο Νύμφη, στη Λάγια και στο Πορτοκάγιο. Πρωτοφανές χαρακτήρισε το φαινόμενο που έπληξε την Ανατολική Μάνη ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Εξαρχάκος, μιλώντας στο Earth News. Πρόστιμο μαμούθ συνολικού ύψους 1,32 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων στη Δυτική Ελλάδα, καθώς διαπιστώθηκε ότι 132 οχήματά της είχαν δηλωθεί σε κινησία, ενώ στην πραγματικότητα ενοικιάζονταν και κυκλοφορούσαν κανονικά. Στο αποκορύφωμά της φτάνει σήμερα η έξοδος των εκδρομέων του καλοκαιριού από τα λιμάνια της Αττικής, με χιλιάδες επιβάτες να αναχωρούν για νησιωτικούς προορισμούς. Από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί για σήμερα 23 δρομολόγια, ενώ για τα νησιά του Αργού Σαρονικού προβλέπονται 34 δρομολόγια με συμβατικά πλοία και 24 με ταχύπλοα. Ιδιαίτερα αυξημένη αναμένεται και η κίνηση από τη Ραφίνα, όπου έχουν προγραμματιστεί 19 δρομολόγια, εκ των οποίων τα 4 με προορισμό το Μαρμάρι. Από το Λαύριο έχουν προγραμματιστεί συνολικά 13 δρομολόγια. Στη Θεσσαλονίκη, τρεις συλλήψεις για οδήγηση που την επήρε αλκοόλ, ανάμεσά τους και οδηγός φορτηγού. Στους 47 οι νεκροί από το χτύπημα του αιμολόγια. Στη Θεσσαλονίκη, τρεις συλλήψεις για οδήγηση που την επήρε αλκοόλ, ανάμεσά τους και οδηγός φορτηγού. Στους 47 οι νεκροί από το χτύπημα

0: της Θεοτόκου. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό των βραστών.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη, με πιθανότητα στενών τοπικών βροχών στα βόρεια. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στο Ρήνα της Υπήρου. Οι άνεμοι στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο 6 με 7 από φορ. Στην Αττική λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο και πάλι στην Ευαγγελία Μπαλτατζή.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Πένα,
3: έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα,
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου,
3: σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή,
2: με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
3: ζάχαρη θα περάσετε,
1: το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com. Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Περάσαμε στην δεύτερη ώρα αυτής της έκτακτης σημερινής εκπομπής. Είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Πρίντεζης είναι στην ρύθμιση ήχου, η Αθηνά Σαλούστρου στην δημοσιογραφική επιμέλεια, η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Και παρακαλώ πάρα πολύ, επικοινωνήστε μαζί μας. Πού είστε? Βλέπω ήδη κάποια μηνύματα. Να είστε καλά. Άγγελε, χρόνια πολλά. Να είσαι καλά. Και σε σένα Γιώργο και σε σένα Μαρία, και χρόνια σου πολλά. Δεν ξέρω πού σας πετυχαίνουμε. Σπίτι, παραλία, δουλειά, μια απλή βόλτα. Όσοι εν πάση περιπτώσει είστε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητά μας, για να ζητήσετε μας εκεί στην πλατφόρμα του Viber Earth News Radio 105,8 και στείλτε μας το καλό σας μεσημέρι, τις ευχές σας, πείτε μας που είστε, αν περνάτε καλά. Εμείς λοιπόν εδώ σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Το πρώτο ήταν, ας το πούμε, ένα ειδικό μέρος συντονισμένο στον απόϊχο της χθεσινής μέρας. Τώρα λοιπόν εδώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, ξαναγυρνάμε σε αυτά που έχουμε μπροστά μας, τα θέματα τα οποία ήδη βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ειδησιογραφίας, αλλά προϊόντος του χρόνου και κυρίως όσο θα βαδίζουμε προς το χειμώνα, αυτά θα τα συζητάμε ακόμα περισσότερο. Αναφέρομαι σε όλα τα προβλήματα, φίλες και φίλοι, που έχει δημιουργήσει η κλιματική κρίση. Παρατηρούσα και διάβαζα όλες αυτές τις μέρες την ειδησιογραφία από την Ευρώπη. Γεια σας κύριε Μιλωνόπουλε, ναι, το βλέπω το μήνυμά σας. Από την Ευρώπη λοιπόν, που προσέξτε, Δούναβης, Ρήνος έχουν στερέψει. Η στάθμη των νερών είναι στα χαμηλότερα σημεία. Η Ευρώπη πληρώνει ήδη ένα βαρύ τίμημα αυτής της ακραίας κλιματικής κρίσης που φέρνει αυτή την πολύ έντονη ζέστη, την παρατεταμένη ξηρασία, τις μεγάλες πυρκαγιές, και βρίσκεται αντιμέτωπα με όχι μόνο δύσκολα καλοκαίρια σε σχέση με την θερμοκρασία και τα λοιπά, αλλά ξέρετε, θα έχουμε και δύσκολους χειμώνες. Όμως το κρίσιμο είναι ότι όλα αυτά έχουν συνέπειες στην ενέργεια, στις υποδομές, στο εμπόριο, στην οικονομία. Η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε πολύ μεγάλες προκλήσεις. Ήδη και πυρηνικοί σταθμοί, κάποιοι έπαψαν να λειτουργούν και κάποιοι δεν θα λειτουργήσουν. Και όλα αυτά, δεν ξέρω, έχουμε την κυρία Κοταρίδη στην τηλεφωνική γραμμή? Την έχουμε. Έτσι μου λέει η Αθηνά Σαλούστρου. Και άρα έτσι είναι. Λοιπόν, και όλα αυτά, φίλες και φίλοι, θα τα συζητήσουμε με την κυρία Κωνσταντίνα Κοταρίδη. Είναι καθηγήτρια στο τμήμα Οικονομικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά και είναι διευθύντρια στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών για τη βιοοικονομία, την κυκλική οικονομία, τη βιώσιμη ανάπτυξη. Δηλαδή συζητάμε με έναν άνθρωπο που ξέρει όλα αυτά τα θέματα πάρα πολύ καλά. Κυρία Κοταρίδη, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, καλό σας μεσημέρι κυρία Μπαλτατζή. Χαίρομαι πάρα πολύ που αναδεικνύεται αυτό το θέμα. Επίσης, να προσθέσω ότι έχω και τη διεύθυνση του Εργαστηρίου Βιώσιμης Ανάπτυξης.
0: Αχ, τα ξέρω, κυρία Κοταρίδη. Έχετε ένα συμβί τώρα, τι να κάνω, πόσα να πω.
1: Ξέρετε, γιατί το τονίζω, διότι γίνεται πολύ σημαντική δουλειά από συνεργάτες και ανθρώπους που ασχολούμαστε με το αντικείμενο αυτό και μιλάμε τόσα χρόνια και προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε και τους φοιτητές μας προς αυτή την κατεύθυνση. Διότι πια έχουμε φτάσει όχι στο παραπέντε, στο και δέκα να μην πω.
0: Έχουμε φύγει από το παρά, είμαστε στο και όπως λέτε.
1: Έχουμε ξεφύγει ακριβώς, έχουμε ξεφύγει και τα βλέπουμε και τα ζούμε και τα βιώνουμε στο πετσί μας και δυστυχώς μιλάμε και για ανθρώπινες ζωές. Δεν μιλάμε μόνο για κάποιες υποδομές που θα χαθούν ή απλά για αύξηση των τιμών που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, αλλά μιλάμε για ανθρώπινες ζωές που έχουν κινδυνεύσει και που έχουν χαθεί από πυρκαγιές, από πλημμύρες και είδαμε και πρόσφατα και με τις πυρκαγιές βεβαίως όπως το τονίσατε,
0: ναι,
1: που μένονται παντού, αλλά και τις πλημμύρες. Είδαμε χθες παραδείγματος χάρη στη Μάνη πώς θα
0: το είδαμε. Ναι. Πλημμυρικό φαινόμενο. Απίστευτο, απίστευτο. Θα δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και τι νέα έχουμε από εκεί. Αλλά, κυρία Κοταρίδη, εντάξει, λέει ότι η Ουγγαρία ανακοίνωσε ότι η άνοδος της στάθμης του Δούναβη επιτρέπει τελικά την επανεκκίνηση μιας δεύτερης τουρμπίνας στον πυρηνικό σταθμό του Πάξ. Θέλω να πω, όλα αυτά είναι. Αυτό γίνεται τώρα. Τα στοιχεία όλα των επιστημόνων σε σχέση με το τι έχει ήδη προκληθεί και το τι έχουμε μπροστά μας δεν είναι καθόλου αισιόδοξα. Η ξηρασία έχει επιδεινωθεί σημαντικά. Το Κοπέρνικους καταγράφει εξαιρετικά χαμηλές βροχοπτώσεις και η υγρασία εδάφου σε μεγάλο μέρος της Δυτικής Ευρώπης, Γαλλία, Ισπανία και τα τμήματα της Γερμανίας και της Βρετανίας. Ήδη έχουμε δει τι έχει προκαλέσει η ξηρασία και οι πρώτες εκτιμήσεις για το φετινό καλοκαίρι δείχνουν ότι μόνο ο καύσωνας του Ιουνίου, το τονίζω αυτό, έχει κοστίσει στους παραγωγούς σιτηρών περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε απώλειες καλλιεργιών. Και εσείς οι οικονομολόγοι προειδοποιείτε ότι οι βραχυπρόθεσμες απώλειες ενδέχεται να αποτελούν μόνο ένα μικρό μέρος του πραγματικού λογαριασμού.
1: Ναι, έτσι είναι. Και για να είμαστε και ειλικρινείς, δεν μπορεί κανένας να προβλέψει ούτε με κάποια ποσοστά το μέγεθος του οικονομικού κόστους, διότι αυτά αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή και είναι και ανάλογα και τι θα έχουμε μπροστά μας, τι άλλες πλημμύρες, τι άλλες καταστροφές. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι η αποτίμηση που γίνεται εκ των υστέρων από καλλιέργειες, όπως αναφέρατε, που έχουν χαθεί, αλλά από εκεί και μετά, αν το δούμε στη συνολική του εικόνα το φαινόμενο, αυτή η απώλεια της παραγωγής δημιουργεί μέσω μακροπρόθεσμα πιθανά ένα επιστατιστικό πρόβλημα. Διότι όταν η προσφορά, όταν δεν έχουμε την απαιτούμενη προσφορά προϊόντων, πρώτων υλών, όχι μόνο σε επίπεδο τροφίμων, αλλά ας μιλήσουμε και για προϊόντα. Βέβαια, η τροφή είναι το βασικό πράγμα για το οποίο πρέπει να συζητάμε. Αυτό σημαίνει ότι οι ανάγκες του πληθυσμού από τη μια πλευρά αυξάνονται, από την άλλη πλευρά η προσφορά, όπως λέμε και εμείς οικονομολόγοι, μειώνεται. Αυτό αναγκαστικά μας βάζει σε ένα πολύ δύσκολο σημείο, διότι οι τιμές θα εκτιναχθούν, δεν θα έχουν πρόσβαση πολύ σε πολλά προϊόντα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για ένα τσουνάμι. Δεν είναι μόνο τα προϊόντα. Δείτε από εκεί και μετά τι άλλο χρειάζεται. Γιατί
0: κυρία Κοταρίδη,
1: είναι μεγάλες. Βάλτε ας πούμε στο θέμα της ενέργειας ότι
0: πριν μπούμε στην ενέργεια,
1: λέω γιατί η παραγωγή χρειάζεται και μεγαλύτερη ενέργεια για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί. Ενέργεια δεν υπάρχει, αυξάνεται και αυτή. Άρα αυτό επιτείνει η ακρίβεια στην ενέργεια, επιτείνει το πρόβλημα της παραγωγής.
0: Γι' αυτό και διάβαζα προχθές έναν καινούριο όρο που φαίνεται ότι καλά θα κάνουμε να τον κλειδώσουμε στο κεφάλι μας, για θα τον έχουμε μπροστά μας, τον περίφημο κλιματοπληθωρισμό.
1: Ναι, πολλούς καινούργιους όρους με την λέξη κλίμα θα δούμε μπροστά.
0: Ο κλιματοπληθωρισμός, λέει, θα πιέσει ανωδικά τις τιμές των τροφίμων περισσότερο από ότι ο πόλεμος, διάβαζα στο οικονομικό περιοδικό Fortune. Το κλίμα καταραίει, τα κόστη ανεβαίνουν, ο κλιματοπληθωρισμός έρχεται και ο πρώιμος καύσωνας θέτει την Ευρώπη σε φυλακή, καθώς οι κίνδυνοι εκτείνονται πέρα από τις καθημερινές διαταραχές που επηρεάζουν την μακροοικονομία. Άρα τι χειμώνα έχουμε μπροστά μας.
1: Το είπατε πολύ ωραία, διότι θέλω να καταλάβουν και οι ακροατές σας ότι τα προβλήματα με τις τιμές έχουν να κάνουν πάντα με την προσφορά. Οι πόλεμοι δημιουργούν πρόβλημα προσφοράς. Η κλιματική κρίση δημιουργεί πολύ εντονότερο πρόβλημα προσφοράς. Άρα γι' αυτό οι τιμές ανεβαίνουν. Εμείς το βιώνουμε πολύ έντονα εδώ ως Έλληνες, διότι έχουμε πολύ μεγαλύτερες τιμές στα τρόφιμα από άλλα κράτη. Δεν θα αλλάξει αυτό, ίσα θα επιτείνεται. Αυτό πρέπει να το πάρουμε έτσι απόφαση ότι θα ισχύει για το μέλλον μας. Είναι δύσκολος ο χειμώνας, διότι...
0: Και κλιματοπληθωρισμός, επειδή αναφερθήκατε πριν λίγο και συγγνώμη που σας διακόπτω,
1: παρακαλώ,
0: θα υπάρχει και στην ενέργεια, έτσι.
1: Παντού, διαχέεται παντού, γιατί ξέρετε αυτό.
0: Διαπερνά
1: όλο το φάσμα από ενέργεια, από μεταφορές, τα logistics, τρόφιμα, καταλήγει. Το τελικό είναι το ράφι που έρχεται και το βιώνει ο καταναλωτής στο σούπερ μάρκετ ή οπουδήποτε ψωνίζει. που σημαίνει ότι διαπερνά όλους τους τομείς της οικονομίας μεσομακροπρόθεσμα. Αυτό δεν αλλάζει αυτή τη στιγμή, με την έννοια ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο της κλιματικής κρίσης που δεν είναι αναστρέψιμη. Είναι όμως, υπάρχει όμως η δυνατότητα, για να μην είμαστε απεσιόδοξοι, υπάρχει η δυνατότητα να σταματήσουμε τη χειροτέρευση και
0: με
1: να κάνουμε υποδομές. Υπάρχουν υποδομές που μπορούν να γίνουν. Κοιτάξτε, πρέπει να σκεφτόμαστε στρατηγικά. Δυστυχώς τα κράτη δεν έχουν σκεφτεί στρατηγικά, πλην ελαχίστων κρατών, αλλά εδώ είναι και ένα παγκόσμιο θέμα. Δεν είναι μόνο θέμα του κάθε κράτους ξεχωριστά, έτσι, γιατί η κλιματική κρίση αφορά το κλίμα σε όλο τον πλανήτη. Δεν είναι μόνο το θέμα της Ελλάδας, της Ισπανίας κτλ. Το λέω αυτό διότι η Αμερική με τον πρόεδρο Τραμπ έχει βγει από τη συμφωνία για το κλίμα. Έτσι, δηλαδή, όταν μια μεγάλη οικονομία σου λέει δεν υπάρχει κλιματική κρίση, ο πρόεδρος της. Και όλα είναι βλακίες των επιστημόνων ή κάποιων γραφικών, με συγχωρείτε, τότε δημιουργείται ένα σοβαρό πρόβλημα παγκοσμίως. Όμως, υποδομές μπορούν να γίνουν. Παίρνουμε ως δεδομένο τι, ποια είναι η στρατηγική σκέψη. Τα δεδομένα μας είναι αυτή τη στιγμή ότι η κλιματική κρίση είναι εδώ. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε πλημμύρες, έχουμε φωτιές, έχουμε αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη, έχουμε αυτά τα φαινόμενα, έχουμε ξηρασίες. Αυτό λοιπόν μας δημιουργεί μια νέα κατάσταση. Πάμε λοιπόν με αυτά τα δεδομένα να δούμε πώς μπορούμε να τα απεξέλθουμε.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν υποδομές που μπορούν να γίνουν, που να μπορέσουμε παραδείγματος χάρη στις πλημμύρες να τα απεξέλθουμε. Υπάρχουν υποδομές και έχουν γίνει σε κάποια άλλα κράτη.
0: Σε άλλα κράτη, γιατί εδώ στην Ελλάδα η Ελλάδα επιχειρεί, γιατί και η Ελλάδα έχει χτυπηθεί πάρα πολύ.
1: Προφανώς.
0: Από τις, εντάξει, για να μην πάμε τα 4-5 χρόνια πίσω. Οι υποδομές κάποιες έχουν γίνει, αλλά οι υποδομές χρειάζονται και χρήμα, κυρία Κοταρίδη.
1: Χρειάζονται χρήματα.
0: Και είναι τα κονδύλια λοιπόν τεράστια.
1: Ναι, το κόστος λοιπόν, να πάμε και σε αυτή τη συζήτηση για το κόστος. Θέλω να πω όμως, και είμαι ρητή και κατηγορηματική εδώ,
0: ναι,
1: το κόστος του να μην κάνουμε αυτές τις υποδομές, και δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, επαναλαμβάνω, είναι παγκόσμιο φαινόμενο, και ας πάρουμε τη γειτονιά μας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρώπης. Το κόστος του να μην κάνουμε αυτές τις υποδομές είναι πολύ μεγαλύτερο. Διότι είπατε νωρίτερα τι κοστίζει σε απώλεια παραγωγής. Κάποιες εκτιμήσεις, παραδείγματος χάρη, που έχουν γίνει κάποιες έρευνες, μιλάνε για 180 περίπου δις για το ευρωπαϊκό ΑΕΠ φέτος από τις απώλειες. Yeah. Μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά, που σημαίνει ότι οι εναλλακτικές μας είναι δύο. Ή συνεχίζουμε με αυτήν τη φιλοσοφία που είχαμε μέχρι τώρα, άρα το κόστος θα είναι πάρα πολύ υψηλό και θα έχουμε και κόστος ανθρώπινης ζωής, ή θα πάμε σε υποδομές προκειμένου να οχυρωθούμε, να αυξήσουμε αυτό που λέμε την ανθεκτικότητά μας ως κράτη απέναντι στην κλιματική κρίση. Το κόστος του να μην το κάνουμε αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο. Άρα δεν υπάρχει τρίτη επιλογή εδώ πέρα. Είναι συγκεκριμένα τα πράγματα, είναι δεδομένα τα πράγματα, είναι μαθηματικά βέβαια το πώς θα εξελιχθούν.
0: Κυρία Κοταρίδη, το καταλαβαίνω απολύτως αυτό που λέτε, αλλά όλα αυτά συμβαίνουν σε ένα timing που τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν τα προβλήματά τους τα μεγάλα, τα βλέπουμε, τα συζητάμε καιρό τώρα. Και αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, επειδή ακριβώς αυτά τα έργα υποδομών απαιτούν πάρα πολλά χρήματα, ρωτώ εάν θα μπορούσε να υπάρξει μια κεντρική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε αυτά, για να μπορέσει, υπάρχουν χρήματα που θα μπορούσαν να δοθούν στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κατεύθυνση αυτή.
1: Βεβαίως, και γι' αυτό τόνισα πολύ το προηγούμενο σημείο, διότι εδώ πρέπει να υπάρξει κεντρική απόφαση, πρέπει να υπάρξει ένα ειδικό ταμείο, ούτως ή άλλως να σας πω ότι υπάρχουν κονδύλια και αυτή τη στιγμή και αρκετά χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση για χρηματοδότηση αντίστοιχων έργων. Απλά ήταν στη δικαιοδοσία, αν θέλετε, ή στην εκτίμηση του κάθε κράτους πώς από αυτά θα χρησιμοποιήσει και προς ποια κατεύθυνση. Πρέπει λοιπόν να ισχυροποιηθούν αυτά τα κονδύλια, να αυξηθεί αυτός ο κορβανάς, να υπάρχει ενιαία στρατηγική αντιμετώπιση. Βεβαίως το κάθε κράτος είναι διαφορετικό και έχει διαφορετική μορφολογία.
0: Άρα θα πρέπει
1: και
0: άλλες ανάγκες.
1: Ακριβώς, τις δικές του πολιτικές. αλλά θα πρέπει να υπάρχει και έλεγχος για τα κονδύλια τα συγκεκριμένα, για το πώς δαπανώνται και σε ποια έργα, με στρατηγικά σχέδια που θα κατατεθούν από το κάθε κράτος. Αλλά είναι βέβαιο ότι και για θέματα πλημμυρών θα πρέπει να μιλήσουμε και για θέματα πυρκαγιών, αλλά από εκεί και μετά, επειδή αυτά έρχονται να καλύψουν το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, πρέπει να σκεφτούμε και λίγο πιο πέρα το κομμάτι της βιώσιμης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας, δηλαδή τι, να σχεδιάσουμε και διαφορετικά τις πόλεις μας.
0: Κυρία Κοταρίδη, όλα αυτά...
1: Να φύγω από το τσιμέντο, γιατί γίνονται. Υπάρχει τρόπος, πρέπει να μάθουμε να ζούμε διαφορετικά. Δεν βγαίνει αυτό το μοντέλο που έχουμε πάρει αυτή τη στιγμή.
0: Κοιτάξτε το μοντέλο Αθήνα, τι έχει πάθει, εννοώ κέντρο της Αθήνας, για να μην το συζητήσουμε.
1: Τι ακριβώς
0: έχει συμβεί, πώς έχει φτάσει. Ναι, έχει φτάσει στα όρια του, σε επίπεδο οικιστικό, σε επίπεδο αποχετευτικό, σε διάφορα, εν πάση περιπτώσει, κυκλοφοριακό κτλ. Αλλά όλα αυτά είναι μακροπρόθεσμα σχεδιασμοί. Γι' αυτό εσείς είπατε για στρατηγική και καλά κάνατε. Το θέμα είναι άμεσα, γιατί διαβαθμισμένα θα είναι όλα, άμεσα τι θα μπορεί να γίνει, γιατί ξέρετε κάτι, ο Αύγουστος, ο υπέροχος Αύγουστος, ο Αύγουστος του καλοκαιριού, των διακοπών, θα τελειώσει. Θα γυρίσουν οι πολίτες πίσω και θα αντιμετωπίσουν τις αρχές φθινοπόρου με έναν χειμώνα, με ψηλότατο κόστος στην ενέργεια, από ό,τι όλα δείχνουν, με τον κλιματοπληθωρισμό πια να ορίζει και να προσδιορίζει μεγάλο εύρος της ζωής μας, και το ερώτημα είναι τι γίνεται.
1: Το ερώτημα είναι πολύ σαφές και είναι και πολύ εύλογο που το θέτετε, γιατί έτσι είναι. Ωστόσο, αυτά που μόλις περιέγραψα νωρίτερα δεν αναιρούν βραχυπρόθεσμες δράσεις που μπορούν να γίνουν.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αυτά πρέπει να γίνονται ταυτόχρονα.
0: Σωστά.
1: Το βραχυπρόθεσμο έρχεται να καλύψει και να βοηθήσει, παραδείγματος χάρη, τα θέματα του πληθωρισμού για τον κόσμο, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, το ρεύμα κτλ. Αυτά είναι δράσεις που γίνονται και δεν είναι δύσκολο να γίνουν. Χρειάζονται βέβαια και αυτά κάποια χρήματα. Θέλει μια διαφορετική αντιμετώπιση του προϋπολογισμού στο τι θα αφιερώνουμε σε βραχυπρόθεσμες δράσεις για την ανακούφιση των προβλημάτων και τι θα αφιερώνουμε σε επίπεδο επενδύσεων, που εδώ πρέπει να έρθουν οπωσδήποτε τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Βεβαίως, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε στρατηγικά. Εμείς έχουμε, και σαν Ελλάδα να το πούμε αυτό, επειδή έχουμε και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έχουν δοθεί αρκετά μεγάλο ποσοστό αυτών των κονδυλίων, ένα 40%, προς την πράσινη μετάβαση, όπως λέγεται. Δηλαδή το να μπορέσουμε να πάμε σε ένα τέτοιο διαφορετικό μοντέλο και σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που εκεί θα είναι πολύ φθηνότερη η ενέργεια, γιατί μιλήσαμε και για το κόστος της ενέργειας, έτσι που εξαρτώμαστε πάρα πολύ από αυτά που συμβαίνουν. Ωστόσο, ενώ έχουμε τρέξει πάρα πολύ, είμαστε αρκετά πίσω ακόμα. Πρέπει να τρέξουμε πολύ πιο γρήγορα και χρειάζονται πολύ περισσότερα χρήματα ως προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα, μακροπρόθεσμος σχεδιασμός με στρατηγικές επενδύσεις, όπως υπάρχουν παραδείγματα σε άλλα κράτη που έχουν γίνει κατά περίπτωση, ανάλογα και τις ανάγκες. Ναι. Και από την άλλη, βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων. Αλλά το βέβαιο είναι ότι όσο συζητάμε μόνο για βραχυπρόθεσμα και το τι κονδύλια και το τι επιδόματα θα δοθούν τώρα, και δεν μιλάμε για το πώς πρέπει να αλλάξει το μοντέλο.
0: Προφανώς με έναν τρόπο κατηγορηματικό το έχετε πει, μάλλον με χίλιους τρόπους, ότι το μοντέλο πρέπει να αλλάξει, κυρία Κοταρίδη.
1: Βεβαίως, γιατί το λέμε πολλά χρόνια, αλλά στην πραγματικότητα χανόμαστε στην καθημερινότητά μας, όχι εμείς ως άνθρωποι, αλλά και η Ευρώπη ως πολιτική, γιατί έχει προβλήματα καθημερινότητας να αντιμετωπίσει, αλλά βλέπουμε ότι αυτά τα προβλήματα δεν θα λυθούν και γίνονται εντονότερα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα κάπως πρέπει να στρίψουμε το τιμόνι προς μια άλλη κατεύθυνση. Δεν είναι στιγμή να είμαστε απεσιόδοξοι. Είναι στιγμή να πάρουμε δράση. Εγώ, αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να αφήσω στη σημερινή συζήτηση.
0: Θα το κρατήσουμε αυτό, κυρία Κοταρίδη.
1: Να τρέξουν γρήγορα τα πράγματα και θέλω να πιστεύω μετά από ό,τι έχει γίνει στην Ευρώπη, αυτή είναι τουλάχιστον η δική μου εκτίμηση, με τις πυρκαγιές και τις τεράστιες καταστροφές που έχουν γίνει, ότι πιστεύω ότι θα γίνει μια σημαντική συζήτηση, δεν έχω κάποια πληροφόρηση, αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, προς τη στόχευση αυτών των υποδομών.
0: Μάλιστα.
1: Και των κονδυλίων για τα οποία μιλήσαμε νωρίτερα.
0: Μάλιστα. Κυρία Κοταρίδη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Είναι βέβαιο ότι θα τα ξαναλέμε αυτά τα θέματα. Δεν εξαντλούνται. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά και εσείς.
0: Γεια σας.
1: Είναι πολύ σημαντικό να πω να ενημερώνονται οι πολίτες, διότι υπάρχει και έλλειψη ενημέρωσης ουσιαστικής και έλλειψη γνώσεων πάνω σε αυτά τα θέματα.
0: Προσυπογράφω και να σας πω κάτι. Αυτή είναι και η αποστολή του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Δημόσιου Φορέα και του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κοταρίδη. Να είστε καλά. Κυρία Κοταρίδη, καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιός, είναι διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Βιοοικονομία, την Κυκλική Οικονομία και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Και βλέπω λοιπόν μια φωτογραφία που μου έστειλε ένας φίλος ακροατής. Κύριε Σερδάρη, καλό σας μεσημέρι. Στέλνει λοιπόν μια φωτογραφία από το συννεφιασμένο Ρότερνταμ, που και αυτό αντιμετωπίζει έλλειψη νερού. Όλοι θα αντιμετωπίσουμε έλλειψη νερού. Περιμένετε να δείτε τι έχουμε μπροστά μας, γιατί αν διαβάσει κανείς τα επίσημα ευρωπαϊκά στοιχεία θα καταλάβει τι ακριβώς γίνεται. Μου αρέσει όμως η φωτογραφία που έχετε στείλει, κύριε Σερδάρη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ επίσης για τα καλά σας λόγια για το πρώτο μέρος της εκπομπής. Όχι, την άλλη Κυριακή δεν θα είμαι εδώ, θα είμαι... από σήμερα θα τελειώνει τώρα το δίωρο. Είμαστε καλοί κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αυτή τη βδομάδα και την επόμενη εβδομάδα θα είμαι 12 με 2. Πάντα κάνουμε τις αντικαταστάσεις των συναδέλφων που εκείνοι πρέπει να, και εκείνοι πρέπει να πάρουν την αδειά τους για να ξεκουραστούν και να αντιμετωπίσουν αυτόν τον, είδατε, εύκολο χειμώνα που έρχεται. Να είστε καλά, κύριε Σερδάρη.

0: Λοιπόν, κύριε Μιλωνόπουλε, που στέλνετε εδώ τα μηνύματά σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και που στέλνετε και τη φωτογραφία που στείλατε. Δεν είστε καλός άνθρωπος, καθόλου καλός άνθρωπος δεν είστε. Μου ξύνετε πληγή μεγάλη. Μα καλά, από τη Σίμη μου στέλνετε φωτογραφία. Που θα ήθελα πάρα πολύ να ήμουν εκεί και εγώ είμαι εδώ. Όχι γιατί δεν αγαπώ τη δουλειά μου, την αγαπώ πάρα πολύ, αλλά γιατί δεν μπορώ να είμαι εκεί. Αλλά δεν έχω παραιτηθεί ποτέ από το να επισκεφτώ αυτό το υπέροχο νησί. Να είστε καλά, κύριε Μιλωνόπουλε. Σας ευχαριστώ. Με αποζημιώστε. Περιμένω και άλλες φωτογραφίες από τη Σίμη. Τι ήταν αυτό τώρα, ούτε συντονισμένοι να ήμασταν. Λοιπόν. Για να ξαναγυρίσουμε τώρα εδώ στα δικά μας. Θα πάμε, φίλες και φίλοι, θα καλωσορίσω αμέσως τώρα τον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Γιώργο Εμμανουήλ. Κύριε Εμμανουήλ, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
0: Χρόνια σας πολλά. Τι μας περιμένει, εννοώ αυτά τα μποφόρια τα οποία δημιούργησαν τα προβλήματα τα ακτοπλοϊκά από τη μία μεριά, την αδυναμία κατάσβεσης των πυρκαγιών που υπήρχαν, το φόβο εμάς εδώ, γιατί και στην Αθήνα είχε πάρα πολύ δυνατούς ανέμους. Και οι περιοχές οι οποίες έχουν ήδη δοκιμαστεί αρκετές φορές από φωτιά, επίσης εμείς οι κάτοικοι αυτών των περιοχών είμαστε πάντα σε εγρήγορση. Τι λέει λοιπόν η πρόγνωση, πέφτουν τα μποφόρια? Μου φαίνεται ότι σήμερα είναι μια καλύτερη μέρα, ή κάνω λάθος?
1: Είναι καλύτερη μέρα σήμερα. Έχουμε ανέμους που φτάνουν στο Αιγαίο και τα 7 μποφόρ. Τοπικά στον Καφυρέα είχαμε νωρίτερα και 8. Περιμένουμε από το απόγευμα περαιτέρω εξασθένιση των ανέμων και έτσι θα πάμε στην αυριανή μέρα που αναμένεται και άλλη εξασθένιση. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα είναι στα 5 με 6 μποφόρ. Στα νοτιοανατολικά, στο Καρπάθιο δηλαδή, θα φτάνει τοπικά και τα 7 μποφόρ. Και από αύριο το απόγευμα τελειώνει αυτό το επεισόδιο μελτεμιού για τη χώρα μας.
0: Εντάξει, και το 5-6 δεν είναι λίγο, απλώς θα γίνονται κανονικά τουλάχιστον τα δρομολόγια.
1: Είμαστε Ελλάδα όμως, με το Αιγαίο μας στη μέση, και δεν μπορούμε να περιμένουμε να είναι και μία λίμνη η οποία είναι λάδι και χωρίς ανέμους.
0: Σπανιότατα τον Αύγουστο, ειδικά, κύριε Εμμανουήλ.
1: Και αν το είχαμε αυτό, να πω, θα είχαμε θερμοκρασίες πάνω από 45 βαθμούς, οπότε δεν νομίζω ότι θα το θέλαμε κιόλας.
0: Στον Αργοσαρονικό το ρωτάω, γιατί κάποιοι ήδη έχουν προγραμματίσει μικρές αποδράσεις μέσα στον Αργοσαρονικό. Πώς θα είναι αύριο ο καιρός?
1: Δεν υπάρχει πρόβλημα στον Αργοσαρονικό. Στον Αργοσαρονικό θα έχουμε μέχρι 4 μποφόρ. Κάποια στιγμή θα γίνουν και νοτιάδες, δηλαδή άβρα. Και μεθαύριο ακόμα καλύτερα, από άπνοια έως 4 μποφόρ το πολύ.
0: Ναι, μακριά από τα βόρεια προάστια, φίλες και φίλοι. Καταλάβατε, έτσι όταν θα έχει και νοτιά, κόβεται η ανάσα. Λοιπόν, να σας ρωτήσω τώρα κάτι. Βλέπω πως υπάρχει μια κινητοποίηση για red code, αυτό το κόκκινο κώδικα σήμερα την Κυριακή. Και αφορά και την περιφέρεια Αττικής και τη Βιωτία και την Εύβοια. Θέλω να πω, επειδή οι άνεμοι ναι μεν έπεσαν, αλλά όμως παραμένουν να κινούνται σε μεγάλη ένταση, με συγχωρείτε, πάλι υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, φαντάζομαι.
1: Έτσι, και γι' αυτό ο σημερινός χάρτης της πολιτικής προστασίας έχει σε πορτοκαλί συναγερμό, με πολύ υψηλή επικινδυνότητα δηλαδή, Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη, μέσα και Ισκύρος. Αύριο βέβαια είναι καλύτερα τα πράγματα, καθώς βγήκε ήδη ο καινούριος χάρτης. Δεν έχουμε πορτοκαλί σε καμία περιοχή της χώρας.
0: Κάτι είναι και αυτό.
1: Έχουμε κίτρινο μόνο, δηλαδή επίπεδο συναγερμού 3, σε Θράκη, Στερεά Ελλάδα, Εύβοια, ένα κομμάτι της Πελοποννήσου, Κυκλάδες, Κρήτη, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα.
0: Άντε να δούμε. Κύριε Εμμανουήλ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Χρόνια πολλά. Για χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Γιώργος Εμμανουήλ, φίλες και φίλοι, ο μετεωρολόγος μας.

0: Λοιπόν, τώρα θα σας πάω μέχρι την Καλαμάτα. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο συνάδελφός μας ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
0: Τι κάνεις, χρόνια πολλά κιόλας.
1: Χρόνια πολλά για τις ημέρες. Έχουμε μετακινηθεί από την Καλαμάτα προφανώς.
0: Είσαι στη Μάνη.
1: Βρισκόμαστε στην Ανατολική Μάνη, στη Λακωνική δηλαδή. Καλά, όπως έχουμε συνηθίσει.
0: Αυτό που βλέπαμε εκτές, Κώστα, είναι τη Λακωνική. Αυτό που βλέπαμε είναι εικόνες χάους, έτσι. Με τους χυμάρους, τους δρόμους που έφταναν μέσα στη θάλασσα. Για πες μας, τι συμβαίνει.
1: Ήτανε πρωτόγνωρες οι εικόνες όπως μας μετέφεραν όλοι όσοι άνθρωποι έχουμε συνομιλήσει όσο βρισκόμαστε εδώ από νωρίς σήμερα το πρωί και προσπαθούμε να πραγματοποιήσουμε ένα δορυφορικό. Ωστόσο, χρειάζεται να σταματήσουμε σε αρκετά σημεία.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά από τη Λακωνική, για όσους έχουν εικόνα από τη Μεσσηνιακή Μάνη, δηλαδή από το Δήμο Δυτικής Μάνης, το Δήμο Ανατολικής Μάνης, είναι πολύ εμφανής τα σημάδια που άφησε πίσω της αυτή η θεομηνία. Ήταν περίπου 2 ώρες που χρειάστηκε μόνο από τις 5 περίπου.
0: Άρα μιλάμε για ήτυλο, νέο ήτυλο, αυτό είναι αυτό το κομμάτι της αλήπας.
1: Νέο ήτυλο, Καραβοστάση και η Προσιλιακή Μάνη, δηλαδή η Αλήπα, Κοκάλα, έξω
0: από
1: η άλλη περιοχή της Μάνης. Μιλάμε και δηλαδή και περιοχές που βρίσκονται εδώ στο Μεσσηνιακό κόλπο, αλλά και περιοχές από την άλλη πλευρά που επλήγησαν ιδιαίτερα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο δρόμος, επαρχιακό οδικό δίκτυο που συνδέει το Ίτυλο με την Καλαμάτα, είχε ανοίξει, είχε σπάσει ο δρόμος.
0: Α,
1: ανοίξει
0: τόσο καλά, μάλιστα.
1: Περισσότερα από 100 αυτοκίνητα στο συγκεκριμένο σημείο είχαν εγκλωβιστεί. Βλέπαμε μέχρι και την ώρα, πριν λίγη ώρα που μιλάμε, βλέπουμε συνεργεία να τα παίρνουν, δηλαδή να τα φορτώνουν ουσιαστικά για να δύνατο να πάρουν μπροστά αυτά τα αυτοκίνητα από τους όγκους νερού που δέχτηκαν. Ενώ στο συγκεκριμένο σημείο, κάτω από μία βελανιδιά, τραυματίστηκε και μία γυναίκα περίπου 50 ετών, χθες κατά τη διάρκεια της ομιλίας, όταν χτυπήθηκε το όχημα στο οποίο βρισκόταν από Κεραυνό. Είναι χαρακτηριστική η μαρτυρία ενός μοτοσυκλωτιστή που βρέθηκε δίπλα της, που μας είπαν ότι άνοιξαν οι λαμαρίνες, άνοιξαν και αερόσακοι την ώρα που χτύπησε ο Κεραυνός. Ευτυχώς η γυναίκα έχει τραυματιστεί ελαφρά, δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο η ζωή της. Παρέμεινε για νοσηλεία κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Γενικό Νοσοκομείο της Πάρτης, όπου μεταφέρθηκε με αυτοθυσία κυριολεκτικά, καθότι ήταν πολύ δύσκολη ευαγγελία να τη μεταφέρουν ακόμα να προσεγγίσουν το σημείο που βρισκόταν.
0: Εντάξει, είναι κάποιοι... ό,τι ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή, Κώστα μου, είναι πραγματικά έξω από κάθε φαντασία όλο αυτό που μας περιγράφεις.
1: Βεβαίως,
0: το υποψιαζόμαστε τώρα πια. Γιατί είδαμε τις εικόνες χθες το βράδυ.
1: Και αντιλαμβάνεσαι ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, 15 Αύγουστος χθες ανήμερα, με το απόγειο της τουριστικής περίοδου και για τη συγκεκριμένη περιοχή, οπότε πάρα πολλοί επισκέπτες, δεν υπήρχε καμία προειδοποίηση καιρική. Θα μας τα πούνε οι μετεωρολόγοι βέβαια αυτά, ότι συνήθως οι καλοκαιρινές οι αστάθειες δεν είναι δύσκολο να προβλεθούν και έχουν το κακό να έχουν ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα πολλές φορές.
0: Ναι, απίστευτος όγκος νερού σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
1: 140 τόνοι νερό ανά στρέμμα έπεσαν σε αυτές τις 2 ώρες. Όπως αντιλαμβάνεσαι, Ευαγγελία, και πραγματικά άφησαν πίσω τους μεγάλες ζημιές που προσπαθούν σήμερα οι κάτοικοι να μαζέψουν, κυρίως να καθαρίσουν το επαρχιακό οδικό δίκτυο, και χρειάζεται μεγάλη προσοχή όσοι θα κινηθούν.
0: Κώστα, με τους επισκέπτες που βρίσκονται εκεί, δηλαδή τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν τις διακοπές τους.
1: Υπήρχε στο Καραβοστάσιο, όπου πολλοί έκαναν τον μπάνιο τους, ήταν να υπάρχουν πολλά ξενοδοχεία. Και εκεί έκλεισε ο δρόμος με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν. Πολλοί πεζοί κατάφεραν να πάρουν τα αυτοκίνητά τους, ωστόσο δεν υπήρχε η δυνατότητα για τα αυτοκίνητα να φύγουν από το συγκεκριμένο σημείο.
0: Και ξέρεις, έλεγα πριν από λίγες μέρες πως από φίλους γνωστούς, από τον πιο στενό και έως και το πιο νευρή κύκλο, τον πολύ τελευταίο καιρό, δηλαδή τον τελευταίο μήνα, άκουγα ως επιλογή τη Μάνη από πάρα πολλούς γνωστούς, φίλους κτλ. Και κοίτα να δεις τώρα τι συνέβη και τι τους βρήκε. Και αυτούς οι οποίοι κάνουν τις διακοπές τους, αλλά και οι άνθρωποι που ζουν εκεί.
1: Ευτυχώς ο κόσμος δεν έχει φύγει, να το τονίσουμε αυτό. Χρειάζεται όμως σήμερα να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός όπου θα κινηθεί στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, γιατί και συνεργεία εκτελούν έργα, αλλά και πιο πολλά φρετά υλικά βρίσκονται μέσα στο στενό επαρχιακό οδικό δίκτυο της Μάνης. Οπότε χρειάζεται μια προσοχή. Ευτυχώς να πούμε ότι δεν υπήρχε, πέρα από τον ένα τραυματισμό, δεν υπήρχε κάποιος άλλος πιο σοβαρός τραυματισμός, Ευαγγελία.
0: Πάλι καλά, γυναίκα, πάλι καλά.
1: Η οποία ελπίζουμε μάλιστα να πάρει εξιτήριο κατά τη διάρκεια της ημέρας. και αυτή τη στιγμή βρίσκονται εδώ συνεργεία τόσο της περιφέρειας όσο και του Δήμου.
0: Η θάλασσα ήταν... καθάρισε λίγο, Κώστα, γιατί
1: η
0: αυτό που βλέπαμε
1: χτες... Έχει κάπως καθαρίσει, ήταν 2 ώρες. Τα πήραν τα φερτά υλικά. Είδαμε και κόσμο μάλιστα που κάνει κανονικά το μπάνιο του εδώ στην περιοχή του Ιτήλου. Συνεχίζουν κανονικά τις διακοπές τους. Απλά οι δρόμοι είναι πραγματικά σαν βομβαρδισμένοι.
0: Καλά, μετά από τόσους τόνους νερού και τεράστιο όγκο νερού που έχει πέσει, το φανταζόμαστε όλοι πολύ περισσότερο που τους ξάφνιασε και τους ευνηδίασε τους ανθρώπους.
1: Εμείς συνεχίζουμε το διπορικό μας, θα βρεθούμε και στην Προσιλιακή Μάνη, εκεί στα χωριά της Αλίπα, στην Κοκάλα, σε λίγη ώρα από
0: να
1: τώρα.
0: Σε καλά, Κώστα, εκεί, να σε καλά, Κώστα, να σε καλά.
1: Την εικόνα που έχει. Μεγάλη προσοχή μόνο αυτό να πω για ακόμα μια φορά όσοι θα κινούνται.
0: Καλά, κάνεις και το λες πολλές φορές, πες το. Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ και προσοχή επίσης και σε σένα. Ναι, να προσέξεις.
1: Καλά.
0: Γεια χαρά σου, γεια.

0: Λοιπόν, κύριε Σερδάρη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ ξανά. Δεν έχω άδεια. Εγώ έχω ατύχημα, δεν έχω άδεια. Το διακομωδώ, γιατί αλλιώς δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω. Άρα, ναι, εδώ θα είμαι και θα κάνω τις εκπομπές κανονικά. Να είστε καλά. Εκεί εγώ την ευχηθώ τώρα για το Ρότερνταμ. Να έρθει ο ήλιος να σας επισκέφτεται πιο συχνά ενδεχομένως. Θα το θέλατε, φαντάζομαι, ναι. Μήπως να σας ευχηθώ να έρθετε προς την Ελλάδα έτσι λίγο για να πάρετε και εσείς τις ανάσες σας. Άντε και αυτό να το ευχηθώ. Λοιπόν, κύριε Μιλωνόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση και όλα. Δεν λέω όμως να έτσι δημοσίως. Άντε μερικές μέρες να είμαστε λίγο πιο χαλαροί, ότι το έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου αυτό το ταξίδι στη Σύμη, που το σχεδιάζω τουλάχιστον έτσι λίγο πιο συστηματικά 2 χρόνια, αλλά όλο ξεκλειστράει με έναν τρόπο. Αλλά επειδή είμαι επίμονη, να είστε βέβαιοι ότι θα έρθω σε αυτό το νησί, το οποίο είναι νησί κάρτ ποστάλ, και είστε πάρα πολύ τυχεροί άνθρωποι που ζείτε εκεί, με τα συν και τα πλην βεβαίως. Αλλά δεν ξέρω στη ζυγαριά ποια είναι τα συν και ποια είναι τα πλην, εννοώ προς τα που γέρνει η ζυγαριά, γιατί είδατε νωρίτερα μιλάγαμε με την κυρία Κοταρίδη και λέγαμε, έλεγε η κυρία Κοταρίδη για τον επανασχεδιασμό των πόλεων, για την πράσινη ανάπτυξη, για σε μια Αθήνα που, ορίστε, εγώ που έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στην Αθήνα, αυτό το κέντρο της Αθήνας έχω να σας πω ότι δεν το αναγνωρίζω, πραγματικά δεν έχει καμία σχέση με το κέντρο των παιδικών μου χρόνων. Δεν ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων που δεν θέλω οι περιοχές να εξελίσσονται, προφανώς και θέλω, αλλά με συγκεκριμένες πολιτικές, κυρίως με όραμα, δηλαδή να ξέρουμε προς τα που θέλουμε να πάμε. Όταν αυτό λοιπόν δεν υπάρχει και η κάθε πόλη, η κάθε περιοχή εξελίσσεται αυτό που λέμε με κεκτημένη ταχύτητα, εντάξει, εκεί πια υπάρχει πρόβλημα. Κάτι πηγαίνει στραβά, κάτι πηγαίνει πάρα πολύ στραβά. Κάπως έτσι συμβαίνει, όχι μόνο στην Αθήνα, που η Αθήνα, επιτρέψτε μου πια την έκφραση, είναι αυτό που λέω, μπούκωσε, δηλαδή εκατομμύρια ανθρώπων εδώ, ανάγκες πάρα πολύ μεγάλες, ξεκινάς να πας στη δουλειά σου και ποτέ δεν μπορείς να προγραμματίσεις τον χρόνο σου, γιατί τα αυτοκίνητα πια είναι πάρα πολλά. Ο σχεδιασμός, ο κυκλοφοριακός σχεδιασμός παραμένει χρόνια ολόκληρο ο ίδιος. Ευτυχώς που τότε έγινε η Αττική Οδός και το μετρό, και το οποίο ευτυχώς επεκτείνεται, γιατί εάν περιμένουμε από τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, ελάτε να σας πω τι συμβαίνει, από ακύρωση δρομολογίων, από κλείσιμο του μετρό νωρίς γιατί υπάρχουν έργα, γιατί δεν υπάρχει ανταπόκριση λεωφορείου. Εν πάση περιπτώσει, ας μην τα πω τώρα όλα, μια ατέλειωτη ταλαιπωρία. Λοιπόν, δεν μπορούσαμε να μην πάμε στην Σκύρο, φίλες και φίλοι, γιατί θα θέλαμε να έχουμε μια σαφή εικόνα τι ακριβώς σημαίνει εκεί. Έχουμε τον κύριο Κυριακόπουλο, είναι Κυριάκο Αντωνόπουλο, με συγχωρείτε πάρα πολύ, τον κύριο Κυριάκο Αντωνόπουλο, είναι ο δήμαρχος Σκύρου. Κύριε Αντωνόπουλε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, όσο καλό μπορεί να είναι με αυτά που συμβαίνουν εδώ. Εύχομαι να είναι καλύτερο σε εσάς.
0: Ναι, να είστε καλά, να είστε καλά. Πείτε μας, τι εξελίξεις έχουμε. Τελικά έχει οριοθετηθεί αυτή η πυρκαγιά στην Σκύρο? Είναι ενεργό ακόμα το μέτωπο? Τι γίνεται?
1: Εντάξει, το μέτωπο έχει καταλήξει στη θάλασσα. Όμως έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο πλάτος, το οποίο πέρασε φωτιά. Και οι πλευρές αυτή τη πλάτη του καμένου είναι ακόμα αρκετές, αρκετά σημεία ζωντανές. Φυσικά, επειδή οι πλευρές αυτές συνορεύουν με άκαθο δάσος, έχει δοθεί εκεί πέρα όλη η ενέργεια της πυρόγνωσης, ώστε να μην επεκταθεί εκατέρωσε.
0: Είναι επίγειες
1: όπως και θες.
0: Ναι, δήμαρχε, είναι επίγειες δυνάμεις ή έχετε και ένα αέρια μέσα?
1: έχουν και νεαρία μέσα, επικυρούν από το πρωί με το πρώτο ξημέρωμα, γιατί την βράδυ μετά από 2 Ιουλίου σταμάτησαν. Τότε τα πεζοπόρα τμήματα που είναι γύρω στα 160 θύματα και μηχανήματα με το οποίο την εταιρεία ξύλου διαδρομολόγησε αυτέ. Επικυρούσαν όλο το βράδυ. Τώρα συνέχισαν και άλλε δυνάμει, οι οποίε θα επικυρήσουν και αυτέ και θα κάνουν και αντικαταστάσει των κουρασμένων βασιοπυρογεστών. Και έτσι και ένα σε 130 από την Ελευσίνα με 30 βασιοπενών.
0: Έχουν καεί σπίτια ή καίγεται δασική περιοχή, Δημαρχέ?
1: Όχι, σπίτια δεν έχουν καεί, καίγεται δασική περιοχή. Η οποία όμω διαπιστώνει ότι πολύ τεράστιο.
0: Δεν σα ακούμε, μιλήστε μα λίγο πιο καθαρά, με συγχωρείτε.
1: Δασική περιοχή καίγεται, αλλά επειδή για του κύρου αποτελεί τεράστιο κεφάλαιο. Είναι ένα παρθένο δάσο, το οποίο είχε ξανακαεί τμήματι το 2008, είχε αναδασωθεί με φυσικό τρόπο.
0: Και έρχεται τώρα, ναι, με φυσική αναδάσωση.
1: Με φυσική αναδάσωση, έχει πολύ μεγάλη σύγχυση στην υποσία, αλλά είναι και δύσμακο, γιατί το ανάγλυφο της περιοχής είναι πανέμορφο, γιατί έχει λόφους και ρεματιές, λόφους και ρεματιές συνέχεια αυτό το πράγμα μέχρι την πηγαίνει στη θάλασσα. Έχουν πρόσβαση με δρόμους οι οποίοι να κατακαιρματίζουν το δάσος.
0: Ας ευχηθούμε ότι αυτό θα, εν πάση περιπτώσει, οι συντονισμένες σημερινές προσπάθειες και με δεδομένο ότι θα έχουν βελτιωθεί και οι καιρικές συνθήκες, ότι θα μπει ένα τέλος πια και σε αυτή τη φωτιά στο νησί της Κύρου, που όπως είπατε ιδιαίτερο κεφάλαιο για το νησί, όλη αυτή η δασική έκταση. Κύριε,
1: το νησί έχει ένα εξαιρετικό περιβάλλον που είναι η ταυτότητά του εκτός από τα πολιτιστικά.
0: Μου το έλεγε τώρα μια συνάδελφος που ήταν εκεί, εγώ δεν έχω έρθει στις Κύρου, αλλά μου το έλεγε μόλις μια συνάδελφος. Αχ, κύριε Αντωνόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Εύχομαι τα καλύτερα, να είστε καλά, να είστε καλά. Ο Κυριάκος Αντωνόπουλος ήταν, φίλες και φίλοι, δήμαρχος στην Σκύρο. Κρίμα τώρα το νησί καίγεται, αντιλαμβάνεστε έτσι αυτό το καταπράσινο κομμάτι. Ακούσατε τι είπε ο δήμαρχος. Είχε γίνει η αυτόματη, όπως το, η φύση η ίδια που αναγεννά το δάσος. Ένα δάσος που είχε καεί το 2008. Ξανακαίγεται σήμερα και πριν να κλείσω, όχι λίγο θέλω να ακούσω αυτό που παίζει τη μουσικούλα και θα σας πω.

Και πριν κλείσω να σας πω, γιατί μπορεί κάποιοι να είστε καθοδόν και τα λοιπά, ότι νωρίτερα είχαμε μία φωτιά στο Σολομό Κορινθίας. Σπέβδω να πω την είδηση ότι ευτυχώς έχει σβήσει. Και το λέω αυτό, συμμετείχε μεγάλη πυροσβεστική δύναμη σε αυτήν την επιχείρηση. Αλλά τι είχε συμβεί? Είχε κλείσει ο αυτοκινητόδρομος στο ρεύμα προς Αθήνα. Είχε κλείσει προσωρινά. Μα τι έπαθα? Λόγω περιορισμένης ορατότητας από τους καπνούς. Όμως, και αυτό θα κρατήσουμε τώρα, η κυκλοφορία έχει πλέον αποκατασταθεί. Λοιπόν, με αυτά και με τούτα, το κατάλαβα πως πέρασε αυτό το 2 ώρο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας, για τα μηνύματά σας. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο Κυριακής, γιατί είπα πολλές φορές στον εαυτό μου, όχι, σήμερα είναι Κυριακή, Ευαγγελία. Και ένα καλό υπόλοιπο Κυριακής λοιπόν. Και να σας κλείσω ραντεβού για αύριο, γιατί όπως έλεγα και νωρίτερα, όλη αυτή η εβδομάδα που ξεκινά θα σας κρατώ συντροφιά από τις 12 στις 2. Την αγάπη μου, τα φιλιά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Σε ρυθμούς 15 Αύγουστου κινείται η επικαιρότητα, αλλά και η Αθήνα και όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα που μοιάζουν σχεδόν ερημωμένα, ειδικά η πρωτεύουσα, με τους κατοίκους που έμειναν πίσω να απολαμβάνουν τις ήσυχες μέρες του Αυγούστου και τη χαλαρότητα. Στην Αθήνα βέβαια το καλύπτουν το κενό οι τουρίστες που δίνουν ζωντάνια στο ιστορικό κέντρο αλλά και στα παραθαλάσσια σημεία. Χαρείτε αυτές τις στιγμές όσοι έχετε μείνει πίσω, γιατί είναι λίγες. Αντιθέτως, είναι πολλές οι μέρες του κόκκινου συνταγερμού. Για 8η συνεχή ημέρα, τουλάχιστον για 8η ημέρα, αν μετράμε σωστά, παραμένουν σε κατάσταση κινητοποίησης red coat αρκετές περιοχές λόγω του πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Ευτυχώς, από το απόγευμα αναμένεται να εξασθενήσουν οι άνεμοι και από αύριο περιμένουμε να είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, τουλάχιστον σε αυτόν τον τομέα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή σήμερα, Κυριακή 16 Αυγούστου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την ιστοσελίδα μας στο ertecho.gr. Στην αρχισύνταξη είναι ο Βασίλης Γούλας, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζικη Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντες, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δωρεά Κιμίδου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων σε δύο μέτωπα στη Σκύρο που κατακαίει πυκνόπευκο δάσος από χθες το απόγευμα. Για βελτιωμένη εικόνα μίλησε στο Earth News Radio ο Δήμαρχος Σκύρου Κυριάκος Αντωνόπουλος. Σε πλήρη ετοιμότητα και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός στην κατηγορία 4, ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Το απόγευμα εξασθενούν οι άνεμοι, άνοδος θερμοκρασίας από αύριο. Απαγορεύεται και σήμερα κυκλοφορία πεζών και οχημάτων σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Αύριο, Δευτέρα, κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στη Σίβηρη για αυτοψία. Παράλληλα, παρατείνεται ως την Τετάρτη 19 του μηνός η δυνατότητα προσωρινής διαμονής για τους πληγέντες από τη δασική πυρκαγιά στον Δήμο Κασάνδρας. Σοβαρά προβλήματα και εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα προκάλεσε το ισχυρό μπουρίνι που έπληξε το 15 Αύγουστο την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μάνης. Έπεσαν περίπου 140 τόνοι νερού αναστρέμα. Μία γυναίκα τραυματίστηκε από κεραυνό στο Ήτιλο ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Σπάρτης. Πρόστιμο μαμούθ συνολικού ύψους 1,32 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων σε επιχείρηση ενοικίας αυτοκίνητων στη Δυτική Ελλάδα. Νίκιαζε 132 οχήματα τα οποία είχε δηλώσει ακίνησή, αλλά τα αυτοκίνητα κυκλοφορούσαν κανονικά. Χιλιάδες επιβάτες αναχώρησαν και σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής για νησιωτικούς προορισμούς. Τρεις συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, ανάμεσά τους και οδηγός φορτηγού. Στους 47 οι νεκροί από το χτύπημα του Εγκέλαδου στην Ινδονησία. Τέσσερις πίνακες του αναγεννησιακού καλλιτέχνη Αντωνέλο Νταμεσίνα κλάπηκαν χθες το βράδυ από μουσείο στην Ακασίνα στη Σικελία. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη και με πιθανότητα των ασθενών τοπικών βροχών στα βόρεια. 33 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8.
3: Και με πιθανότητα των ασθενών τοπικών βροχών στα βόρεια. 33 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Και επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Με το πρώτο φως της ημέρας, βέβαια, ξεκίνησαν οι ρήψεις νερού με τα ενιαία μέσα. Στην Άδρο δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε αγροδασική έκταση στην περιοχή κάτω ασπρόβατος του νησιού. Πάμε στη Σοφία Αρφανή, η οποία θα μας δώσει τις νεότερες πληροφορίες από τα μέτωπα αυτά. Σοφία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Και με το πρώτο φως της ημέρας, Γρηγόρη, τα ενέργεια μέσα άρχισαν και πάλι να επιχειρούν για την κατάσταση της φωτιάς στην Σκύρο. Και συγκεκριμένα, αυτή την ώρα επιχειρούν 89 πυροσβέστες με 21 οχήματα, 6 ομάδες δασοκομάντος και από αέρος, επιχειρούν 7 αεροσκάφη, 5 ελικόπτερα, το ένα μάλιστα για το συντονισμό. Οι δασοκομάντος αυτή την ώρα προσπαθούν να ανοίξουν δρόμους μέσα σε αυτή το πυκνό δάσος για να μπορέσουν να φτάσουν οι επίγειες δυνάμεις και τα πεζοπόρα τμήματα πιο κοντά στα μέτωπα της φωτιάς. Όντως είναι βελτιωμένη εικόνα στα δύο μέτωπα, νότιο-δυτικά και νότιο-ανατολικά του νησιού. Παρ' όλα αυτά δεν απειλούνται, από την πρώτη στιγμή δεν απειλούνται οικισμοί, όπως και τώρα. Έχει γίνει ωστόσο προληπτική εκένωση των περιοχών. Πολλοί είναι οι κάτοικοι που ακόμη από μακριά παρακολουθούν την εξέλιξη της φωτιάς και δεν έχουν επιστρέψει στο σπίτι τους. Στο νησί πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ, με τον αέρα να κατά τόπους να περνάει ακόμη και τα 9 μποφόρ, όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά. Είναι μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, καθώς βρίσκει και καίει, όπως μας έλεγαν πηγές μας. Και αυτό είναι το που είναι δύσκολο, είναι ότι αρκεί ένα κουκουνάρι να εκτεξευτεί και να δημιουργήσει κάποιο νέο μέτωπο φωτιάς. Είναι πολλές οι δυνάμεις, ωστόσο, που έφτασαν στο νησί για να συνδράμουν και από την Αττική και από την Εύβοια και από άλλες περιοχές. Και είναι αισιόδοξοι ότι τις επόμενες ώρες θα μπορέσουν να οριοθετήσουν αυτή τη φωτιά, καθώς ήδη παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα.
0: Μακάρι πέφτουν και άνεμοι τις επόμενες ώρες μέχρι το απόγευμα μεταξύ. Οπότε όλα συμβάλλουν στο να έχουμε γρήγορα το μέτωπο υπό έλεγχο. Είχαμε και μια αυτονόητα και στο Σολωμό Κορινθίας, αλλά μάλλον έχει τεθεί υπό έλεγχο και εκεί.
1: Έχει οριοθετηθεί. Mm-hmm. Ήταν σε σκουπίδια και χαμηλή βλάστηση. Ωστόσο, η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά.
0: Σοφία Αρφανή, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Αν βεβαίως προκύψει οτιδήποτε νεότερο, θα επικοινωνήσουμε και πάλι, ειδικά αυτό το τελευταίο μέτωπο στην Κορινθία. Η φωτιά ευτυχώς έχει οριοθετηθεί, ήδη ακούσαμε. Μπήκε σε ξερά χόρτα, αλλά είχε δημιουργήσει πυκνούς καπνούς που έφτασαν μέχρι τον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου Τρυπόλεως. Οι φλόγες ήταν πολύ κοντά, με δυνάμεις της πυροσβεστικής να επιχειρούν στο σημείο και βέβαια με τη συνδρομή της τροχιάς χρειάστηκε να γίνουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με αποτέλεσμα να επικρατήσει μποτιλιάρισμα από το 104ο έως το 27ο χιλιόμετρο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά από το Σολωμό Κορινθίας. Βελτιωμένη τώρα είναι η εικόνα της φωτιάς στην πορεία της ημέρας με την εξασθένιση των ανέμων. Πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να την κατασβέσουμε, ανέφερε νωρίτερα στο Air News Radio 105,8 ο Δήμαρχος Κύρου Κυριάκος Αντωνόπουλος. Για να ακούσουμε τι είπε στο Μάκη Πολάτο.
2: Η φωτιά ξεκίνησε από την περιοχή Κλούθρος, που είναι μια περιοχή στη διαδρομή από τον Άγιο Φωκά προς την Ατσίτσα, δασική περιοχή, και κατευθύνθηκε νότια καθοδηγούμενη από τους ανέμους μέχρι που βγήκε στη θάλασσα στην περιοχή του Άγιου Φωκά και της Σκάφης. Νότια-νοτιοδυτικά δηλαδή είναι αυτή τα μέρη στη Σκύρο. Και τώρα όλο το βράδυ επεκτάθηκε λίγο δυτικότερα στην περιοχή του Αλικού και της περιοχής Όρος, οι οποίες είναι και αυτές δασικές περιοχές βέβαια, που ανήκουν στο δασικό συγκρότημα των 80 τετραγωνικών χιλιόμετρων δάσους που έχει η Σκύρος. Νομίζουμε ότι στην πορεία της ημέρας, με εξασθένιση των ανέμων που περιμένουμε μετά το μεσημέρι, θα μπορέσει να γίνει μια κατά μεγάλο ποσοστό κατάσβεση. Αυτή τη στιγμή πρέπει να επιχειρούν γύρω στα 20-25 οχήματα πυροσβεστικά και περίπου τους 150-170 ανθρώπους οι οποίοι είναι σε χερσαίες δυνάμεις.
0: Γίνεται αγώνας δρόμου για να περιοριστεί φωτιά, τόνισε στην τηλεόραση του Air News ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας, αναφερόμενος βεβαίως στη φωτιά που κατακεί από χθες τη Σκύρο. Για να τον ακούσουμε.
3: Το κύριο μέτωπο αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι ανάμεσα από την Ατσίτσα και το Πεύκο, παραμένει. Είναι δύσβατο, όπως είπατε, το σημείο. Επιχειρούν και ένα αέρια μέσα. Θα γίνει ένας αγώνας δρόμου, έτσι ώστε αυτή η πυρκαγιά να περιοριστεί το συντομότερο δυνατό. Οι μονάδες δασοκομάντος με μηχανήματα και σκαπτικά μηχανήματα μπορούν να ανοίξουν και να δρόμους και των πληρωμάτων αλλά και των πεζοπόρων τμήματων.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά και πολύ γρήγορα. Φεύγουμε από τη Σκύρο, ερχόμαστε στην Αθήνα τώρα σε κατάσταση ανώτατου συναγερμού, κρατικός μηχανισμός και πυροσβεστική, Red Code σε Αττική και όχι μόνο Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Εμείς να μείνουμε εδώ στην Αττική. Ο Ηλίας Κούκος θα μας πει περισσότερο.

0: περισσότερα. Ήσουν νωρίτερα στο πυροφυλάκιο της Κεσαριανής, Ηλία. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ναι, πράγματι, καθώς είναι απαγορεύεται η πρόσβαση στο βουνό, στον ορεινό όγκο του Ημιτού, αλλά και σε άλλα σημεία της Αττικής, λόγω των ισχυρών ανέμων και το ότι είναι σήμερα στο νούμερο 4 η Αττική, δηλαδή πολύ υψηλός ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς. Εκτός από την περιφέρεια της Αττικής είναι η Βιωτία, η Εύβοια και βεβαίως και η Σκύρος που έλεγες λίγο πριν, και μεγάλο τμήμα του Αιγαίου, οι Κυκλάδες, αλλά και η περιφέρεια της Κρήτης. Καταλαβαίνεις ότι είναι σε πολύ μεγάλη επιχειρησιακή ετοιμότητα η δυνάμεις, η πολιτική προστασία, οι Δήμοι, οι περιφέρειες, προκειμένου αν προκύψει κάτι να γίνει άμεση προσπάθεια κατάσβεσης, καθώς με αυτούς τους ανέμους είναι δύσκολο να, αν δεν την περιορίσεις σχετικά γρήγορα την πυρκαγιά, είναι πολύ δύσκολο μετά να την οριοθετήσεις και να την ελέγξεις. Τώρα ισχυρή η σύσταση από την πολιτική προστασία, Γρηγόρη, για να αποφεύγονται όλες εκείνες οι ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρα και κατεπέκταση πυρκαγιά. Το λέμε συνέχεια, αλλά βλέπουμε και από τα στατιστικά στοιχεία ότι δυστυχώς πολλοί άνθρωποι, κυρίως από αμέλεια, προκαλούν πυρκαγιές που μπορεί μετά να έχουν και καταστροφικές συνέπειες. Οπότε όταν είμαστε σε τέτοιες πυρεομετεωρολογικές συνθήκες, χρειάζεται να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να εφαρμόζουμε όχι μόνο τον νόμο, αλλά και να ακολουθούμε και την κοινή λογική.
0: Είναι και πολλές ημέρες εντωμεταξύ. Έχουμε χάσει το μέτρημα. Πρέπει να είναι η 8η ημέρα η σημερινή που ισχύει το κόκκινο συναγερμός της κινητοποίησης. Σωστά.
1: Να σου πω, Γρηγόρη, δεν το έχω μετρήσει. Ναι. Γιατί...
0: Δεν ξέρω γιατί έχει και εντόμημα πλέον. Είναι πάρα πολλές ημέρες, ασφαλώς.
1: Όχι, ο χάρτης, αν έβλεπε στην Ελλάδα, ήταν κάποιες μέρες. Αν εννοείς γενικά, σίγουρα είμαστε στην 8η ημέρα. Uh-huh. Απλά ξεκινήσαμε από το χάρτη να είναι σποραδικές περιοχές. Κανα δυο μέρες ήταν όλη η Ελλάδα σχεδόν κόκκινη. Μετά σιγά σιγά μίκρινε και τώρα ναι. Αν εννοείς γενικά.
0: Γενικά είμαστε τουλάχιστον 8 ημέρες.
1: Σαφέστατα στην 8η ημέρα που κάποια περιφέρεια της χώρας είναι σε τέτοιο. Σε κατηγορία τουλάχιστον 4. Πραγματικά ξέρεις, ο Αύγουστος είναι επικίνδυνος μήνας, εννοώ λόγω από τα μετέμια και λόγω και των ισχυρών ανέμων που στατιστικά έχουμε αυτό το μήνα.
0: Ηλία Κούκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, βέβαια, και σήμερα. Το απόγευμα, εντωμεταξύ, επιμένουν προς το παρόν οι ισχυροί άνεμοι. Σε επιφυλακή πολλές περιοχές της χώρας και ο κρατικός μηχανισμός έχει τεθεί σε πλήρη ετοιμότητα. Αλλά ευτυχώς τις επόμενες ώρες αναμένεται να κοπάσουν οι άνεμοι και από αύριο πλέον θα μιλάμε για ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό του καιρού. Θα μιλήσουμε σε λίγο και με τον μετεωρολόγο μας, τον Γιώργο Μανουήλ, ο οποίος θα μας δώσει τις προγνώσεις και την προοπτική του καιρού, τι λένε μετεωρολόγια τον καιρό από εδώ και πέρα. Προς το παρόν να δούμε τι γίνεται εκτός συνόρων τώρα, γιατί φωτιές έχουμε επίσης σε Γαλλία και Βέλγιο και βροχές στην Ισπανία που συνθέτουν το νέο καιρικό σκηνικό στην Ευρώπη. Ενώ στη μακρινή Χαβάη ο τυφώνας Λάλα προκαλεί σειρά προβλημάτων. Είναι εδώ κοντά μας ο στούντιο Δημήτρης Παναγιώτης, ο οποίος θα μας μεταφέρει περισσότερα στοιχεία για την εικόνα αυτή που βλέπουμε. Από τη μία πλευρά φωτιές, καύσωνες, και από την άλλη έντονα καιρικά φαινόμενα με βροχές, Δημήτρη.
2: Ακριβώς, Γρηγόρη. Την ώρα λοιπόν που στην Κροατία ανακοινώθηκε ο πρώτος θάνατος, αλλά και μία αγνοούμενη από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά που άφησε και 40 τραυματίες, το Βέλγιο αντιμετωπίζει το χειρότερο πύρινο εφιάλτη στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Φλόγες που απειλούν το ορεινό καταφύγιο High Fen στο ανατολικό Βέλγιο εξαπλώθηκαν ως τα σύνορα με τη Γερμανία και σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTBF η πυρκαγιά άλλαξε κατεύθυνση αρκετές φορές στη διάρκεια της νύχτας, καθώς η κατεύθυνση των ανέμων μεταβαλλόταν συνεχώς. 250 Βέλγοι πυροσβέστες μαζί με ενισχύσεις από τη Γερμανία και το Λουξεμβούργο, στρατιώτες καθώς και αγρότες, δίνουν υπεράνθρωπη μάχη. Περίπου 600 κάτοικοι σε κοντινούς δήμους στο Ουίμς και το Μπούτενμπαχ στην επαρχία της Λιέγης, κοντά στα γερμανικά σύνορα, έλαβαν εντολή να κενώσουν τις περιοχές, ενώ οι αρχές συμβούλευσαν επίσης τους τουρίστες να φύγουν. Στη Γαλλία τώρα πυρκαγιά μένεται από την Πέμπτη στο πευκοδάσος της Λάντ, έχει κατακάψει πάνω από 16.000 στρέμματα. Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η φωτιά μπορεί να καταστρέψει τελικά 30.000 στρέμματα, ενώ οι αναζωπηρώσεις της φωτιάς έχουν προκαλέσει αύξηση των καμένων εκτάσεων. Στη Γαλλία έχει ήδη καταγραφεί αυτή τη χρονιά ο μεγαλύτερος αριθμός καμένων εκτάσεων σε 20 χρόνια δορυφορικών μετρήσεων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Επιτήρησης Πυρκαγιών EFIS, που καταγράφει ήδη σχεδόν 1 εκατομμύριο στρέμματα καμένης γης. Στην Ισπανία, 2 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους και εισάριθμα μωρά τραυματίστηκαν από πλημμύρα και κατολίσθηση που σημειώθηκε στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας. Το μεγάλο νησί της Χαβάης, τώρα για να πάμε στο άλλο ημισφαίριο, βρέθηκε το Σάββατο αντιμέτωπο με την απειλή του ισχυρού τυφώνα Λάλα, ο οποίος συνοδεύτηκε από ισχυρές βροχοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους και μεγάλα κύματα. Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων Γρηγόρη, οι μέγιστοι άνεμοι του Λάλα έφτασαν τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Στην Ιαπωνία, οι πρόσφατες καταρακτώδεις βροχές των τελευταίων ημερών κοντά στο Τόκιο στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 9 ανθρώπους, όπως μετέδωσε σήμερα το NHK, το δημόσιο κανάλι της τηλεόρασης. Πάνω από 1.000 κατοικίες πλημμύρισαν. Κάποιοι από τους νεκρούς βρέθηκαν παγιδευμένοι μέσα σε αυτοκίνητα βυθισμένα σε νερά και άλλοι πνίγηκαν σε δρόμους, όπως ανέφεραν οι αρχές του νομού Τσιμπά, ο οποίος γυτνιάζει με το Τόκιο, Γρηγόρη.
0: Βλέπουμε λοιπόν ότι η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση είναι εδώ και δίνει τα δόντια της Δημήτρη σε κάθε ευκαιρία.
2: Μεγάλα δόντια.
0: Απίστευτα σκηνικά και στη Γυραιά Ήπειρο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχαμε και τις πλημμύρες και στην Ινδιάνα. Έχουμε και τα φαινόμενα στη Χαβάη. Να δούμε που θα οδηγήσει όλο αυτό. Δημήτρη Φαναριώτη, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Και ενώ από τη μία πλευρά έχουμε αυτή την κατάσταση με τις φωτιές, από την άλλη είχαμε ένα ισχυρό μπουρίνι που έπληξε την Μάνη ανήμερα του 15 Αύγουστου, χθες δηλαδή, πριν από λίγες ώρες, προκαλώντας τεράστια προβλήματα στις υποδομές και μετατρέποντας τους δρόμους σε ορμητικούς χυμάρους με και φερτά υλικά. Η ισχυρή νεροποντή που κράτησε 2 ώρες προκάλεσε σοβαρά προβλήματα και πλημμύρισε αρκετά χωριά της Μάνης στο Λακωνικό και Μεσσηνιακό κόλπο. Παρά την ένταση του φαινομένου, δεν υπάρχουν αναφορές για εκτεταμένες καταστροφές κατοικιών ή ανθρώπους που έμειναν χωρίς σπίτι. Στο Ιτήλο εντοπίζονται τα περισσότερα προβλήματα, όπου χρειάστηκε και η επέμβαση σωστικών συνεργείων της πυροσβεστικής για την παροχή βοήθεια σε εγκλωβισμένους ανθρώπους. Πάμε στη Μάνη, εκεί βρίσκεται ο Κώστας Γαζούλης, ο οποίος θα μας μεταφέρει την εικόνα και τις τελευταίες πληροφορίες. Κώστα, καλό μεσημέρι. Κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους σήμερα στην Ανατολική Μάνη.
4: Που βρισκόμαστε εδώ, Γρηγόρη, προσπαθούν οι κάτοικοι να μαζέψουν τα αυτοκίνητά τους. Πολλά έχουν καταστραφεί, δυστυχώς. Άνθρωποι μας λένε ότι γλίτωσαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Υπάρχουν στο σημείο στην πλατεία του Ιτήλου, θέλω να σου πω, που βρεθήκαμε. Κάποιοι ανέβηκαν ακόμα και σε ένα κλεισάκι για να γλιτώσουν, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά. Ενώ είχαμε και τον τραυματισμό μιας γυναίκας, που η οποία, θέλω να σου πω, ότι χτυπήθηκε από κεραυνό όταν βρισκόταν κάτω από μια βελαγγυδιά. Μάλιστα, ένας αυτόπτης μάρτυρας μας μετέφερε ότι άνοιξε ακόμα και λαμαρίνες και αερώσεκε το αυτοκίνητο. Ευτυχώς μεταφέρθηκε με υπερπροσπάθεια αστυνομικών εδώ από την περιοχή και από το Κέντρο Υγείας Ερώποντης στο Γενικό Νοσοκομείο της Σπάρτης, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου σύμφωνα με πληροφορίες και σήμερα μπορεί να πάρει ακόμα και εξιτήριο. Τώρα, μεγάλες είναι οι ζημίες κυρίως στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, τόσο στο Ίτυλο, τόσο στο Καραβοστάση, όσο στην περιοχή Τσαλίπας. Λιγότερες είναι οι οικίες που πλημμύρισαν. Κάποιες μπήκαν τα νερά, ωστόσο κατάφεραν, δεν υπέστησαν μεγάλες ζημίες. Κατάφεραν οι άνθρωποι τα καθάρισαν. Δεν έχουν βέβαια νερό, όπως μας έλεγαν εδώ, για να προχωρήσουν στην καθαριότητα όλων αυτών των περιοχών. Μετρούν τις καταστροφές τους. Βρίσκονται από νωρίς το πρωί εδώ συνεργεία τόσο του Δήμου Ανατολικής Μάνης όσο και της περιφέρειας Πελοποννήσου. Εδώ βρίσκονται και αυτή την ώρα που μιλάμε, μάλιστα ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δαβάκης, που κατάγεται από την περιοχή για να δουν ό,τι χρειάζεται προκειμένου να γίνει και τις επόμενες ημέρες για την καταγραφή των ζημιών. Κυρίως, ευτυχώς, έχουμε να κάνουμε για υλικές ζημίες. Δεν έχουμε, δηλαδή, όπως και σωστά είπες και εσύ, ανθρώπους που έμειναν χωρίς σπίτι, τουλάχιστον με την ενημέρωση που έχουμε κάνει μέχρι αυτή την ώρα. Ωστόσο, είναι αρκετά τα αυτοκίνητα που καταστράφηκαν και πολλά τα έργα που πρέπει να γίνουν στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Να πούμε ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή σε όσους μας ακούνε και βρίσκονται, είναι επισκέπτες εδώ στην περιοχή. Είναι πολλοίς ο κόσμος, όπως αντιλαμβάνεσαι, και ευτυχώς δεν έχει φύγει, Γρηγόρη. Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και τις επόμενες ημέρες, καθώς είναι αρκετά τα φερτά υλικά. Σίγουρα καθαρίζονται, γίνονται εργασίες. Ωστόσο, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ενώ, να σου πω, και στο Καραβοστάσι, Απεκλείστηκαν και οι αρκετοί επισκέπτες εχθές κατά όλη τη διάρκεια της μέρας μέχρι πριν από περίπου μία ώρα, όταν και δόθηκε ξανά ο δρόμος στην κυκλοφορία. Βέβαια, ο δρόμος εκεί θυμίζει μομπαρδισμένο τοπίο κυριολεκτικά. Βέβαια, διεξάγεται η κυκλοφορία με κάποια δυσκολία. Ωστόσο, άνοιξε ο δρόμος ξανά, καθότι μέχρι από χθες το βράδυ, μέχρι και πριν λίγη ώρα, μόνο πεζοί μπορούσαν να αποχωρήσουν ή να πάνε προς το καραποστάσι. Ευελπιστούν ότι μέχρι το τέλος να πέσει το φως της ημέρας θα έχουν προχωρήσει όλες αυτές οι ζημιές. Να δουν, να μετρήσουν πλέον οι άνθρωποι τις πληγές τους και να αρχίσει η καταγραφή και από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Το ευτύχημα, να επαναλάβουμε, ότι θα μπορούσαμε να είχαμε πολύ πιο οδυνηρά αποτελέσματα. Ευτυχώς τραυματίστηκε μόνο μια γυναίκα και αυτή ελαφρά.
0: Και αυτό ήταν μια σκηνή που έκοβε την ανάσα, έτσι. Άμα το καλοσκεφτείς, Κώστα, με κεραυνός τώρα να πέσει το αυτοκίνητο της γυναίκας την ώρα που η περιοχή βρισκόταν στο έλεος της καταιγίδας, καταλαβαίνουμε όλη την μπορούσα να συμβεί.
4: Η μαρτυρία του ενός μοτοσυκλετιστή που βρισκόταν δίπλα της μας είπε ότι είδαν να ανοίγει η λαμαρίνα και να ανοίγουν και αερόσα και το αυτοκίνητο κάτω από μια βελανιδιά. Ενώ να πω κάτι που ξέχασα να πω και να κλείσω με αυτό, ότι είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι οι αλληλεγγύοι που έδειξαν οι κάτοικοι, όσοι είχαν σπίτια στις γύρω περιοχές πιο υπερυψωμένα, τα άνοιξαν και πήραν κόσμο μέσα. Οι οικογένειες που ήταν στα αυτοκίνητα, έτσι δεν κινδύνευσαν από τους ορμητικούς χυμάρους, μπήκαν μέσα στα αυτοκίνητα χάρη στην αλληλεγγύη που έδειξαν και οι άνθρωποι εδώ στις περιοχές του Ιτήλου.
0: Κώστα Γαζούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, μιλώντας στη τηλεόραση του Ερνιούς για την κατάσταση στη Μάνη, ο Δήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Ξαρχάκος χαρακτήρισε πρωτόγνωρο το φαινόμενο αυτό.
5: Έπεσε τόσο νερό που δεν πέφτει όλο το χρόνο. Και όσα σπίτια μπήκανε νερά, προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε με υπαλλήλους του Δήμου. Μέσα στα λιθόστρωτα που είναι φυσευτά μπάζα, πέτρες, κόμματα, ξύλα, θα γίνει προσπάθεια και θα τακτοποιηθεί άμεσα. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια της πολιτείας.
0: Έπεσε λοιπόν μέσα σε λίγες ώρες τόσο νερό όσο δεν πέφτει σε όλο το χρόνο, είπε ο κύριος Εξαρχάκος, ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Ανατολικής Μάνης Γιώργος Εξαρχάκος, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Ερνιούς. Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας Θεόδωρος Βερούτης, ο οποίος επίσης έκανε λόγο για ακραίο καιρικό φαινόμενο.
6: Ήταν πραγματικά ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο. Κινητοποιηθήκαμε άμεσα και επιχειρήσαμε όσο η ώρα το επέτρεψαν οι συνθήκες με μηχανήματα έργου προκειμένου να κυκλοφορείται το επαρχιακό οδικό.
0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή το μετεωρολόγο μας, το μετεωρολόγο του Ερνιούς, τον Γιώργο Εμμανουήλ, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την προοπτική του καιρού τις επόμενες ώρες και ημέρες. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε με το τι έχουν να περιμένουν οι άνθρωποι στην Ανατολική Μάνη, επειδή είχαμε και το ρεπορτάζ μόλις τώρα, όπου εκεί πραγματικά είχαμε ένα πολύ ισχυρό μπουρίνι που έπληξε την περιοχή από χθες το απόγευμα.
7: Καλησπέρα και από μένα. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που δύσκολα επαναλαμβάνεται, οπότε θεωρώ ότι μπορούν να είναι ήσυχοι, δεν φαίνεται κάτι ανησυχητικό για τις επόμενες ώρες.
0: Ωραία. Τώρα, ναι, κατά τα λοιπά με τους ισχυρούς ανέμους περιμένουμε, μετράμε αντίστροφα, γιατί τις επόμενες ώρες περιμένουμε να κοπάσουν τα
7: ισχυρία. Ακριβώς έτσι. Στο Αιγαίο έχουμε 6 με 7 μποφόρα αυτή τη στιγμή βοριάδες. Τις απογευματινές ώρες αναμένουμε να εξασθενήσει ο άνεμος, για να έχουμε αύριο μεσημέρι απόγευμα την οριστική λήξη αυτού του επεισοδίου μελτεμιού. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, λοιπόν, αύριο θα έχουμε 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο και μόνο στα νοτιοανατολικά θα έχουμε 7 μποφόρ. Από αύριο το απόγευμα και μετά οριστική εξασθένηση, για να πάμε την Τρίτη σε ένα πολύ εξασθενημένο ανεμολογικό πεδίο. Δεν θα ξεπερνάνε οι άνεμοι τα 5 μποφόρ στο νότιο κομμάτι της χώρας από δυτικές διευθύνσεις. Αυτό σημαίνει τώρα, βέβαια, ότι και από θερμοκρασίες θα έχουμε μία μικρή άνοδο. Σήμερα ήδη έχουμε μία μικρή άνοδο στα ανατολικά. Αύριο θα έχουμε μία ακόμα μικρή άνοδο. Έτσι, οι θερμοκρασίες αύριο και μεθαύριο θα φτάνουν στα επιρροτικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.
0: Μάλιστα.
7: Τώρα, από φαινόμενα, να πούμε και αυτό το κομμάτι. Αύριο θα είναι μία μέρα η οποία θα έχει αρκετές βροχές και καταιγίδες στα επιρροτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Έτσι, θα έχουμε στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι, που κατά τη διάρκεια της καταιγίδας πρέπει ο κόσμος να είναι προσεκτικός.
0: Βεβαίως, προσοχή λοιπόν και τις επόμενες ώρες και ημέρες. Γιώργο Μανουήλ, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον μετεωρολόγο του Earth News να μας μιλά για την προοπτική του καιρού το επόμενο διάστημα.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 2 και 24 πρώτα λεπτά. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από τα καιρικά φαινόμενα εδώ στη χώρα μας και να πάμε εκτός συνόρων. Δραματική παραμένει η κατάσταση στην Ινδονησία από το σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το ανατολικό τμήμα της χώρας, προκαλώντας θάνατο τουλάχιστον 51 ανθρώπων, ενώ εκατοντάδες παραμένουν εγκλωβισμένοι δυστυχώς στα ερείπια των κρεμισμένων κτηρίων. Είναι και πάλι κοντά μας ο Δημήτρης Παναγιώτης, ο οποίος θα μας φέρει τις τελευταίες πληροφορίες από την χώρα αυτή. Τι γίνεται στην Ινδονησία σήμερα, Δημήτρη?
2: Γρηγόρη, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 342 μετασεισμοί μεγέθους έως και 6,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Αυτός ο τελευταίος καταγράφηκε χθες. 5.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους και φοβούνται να επιστρέψουν, ενώ σήμερα οι διασώστες έφτασαν σε τμήματα της Μαουμέρε που είχαν αποκλειστεί από κατολιστήσεις και προς το παρόν δεν υπάρχει καταμέτρηση αγνοωμένων, ενώ περισσότερα από 1.300 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές. Οι διασώστες αναζητούν εγκλωβισμένους σε 6 επαρχίες του Φλόρες, το Μαγκαράι, το Ανατολικό Μαγκαράι και το Ναγκεκαίο, οι οποίες επλήγησαν περισσότερο. Έχουμε καθαρίσει τις περισσότερες κατολιστήσεις και έχουμε ανοίξει ξανά τους δρόμους προς χωριά που ήταν προηγουμένως απομονωμένα. Αν και οι διακοπές ρεύματος και οι διακοπές στην επικοινωνία συνεχίζουν να παρεμποδίζουν τις προσπάθειές μας, δήλωσε επικεφαλής του Γραφείου Έρευνας και Διάσωσης. Την ίδια ώρα, Γρηγόρη, η Εθνική Υπηρεσία Έρευνας και Διάσωσης ανέφερε ότι πάνω από 100 άνθρωποι τραυματίστηκαν, 900 σπίτια καταστράφηκαν ολοσχερώς και 450 ακόμη υπέστησαν ζημιές. Χιλιάδες εκτοπισμένοι τώρα διανυκτέρευσαν στο Λαμπουάν Μπάτζο κοντά στο Εθνικό Πάρκο Κόμοντο, έναν από τους πιο γνωστούς τουριστικούς προορισμούς της Ινδονησίας. Επιπροσθέτως, οι κατολιστήσεις απέκλεισαν τμήματα της Εθνικής Οδού Trans Flores, μήκους περίπου 700 χιλιόμετρων. Οι εργαζόμενοι σε ομάδες ανθρωπιστικής βοήθειας διανέμουν ρύζι, έτοιμα γεύματα, πόσιμο νερό, κουβέρτες και φάρμακα, ενώ παράλληλα δημιουργούνται καταφύγια έκτακτης ανάγκης. Η κυβέρνηση τώρα της περιοχής Νούσα Τενγκάρα εξετάζει το ενδεχόμενο να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην επαρχία, ενώ αναμένεται ανθρωπιστική βοήθεια και περισσότεροι από 3.500 στρατιώτες και αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή και για τον φόβο των λαϊλασιών. Η Διεθνής Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και η Ερυθρά Ημισέλληνος δήλωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες για την παροχή βοήθεια σε χιλιάδες άτομα που βρίσκονται σε προσωρινά καταφύγια, ενώ η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Φόντερ Λάιεν, προσέφερε βοήθεια από τους δορυφόρους παρατήρησης της γης από το σύστημα Κοπέρνικους. Η Ευρώπη είναι έτοιμη να αναπτύξει το Κοπέρνικους στα μάτια μας των ουρανού για να υποστηρίξει τις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης. Ινδονησία, είμαστε στο πλευρό σου, έγραψε στο X η κυρία Φόντερ Λάιεν, Γρηγόρη.
0: Δημήτρη Φαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα μέσω της πολιτικής ατζέντας. Νέος κύκλος κυβερνητικών συσκέψεων ξεκινά από την ερχόμενη εβδομάδα για το πακέτο της ΔΕΘ, με τους αριθμούς να μπαίνουν ξανά στο σκάνερ και τις τελευταίες πινελιές να προστίθεται στα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Βελίδιο το βράδυ του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγιε Βαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, γιατί βρισκόμαστε βέβαια στην καρδιά του καλοκαιριού, 15 Αύγουστο. Καταλαβαίνουμε όλοι, Άγιε, ότι οι ρυθμοί είναι πολύ χαλαροί και στην πολιτική ατζέντα, αλλά ωστόσο από αύριο τέλος οι διακοπές για τον Πρωθυπουργό, επιστροφή στο Μαξίμου.
8: Ακριβώς, λίγα καλό μεσημέρι, λίγες ώρες ακόμα απομένουν για τον Πρωθυπουργό αλλά και για τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Με την επιστροφή του Πρωθυπουργού από τα Χανιά, που βρέθηκε για λίγο μια διακοπές, η κυβέρνηση ανεβάζει ρυθμούς εν ώψη της ΔΕΘ και έτσι όλοι οι στενοί συνεργάτες του Πρωθυπουργού εκτιμάται πως από αύριο θα είναι πίσω στο γραφείο τους, όχι μόνο γιατί βρισκόμαστε μέσω μιας ουσιαστικά προεκλογικής χρονιάς, αλλά και εν ώψη της προετοιμασίας για την ΔΕΘ. Μάλιστα, όπως είπε και εσύ, αναμένεται να ξεκινήσει ένας νέος κύκλος σκέψεων αυτήν την εβδομάδα, προκειμένου να οριστικοποιηθούν τα μέτρα, καθώς η κυβέρνηση θέλει να εντάξει στο καλάθι της ΔΕΘ ένα πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων, εισοδηματικών ενισχύσεων αλλά και αναπτυξιακών παρεμβάσεων. Στο τραπέζι των σκέψεων θα βρεθούν όλες οι διαθέσιμες επιλογές αλλά και τα δημοσιονομικά εργαλεία που μπορούν να δώσουν πρόσθετες ανάσες από την ρήτρα διαφυγής και την πορεία των φορολογικών εσόδων ως επιδόσεις της οικονομίας. Σε όλα αυτά, πρέπει να προσθέσουμε πως έχουμε και την επόμενη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, κατά την οποία οι υπουργοί θα παρουσιάσουν την πορεία των έργων που βρίσκονται στην αρμοδιότητά τους όσον αφορά
9: τις εκκρεμότητες κάθε χαρτοφυλακίου σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Αυτό θα γίνει την Δευτέρα 24 Αυγούστου και όχι στις 31 του μήνα όπως είχε αναφερθεί στις προηγούμενες συνεδρίες, έτσι ώστε μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, να υποβληθεί και το τελευταίο αίτημα πληρωμής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να τελειώσουμε λέγοντας πως ήδη στο Μέγαρο Μαξίμου αλλά και στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας έχει καταρτιστεί ο άμεσος έως τη ΔΕΘ σχεδιασμός με συνεχείς επισκέψεις και στοχευμένες παρεμβάσεις και συγκεκριμένα πριν από τη ΔΕΘ στις 27 Αυγούστου ο κ. Μητσοτάκης θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη για συναντήσεις με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Μακεδονίας ενώ στις 28 του μήνα θα περιοδεύσει σε νομούς της Δυτικής Μακεδονίας.
0: Και να περιμένουμε φαντάζομαι Άγγι τις επόμενες ημέρες να ανέβουν κι άλλο οι τόνοι στην πολιτική ατζέντα. Ήδη ήταν υψηλή τόνη το προηγούμενο διάστημα χωρίς να έχουμε καν μόνο με κάποιες πληροφορίες για τις εξαγγελίες οπότε φανταζόμαστε ότι το επόμενο διάστημα θα ανέβει ακόμα πιο πολύ το πολιτικό θερμόμετρο.
9: Ακριβώς, θα έχουμε και βέβαια τις πολιτικές αντιπαραθέσεις. Δεν επιστρέφει μόνο ο Πρωθυπουργός και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, επιστρέφουν και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, αλλά και τα κομματικά επιτελεία.
0: Άγγι Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήδη στο κυβερνητικό στρατόπεδο μιλούν για μέτρα που θα αφορούν όλες τις κοινωνικές ομάδες, με κοστολόγηση και χωρίς χαρακτήρα παραχολογίας. Και από την άλλη πλευρά, τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπολύουν πειρά κατά της κυβέρνησης, εστιάζοντας την κριτική τους στην ακρίβεια και τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες. Τώρα από το μέτωπο της οικονομίας μας έρχεται η επόμενη είδηση. Πρόστιμο μαμούθ πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ έβαλε η ΑΔΕ σε επιχείρηση εκμίσθωσης αυτοκινήτων, η οποία νίκησε 132 οχήματα τα οποία είχαν τεθεί σε ακίνηση. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας συντάκτη Άκη Αθανασόπουλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για λαβράκι μεγάλο που έβγαλε έλεγχος ΑΔΕ σε κάποιο νοικιαζόμενο αυτοκίνητο. Άκη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Και μάλιστα ήταν τυχαίος ο έλεγχος. Δεν ήταν στοχευμένο, δεν είχε προηγηθεί κάποια καταγγελία. Οι ελεγκτές λοιπόν της ΑΔΕ, ελέγχοντας ένα νοικιασμένο αυτοκίνητο, διαπίστωσαν διότι μέσα στον έλεγχο δεν είναι μόνο το αν έχει εκδοθεί το παραστατικό της ενοικίασης, τα φορολογικά δηλαδή, αλλά είναι και τα υπόλοιπα ασφαλιστικά, κταίο, τέλη κυκλοφορίας. Λοιπόν, για όλα αυτά, ψάχνοντας, είδαν λοιπόν ότι αυτό το αυτοκίνητο. Ενώ φαινόταν ότι τυπικά ήταν ok, του έλειπε μια πολύ βασική λεπτομέρεια. Κανονικά έπρεπε να ήταν ακινητοποιημένο. Είχε τεθεί σε ψηφιακή ακινησία από την επιχείρηση. Προφανώς για να γλιτώνει τα τέλη κυκλοφορίας, όταν ένα αυτοκίνητο είναι σε ψηφιακή ακινησία, ούτε τέλη κυκλοφορίας πληρώνει, ούτε κταίο περνάει, ούτε είναι υποχρεωμένο να είναι ασφαλισμένο. Ψάχνοντας λοιπόν οι ελεγκτές, εάν αυτή η εταιρεία το έκανε αυτό το κόλπο και στα υπόλοιπα οχήματα, διαπίστωσε ότι πράγματι. Και τα υπόλοιπα 132 οχήματα που είχε η επιχείρηση, ενώ εμφανίζονταν να είναι όλα σε ψηφιακή ακινησία, τα νίκιαζε κανονικά. Είχε κανονικά πελάτες δηλαδή που τους τα έδινε κάθε μέρα έναντι του τιμήματος. Προφανώς η παράβαση αυτή βεβαιώθηκε ξεχωριστά για κάθε ένα από τα 132 οχήματα. Γι' αυτό και φτάσαμε στο πρόστιμο αυτό που είναι πράγματι πρόστιμο μαμούθ. Mm-hmm. Να σκεφτείς ότι για κάθε όχημα το πρόστιμο, εάν κυκλοφορεί ενώ είναι σε ακινησία, είναι 10.000 ευρώ. Άρα 132 οχήματα επί 10.000 ευρώ μας κάνει 1,32 εκατομμύρια ευρώ. Πολύ μεγάλο το πρόστιμο και επιπλέον καταλογίστηκαν και τα τέλη κυκλοφορίας για τη φετινή χρονιά, αφού το αυτοκίνητο ήταν σε κυκλοφορία, αλλά και κάποιες πρόσθετες επιβαρύνσεις. Έχει προφανώς το δικαίωμα να προσφύγει στη δικαιοσύνη η επιχείρηση. Δεν ξέρω αν θα το κάνει, γιατί από ό,τι μας λένε από την ΑΔΕ, είναι δεμένη η υπόθεση, είναι δεμένο το πρόστιμο. Μες. Πολύ φοβάμαι ότι δεν θα καταφέρει να το ακυρώσει. Οπότε μετά, μάλλον θα πρέπει να το βάλει σε ρύθμιση, γιατί το ποσό είναι πολύ μεγάλο.
0: Από ένα τυχαίο έλεγχο, λοιπόν, από ένα προληπτικό έλεγχο, ξεσκευάσει και ένα καλωστημένο κόλπο απάτης πίσω από αυτή την επιχείρηση ενοικίαση αυτοκινήτων. Και καταλαβαίνουμε πρώτη σημασία που έχουν οι έλεγχοι αυτοί. Και το ερώτημα είναι τι θα γίνει τώρα, γιατί από αύριο προχωρούν οι εφοριακοί υπάλληλοι σε αποχή από τους προληπτικούς φορολογικούς ελέγχους, Άκη.
10: Κοίτα, για ένα δεκαήμερο, εάν η συμμετοχή των εφοριακών στην απεργία είναι πλήρης, είναι 100%, καταλαβαίνεις ότι οι προληπτικοί έλεγχοι θα πέσουν στο μηδέν. Δεν θα γίνεται καθόλου προληπτικός έλεγχος. Αν τώρα η συμμετοχή είναι μειωμένη, τότε αυτοί οι οποίοι δεν θα συμμετέχουν στην απεργία, αυτοί θα συνεχίσουν να κάνουν τους ελέγχους. Αυτό θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε από αύριο. Θεωρητικά, αυτό που θα συμβεί από 17 Αυγούστου μέχρι και 26 Αυγούστου, για σχεδόν 10 μέρες δηλαδή, είναι ότι σταματάνε οι προληπτικοί έλεγχοι. Όχι οι τακτικοί, από τα γραφεία τους, οι εφοριακοί θα συνεχίσουν να κάνουν διασταυρώσεις, να βλέπουν το My Data, να βλέπουν στο My ΑΔΕ όλες τις υποχρεώσεις των πολιτών, αν κάποια επιχείρηση δεν έστειλε τα παραστατικά της. Αυτά θα συνεχίσουν να τα κάνουν, αλλά από το γραφείο. Όχι στα νησιά, όχι στους τουριστικούς προορισμούς. Αυτούς τους ελέγχους σταματάνε, διότι πάνε σε δεκαήμερη αποχή, καταγγέλλοντας τα εξής. Πρώτον, ότι υπάρχουν δεκάδες απλήρωτες υπερορίες. Δεύτερον, ότι οι υπηρεσίες των κλιμακίων των ελεγκτών είναι υποστελεχωμένες. Τρίτον, ότι αυτή ακριβώς η υποστελέχωση οδηγεί σε υπερβάσεις ωραρίων, αναγκάζονται δηλαδή να δουλεύουν πέραν του ωραρίου και πολλές επαναλαμβανόμενες μέρες, και αυτό φέρνει μια κόπωση στο προσωπικό. Και τέταρτον, και πολύ σημαντικό, όπως τουλάχιστον οι ίδιοι καταγγέλνουν, όταν φεύγουν από τα κέντρα, από τις βάσεις τους, για να πάνε στα νησιά ή για να πάνε σε κάποιες περιοχές της υπηρετικής Ελλάδας, η μετακίνηση γίνεται με υπηρεσιακά οχήματα, τα οποία είναι ακατάλληλα και επικίνδυνα. Για όλους αυτούς τους λόγους προχωράνε σε δεκαήμερη αποχή από τα καθήκοντά τους και ζητάνε βέβαια συνάντηση με την διοίκηση της ΑΔΕ.
0: Τώρα, σημαντική και η επόμενη είδηση, και να κλείσουμε με αυτήν, Άκη, και αυτή από το οικονομικό πεδίο, καθώς πάνω από 61 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να καταβάλουν από αύριο και μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή ο ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ. Μιλάμε για πληρωμές που αφορούν κυρίως επιδόματα και εφάπαξ.
10: Να δούμε λοιπόν πρώτα ο ΕΦΚΑ. Δύο σημαντικές πληρωμές. Η πρώτη, 19 του μηνός, 11,6 εκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν από τον ΕΦΚΑ για επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, ατυχήματος κλπ. Παρόμοια επιδόματα δηλαδή. Και επίσης από αύριο μέχρι και την Παρασκευή σταδιακά 15 εκατομμύρια ευρώ για πληρωμή εφάπαξ τα οποία εγκρίθηκαν. Αυτά από τον ΕΦΚΑ. Από τη ΔΥΠΑ τρεις πληρωμές. Η μεγαλύτερη 18 εκατομμύρια ευρώ για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα. 15 εκατομμύρια ευρώ για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης. Και τέλος 1,5 εκατομμύριο ευρώ για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
0: Άγγε Θανασόπουλε, ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2:36 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο, καθώς ένα διεθνές καρτέλ ναρκωτικών εξάρθρωσαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για μια εγκληματική ομάδα η οποία μετέφερε ναρκωτικά από την Αλβανία στην Τουρκία μέσω της χώρας μας, μέσω της Ελλάδος. Πάμε στην Θεσσαλονίκη, στον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Παύλο, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Ήδη οι αρχές έχουν συλλάβει έναν 58χρονο και έναν 43χρονο, Αλβανοί και οι δύο άνδρες. Αναζητείται ένας τρίτος συνεργός του, έχει ταυτοποιηθεί. Να πούμε το ότι οι συγκεκριμένοι χρησιμοποιούσαν ως επιτοπλίστων φορτηγά διεθνών μεταφορών, στα οποία υπήρχε το νόμιμο φορτίο, το οποίο ήταν χαρτί ως επιτοπλίστων πεπιεσμένο, το οποίο προοριζόταν για ανακύκλωση. Μέσα σε αυτά λοιπόν τα χαρτοκιβώτια, να τα χαρακτηρίσω έτσι, τα χρησιμοποιούσε το κύκλωμα ως κρύπτες. Εκεί πέρα μέσα λοιπόν έβαζαν τις σακούλες, τις συσκευασίες με την ακατέργαστη κάναβη. Χρησιμοποιούσαν από την Αλβανία την Ελλάδα ως μέσο σταθμό για να τα περάσουν στην Τουρκία. Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν συνελήφθησαν οι δύο άνδρες μέσα σε αποθηκευτικό χώρο, εκεί όπου εντοπίστηκε και ένα επικαθήμενο με τέσσερις παλέτες οι οποίες ήταν φορτωμένες με ακατέργαστη κάναβη. Άλλες τέσσερις βρέθηκαν στο ίδιο σημείο, ωστόσο δεν τις είχαν ακόμη φορτώσει. Συνολικά κατασχέθηκαν από τις αρχές 342 κιλά κατέργαστης κάναβης. Φέρεται ότι το συγκεκριμένο κύκλωμα είχε και άλλους συνεργούς. Συνεχίζεται η έρευνα από τις αρχές, τις ελληνικές αρχές, τόσο στην Ελλάδα, αλλά υπάρχει και συνεργασία και στο εξωτερικό, στην Τουρκία, αλλά και στις βαλκανικές χώρες. Το όφελος το οποίο θα αποκόμιζαν από την πώληση της συγκεκριμένης ποσότητας εκτιμάται ότι θα άγγιζε τις 700.000 ευρώ.
0: Παύλο Σαρόγλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, και πάμε στην Πάρο, γιατί είχαμε σκηνές από τον Άγριο Ξυλοδαρμό που σοκάρουν πραγματικά. Ο Άγριος Ξυλοδαρμός από οδηγό ταξίς βάρος ηλικιωμένου υπαλλήλου εταιρείας ενοικίας οχημάτων τύπου Γουρούνα, ο οποίος έχει καταγραφεί σε βίντεο ντοκουμέντο. Το επεισόδιο σημειώθηκε στην Άουσα και αφορμή, Λίνα Θεολογίτου, ένα αποτέλεσε μια διαφωνία για μια θέση στάγμευσης. Καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ο περιστατικός συνέβηκε τα προηγούμενα 24 ώρα στην άουσα της Πάρου μεταξύ ενός οδηγού ταξί και ενός ηλικιωμένου υπαλλήλου σε εταιρεία νοικίασης οχημάτων, όπως είπες και εσύ. Όπως είδαμε στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι δύο άνδρες μετά από έντονη λογομαχία που είχαν για μία θέση στάθμευσης, στην οποία ο ηλικιωμένος πάρκαρε μία γουρούνα, ενώ ο χώρος, σύμφωνα με πληροφορίες, προορίζεται για στάθμευση των ταξί του νησιού, φαίνεται ο οδηγός ταξί να κατευθύνεται προς τον ηλικιωμένο, να τον πιάνει από το λαιμό, με εκείνον να αντιδρά χτυπώντας το με το κράνος, ενώ οι περιβρισκόμενοι παρενέβησαν για να τους χωρίσουν. Για το περιστατικό τελικά σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατόπιν εισαγγελικής εντολής, ενώ δόθηκε παραγγελία για ιατροδικαστική εξέταση του ηλικιωμένου. Ο οδηγός του ταξί στη συνέχεια, μετά το σαλό που δημιουργήθηκε, δήλωσε μετανιωμένος, ωστόσο υποστηρίζει ότι είχε προηγηθεί προκλητική συμπεριφορά και βίαιη συμπεριφορά του ηλικιωμένου, η οποία δεν είχε καταγραφεί στο βίντεο. Ο εργοδότης του οδηγού ταξί δήλωσε ότι έχει κινήσει τις διαδικασίες για λύση της συνεργασίας τους, ενώ και ο σύλλογος ταξί Πάρου πήρε θέση, καταδίκασε το περιστατικό και ξεκαθάρισε ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν εκφράζουν και δεν αντιπροσωπεύουν τον κλάδο των επαγγελματιών οδηγών ταξί του νησιού.
0: Σε καμία περίπτωση, και δεν είναι ωραίες αυτές οι εικόνες σε τέτοια περίοδο που υπάρχει και πολλοί κόσμος και ξένοι τουρίστες να γίνονται θέαμα, άνθρωποι μεγάλοι να πέφτουν θύματα ξυλοδαρμού μέσα στο δρόμο. Λίνα Θεολογίου, τους ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα πάμε σε ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει ανησυχία και προκαλεί κάθε καλοκαίρι τα τελευταία χρόνια. Σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στην Ελλάδα, καθώς την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα εγχώρια περιστατικά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή του 2026 έως και τις 12 Αυγούστου. Από αυτά, τα 81 παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ έχουν καταγραφεί και 9 θάνατοι, όλοι σε ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών, γεγονός που αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη κυκλοφορία του ιού και την ανάγκη αυξημένης επακρύπνησης, ιδιαίτερα για τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Σε κάθε περίπτωση, τα συμπτώματα κατά κανόνα είναι ήπια. Ο αναπληρωτής καθηγητής επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, Δημήτρης Παρασκευής, μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ραντάρ, ρωτήθηκε από τον Μάκη Πολάτο έπειτα από πόσες ημέρες με υψηλό πυρετό πρέπει να κινητοποιηθούμε και να ζητήσουμε ιατρική βοήθεια, ώστε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να έχουμε προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου.
13: Αν επιμείνει ο πυρετός, ο υψηλός πυρετός για παραπάνω από μία ημέρα, καλό είναι να ζητήσουμε ιατρική βοήθεια, ειδικά αν ανήκουμε στις ευπαθείς ομάδες, και σίγουρα αν συνοδεύεται και με τα υπόλοιπα συμπτώματα, δυσκαμψία, φιένα, απώλεια συνείδησης, έντονο πονοκέφαλο, όλα αυτά σίγουρα θα μας βάλουν σε υποψία για πιθανή λίμωξη με τον ιό του Δυτικού Νείλου.
14: Ναι, και όπως είπατε, οι ευπαθείς ομάδες είναι οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, οι ανοσοκατεσταλμένοι. Ποιες άλλες ηλικιακές ή άλλες κατηγορίες?
13: Τα νήπια, τα βρέφη, άτομα τα οποία έχουν σοβαρά χρόνια νοσήματα. Όλα αυτά τα άτομα ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες με μεγαλύτερο κίνδυνο για να νοσήσουν σοβαρά.
0: Στη συνέχεια, ο κ. Παρασκευής ρωτήθηκε αν υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες περιοχές της χώρας όπου είναι περισσότερα τα κρούσματα, όπου φαίνεται δηλαδή να είναι μεγαλύτερη η εμφάνιση των κρούσματων από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
13: Έτος, πράγματι στην Αττική φαίνεται ότι παρουσιάζει μεγάλη διασπορά, και στην, αν αναφέρεται κανείς στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΗ, αναφέρονται οι επιμέρους δήμοι που έχουν το μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων. Είναι κατά κανόνα δήμοι προς την Ανατολική Αττική, αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι μόνο εκεί. Οπότε μπορούμε να ενημερωνόμαστε έγκαιρα και έγκυρα από τον ΕΟΔΗ για το ποιοι είναι οι δήμοι που σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, παρουσιάζει το μεγαλύτερο κίνδυνο. Χωρίς να σημαίνει ότι στην υπόλοιπη επικράτεια ο κίνδυνος είναι μηδενικός.
0: Σημαντικό και το επόμενο θέμα αφορά πολύ κόσμο, γιατί έχει αρχίσει ουσιαστικά αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς. Πονοκέφαλος αποδεικνύεται η έβρεση φοιτητικής κατοικίας για τους γονείς των παιδιών που ξεκινούν τις σπουδές τους σε άλλη πόλη, καθώς τα νίκια είναι στα ύψη και δεν είναι εύκολο να βρει κάποιο στέγη δίπλα σε Πανεπιστημίου Πόλης. Είμαστε αναμονή της έναρξης λοιπόν της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς. Τα ενίκια για φοιτητική στέγη αυξάνονται τα τελευταία χρόνια, ενώ σε πολλές περιπτώσεις η ποιότητα του προσφερόμενου ακινήτου δεν είναι αντίστοιχη της τιμής που ζητείται, αλλά αυτό είναι μια άλλη πονεμένη ιστορία. Σε μια από τις μεγαλύτερες παρεμβάσεις των τελευταίων ετών για τη φοιτητική στέγη προχωράει η κυβέρνηση, με το συνολικό ύψος των διαθέσιμων πόρων για αναβάθμιση και δημιουργία φοιτητικών εστιών να ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ και τη δυναμικότητα των εστιών να αυξάνεται σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας σε περισσότερες από 20.000 θέσεις. Όσες φοιτήτριες και όσοι φοιτητές είναι δικαιούχοι θα έχουν πάρει τον Οκτώβριο το δωμάτιό τους στη φοιτητική εστία και την κάρτα σύντησης, διαβεβαίωσε ο πρίτανης του Πανεπιστημίου ο Πατρών Χρήστος Μπούρας, ο οποίος μίλησε στο Ερνιούς Ρέντ 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου. Να ακούσουμε τις παρεμβάσεις του Πανεπιστημίου και τις πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του ζητήματος της στέγασης των φοιτητών.
15: Υπάρχει μια μεγάλη αύξηση των ενοικίων και γι' αυτό το λόγο το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει προβεί σε μια σειρά από ενέργειες και θέλω να διαβεβαιώσω τους γονείς αλλά και τις νέες φοιτήτρες και τις νέους φοιτητές οι οποίοι δικαιούνται δωμάτιο στη φοιτητική εστία και πληρούν τα κριτήρια που ορίζει η πολιτεία ότι μέσα στον Οκτώβριο θα έχουν πάρει όλοι και το δωμάτιό τους και την κάρτα σύντησης. Δεν έχουμε αφήσει κανέναν τα τελευταία χρόνια που δικαιούται δωμάτιο χωρίς να το πάρει. Ταυτόχρονα έχουμε προχωρήσει σε ένα μεγάλο πρόγραμμα ανακαίνησης των εστιών. Έχουμε παραδώσει 40 δωμάτια στο Μεσολόγγι. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε ένα πανεπιστήμιο που έχουμε δύο κάμπους στην Πάτρα, στο Ρίο και στο Κουκούλι. Ένα στο Μεσολόγγι και ένα στο Αγρίνιο. Έχουμε 40 υπερσύγχρονα δωμάτια στο Μεσολόγγι. Παραδώσαμε 102 στο Ρίο και μέσα στη χρονιά, αλλά 102. Αυτό που θέλω να το ξαναπώ πάλι ρητά, όσοι πληρούν τα κριτήρια, φοιτήτρια ή φοιτητής, θα πάρει δωμάτιο μέσα στον Οκτώβριο. Υπάρχει ένα εισοδηματικό κριτήριο 45.000 ευρώ, το οποίο αυξάνεται με τον αριθμό των παιδιών. Ταυτόχρονα υπάρχει και η δυνατότητα, αν δεν θέλουν δωμάτιο στη φοιτητική εστία, του στεγαστικού επιδόματος που ξεκινάει από 2.500 το χρόνο, το δίνει η πολιτεία και προσαυξάνεται ανάλογα με τη συγκατοίκηση.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να επιστρέψουμε τώρα στη διεθνή επικαιρότητα να δούμε άλλες σημαντικές και ενδιαφέρουσες διεθνείς ειδήσεις, ξεκινώντας από τις νέες ρωσικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόν στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες. Είναι κοντά μας και πάλι εδώ ο Δημήτρης Φαναριώτης για να μας μεταφέρει τα νεότερα από το ουκρανικό, από το ρωσοκρανικό μέτωπο. Δημήτρη.
2: Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, είχαμε κατέρωθεν επιθέσεις τόσο από τους Ουκρανούς όσο και από τους Ρώσους. Τα πλήγματα προκάλεσαν πυρκαγιές σε τουλάχιστον δύο τομείς του Κιέβου, όπως δήλωσε ο δήμαρχος Βιτάλη Κλίτσκο, και η στρατιωτική διοίκηση της χώρας ανέφερε ότι αυτοκίνητα τυλίχθηκαν στις φλόγες και άλλη μία πυρκαγιά ξέσπασε σε μία περιοχή νοτίας του κέντρου της πόλης. Ο κυβερνήτης της περιοχής του Κιέβου ανέφερε πως τρεις άνθρωποι ανάμεσά τους και ένα παιδί τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα επιθέσεων με ντρόουν στην περιοχή. Την ίδια ώρα, Γρηγόρη, μια από τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιθέσεις της Ουκρανίας από την έναρξη του πολέμου εξαπέλυσε το Κίεβο τα ξημερώματα εναντίον της Ρωσίας με εκατοντάδες ντρόουνς να κατευθύνονται προς τη Μόσχα και άλλες περιοχές της χώρας. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε δεκάδες. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του κατέριψαν 822 ουκρανικά ντρόουν στη διάρκεια της νύχτας, ενώ περίπου 600 ντρόουν εντοπίστηκαν να κατευθύνονται προς τη Μόσχα, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργέη Σομπιάνιν.
0: Και από το ρωσοκρανικό μέτωπο να πάμε στο Βερολίνο. Πραγματικά εικόνες που κόβουν την ανάσα. Βλέπαμε ένα βίντεο πραγματικά νωρίτερα στο earthnews.gr με μια γυναίκα να κρέμεται στο κενό από τον 11ο όροφο πολυκατοικίας στο Βερολίνο, εκεί που είχε σπάσει νωρίτερα πυρκαγιά.
2: Ακριβώς. Στο κενό λοιπόν από τον 11ο όροφο πολυκατοικίας στην πρωτεύουσα της Γερμανίας, όπου ξέσπασε νωρίτερα πυρκαγιά, έπεσε γυναίκα για να βρεθεί σε λίγα δευτερόλεπτα στο καλάθι διάσωσης που κρατούσε πυροσβέστης. Η εικόνα αποτελεί τον επίλογο της φωτιάς που ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής σε πολυόροφο κτίριο κατοίκων στην Friedrichshain με απολογισμό 13 τραυματίες. Η περιστρεφόμενη σκάλα της πυροσβεστικής έφτανε μόνο στον ένατο όροφο και η εγκλωβισμένη βρέθηκε κρεμασμένη από το περβάζι ενώ οι φλόγες πλησίαζαν. Περισσότεροι από 130 πυροσβέστες έδωσαν μάχη για να τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε στο κτίριο των 21 ορόφων πολύ κοντά στον ανατολικό σιδηροδρομικό σταθμό Ostbahnhof, Γρηγόρη.
0: Δημήτρη Φανατιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από το Βερολίνο πάμε στην Κολομβία τώρα, και γιατί οι νεκροί από την ισχυρότατη και φωνική σεισμική δόνηση των 7,4 Ρίχτερ έχουν φτάσει τους 294, τραυματίες τους 320, αλλά δυστυχώς εκατοντάδες ακόμα άνθρωποι αγνοούνται. Συνδεόμαστε ευθυσαμέσως με την απεσταλμένη του Ερκνιού, στη Βαλέρια Δολαψάκη. Βαλέρια, βρίσκεσαι στην πόλη Περέιρα, την πόλη με τα περισσότερα θύματα. Καλημέρα από την Αθήνα.
16: Καλημέρα από την πόλη Περέιρα, από την ισοπεδωμένη Περέιρα πραγματικά. Φτάσαμε φτάνοντας με το αυτοκίνητο ήδη χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο. Βλέπαμε τις καταστροφές, αλλά πραγματικά το κέντρο της πόλης έχει ουσιαστικά αφανιστεί. Είναι παντού συντρίμια. Και μιλάμε για εμπορικούς δρόμους, για δρόμους γεμάτους ζωή και κόσμο, για τουριστική περιοχή. Άνθρωποι από όλο τον κόσμο έρχονταν εδώ. Όμως τώρα ειλικρινά είναι σαν να έχει πέσει μια τεράστια βόμβα. Ο κόσμος δεν έχει που να μείνει, δεν έχει να φάει. Είναι φοβερή σκηνή που είδαμε με το που ήρθαμε εδώ. Ένα αυτοκίνητο που είχε μέσα τρόφιμα και τα έδινε δωρεάν και διέσχιζε όλους τους δρόμους της πόλης, και ο κόσμος έπεφτε πάνω στο αυτοκίνητο μπούγιο για να πάρει να φάει. Μένουν σε σκηνές. Όσοι έχουν την τύχη να φιλοξενούνται σε συγγενείς, τα κτίρια που δεν έχουν πέσει ολοσχερός είναι ετοιμόρροπα, οπότε είναι και πάρα πολύ επικίνδυνο να κυκλοφορεί κανείς στο δρόμο. Γι' αυτό και υπάρχουν παντού κορδέλες για να διακόπτουν την κυκλοφορία. Όλα βασικά τα σχολεία είναι πλέον κλειστά εδώ. Τα περισσότερα έχουν πέσει είτε έχουν υποστεί σοβαρότατες ζημιές. Υπάρχουν χωριά και μικροί κυσμοί γύρω από την Περέιρα που επίσης έχουν τεράστιες καταστροφές. Μιλάμε για πληροφορίες που μας έρχονται ότι το 80% των χωριών και των οικισμών αυτών έχει καταστραφεί και είναι και πολύ δύσκολη η πρόσβαση εκεί, και για να επιχειρήσουν οι διασώστες, αλλά και για να λάβουμε τις κατάλληλες πληροφορίες για το μέγεθος της καταστροφής. Η ενότητα του λαού είναι πρωτοφανής, είναι φοβερό αυτό που επίσης συμβαίνει. Οργανώνονται ομάδες εθελοντών μέσω των κοινωνικών δικτύων και τη νύχτα που έχει απόλυτη ησυχία συνεχίζουν να ψάχνουν στα συντρίμια ανθρώπινη ζωή. Εκμεταλλεύονται δηλαδή αυτή την ησυχία και κάνουν ακόμα, διασχίζουν τους δρόμους πάνω από τα συντρίμια από τώρα, και η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική και η μυρωδιά, διότι καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν νεκροί κάτω από τα συντρίμια. Αλλά παρόλα αυτά, 6 μέρες μετά επιμένουν. Είναι όμως μια κρίση που αναμένεται να διαρκέσει για μήνες, όπως προειδοποιούν όλοι, και οι αξιωματούχοι και οι ειδικοί και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις. Επομένως, σίγουρα χρειάζεται ενίσχυση και κυρίως κουράγιο για τους ανθρώπους αυτούς που έχασαν τα πάντα.
0: Πραγματικά κουράγιο σε όλους και καλή δύναμη. Βαλέρια Δολοψάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, την απεσταλμένη του Ερνιούς στην Κολομβία, στην πόλη Περέιρα, την πόλη με τα περισσότερα θύματα από το φωνικό σεισμό που συγκλώνησε την Κολομβία των 7,4 Ρίχτερ. Φεύγουμε από την Κολομβία να έρθουμε στην Ιταλία. Πάμε στην Ιταλία ευθύς αμέσως, γιατί πίνακες του αναγεννησιακού καλλιτέχνη Αντονέλο Νταμεσίνα κλάπηκαν από το Μουσείο της Ακασίνα της Μεσίνης στη Σικελία. Πάμε στην Ιταλία και στον ανταποκριτή μας Κρίστια Μαυρί, ο οποίος θα μας δώσει λεπτομέρειες, γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία, πέρα από όλα τα άλλα, η ημέρα και η ώρα της κλοπής. Κρίστιαν, καλό μεσημέρι και σε σένα.
17: Σήμερα, Γρηγόρη, σε εσένα και τους ακρατές μας, η καλή μας Κυριακή. Πράγματι, έχει πάρα πολύ σημασία το γεγονός πως η κλοπή έγινε χθες το βράδυ 15 Αυγούστου, το βράδυ λίγο πριν τις 10 η ώρα το βράδυ, τοπική ώρα. Και από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με τον Ιταλικό τύπο, οι δράστες που κατάφεραν να παρακάμψουν όλα τα συστήματα ασφαλείας και συναγερμού, φαίνεται να μην έδρασαν τυχαία, εφόσον εκείνη τη στιγμή και εκείνη τη μέρα είχαμε και πέρα από την ησυχία στην ευρύτερη περιοχή του Μουσείου για τον 15 Αύγουστο, είχαμε μάλιστα και την προσοχή όλων, η οποία ήταν στραμμένη στο τελετουργικό της πομπής της Παναγίας της Κίμησης της Θεοτόκου, με το λεγόμενο μεγάλο άρμα του Βάρα. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως υπήρχε μια σχετική ησυχία, αν θέλουμε, στην ευρύτερη περιοχή, και η προσοχή ήταν στραμμένη αλλού. Η λία των ληστών, οι οποίοι φαίνεται να ήταν τρεις τουλάχιστον, είναι τεσσάρων πινακών του 15ου αιώνα, του αναγεννησιακού καλλιτέχνη Αντωνέλλοντα Μεσίνα είναι έργα του οποίου, υπενθυμίζω, εκτίθενται μέχρι και στο National Gallery του Λονδίνου και μάλιστα το ένα έργο, Έτσε Χόμο, αγοράστηκε από την Ιταλική κυβέρνηση το Φεβρουάριο σε δημοπρασία έναντι περίπου 15 εκατομμυρίων δολαρίων. Οπότε αντιλαμβάνεστε και τη σημασία αυτών των έργων, πόσο μάλλον και χρηματική σημασία. Μιλάνε ουσιαστικά για μια τραγωδία για την περιοχή. Οι αρχές, οι οποίες σιγά σιγά βγαίνουν σε δηλώσεις στα ιταλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, μιλάμε για έλλειψη διαφόρων κομματιών του πολύπτυχου του Αγίου Γρηγορίου και μάλιστα υπάρχει και και μια ζωγραφία διπλής όψεως πάνω σε ένα ξύλινο πάνελ, το οποίο δείχνει την Θεοτόκο και τον Χριστό στη στιγμή της ελιμοσύνης. Και αυτό το οποίο έχει πάρα πολύ σημασία είναι πως σύμφωνα με την διευθύντρια του μουσείου μιλάμε για μια αξία περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ για το σύνολο των πινακών και 5 εκατομμυρίων ευρώ για το διπλής όψεως εργοτέχνης. Αλλά βέβαια μιλάμε σύμφωνα πάντα με τις αρχές για έργα ανεκτίμητης αξίας και υπάρχει και υποψία αυτά τα έργα μάλλον να μην παραμείνουν στην Ιταλία αλλά μάλλον να οδεύουν εκτός χώρας.
0: Κρίστια Μαυρή, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Λοιπόν, όπως με ενημερώνουν, έχουμε μια καινούρια πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από λίγα λεπτά στη Σαλαμίνα, στη θέση Περιστέρια και βέβαια υπάρχει πολύ ισχυρή κινητοποίηση από πυροσβεστικές δυνάμεις, από ξηράς και αέδος, αέρος σε χαμηλή βλασίνα και μπακάρι. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και αντιθεί γρήγορα υπό έλεγχο και αυτό το πύρινο μέτωπο στη Σαλαμίνα, στη θέση Περιστέρια, να επαναλάβουμε. Τώρα, κατά τα λοιπά, λίγη στις 21 του μηνός, σε λίγες μέρες από τώρα δηλαδή, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr ή με φυσικό πρόσωπο, με φυσική παρουσία, με συγχωρείτε, στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών. Χιλιάδες επιβάτες εντωμεταξύ αναχωρούν και σήμερα για νησιωτικούς προορισμούς από τα λιμάνια της Αττικής. Από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί για σήμερα συνολικά 23 δρομολόγια, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρονικού προβλέπονται 34 δρομολόγια με συμβατικά πλοία και 24 με ταχύπλοα. Ιδιαίτερα αυξημένη αναμένεται και η κίνηση από τη Ραφίνα, όπου έχουν προγραμματιστεί 19 δρομολόγια, των οποίων τα 4 με προορισμό το Μαρμάρι. Από το Λαύριο έχουν προγραμματιστεί συνολικά 13 δρομολόγια. 15 Αύγουστος λοιπόν και η Αθήνα μοιάζει σχεδόν ερημωμένη, με τους κατοίκους που παρέμειναν πίσω να απολαμβάνουν τους πολύ χαλαρούς καλοκαιρινούς ρυθμούς.
18: Πάρα πολύ ωραία, πολύ ήσυχα, καταπληκτικά. Σε μείνατε πίσω στην Αθήνα?
19: Μας αρέσει καλύτερα γιατί έχει ησυχία.
0: Το κλεινό ναύτιο όμως είναι γεμάτο από τουρίστες που δίνουν ζωντάνια στο ιστορικό κέντρο αλλά και στα παραθαλάσσια σημεία. Ο Λύσανδρος Σιλίδης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέασμων Γραφείων Ταξιδίων και Τουρισμού, μιλώντας στο Ernews Radio 105,8, ρωτήθηκε από το Μάκη Πολάτο εάν μπορούν να βρουν δωμάτιο όσοι αποφασίσουν να φύγουν για διακοπές τις επόμενες ημέρες χωρίς να έχουν κάνει τον ανάλογο προγραμματισμό.
20: Από την επόμενη Δευτέρα, που ολοκληρώνεται το 15 Αύγουστο η κινητικότητα, που είναι όλος ο κόσμος εδώ και οι Έλληνες κάνουν τις τελευταίες μέρες διακοπές τους, από τις 22 και 25 του μηνός θα αρχίσει να υπάρχει μεγάλη διαθεσιμότητα. Γιατί είναι λογικό. Είναι αυτοί οι δύο πρώτοι μήνες που άρχισε πολύ άσχημα ο Ιούλιος να πάρει μπρος και τώρα είμαστε στην υψηλότερη ημερομηνία τουριστικής κίνησης. Δεν θα βρει εύκολα, αλλά υπάρχει ένα 5% διαθέσιμο σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, εάν κάποιο ξενοδοχείο έχει 100% πρώτα και ένα έχει 80, βγάζει ένα μέσο όρο. Άρα πρέπει αυτό ο άνθρωπο που θέλει να κάνει αυτό να πάει σε ένα οργανωμένο γραφείο που του κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν κάνουν διαφήμιση του κλάδου μας. Ένα που δουλεύει με ένα ξενοδοχείο ένα χρόνο έχει διαθεσιμότητα για ειδικές τιμές. Διότι αν δεν κάνει αυτό ειδικές τιμές, πρέπει να αλλάξει επάγγελμα. Είναι δουλειά του αυτή. Άρα οι πελάτες να μην είναι καχύποπτοι και ικανοί στο να κάνουν μόνοι τους τη δουλειά. Με αυτόν τον τρόπο, ξέρετε πόσοι επιπίδιοι τους παίρνουν τα λεφτά, ότι είναι δίθεν γραφεία, τους πουλάνε και φτηνές τιμές και εξαφανίζονται.
3: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καΐμα. Δημήτρη, ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζέγκο μπαίνουν στη μάχη των τελικών του επικοντό και του ακοντισμού. Αντίστοιχα, τελευταία ημέρα σήμερα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Μπέρμιγχαμ και οι ευχές όλων μας είναι μαζί τους. Καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Ειδικότερα ο Καραλής είναι από τα φαβορί για τα μετάλλια και νομίζω παράλληλα με ένα μετάλλιο θέλει να σπάσει για μια ακόμη φορά το δικό του παλιό ρεκόρ. Απ' την άλλη, Τζέγκο θέλει να επιστρέψει στα μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις. Τελευταίο διάστημα δεν ήταν και στα πολύ καλά της, όμως έκανε στον προκριματικό την καλύτερη φετινή επίδοση, οπότε ελπίζουμε να το επαναλάβει και να την βελτιώσει, οπότε να ανέβει στον βάθρο. Παράλληλα στο ποδόσφαιρο έχουμε την Κωνσταντέλια που φαίνεται να οδεύει προς την Dortmund.
0: Πριν, πριν περάσουμε στο Κωνσταντέλια, που είναι πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή για την πορεία του, να θυμίσουμε απλά ότι η μάχη του Εμμανουήλ Καραλή είναι στις 9.30. Έτσι, έχοντας απέναντί του τον παγκόσμιο ρέκορντμαν τον Μόντο Ντουμπλάντης.
21: Ανήκει το σετ τις περισσότερες φορές.
0: Βέβαια, ναι. Αλλά έχουν και πολύ καλή σχέση οι δυο τους. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Φίλοι, ναι. Και, και η μάχη της Ελίνα Τζέκο είναι λίγο αργότερα, 10:45 νομίζω.
21: Ναι, ερτένα. Έτσι. Θα δούμε τις προσπάθειες των Ελλήνων αθλητών. Οπότε πάμε στον Κωνσταντέλια, που είναι κοντά σε μια μεγάλη μεταγραφή. Ο ΠΑΟΚ να εισπράξει κοντά στα 28 εκατομμύρια μπόνους. Όμως οι οπαδοί του ΠΑΟΚ δεν βλέπουν καλό μάτι αυτή τη μετακίνηση. Υπήρξε μια μικρή πορεία διαμαρτυρία στην Τούμπα για αυτή τη μετακίνηση. Έτσι είναι, ο καλύτερος παίκτης με διαφορά του ΠΑΟΚ μετακινείται. Οπότε λένε πώς θα βαδίζουν από εδώ και πέρα. Και ενώ και επίσης μια πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία για τον Σίσκο, δεύτερο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Στίβου. Χτες χάλκινο μετάλλιο στα 200 πεταλούδα. Εξαιρετικές νομίζω και οι δηλώσεις του. Πολλά συγχαρητήρια σε αυτό το παιδί που πάει από θρίαμβο σε θρίαμβο και να συνεχίσει έτσι να διαπρέπει στις επισήμες.
0: Ωραία, πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό, Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Απόστολος Σίσκος, ο οποίος ανέβηκε για δεύτερη φορά στο βάθρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης.
1: Η Παναγία σήμερα, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, έκανε το θαύμα της. Οπότε και εγώ το έφερα αυτό το μετάλλιο για την πατρίδα, για τους πυροσβέστες και όλους που κάνουν τρέλη, που δίνουν τρέλη μάχη για τις φωτιές που γίνονται. Οπότε δίνουμε αυτή τη μάχη και δίνουμε και εμείς τη δικιά μας μάχη. Τρελάθηκα και εγώ τώρα που το είδα, δεν το περίμενα σε καμία περίπτωση. Μπήκα μέσα δυνατά, δεν είχα τίποτα να χάσω. Το κυνήγησα μέχρι τελευταία στιγμή, το πίστεψα και το πήρα δικαιωματικά νομίζω.
0: Λοιπόν, εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Δυστυχώς τα πράγματα δεν πάνε καλά με τη φωτιά στη Σαλαμίνα. Είναι κοντά σε κατοικημένη περιοχή, σε χαμηλή βλάστηση βεβαίως, αλλά κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Και από στιγμή σε στιγμή περιμένουμε να σταλεί μήνυμα 112 στους κατοίκους. Και ήδη είναι υπάρχει πολύ μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων από ξηράς και αέρος. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν ο Βασίλης Γούλας, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Μέρη Βενέζη και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωκημίδου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Έλενα Καραθάνου.
4: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίμι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίμης Πλέσσας. Earth News Radio 105,8.

Καλή Κυριακή σε όλους. Καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή 2 στις 3. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο Earth News Radio, αποστολή, και εμείς λάβαμε το μήνυμά σας. Αρχισύνταξη εκπομπής Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια Αθηνά Σαλούστρου, στον ήχο ο Νίκος Τραβελάκης και στο μικρόφωνο η Έλενα Καραθάνου. Κυριακή σήμερα, και όπως κάθε Κυριακή, έτσι και σήμερα θα ταξιδέψουμε στην περιφέρεια, θα συνδεθούμε εκεί με τους συνάδελφους της ΕΡΤ να μας μεταφέρουν εικόνες. Βέβαια να πούμε, πριν ξεκινήσουμε αυτό το ωραίο ταξίδι, ότι η ενημέρωση είναι παντού, έτσι. Είναι εκεί που συμβαίνει κάτι, και δυστυχώς πολλές φορές αυτά που συμβαίνουν δεν είναι και ευχάριστα, ωστόσο εμείς είμαστε εδώ για να σας τα μεταφέρουμε. Πριν από λίγο υπήρχε πολύ μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για τη Σαλαμίνα, καθώς εκεί ξέσπασε φωτιά στην περιοχή Περιστέρια στη Σαλαμίνα. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι σε δασική έκταση. Υπάρχουν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Ενεργοποιήθηκε και το 112 για εκένωση οικισμών, καθώς οι πληροφορίες λένε ότι οι φλόγες είναι κοντά σε σπίτια. Θα δούμε στη συνέχεια πώς θα εξελιχθεί αυτό το μέτωπο και θα σας ενημερώσουμε. Ωστόσο να πούμε ότι, να σας πω ότι στην Κόρινθο, που εκεί είχαμε μια φωτιά που ξέσπασε στη μία το μεσημέρι, ευτυχώς οριοθετήθηκε. Είχε εκδηλωθεί σε ξερά χόρτα. Ωστόσο, η φωτιά αυτή προκάλεσε κυκλοφοριακά προβλήματα στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου Τρυπόλεως, λόγω των πυκνών καπνών που επικρατούσαν εκείνη την ώρα στην περιοχή, και συγκεκριμένα από το 104ο έως το 87ο χιλιόμετρο στο ρεύμα προς Αθήνα. Ωστόσο τώρα δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην κυκλοφορία. Λύθηκε γιατί ήταν εκεί η τροχέα και κατάφερε να επιλύσει το πρόβλημα. Δεν αντιμετωπίζουν δηλαδή οι οδηγοί κάποιο θέμα στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου Τρυπόλεως. Άλλο μέτωπο πολύ σημαντικό της ημέρας είναι αυτό στη Σκύρο, που συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς. Ξέσπασε χθες το μεσημέρι, πήρε πολύ γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων στην περιοχή. Έχει πευκοδάσος εκεί. Σήμερα η φωτιά εξελίσσεται σε δύο μέτωπα. Το ένα είναι νότια προς Άγιο Φωκά και το άλλο ανατολικά προς Πεύκο. Και το άλλο εξίσου σημαντικό θέμα της ημέρας, η Μάνη, με το χθεσινό μπουρίνι, χθες το απόγευμα, 140 τόνοι νερού έπεσαν αναστρέμα. Εκτεταμένες πλημμύρες, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, πρωτόγνωρη κατάσταση για 15 Αυγούστου, 100 αυτοκίνητα εγκλωβίστηκαν στο Ήτιλο. Ακόμα και σήμερα, αυτή την ώρα, τα συνεργεία του Δήμου και της Περιφέρειας συνεχίζουν τις προσπάθειες αποκατάστασης του οδικού δικτύου. Μείνετε συντονισμένοι κοντά μας εδώ στο Earth News Radio 105,8 για όλες τις εξελίξεις. Θα συνδεθούμε με συναδέλφους, θα σας ενημερώσουμε για οτιδήποτε συμβαίνει. Εμείς προς το παρόν θα πάρουμε μία μικρή μουσική ανάσα για να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στην περιφέρεια.

0: μια πρωτόγνωρη θεομηνία στη Μάνη. Δεν ξέρω αν το έζησαν πάλι αυτό και καλοκαιριάτικα οι άνθρωποι εκεί. Τρομερές ζημιές σε σπίτια, σε δρόμους. Μια γυναίκα που εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητό της χτυπήθηκε από κεραυνό. Μαθαίνουμε ευτυχώς ότι είναι καλά στην υγεία της. Ωστόσο, θα μας πει περισσότερα ο συνάδελφος, ο Κώστας Γαζούλης, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σου, Κώστα.
1: Έλενα, για να δώσω μια απάντηση σε αυτό που έθεσε στο ερώτημα, οπότε μας έλεγαν εδώ κάτι και της περιοχής, όχι, δεν το είχαν ξαναζήσει κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια θεομηνία, ιδιαίτερα τέτοιο μήνα, που δεν τη θυμούνται και οι ίδιοι πραγματικά πρωτόγνωροι για την περιοχή. Ήταν 2 ώρες περίπου το έντονο φαινόμενο, η βροχόπτωση κράτησε περίπου 4, από τις 5 μέχρι τις 7 ήταν το έντονο, που έκανε τους δρόμους εδώ στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Ανατολικής Μάνης, τις μετέτρεψε σε χυμάρους, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν κυριολεκτικά κόσμος. Πολλοί επισκέπτες, μιλάμε για 15 Αύγουστο, μιλάμε για περιοχή πολύ τουριστική που σφίζει από ζωή, που δεν πέφτει καρφίτσα κυριολεκτικά σε αυτή την περίοδο. Και μιλάμε για ώρες αιχμής που αντιλαμβάνεσαι ο κόσμος που βρισκόταν μετά τις παραλίες. Δεν υπήρχε προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα.
0: Και 15 Αυγούστου που προφανώς θα υπήρχαν από πανηγύρια μέχρι οποιαδήποτε έξοδο έκαναν όλοι οι τουρίστες.
1: Έχουν έρθει στην περιοχή από επισκέπτες που έρχονται, που επιλέγουν το μέρος, μέχρι τους κατοίκους πάντα τα χωριά λέμε ότι σφίζουν από ζωή, ειδικά το 15 Αύγουστο όπως αντιλαμβάνεσαι. Έτσι λοιπόν κυριολεκτικά περισσότερα από 100 αυτοκίνητα εγκλωβίστηκαν, 50 εκκλήσεις δέχτηκε μόνο η πυροσβεστική υπηρεσία για απεγκλωβισμό ατόμων, χρειάστηκε να επέμβει σε 10 περιπτώσεις. Ενώ είχαμε και τον τραυματισμό μιας γυναίκας, όπως σωστά είπες, εκεί στο παρχιακό δρόμο του Ιτήλου με την Καλαμάτα, όπου χτυπήθηκε από κεραυνό ουσιαστικά, όντας εγκλωβισμένη κάτω από μια βελανιδιά. Μας είπαν χαρακτηριστικά ότι σχίστηκαν μέχρι και λαμαρίνες στο αυτοκίνητο και άνοιξαν και αερόσακι. Αρχικά πήγε στο κέντρο υγείας της Αερόπολης, μετά στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο της Σπάρτης, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Είναι πολύ πιθανό σήμερα να πάρει εξιτήριο. Εδώ συναντήσαμε.
0: Ευτυχώς, πήγαν όλα καλά, ευτυχώς.
1: Μέσα στο Ήτειλο συναντήσαμε 2 παιδιά. Είχαν έρθει από την Πάτρα διακοπές ουσιαστικά, ότι είχαν παρκάρει το όχημά τους για να πάνε στο κατάλημα που είχαν νοικιάσει. Τους βρήκε αυτή η κατηγορία, σπάσε ένα στίχος εδώ, πέρασε ένα χύμαρος και σκαρφάλωσαν σε ένα εκκλησάκι, σε ένα εικονοστάσι ουσιαστικά, και περίμεναν εκεί 2 ώρες μέχρι να καταλαγιάσει το φαινόμενο και γλίτωσαν κι αυτοί. Ενώ το αυτοκίνητό τους είναι εγκλωβισμένο αυτή τη στιγμή, προσπαθούν και οι ίδιοι με τα χέρια ουσιαστικά να, ακόμα 24 ώρες σχεδόν μετά, να μετακινήσουν τα φαρτά υλικά. Είναι πολλά τα αυτοκίνητα που συναντήσαμε στην ίδια κατάσταση. Στο καραβοστάσι, να σου πω ότι είχε κλείσει ο δρόμος τελείως προς και από την παραλία. Σήμερα μετά τις 12 άρχισαν δειλά-δειλά να γίνονται, να μπορούν να περνάνε κάποια οχήματα και αυτά σε έναν δρόμο που θυμίζει μομπαρδισμένο τοπίο και τίποτα σε σχέση με ό,τι θύμιζε πριν. Σε όλα αυτά ευτυχημένα φυσικά ότι δεν είχαμε κάποια ανθρώπινη απώλεια ή κάποιον σοβαρό τραυματισμό, όπως αντιλαμβάνεσαι, ή επίσης ότι δεν υπάρχει μεγάλη καταστροφή σε κάποια οικία. Υπάρχουν καταστροφές στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Υπάρχουν ζημιές και σε οικίες, αλλά όχι μεγάλες καταστροφές. Τουλάχιστον με την εικόνα που έχουμε μέχρι τώρα. Να σου πω ότι οι περιοχές που επλήγησαν ιδιαίτερα είναι το Ήτειλο, το Καραβοστάσι, η Αλίπα και η Κοκάλα. Δηλαδή οι περιοχές και εδώ στην αρχή του Δήμου, στα σύνορα με τη Μεσσηνία της Ανατολικής Μάνης, αλλά και στο Ιμπροσιλιακή Μάνη, δηλαδή στα ενδότερα που λέμε της Μάνης, που είναι το η Κοκάλα και η Αλίπα.
0: Αποφεύθηκαν τα χειρότερα, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Οι ζημιές μπορούν να αποκατασταθούν και εφόσον δεν είναι κάτι τρομερό όπως λες. Βέβαια είναι κάτι πρωτοφανές και οι κάτοικοι αλλά και όσοι οι επισκέπτες βρέθηκαν είναι ακόμα εκεί. Είναι κάτι το οποίο θα το θυμούνται.
1: Να τονίσουμε, Έλληνα, και την αλληλεγγύη που έδειξαν οι κάτοικοι που άνοιξαν τα σπίτια τους και πολλοί εγκλωβισμένοι μπήκαν μέσα. Και έτσι δεν κινδύνευσαν από τη μανία των χυμάρων.
0: Την ώρα που ήταν έξω. Την ώρα που ήταν έξω, εν λες.
1: Είναι σημαντικό, ήταν οικογένειες με μικρά παιδιά κυριολεκτικά που δεν ξέραν ούτε την περιοχή και δεν ήξεραν τι να κάνουν. Όταν τους βρήκε αυτή η μανία της φύσης χθες το απόγευμα, μας το ανέφεραν αυτό. Έτσι γλίτωσαν πολλοί κόσμος, επειδή οι άνθρωποι άνοιξαν τα σπίτια τους και τους έβαλαν μέσα. Και είναι και αυτό που, κάτι που πρέπει να αναφέρουμε. Όπως επίσης.
0: Πολύ σημαντικό, δεν θέλω να σκεφτώ
1: ότι. Δεν είχαν κάποια προειδοποίηση.
0: Ναι.
1: Αυτό να το μεταφέρουμε.
0: Ναι.
1: Πάντως έχουν ξεκινήσει η καταγραφή. Εδώ βρίσκονται. Μέχρι το βράδυ ελπιστούν να έχουν ολοκληρώσει, να έχουν αποκατασταθεί όλα τα προβλήματα και στο επαρχιακό δικό δίκτυο. Χρειάζεται προσοχή όσοι μας ακούνε και πρόκειται να κινηθούν στους συγκεκριμένους δρόμους, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Γιατί υπάρχουν φερτά υλικά στους δρόμους, αλλά και συνεργεία του Δήμου και της Περιφέρειας εκτελούν έργα. Το ευτύχημα είναι αυτό. Ευελπιστούμε να ήταν αυτό η περιπέτεια των ανθρώπων και να ολοκληρώθηκε και τώρα να ξεκινήσει η δεύτερη φάση που αφορά την καταγραφή των ζημιών, που είναι κυρίως ηλικία ζημιάς και έχει να κάνει με οχήματα αλλά και υποδομές στο επαρχιακό οδικό αλλά και αγροτικό οδικό δίκτυο εδώ της ευρύτερης περιοχής.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα που μας μετέφερες από τη Μάνη. Ήταν ο Κώστας Γαζούλης ο συνάδελφος. Και από τη Μάνη εμείς τώρα θα πάμε στη Σκύρο, γιατί εκεί είναι η Σπυριδούλα Κακλατζή, να μας δώσει την εικόνα όσον αφορά την φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη από χθες το απόγευμα. Καλησπέρα, Σπυριδούλα.
2: Καλησπέρα. Καλύτερη είναι η εικόνα σε σχέση με την χθεσινή ημέρα. Βέβαια, το πρώτο πράγμα που είδαμε και εμείς όταν φτάσαμε στο νησί και περάσαμε την περιοχή Ατσίτσα ήταν το Πευκοδάσος, το οποίο είναι όλο καμένο. Είναι μια πολύ μεγάλη έκταση χιλιόμετρων όπου περνάγαμε με το αυτοκίνητο για να φτάσουμε στην ενεργή εστία και ήταν, να σας περιγράψω, ήταν όλα καμένα, μαύρα, πέφκα καμένα. Αυτή την ώρα είναι, επειδή επιχειρούν συνεχώς τα ενέργεια μέσα, έχουν καταφέρει κάπως να περιορίσουν την φωτιά σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Ωστόσο, δυστυχώς το σημείο αυτό, βόρειο-βορειοδυτικά του νησιού, όπου είναι τώρα το ενεργό μέτωπο, δεν μπορούν να επιχειρήσουν οι πύργες πυροσβεστικές δυνάμεις. Δεν υπάρχει δρόμος για να ανοίξει.
0: Οπότε είναι δύσβατο το μέρος, δηλαδή, και δεν μπορούν να φτάσουν εκεί οι επίγειες δυνάμεις, λες.
2: Πράγματι, δεν υπάρχει ούτε χωματόδρομος. Έχουν βγει οι ιδιώτες με δικά τους μηχανήματα έργου για να προσπαθήσουν να ανοίξουν δρόμο. Όμως κάτι τέτοιο απαιτεί πάρα πολύ χρόνο και η φωτιά είναι σε εξέλιξη. Mm-hmm. Οπότε επιχειρούν συνεχώς τα 12 αέρια μέσα, αεροσκάφη και ελικόπτερα για να φτάσουν, για να ρίξουν τη φωτιά, ρίχνονται συνεχώς νερό. Βλέπουμε mm-hmm. ότι το μέτωπο κινείται μακριά από κατοικημένες περιοχές, καθαρά σε δασική έκταση και στην ουσία σβήνει στην θάλασσα. Φτάνει μέχρι και την θάλασσα βόρεια του νησιού. Ένα νησί που είχε πάρα πολύ πράσινο σε αυτή την βόρεια πλευρά του.
0: Καταστράφηκε.
2: Καταστράφηκε. Τα 212 που είχαν χτες δεν ήταν τόσο για τους οικισμούς, γιατί οι οικισμοί είναι αρκετά μακριά από τα μέτωπα της φωτιάς. Αλλά κυρίως.
0: Ένα αισιόδοξο μέσα σε αυτή την τραγωδία που καίγεται όλο αυτό το Πευκοδάσος.
2: Ναι, γιατί έχει κυρίως εδώ παραλίες, οι οποίες πλησιάζονται και με σκάφος και είχε πάρα πολλούς τουρίστες. Οπότε για αυτούς, για την ενημέρωσή τους για να απομακρυνθούν, που δεν ξέρανε και το νησί τόσο καλά. Και τώρα να πούμε ότι στο έργο των πυροσβεστών βοηθάνε πάρα πολύ και οι νησιώτες εδώ. Mm-hmm. Και όχι μόνο με τα μηχανήματα έργου που ανέφερα, αλλά έχουν βγει και προσπαθούν να φέρουν νερά στους πυροσβέστες να τους βοηθήσουν. Εμάς στην προσπάθειά μας να έρθουμε, που ζητήσαμε οδηγίες, μας είπαν παιδιά, μην πάτε προς τα εκεί. Να είναι ανοιχτοί οι δρόμοι για τα πυροσβεστικά οχήματα και προσπαθούν να τους βοηθήσουν όσο μπορούν. Έχουν έρθει περισσότεροι πυροσβέστες από την Εύβοια, ήρθαν χτες με το πλοίο της γραμμής από την Κίνη και σήμερα έρχονται συνεχώς επίγειες δυνάμεις. Το πρόβλημα όμως είναι ότι και η καθαρά δασική έκταση είναι ένα ακόμα πνεύμα εδώ του νησιού.
0: Και δύσβατο μέρος που δεν μπορούν να πάνε όσοι πυροσβέστες βρίσκονται εκεί. Ο αέρας, μια τελευταία ερώτηση, έχει υποχωρήσει καθόλου? Πώς είναι τώρα τα πράγματα εκεί? Φυσάει?
2: Φυσάει αρκετά, είναι της τάξης των 5 μποφόρ. Έχει υποχωρήσει από τα 7 που είχε χτες το νησί. Βρίσκεται και σε κατηγορία 4 του χάρτη επικινδυνότητας και χτες και σήμερα η Σκύρος. Αλλά έχει υποχωρήσει αισθητά. Δεν έχει σταματήσει και γι' αυτό έχουμε συνεχώς ενεργά μέτωπα. Αλλά σύμφωνα με τα μετεωρολογικά στοιχεία, αναμένεται να κοπάσουν οι άνεμοι ακόμα περισσότερο το απόγευμα.
0: Μακάρι για να μπορέσουν και τα εναέρια μέσα μέχρι τη δύση του ηλίου να είναι εκεί και να ρίχνουν νερό. Μήπως καταφέρουν δηλαδή έτσι και, τι να πω, το αισιόδοξο σενάριο είναι να την οριοθετήσουν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με προσοχή, καλό ρεπορτάζ και για οτιδήποτε άλλο θα συνδεθούμε πάλι μαζί σου.

Δύσκολα τα πράγματα στη Σαλαμίνα, καθώς είναι πολύ ισχυρό το μέτωπο της φωτιάς. Εξελίσσεται και δεύτερο μέτωπο στην ίδια περιοχή, συγκεκριμένα στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια. Είχε σε πάλι το 112 πριν από λίγο για εκένωση. Υπάρχουν επίγειες δυνάμεις εκεί που επιχειρούν. Υπάρχουν εναέρια μέσα και συγκεκριμένα είναι 92 πυροσβέστες και 7 εναέρια μέσα που επιχειρούν στην κατάσβεση αυτή της μεγάλης φωτιάς, που φαίνεται ότι είναι και η δεύτερη μεγάλη, η δεύτερη εξίσου μεγάλη που ξεκίνησε στα Σελήνια. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Εν τω μεταξύ υπάρχει χάρτης πρόβλεψης πυρκαγιών που είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο. Το λέμε αυτές τις μέρες και για αύριο το ίδιο στην Αττική, την Εύβοια και σε άλλες περιοχές. Παρακολουθούμε τη φωτιά στη Σαλαμίνα που εκδηλώθηκε πριν από λίγο, με τους κατοίκους να κενώνουν τις περιοχές, τουρίστες επίσης, οι επισκέπτες να πρέπει να απομακρυνθούν από εκεί. Βρίσκονται οι αρχές, όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να βοηθήσουν σε αυτό το έργο της αστυνομίας, της πυροσβεστικής. Για οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη, εδώ θα σας ενημερώνουμε διαρκώς.

0: Πυρκαγιές όμως είχαμε και τις προηγούμενες ημέρες που άφησαν διάφορα προβλήματα, ζημιές, μεγάλη καταστροφή στο περιβάλλον, κυρίως στον πύργο. Θα μας δώσει την εικόνα τώρα ο συνάδελφος, ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου. Καλησπέρα Χρήστο.
1: Καλησπέρα από τον πύργο και την Ηλία. Πράγματι είχαμε ένα μπαράζ, θα λέγαμε, πυρκαγιών καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, όπου επικράτησαν και σε υψηλότατες και επικίνδυνες θερμοκρασίες. Ήταν πυρκαγιές οι οποίες ευτυχώς, μπορούμε να πούμε εδώ, αντιμετωπίστηκαν πριν πάρουν πολύ μεγάλες διαστάσεις, και σε αυτό συνέβαλε και η ετοιμότητα των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων, αλλά και τα αέρια μέσα που σε κάθε περίπτωση σηκώνονταν για να αντιμετωπίσουν την κάθε πρόκληση πυρκαγιάς από την αρχή της. Ένα μπαράζ πυρκαγιών σε διάφορα σημεία της Ηλίας, δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν σε ένα συγκεκριμένο, αλλά σε διάφορες περιοχές της Ηλίας, και μάλιστα όλες οι φωτιές πλην μίας εξεράγησαν τις μεσημβρινές ώρες, μετά τις 3 το απόγευμα, και γύρω στις 4, 5, 6 είχαμε από 1, 2 έως και 3 πυρκαγιές καθημερινά. Η πυροσβεστική βρέθηκε επιποδώς στις περιπτώσεις που κινδύνευσαν κατοικημένες περιοχές όπως οι Κισμοί και κάποια χωριά μας. Η ένταση ήταν μεγαλύτερη για την κατάσταση της φωτιάς.
0: Άρα ήχησε και το 112 σε αυτές τις περιοχές.
1: Χτύπησε, βέβαια, χτύπησε για προληπτικούς λόγους το 112. Δεν είχαμε το φαινόμενο των εκκαινώσεων, είχαμε το φαινόμενο της προετοιμασίας για τυχόν εκκαινώσεις, που ευτυχώς δεν χρειάστηκαν. Είχαμε και μια νυχτερή φωτιά στις 3 τη νύχτα στην περιοχή Αλφιούσας του πύργου. Είναι γεγονός ότι καθημερινά έχουμε και από 1-2 εστίες που ξεσπούν, αλλά είπαμε αυτή τη φορά, επειδή η Ηλία έχει πληρώσει ακριβά το τίμημα των πυρκαγιών,
0: αλήθεια είναι αυτό.
1: Υπάρχει μια μεγάλη ετοιμότητα, περισσότερη επαγρύπνηση. Το 112 χτυπά πολύ πιο γρήγορα και περισσότερες φορές από τις προηγούμενες χρονιές, και έτσι υπάρχει και μια ενημέρωση του κόσμου και μια καλύτερη δυνατότητα για την κατάσβεση στη γέννηση αυτών των πυρκαγιών.
0: Όσον αφορά τον καιρό, πώς είναι σήμερα τα πράγματα, υπάρχουν αέριδες εκεί στην περιοχή?
1: Υπάρχουν το άτομο μεσημέρι, υπάρχει αέρας, όχι σε μεγάλη ένταση βέβαια. Το Σαββατοκύριακο είχαμε καλύτερες, και χθες και σήμερα όντως καλύτερες καιρικές συνθήκες, και συνθήκες με πτώση της θερμοκρασίας. Δεν είχαμε αυτό δηλαδή που συνέβαινε από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή.
0: Τις ημέρες που εκδηλώθηκαν όλες αυτές οι φωτιές δηλαδή.
1: Έχουμε μια σχετική ηρεμία σήμερα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, γιατί όπως είπα, οι πυρκαγιές ξεσπούν συνήθως τέτοιες ώρες μετά τις 3 και μετά, όπου υπάρχει και μια μεγάλη ετοιμότητα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ας ευχηθούμε να μην έχετε κι εσείς τώρα άλλα μέτωπα, γιατί είναι ήδη αρκετά σε εξέλιξη. Ναι. Δεν χρειάζεται να έχετε κι εσείς εκεί. Και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Όλοι πρέπει να έχουμε το νου μας. Πες μας όμως ένα ευχάριστο, γιατί όλο δυσάρεστα λέμε, ας πούμε, και ένα ευχάριστο για τον αυτοκινητόδρομο.
1: Ναι, να πούμε κάποια πράγματα σε σχέση
0: Πατρών
1: με τον
0: Πύργου.
1: Νέο σύγχρονο αυτοκινητόδρομο της Πατρών Πύργου. Είναι μια πρόεκταση της Ολυμπίας Οδού ουσιαστικά, και συμπλήρωσε ένα χρόνο λειτουργίας αυτές τις μέρες, και με τη συμπλήρωση αυτού του ενός έτους ήρθαν στο φως κάποια στατιστικά στοιχεία που έδωσε η ίδια εταιρεία, η Ολυμπία Οδός δηλαδή, και με βάση αυτών των στοιχείων διαπιστώνουμε πόσο πολύτιμο και σημαντικό είναι αυτό το έργο, επιβεβαιώνοντας και ένα μακροχρόνιο 20 και πλέον ετών αίτημα των κατοίκων της Ηλίας για την κατασκευή του. Τελικά ο δρόμος υλοποιήθηκε από τον περασμένο Αύγουστο, συμπληρώθηκε ένα έτος είπαμε, και το πρώτο που μπορούμε να επισημάνουμε είναι η ασφάλεια.
0: Βέβαια, πολύ σημαντικό.
1: Η ανθρώπινη ζωή. Προσέξτε να δείτε, την προηγούμενη χρονιά, πριν την κατασκευή του δρόμου,
0: πριν ολοκληρωθεί
1: στον παλιότερο δρόμο λοιπόν, όπου είχαμε την κίνηση μεταξύ Πύργου και Πάτρας, είχαμε 13 νεκρούς και πάρα πολλούς σοβαρά τραυματίες από τα δυστυχήματα, από τα τροχαία ατυχήματα και τα θανατηφόρα και τα υπόλοιπα. Τώρα, στον ένα χρόνο λειτουργίας του νέου δρόμου έχουν σημειωθεί μόλις 4 ατυχήματα με μόλις 4 τραυματίες, και αυτούς ελαφρά τραυματίες.
0: πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Αυτή και μόνο η εικόνα δείχνει έτσι ακριβώς το πόσο χρήσιμος είναι αυτός ο δρόμος. Ένας δρόμος που παρουσιάζει και μεγάλη κινητικότητα, βέβαια, και πολύ περισσότερο αυτές τις μέρες. Στον ένα χρόνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που μας εδόθησαν, έχουν περάσει τουλάχιστον από τα διόδια του πύργου 1.200.000 οχήματα. Είναι ένας μεγάλος αριθμός που εξυπηρετεί πλέον τον κόσμο από και προς την Πάτρα. Και επίσης μείωσε και σημαντικά την απόσταση μεταξύ των δύο πόλεων. Όταν χρειαζόταν μία μισή ώρα στον παλαιότερο δρόμο, τώρα σύμφωνα με την Ολυμπίαδο και με μία μέση ταχύτητα χρειάζονται 45 λεπτά. Έχουμε μία μείωση δηλαδή τουλάχιστον στο 50% του χρόνου. Mm-hmm. Μεγάλη εξυπηρέτηση και των ανθρώπων που κινούνται συνεχώς και των επαγγελματίων αλλά και των κατοίκων.
0: Και είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος που ταξιδεύει να αισθάνεται αυτή την ασφάλεια στο δρόμο. Ναι. Εγώ θα κρατήσω αυτόν τον αριθμό ότι φέτος υπάρχουν μόνο 4 τραυματίες. Είναι...
1: Ακριβώς, μόνο 4 τραυματίες.
0: Τίποτα.
1: Η διαφορά είναι μεγάλη σε σχέση με την εικόνα, γιατί ο παλιός δρόμος είχε γεμίσει με εικονοστάσια στη μνήμη των νεκρών.
0: Αλήθεια.
1: Τώρα εδώ έχουμε μόνο 4 τραυματίες.
0: Μάλιστα. Ωραία. Και με την ασφάλεια που πρέπει ο κάθε οδηγός και την προσοχή που πρέπει να, έτσι, να δείχνει, ας ελπίσουμε ότι τα νούμερα θα είναι αυτά, εκεί θα διατηρηθούν.
1: Θα κρατηθούν
0: και θα είναι τραχεία που δεν θα χρειάζεται καν να τα συζητάμε.
1: Βέβαια, και μπαίνει και το επόμενο στίχημα πλέον, ότι αυτός ο δρόμος δεν πρέπει να σταματήσει στον πύργο. Πρέπει να συνεχιστεί από τον πύργο μέχρι και την Τσακώνα, να περάσει στον ομό Μεσσηνίας στην περιοχή της Τριφυλίας, όπου θα ολοκληρωθεί όλο αυτό το πέταλο της Δυτικής Ελλάδας με έναν σύγχρονο και ασφαλή δρόμο.
0: Και ας ελπίσουμε να μην κρατήσει 20 χρόνια όπως κράτησε αυτός που φτιάχτηκε
1: βέβαια,
0: τώρα.
1: Βέβαια, γιατί και εδώ έχει ξεκινήσει ένας μεγάλος μακροχρόνιος αγώνας, αλλά ακόμη δυστυχώς δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο. Πέρα του γεγονότος ότι, όπως λέει το ΕΠΟΧΟΔΕ, ετοιμάζονται κάποιες μελέτες. Έγινε κατανοητό και με την πολύ περισσότερο μετά την κατασκευή του πύργου Πατρών ότι πρέπει να γίνει και εκείνο το κομμάτι, γιατί και εκεί έχουμε πολλά ατυχήματα και μάλλον θα έχουμε θετικές εξελίξεις, αλλά αυτές
0: όχι άμεσα.
1: Μέχρι τώρα είναι με αργό ρυθμό.
0: Ναι, μάλιστα. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Και εγώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, καλό απόγευμα. Ήταν ο Χρήστος Πλευρίας από την ΕΡΤ Πύργου. Εν τω μεταξύ, να δούμε λίγο τι γίνεται στην Σαλαμίνα. Είπαμε ότι εδώ η πυρκαγιά είναι σε δύο μέτωπα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι περίπου 1,5 χιλιόμετρο μεταξύ τους τα δύο μέτωπα. Και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ζητήθηκε η συνδρομή του λιμενικού προκειμένου να απομακρυνθούν κάτοικοι από τις περιοχές εκείνες όπου ήχησε το 112. Θα δούμε, είναι σε εξέλιξη. Πάντως, προς το ΕΑΝΤΙΟ είναι η εντολή για εκένωση από Περιστέρια και ΕΑΣ Κλαμπ προς την κακή βίγλα, η δεύτερη φωτιά που ξεκίνησε στα Σελήνια. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως, υπάρχουν πολύ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στη Σαλαμίνα. Είναι 92 οι πυροσβέστες, υπάρχουν 7 εναέρια μέσα. Ζητήθηκε, είπαμε, από την αστυνομία η ενίσχυση εκεί, η σύνδρομη ferry boat, προκειμένου να μετακινηθεί, να απομακρυνθεί ο κόσμος από το σημείο με ασφάλεια. Είναι σε εξέλιξη όλη αυτή η διαδικασία. Εμείς είμαστε εδώ, την παρακολουθούμε και σας ενημερώνουμε.

0: Εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8. Λέγαμε νωρίτερα ότι υπάρχει πολύ μεγάλη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Σαλαμίνα. Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 3 παρατέταρτο περίπου. Η πρώτη στην περιοχή Περιστέρια και η δεύτερη στην περιοχή Σελήνια. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, κινητοποιήθηκαν 146 προσβέστες. 9 ομάδες πεζοπόρου τμήματος. Υπάρχουν 32 οχήματα και πολλοί εθελοντές. Τώρα, όσον αφορά τις εναέριες δυνάμεις, κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είναι για το συντονισμό όλων αυτών. Φυσικά στην επιχείρηση συνδράμουν και οι υδροφόρες του Δήμου Σαλαμίνας. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε, είναι ότι ζητήθηκε ferry boat προκειμένου να απομακρυνθούν όχι μόνο οι κάτοικοι της περιοχής όπου ήχησε το 112, οι μόνιμοι κάτοικοι, αλλά και πολλοί επισκέπτες που βρέθηκαν σήμερα εκεί. Να δούμε τι ώρα και πώς θα γίνει αυτή η απομάκρυνση των κατοίκων, των παρευρισκόμενων στη Σαλαμίνα. Ήχησε από νωρίς το 112, είναι όλες οι δυνάμεις εκεί και η αστυνομία και το λιμενικό προκειμένου να βοηθήσει στην άμεση απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, στους οικισμούς Περιστέρια και ΕΑΣ Κλαμπ με κατεύθυνση προς Εάντιο. Άλλο ένα μήνυμα το 112 πριν από λίγο ήχησε πάλι στην ίδια περιοχή. Για οποιοδήποτε, οτιδήποτε νεότερο υπάρχει όσον αφορά τη Σαλαμίνα, αυτή τη μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε πριν από λίγο σε 2 μέτωπα, θα σας ενημερώνουμε για όλες τις εξελίξεις. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας στην περιφέρεια και θα πάμε στις Σέρες αυτή τη στιγμή, γιατί έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη συνάδελφο, τη Λένια Ιωαννίδου. Καλησπέρα, Λένια.
1: Καλησπέρα, Έλενα. Χρόνια πολλά.
0: Να είσαι καλά, χρόνια πολλά. Με όλες αυτές τις εξελίξεις και τα άσχημα νέα που μεταφέρουμε με τις φωτιές, δεν προλαβαίνουμε να σκεφτούμε και να ευχηθούμε. Δυστυχώς, τουλάχιστον δυστυχώς. Εσύ θα μας μεταφέρεις κάτι πιο ευχάριστο, έτσι, για να σπάσει λίγο αυτό το κλίμα της ημέρας. Θα μας πεις κάτι ωραίο που κάνουν εκεί οι Σεραίοι, ώστε να γνωρίσετε την πόλη σας στους τουρίστες που έρχονται από τα Βαλκάνια.
1: Ακριβώς, Έλενα, είναι μια πρωτοβουλία την οποία έχει αναλάβει το Επιμελητήριο των Σερών. Κάντε μια στάση στις Σέρες είναι το σύνθημα και στόχος είναι να ενισχυθεί η τουριστική κίνηση και η προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών στην τοπική αγορά των Σερών, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες διέρχονται καθημερινά από την περιοχή, συγκεκριμένα από τον περιφερειακό της περιοχής των Σερών, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. Μιλάμε για τους Βαλκάνιους παραθεριστές, οι οποίοι διασχίζουν τον περιφερειακό των Σερών για να κατευθυνθούν προς τις παραλίες της Βορείου Ελλάδος και όχι μόνο, αλλά και τα νησιά. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο αυτής της δράσης, το Επιμελητήριο δημιούργησε ένα νέο ενημερωτικό φυλάδιο στην ελληνική και στη βουλγάρικη γλώσσα. Και το έντυπο αυτό θα διανέμεται κατά το μήνα τώρα Αύγουστο, αλλά και Σεπτέμβριο, στην είσοδο της χώρας από την Βουλγαρία και στον Προμαχώνα, με στόχο να ενημερώσει όλους τους διερχόμενους επισκέπτες για όλα αυτά, όλα όσα μπορούν να γνωρίσουν και να απολαύσουν στην πόλη των Σερών. Μιλάμε για το Νακανέ, για το Τουλουμπάκι, για τα πολύ ωραία ούζα και κρασιά που έχει η πόλη. Και να μετατρέψουμε έτσι μια απλή διέλευση από τον νομό Σερών σε μια ευκαιρία για μια ουσιαστική στάση στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή, να γνωρίσουν όχι μόνο τη γαστρονομία, αλλά να επισκεφθούν και το Μουσείο των Σερών και πολλά άλλα αξιοθέατα που υπάρχουν μέσα στην πόλη. Και αυτό είναι μόνο η αρχή, γιατί σε μια επόμενη δράση που θέλει να προγραμματίσει το Επιμελητήριο, είναι να ενημερώσει τους τουρίστες και τους διερχόμενους οδηγούς γενικότερα για το τουριστικό έτσι, προϊόν του νομού των Σερών και όχι μόνο της πόλης. Μάλιστα. Νομίζω πως είναι κάτι το οποίο το αξίζει και η πόλη των Σερών και αξίζει να την απολαύσουμε και οι επισκέπτες που περνάνε από εκεί. Γιατί είναι μεγάλος ο αριθμός, πρέπει να σου πω, των Βαλκάνιων τουριστών που εισέρχεται στη χώρα μας από τον Προμαχώνα.
0: Και νομίζω ότι μέσα σε μία μέρα μπορούν να δουν τα πάντα. Δηλαδή, ούτε καν μια ολόκληρη μέρα. Μισή μέρα να μείνουν στην πόλη. Είναι όφελος αυτό για τις επιχειρήσεις, για τους επιχειρηματίες στην περιοχή. Και παράλληλα και εκείνοι πράγματι μπορούν να δουν άλλη μία περιοχή που ενδεχομένως και να μην υπολόγιζαν μέσα στις ημέρες αυτές που είναι να μείνουν στην Ελλάδα.
1: και ενδεχομένως να την επισκεφθούν σε κάποια άλλη τους ταξιδιωτική
0: να την εντάξουν σε κάποια άλλη απόδραση.
1: Σε κάποια άλλη απόδραση. Έτσι ακριβώς, γιατί και επειδή είναι οι αποστάσεις κοντινές, είναι δηλαδή από τον δρόμο στον οποίο κινούνται τον περιφερειακό, μπορούν μέσα σε 5 λεπτά να βρίσκονται μέσα στο κέντρο της πόλης. Άρα καταλαβαίνουμε ότι δεν χρειάζεται να ξοδέψουν πολύ από το χρόνο του ταξιδιού τους. Μπορούν, όπως είπες και εσύ, μισή μέρα να αφιερώσουν, ακόμη και λίγες ώρες να αφιερώσουν και να γνωρίσουν και κάτι ακόμη σε αυτό τους το ταξίδι.
0: Να κάνουν μία στάση για ένα καφέ, για ένα φαγητό και μετά στη συνέχεια να δουν και κάτι άλλο. Θεωρώ ότι όντως είναι λίγες ώρες που μπορούν να δουν και να απολαύσουν πολλά πράγματα που δεν τα είχαν εξ αρχής. Και να ξεκουραστούν, βέβαια.
1: Διάρκεια της διαδρομής, ώστε να απολαύσουν και κάτι ακόμη, κάτι διαφορετικό.
0: Ακριβώς. Μάλιστα. Πολύ ωραία αυτή η πρωτοβουλία.
1: Πολύ ωραία. Επιμελητήριο των Σερών και περιμένουμε και τα υπόλοιπα για να διαφημίσουμε και να γνωρίσουμε σε όλους τους διερχόμενους οδηγούς και τον υπόλοιπο νόμο Σερών που έχει πάρα πολλές ομορφιές. Έχουμε τα βουνά, τις θάλασσες, τις λίμνες, τα ποτάμια, έτσι το σπήλαιο. Έχει πάρα πολλές ομορφιές ο νόμο Σερών. Και όποτε μας δίνετε ευκαιρία τα λέμε αυτά και τα γνωρίζετε κι εσείς και τα κάνουμε γνωστά και σε όλη την Ελλάδα μέσα από το Art News.
0: Και έχει ενδιαφέρον εδώ να πω αυτό και να κλείσουμε, ότι στο τέλος της σεζόν να δούμε πόσοι επισκέπτες ήρθαν στις ΣΕΡΕ. Mm-hmm. Σίγουρα θα υπάρχει κάποια στιγμή από το επιμελητήριο ένας αριθμός, θα έχει ενδιαφέρον.
1: Έτσι, θα το δούμε και αυτό.
0: Ωραία.
1: Πόσο πέτυχε αυτή η δράση.
0: Ναι, φυσικά. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι, να κλείσουμε λίγο αισιόδοξα μαζί σου.
1: Γιατί εμείς.
0: Να είσαι καλά. Ήταν η Λένια Ιωαννίδου από τις ΣΕΡΕΣ. Εμείς τώρα πάλι να δούμε εδώ τι γίνεται στο μέτωπο της φωτιάς στη Σαλαμίνα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μεγάλη μάχη με τις φλόγες και μάλιστα σε ιδιαίτερες συνθήκες, γιατί στην περιοχή επικρατούν πολύ ισχυροί άνεμοι που πνέουν στη Σαλαμίνα και αυτό κάνει πιο δύσκολη τη δουλειά τους, αυξάνεται ο κίνδυνος της εξάπλωσης των μετόπων. Βέβαια είναι νωρίς ακόμα, ευτυχώς μπορούν τα εναέρια μέσα και βρίσκονται στην περιοχή, κάτι πάρα πολύ σημαντικό παρά τον αέρα που επικρατεί. Ευτυχώς μπορούν να πετάνε αυτή την ώρα, μέχρι τη δύση του ηλίου είναι ακόμα νωρίς. Ας ελπίσουμε ότι θα πάνε όλα καλά. Το πιο σημαντικό είναι να δούμε την διαδικασία εκένωσης των ατόμων, των τουριστών, των επισκεπτών της Σαλαμίνας. Όσοι δηλαδή πήγαν από νωρίς σήμερα και για να απολαύσουν και τον μπάνιο τους, μεταφέρονται με ferry boat με τη βοήθεια του λιμενικού, της αστυνομίας, του Δήμου. Όλοι βρίσκονται επιποδώς προκειμένου να βοηθήσουν αυτό το δύσκολο έργο, έτσι ώστε όλοι να μεταφερθούν με ασφάλεια και να μην κινδυνεύσει κανείς.

0: Έχουμε μαζί μας στο στούντιο τον Βασίλη Γούλα, τον αρχισυντάκτη του Δελτίου Ειδήσεων, να μας δώσει τις τελευταίες εξελίξεις για τη Σαλαμίνα. Καλησπέρα, Βασίλη.
1: Καλησπέρα, Έλληνα. Καλησπέρα να πούμε στους ακροατές μας. Είναι μια δύσκολη πυρκαγιά αυτή, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στη Σαλαμίνα. Μιλάμε για δύο μέτωπα αυτή τη στιγμή. Επιχειρούν ήδη 46 πυροσβέστες, 10 αέρια μέσα. Η πρώτη πυρκαγιά έχει ξεκινήσει από την περιοχή Περιστέρια, η δεύτερη ξέσπασε στην περιοχή Σελήνια. Έχουν σταλεί 112 για τις εκενώσεις οικισμών στην περιοχή όπου επικρατούν ισχυροί άνεμοι. Ενώ να σου πω αυτή τη στιγμή ότι λόγω των πυρκαγιών στο νησί της Σαλαμίνας πραγματοποιούνται και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων στα Περιστέρια και στη Σελήνια. Έχει ζητηθεί και από την αστυνομία αλλά και σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε εμείς πριν από λίγο με το Δήμαρχο, ο οποίος βρίσκεται στο μέτωπο, η συνδρομή πλωτών μέσων. Και παρακολουθούμε την εξέλιξη της πυρκαγιάς, η οποία φαίνεται ότι θα δυσκολέψει ιδιαίτερα το έργο της κατάσβεσης.
0: Άρα, η τελευταία εξέλιξη είναι ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια να απομακρυνθούν διαθαλάσσεις όλοι οι άνθρωποι που είτε κινδυνεύουν είτε θεωρούν εκείνοι ότι πρέπει να απομακρυνθούν από τις περιοχές που είναι σε εξέλιξη φωτιά.
1: Έχει ζητηθεί και από την ελληνική αστυνομία έτσι να δοθούν, να διατεθούν δύο ferry boat για την εκένωση διαθαλάσσης των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί. Γιατί μιλάμε για μια παραθαλάσσια περιοχή. Δηλαδή είναι στη θάλασσα.
0: Και πήγε και πολλοί κόσμο σήμερα για μονοήμερη να μείνει εκεί, να κάνει το μπάνιο του και να γυρίσει το απόγευμα.
1: Πέρα από τους μόνιμους, τους τουρίστες, πολλοί πηγαίνουν και για το μπάνιο τους, όπως πολύ σωστά λες σήμερα που είναι για Κυριακή.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη, πάλι θα έρθει στο στούντιο εδώ να μας ενημερώσεις. Λοιπόν, εμείς τώρα θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας στην περιφέρεια, γιατί σε λίγο θα έρθει η Χρύσα Μπιλάλη εδώ να μας δώσει τα νεότερα μέσα από το Δελτίο Ειδήσεων. Θα πάμε στην Κοζάνη, στην συνάδελφο τη Δέσποινα Αμαραντίδου, να μας δώσει εκεί λίγο την εξέλιξη και του 15 Αυγούστου, γιατί 16 Αυγούστου σήμερα. Οι φωτιές βέβαια είναι το πρώτο θέμα εδώ και βρίσκονται, είναι σε εξέλιξη και εμείς θα σας ενημερώσουμε. Αλλά θα πάμε λίγο στην Κοζάνη, γιατί έχει κάποια νέα έτσι λίγο διαφορετικά, λίγο πιο ευχάριστα, ας πούμε, η Δέσποινα να μας μεταφέρει. Καλησπέρα, Δέσποινα.
2: Καλησπέρα, Ελένα μου, κυρίες και κύριοι. Να πω χρόνια πολλά και πάλι. Τα λέμε εμείς
0: ακόμα πολλά
2: την Παναγιά μας. Και βέβαια, εκείνο που χαρακτηρίζει τις ημέρες αυτές, και μπορεί να είμαστε στον απόϊχο του 15 Αυγούστου, αλλά οι ημέρες αυτές είναι ημέρες που γιορτάζει η ελληνική ύπαιθρος. Και γιορτάζει γιατί σειραίουν χιλιάδες απόδημοι, γεμίζουν τα χωριά, παιδικές φωνές, χωριά εγκαταλελειμμένα. Είναι αυτά τα πανηγύρια και τα ανταμώματα που κάνουν διαφορετική την καθημερινότητα των λίγων ηλικιωμένων που παραμένουν στις επάλξεις, παραμένουν δηλαδή στα ερημωμένα χωριά. Εμείς εδώ βέβαια η αλήθεια είναι ότι συνεχίζονται τα έθη και τα έθιμα, που είναι και το δέλεαρ για τους επισκέπτες και τους ανθρώπους που επιλέγουν τη Δυτική Μακεδονία γενικότερα. Από την Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο, την Παναγία Μικροκάστρου και τη Σαμαρίνα, τη Βλάστη, ο 15 Αυγούστου και οι μέρες αυτές γιορτάζουν με πίστη και κατάνοιξη, αλλά κυρίως με ζωντανή παράδοση, μουσική, χορό και γλέντι. Μάλιστα, να σας πω ότι σήμερα, 16 Αυγούστου, η γιορτή συνεχίζεται στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας με τη Σαμαρίνα να βρίσκεται στο επίκεντρο. Να θυμίσω ότι η Σαμαρίνα είναι το υψηλότερο ορεινό χωριό της Ελλάδας και των Βαλκανίων. Είναι χτισμένο στα 1450 μέτρα. Είναι μια μεγάλη μέρα όμως, γιατί εκεί η Μεγάλη Παναγιά, ο εμβληματικός αυτός ναός, εκεί συναντιόνται λοιπόν οι Σαμαρινείς από κάθε γωνιά της Ελλάδας για τον χορό Σιάτσικο, τον τρανό χορό όπως τον ξέρουν οι περισσότεροι, που αναβιώνει κάθε χρόνο μετά την πανηγυρική θεία λειτουργία, αλλά δίνει μετά τη σκυτάλη για το γλέντι, αν θέλετε και το τελευταίο γλέντι, καθώς σιγά σιγά θα φύγουν από τη Σαμαρίνα για να κατέβουν στις μεγαλύτερες πόλεις, ερημώνει δηλαδή η Σαμαρίνα και μένουν πολύ λίγοι άνθρωποι. Είναι αυτός ο χορός που ενώνει, ένας κύκλος δηλαδή που τραγούν και χορεύουν κρατώντας ζωντανό ένα έθιμο οι άνθρωποι εκεί, που είναι και ταυτότητα της πολιτιστικής κληρονομιάς της Σαμαρίνας. Η ίδια εικόνα και στη Βλάστη, ένα χωριό της Κοζάνης στα 1200 μέτρα υψόμετρο, και εκεί ο τρανός χορός ξεκίνησε από χθες, συνεχίζεται σήμερα στην τοποθεσία Λιβάδια. Είναι ένα τελετουργικό δρόμενο γι' αυτό που μεταδίδεται από γενιά σε γενιά. και αποτελεί για τους ανθρώπους εκεί ένα σημαντικό σύμβολο της πολιτιστικής κληρονομιάς. Πριν συνεχίσω, και δεν ξέρω τι χρόνο έχεις, γιατί η επικαιρότητα πραγματικά είναι σκληρή και πονάει ψυχή μας ακούγοντας για τις φωτιές, όπου και βρισκόμαστε, και για τους ανθρώπους που ζουν και αντιμετωπίζουν όλο αυτό. Έχω και μια πληροφορία σε ό,τι έχει να κάνει με τη Σαμαρίνα, το χωριό των Γρεβενών, όπου είχαμε, σύμφωνα με πληροφορίες, μια μικροένταση το πρωί, κατά την έναρξη του τρανού χορού, ένας ξυνοτρόφος που έχασε το ζωικό του κεφάλαιο από την ευλογιά, εξέφρασε με έντονο ύφος την οργή του σε κυβερνητικά στελέχη που βρισκόταν στην συγκεκριμένη περιοχή. Του ζήτησε να μην συμμετάσχουν στο χορό και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, για να αποφευθεί περαιτέρω ένταση, τα κυβερνητικά στελέχη αποχώρησαν από το σημείο. Οι πληροφορίες λένε ότι βρισκόταν ο υπουργός Μακεδονίας Τράκης Κώστας Βουλέκας, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος Χαρακόπουλος και εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρος Δούπου, η οποία βέβαια γνωρίζετε ότι κατάγεται από εκεί, από την περιοχή την συγκεκριμένη. Οπότε αυτό, κατά τα άλλα όμως, δεν...
0: Και έληξε εκεί τίποτα. Δηλαδή αυτή η ένταση.
2: Έληξε εκεί και συνέχισε, γιατί είναι ιερή στιγμή και για τους ανθρώπους του τόπου εκεί αυτός ο χορός, που είναι και ένα αποχαιρετιστήριο στο καλοκαίρι για να μπουν στο χειμώνα. Με όλες τις διαφοροποιήσεις που είχαμε, γιατί λόγω της ευλογιάς δεν κατάφεραν οι αρκετοί κτηνοτρόφοι να φέρουν τα ζώα τους στην Σαμαρίνα. Μιλάμε για περισσότερα από 5.000 ζώα και δυστυχώς η ευλογιά τα κράτησε σε περιοχές που και η θερμοκρασία ξέρουμε ότι είναι πολύ ψηλή, και αυτός είναι ένας από τους λόγους που κρατάει εκεί. Τώρα βέβαια το γλέντι κράτησε μέχρι το πρωί και νομίζω ότι φέτος ήταν όλα τα χωριά ορεινά και μη. Ήταν εχθές ειδικά, είχε τόσα πολλά πανηγύρια, τόσα πολλά ανταμώματα. Είναι αυτή η ευκαιρία που έρχονται κοντά οι άνθρωποι, κυρίως και στη γενετηρά τους και, και στο εξωτερικό. Βρίσκουν τους φίλους, τους συγγενείς, ανταμώνουν, χορεύουν, κλεντούν. Είναι πολύ όμορφες αυτές οι στιγμές. Και είναι και εκείνο το κομμάτι επίσης και των εθήμων, δηλαδή καβαλάρες, αυτές τις χιάστες που κατεβαίνουν έφυποι να προσκυνήσουν την εικόνα στην Παναγία στο μοναστήρι της Ελεούσας. Είναι επίσης ένα κομμάτι που φέρνει κόσμο στην περιοχή, γιατί και εκεί το γλέντι κράτησε μέχρι το πρωί. Συνεχίζουν αφού προσκυνήσουν και γίνει η τελειτάνευση της εικόνας. Εδώ συνδέεται επίσης με την παράδοση άρρηκτα, θα πρέπει να πω. Γίνεται παρέλαση αφού επιστρέψουν στη Σιάτιστα και συνεχίζεται το γλέντι στα σοκάκια της Σιάτιστας με τα χάλκινα ηχούν, τη φιλοξενία, το λιαστό κρασί. Ξέρετε πώς είναι, αν δεν ξέρεις, θέλω να σε προσκαλώ να το ζήσεις, γιατί είναι διαφορετικές ημέρες αυτές του Αυγούστου για την
0: νομίζω σε κάθε γωνιά της Ελλάδας αυτές οι ημέρες είναι διαφορετικές.
2: Ναι, αλλά απλά επιλέγουν βουνό και όχι θάλασσα, και αυτό το αποδεικνύει και η επισκεψιμότητα αλλά και οι κρατήσεις που σε κάποια
0: αυτό δείχνει ότι κάτι κάνετε καλά και έρχεται ο κόσμος το 15 Αύγουστο εκεί.
2: Δεν ξέρω αν κάτι κάνουμε καλά. Ξέρουμε ότι έχει πολύ ωραίο φυσικό κάλος, έχει ποτάμια που βουτούν, λίμνες που κολυμπούν, την Πίνδο, απίστευτα μέρη φυσικού κάλους, στα Μαστοροχώρια. Χθες, ας πούμε, είχε 14 βαθμούς σε αρκετές περιοχές.
0: Α, έχετε δροσιά.
2: Έχει δροσιά, οπότε νομίζω και αυτό είναι ένα κομμάτι.
0: Βέβαια, παίζει ρόλο και αυτό. Ωραία. Δέσποινα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πρέπει να κλείσουμε για να πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων από τη Χρύσα Μπιλάλη, προκειμένου να μας ενημερώσει για όλες τις τελευταίες εξελίξεις, ειδικά στα μέτωπα της φωτιάς που εκδηλώθηκαν στη Σαλαμίνα λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σαλαμίνα λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι, κινείται σε 2 μέτωπα στην περιοχή Περιστέρια και στην περιοχή Σελήνια. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 146 πυροσβέστες με 9 ομάδες πεζοπόρων και 32 οχήματα καθώς και εθελοντές. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το 1 για το συντονισμό του. Στην επιχείρηση συνδράμων υδροφόρες του Δήμου Σαλαμίνας. Αλλεπάλληλα είναι τα μηνύματα από το 112 για απομάκρυση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Περιστέρια και ΕΑΣ Κλαμπ με κατεύθυνση προς Εάντιο. Από τον οικισμό Κολώνες να απομακρυνθούν προς παραλία Σατερλή. Επίσης την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή ΔΕΗ, Χαλιώτη και Περάνη με κατεύθυνση προς Εάντιο και από την περιοχή Κακή Βίγλα προς Εάντιο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι από την ελληνική αστυνομία έχουν ετηθεί 2 φεριμπότ για να πραγματοποιηθούν εκενώσεις από θαλάσσεις από την περιοχή μεταξύ Περιστερίων και Κακής Βίγλας, ενώ έχει ζητηθεί και η συνδρομή του λιμενικού. Συνεχίζεται η προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων αλλά και των εθελοντών προκειμένου να περιοριστεί η πυρκαγιά που μένεται από χθες το απόγευμα στην Ατσίτσα Σκύρου με τους ανέμους να δυσχεραίνουν την κατάσβεσή της. 2 είναι τα μέτωπα, νότια προς Άγιο Φωκά και ανατολικά προς Πεύκο. Επιχειρούν και συνεχώς ενισχύονται επίγειες δυνάμεις με δάσο κομμάντος και από αέρος κάνουν ρήψεις νερού 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Νέα άνοδος της θερμοκρασίας από αύριο αλλά και ενίσχυση των ανέμων στο Αιγαίο προβλέπονται το επόμενο διάστημα σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία. Σε κατάσταση υψηλού κινδύνου 3 για εκδήλωση πυρκαγιάς αύριο 20 περιοχές της χώρας συμπεριλαμβανομένες της Αττικής σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το 2ωρο ισχυρό μπουρίνι στην Ανατολική Μάνη ανήμερα το 15 Αύγουστο. Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τις καταγραφές του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στην Κοκάλα Μάνης μέσα σε περίπου 2 ώρες έπεσαν 140 χιλιοστά βροχής. Το φως της ημέρας σήμερα αποκάλυψε το μέγεθος των ζημιών σε δρόμους και υποδομές. Περισσότερα από 100 αυτοκίνητα εγκλωβίστηκαν μόνο σε ένα σημείο. Συνεργεία του Δήμου και της Περιφέρειας επιχειρούν από νωρίς το πρωί για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου. Μία γυναίκα τραυματίστηκε από κεραυνό στο Ίτυλο ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφηκαν στην περιοχή του Ιτήλου, στο Καραβοστάσι, στην Αλίπα, στην Κοκάλα, στην Έξο Νύμφη, στη Λάγια και στο Πόρτο Κάγιο. Πρωτοφανές χαρακτήρισε το φαινόμενο που έπληξε την Ανατολική Μάνη ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Εξαρχάκος μιλώντας στο Earth News. Πρόστιμο μαμούθ συνολικού ύψους 1,32 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων στη Δυτική Ελλάδα, καθώς διαπιστώθηκε ότι 132 οχήματά της είχαν δηλωθεί σε ακινησία, ενώ στην πραγματικότητα ενοικιάζονταν και κυκλοφορούσαν κανονικά. Στη σύλληψη 35χρονης επιχειρηματία προχώρησαν χθες αστυνομικοί στην Καλαμαριά, καθώς σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία διαπιστώθηκε ότι προμήθευσε αλκοολούχα ποτά σε 7 ανηλίκους. Επίσης, στη σύλληψη 3 ατόμων που εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επίρρεια αλκοόλ, προχώρησαν κατά το τελευταίο 24ωρο αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχέας Θεσσαλονίκης. Μεγάλη πυρκαγιά καίει από την Παρασκευή το ορεινό φυσικό πάρκο της Φαν στο Βέλγιο, καταστρέφοντας μέχρι στιγμής έκταση 30.000 στρεμμάτων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δεν έχουν θέσει υπό έλεγχο το πύρινο μέτωπο, το οποίο κινείται πλέον προς τα σύνορα με τη Γερμανία. Εκατοντάδες κάτοικοι χωριών έλαβαν εντολές εκένωσης. Πυροσβέστες από το Βέλγιο, τη Γερμανία και το Λουξεμβούργο, με τη συνδρομή του στρατού και αγροτών, επιχειρούν στο σημείο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνδράμει στην κατάσβεση, διαθέτοντας 3 ελικόπτερα και 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη από τη Τσεχία, τη Σουηδία και την Ολλανδία. Δραματική παραμένει η κατάσταση στην Ινδονησία από το σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών που έπληξε το ανατολικό τμήμα της χώρας, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 51 ανθρώπων, ενώ εκατοντάδες παραμένουν εγκλωβισμένοι στα ερείπια των γκρεμισμένων κτηρίων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και στα δυτικά ορεινά τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 μέχρι 7 μποφόρ. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική και θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις από το earthnews.gr. Ακολουθεί και πάλι η Ελένα Καραθάνου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης.

0: ως κεντρική προσέγγιση και θέμα From Negative Mirroring to Tradition, Creativity and Innovation. Γκρούπας Φαρμακός.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Πάμε να συνδεθούμε με το Earth News. Καθώς εκεί μιλάει ο Γιώργος Παναγόπουλος, είναι ο Δήμαρχος Σαλαμίνας, να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις από το μέτωπο της φωτιάς.
1: Εδώ στη φωτιά μένω, στο μέτωπο του μέτωπου.
2: Ναι. Πετάνε και ένα αέρια μέσα στην περιοχή.
1: Πετάνε και ένα αέρια μέσα. Έχουμε ζητήσει κι άλλα και η χειροδευτική έχει ζητήσει. Γιατί είναι κρεμασμένη η φωτιά, πνέουν άνεμοι. Ισχυροί.
2: Έχουν ενισχυθεί και οι πυροσβεστικές δυνάμεις, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια, την πρώτη στιγμή.
2: Το πιο δύσκολο μέτωπο, εσείς που είσαστε μέσα στη φωτιά, ποιο είναι, στα σελήνια ή στα περιστέρια?
1: Στα περιστέρια, αυτή είναι στα περιστέρια. Θα πρέπει να σας αφήσω, γιατί είμαι και δεν σας ακούω καθόλου, εντάξει. Ναι.
3: Καταλαβαίνουμε, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Σας ευχαριστούμε.
3: Πάμε να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος, τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό. Κύριε Αρτοπιέ, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα από το επιχειρησιακό μας κέντρο. Μια ακόμη δύσκολη μέρα. Ξέσπασαν δύο ταυτόχρονα σχεδόν πυρκαγιές χρονικά με πολύ μικρή απόκληση. Και στο νότιο κομμάτι της Σαλαμίνας, δηλαδή στην περιοχή Περιστέρια, είναι η πιο δύσκολη πυρκαγιά που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, καθώς και πιο βόρεια, στην περιοχή Σελήνια, προς Κακή Βίγλα. Και οι δύο πυρκαγιές είναι αφενός κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Το πιο δύσκολο μέτωπο που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή είναι η περιοχή των Περιστερίων. Είναι το παραλιακό μέτωπο, το νότιο κομμάτι της Σαλαμίνας. Αυτή τη στιγμή καταπλέουν εκεί, έχει καταπλέψει ήδη το πυροσβεστικό πλοίο Μουζακίτης, προκειμένου αν χρειαστεί να παραλάβει κόσμο. Καταπλέουν και άλλο ένα πλοίο του πυροσβεστικού σώματος, το Ραφνάρ, καθώς και έχει γίνει έτοιμα και καταπλέουν τούτη την ώρα σκάφη του λιμενικού σώματος, προκειμένου αν χρειαστεί να παραλάβει κόσμο, προκειμένου να τον μεταφέρει σε ασφαλή σημεία.
3: Κύριε Αρτοπιέ, να ρωτήσω, έχετε κάποια εικόνα, επειδή μιλάμε για ένα δίδυμο μέτωπο υπό δύσκολες συνθήκες, έχετε κάποια εικόνα ακριβώς πώς μπορεί να έχει

0: ξεκινήσει αυτή η πυρκαγιά.
1: Αυτό το οποίο ξέρουμε είναι ότι η πυρκαγιά, ειδικά η πυρκαγιά στα Περιστέρια, στη Λεωφόρο Περιστερίων, ξέσπασε πολύ κοντά στην κατοικημένη έκταση του οικισμού Περιστέρια. Επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα, ταχύτητα μπορώ να πω. Μπορούσαμε να δούμε από τον ντρόν και βλέπουμε αυτή τη στιγμή από τον ντρόν και από την Σαλαμίνα αλλά και από την Αίγινα απέναντι με δύο διαφορετικά ντρόνς την πυρκαγιά πώς εξελίχθηκε. Εξελίχθηκε πάρα πολύ γρήγορα μέσα στον κατοικημένο ιστό. Μιλάω για την πυρκαγιά αυτή τη στιγμή στο νότιο κομμάτι, στα Περιστέρια. Και γι' αυτό το λόγο άμεσα εκδόθηκαν πολύ γρήγορα τρία μηνύματα. Ένα προειδοποιητικό και άλλα δύο μηνύματα απομάκρυση των συμπολιτών μας, προκειμένου να μην κινδυνεύσει κάποιος, να υπάρχει δηλαδή η χρονική ευχέρεια να φύγουν, να αποχωρήσουν οι κάτοικοι των περιοχών αυτών, διότι γνωρίζαμε ότι.
0: Έχετε την κατάλληλη πρόσβαση, κύριε Αρτοπιέ, στο μέτωπο της φωτιάς είναι προσβάσιμη. Έχετε τα στοιχεία τα οποία μπορούν να βοηθήσουν την πυροσβεστική στο έργο της.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν αρκετοί λουόμενοι, εκατοντάδες λουόμενοι, οι οποίοι μαζί με τους μόνιμους κατοίκους, ξέρετε ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να αποχωρήσουν από αυτή την περιοχή. Ναι. Έχει δοθεί μήνυμα εκένωσης εδώ και τουλάχιστον μισή ώρα. Οπότε υπήρχε χρονική ευχέρεια προκειμένου να αποχωρήσουν. Υπήρχε οδικό δίκτυο να αποχωρήσουν προς τις περιοχές που έχουν πάρει τα μηνύματα του 112, διότι αυτό είναι η σημασία του 112, είναι η συμπεριφορά της πυρκαγιάς και το πού πρέπει να κατευθυνθούν. Άρα λοιπόν έχουν πάρει μηνύματα και στην ελληνική γλώσσα και στα αγγλικά, καθώς επίσης είχαμε την πιο μικρή εστία πυρκαγιάς πάλι σε κατοικημένη περιοχή στο βόρειο κομμάτι, αυτή που βρίσκεται στα Σελήνια προς Κακή Βίγλα. Εκεί είναι σε χαμηλή βλάστηση πλησίων πάλι κατοικημένων περιοχών και εκεί έχουν εκδοθεί μηνύματα του 112. Όμως το πιο δύσκολο κομμάτι αυτή τη στιγμή είναι το παραλιακό νότιο κομμάτι στην περιοχή των Περιστερίων.
0: Επιχειρούν η αποχώρηση του κόσμου, κύριε Αρτοπιέ, είναι ευκολή? Έχουν την δυνατότητα να κινηθούν προς τις περιοχές που τους υποδεικνύεται στους χρόνους που θα θέλατε?
1: Έχουν ήδη ξεκινήσει την αποχώρηση από πολύ νωρίς. Υπάρχουν αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή και βοηθούντων και των πυροσβεστών που υπάρχουν στην περιοχή να τους κατευθύνουν προς ασφαλή σημεία. Υπάρχει και έχουν καταπλέψει, όπως σας είπα, και σκάφη προκειμένου να παραλάβουν κόσμο εάν χρειαστεί από την θάλασσα.
2: Κύριε Αρτοπιέ, δηλαδή, έχετε εικόνα αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι στην παραλία αυτή την ώρα στα Περιστέρια?
1: Όχι, έχει κατέβει κόσμο στην παραλία και αποχωρεί. Έχει κατέβει κόσμο στην παραλία και αποχωρεί, διότι υπήρχε πολλοί κόσμος λουόμενοι στην παραλία και μόνιμοι κάτοικοι. Και γι' αυτό το λόγο, με τη βοήθεια των αστυνομικών αρχών, των λιμενικών, των πυροσβεστών, είναι μια συντονισμένη προσπάθεια η οποία εξελίσσεται αυτή τη στιγμή. Και ακριβώς πολύ κοντά, ακριβώς από πάνω, είναι το μέτωπο το οποίο κινείται αυτή τη στιγμή από τα Περιστέρια προς την περιοχή Κολώνες. Και γι' αυτό το λόγο έχουν εκδοθεί τα μηνύματα του 112, προκειμένου να μην κινδυνεύσει κανείς.
0: Περιμένετε κάποια ενίσχυση των δυνάμεων που έχετε στη διάθεσή σας? Ποιος είναι ο σχεδιασμός για τις επόμενες ώρες?
1: Ενισχύουμε πολύ τις δυνάμεις. Θα περάσουν και πολλοί πυροσβέστες με πυροσβεστικά υδροφόρα οχήματα από το Πέραμα και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε κινητοποίηση δυνάμεων από την Αττική. Από το Πέραμα θα περάσουν απέναντι. Επιχειρούν ήδη 146 πυροσβέστες με 9 ομάδες δασοκομάντος, 32 οχήματα, εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος, πολιτικής προστασίας. Ενώ στην αεροπυρόσβεση αυτή τη στιγμή στον αέρα βρίσκονται 4 αεροσκάφη, 6 ελικόπτερα, διότι θέλαμε να κάνουμε τοπική αεροπυρόσβεση με τα ελικόπτερα. Και ένα ελικόπτερο για τον ενέργειο συντονισμό.
2: Η εκτίμησή σας για την περιοχή, για τους ανέμους, είναι ότι θα ενισχυθούν τις επόμενες ώρες?
1: Δεν είναι σύμμαχός μας ο αέρας. Φυσάει 4 με 5 μποφάρο αυτή τη στιγμή βόρειος άνεμος και κατευθύνει την πυρκαγιά και με τη βλάστηση και με την τοπογεωγραφία προς το πιο δυτικό κομμάτι, δηλαδή από τα Περιστέρια προς την περιοχή σε πιο δυτικό μέτωπο. Ναι. Ωστόσο οι δυνάμεις είναι εκεί, επιχειρούν και από αέρος και οι επίγειες δυνάμεις. Είναι μια δύσκολη πυρκαγιά, διότι αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε το ξέσπασμα δύο σχεδόν ταυτόχρονα, με μικρή χρονική απόκληση δηλαδή πυρκαγιών.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Αρτοπιέ.
2: Ήθελα να ρωτήσω, ακούσατε τον Δήμαρχο, έχουν καεί σπίτια.
1: Έχουμε αναφορές για υλικές ζημιές. Αντιλαμβάνεστε ότι τούτη την ώρα μας ενδιαφέρουν οι άνθρωποι να αποχωρήσουν από την περιοχή. Αποχωρούν ήδη. Έχουν αποχωρήσει ήδη και καλούμε όποιος δεν έχει αποχωρήσει να μην βρίσκεται στο χώρο της πυρκαγιάς, να αποχωρήσει με ασφάλεια. Έχουν δημιουργήσει ένα κλειό μεταξύ του παραλιακού μετόπου και της πυρκαγιάς. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν κάνει μια ανάσχεση του μετόπου, ακριβώς μεταξύ της παραλίας και της σκιόμενης έκτασης που υπάρχει αυτή τη στιγμή, και μπορούν να αποχωρήσουν οι κάτοικοι και Η αποτίμηση των υλικών ζημιών, αντιλαμβάνεστε, είναι η επόμενη μέρα.
0: Είναι δευτερεύουσα, κύριε Αρτοπιέ, το καταλαβαίνουμε. Και έχετε και πολύ σημαντικότερο έργο. Σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Θα παραμείνουμε σε επικοινωνία. Πάμε εμείς να μιλήσουμε και πάλι.
3: Ακούσαμε τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, τον Γιάννη Αρτοπιό, ο οποίος είχε συνδεθεί με το RT News. Έδωσε την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στη Σαλαμίνα, καθώς είναι δύο τα μέτωπα της φωτιάς. Ωστόσο, ανέφερε ότι στην περιοχή Περιστέρια είναι το πιο δύσκολο σημείο, καθώς εκεί επικρατούν στη Σαλαμίνα και ισχυροί άνεμοι. Ο αέρας δεν είναι σύμμαχός μας, ανέφερε συγκεκριμένα. Μίλησε για ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων. 146 συγκεκριμένα πυροσβέστες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο μέτωπο της φωτιάς. 9 ομάδες δασοκομάντος είναι και τα εναέρια μέσα. Επίσης, ανέφερε ότι ήχησε το 112 προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι κάτοικοι, οι Λουόμενοι, ακόμα και οι τουρίστες μπόρεσαν να διαβάσουν το μήνυμα το 112 στα αγγλικά, έτσι ώστε να καταφέρουν να μετακινηθούν με ασφάλεια προς την παραλία. Το πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχει ένας καλός συντονισμός, όπως φαίνεται, άμεσος συντονισμός μεταξύ της ελληνικής αστυνομίας, των πυροσβεστών, των αρχών εκεί, με τη βοήθεια του δημάρχου της περιοχής, προκειμένου να απομακρυνθούν όλοι με ασφάλεια. Στην περιοχή Σελήνια η φωτιά που εκδηλώθηκε σχεδόν ταυτόχρονα με την μεγάλη φωτιά στα Περιστέρια είναι σε χαμηλή βλάστηση, ωστόσο και εκεί ήχησε το 112 για να απομακρυνθούν όλοι οι κάτοικοι. Και επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι υπάρχουν ήδη σκάφη στην Σαλαμίνα προκειμένου, αν χρειαστεί, να απομακρυνθούν όλοι οι Λουόμενοι, οι κάτοικοι, όλοι όσοι βρίσκονται στην παραλία, καθώς έπρεπε να απομακρυνθούν από τις περιοχές όπου υπάρχει σε εξέλιξη το μέτωπο της φωτιάς. Κινείται προς τα δυτικά αυτή τη στιγμή η φωτιά στην περιοχή Περιστέρια, και μάλιστα υπάρχει και ένα έτσι τελευταίο μήνυμα του 112 που ήχησε στην περιοχή, που λέει ότι αν βρίσκεστε στην περιοχή Κολώνες Σαλαμίνας, απομακρυνθείτε μέσω λεωφόρου Περιστεριών προς παραλία Σατερλή. Μάλιστα, αυτές είναι οι τελευταίες οδηγίες που δίνει η πυροσβεστική. Το σημαντικό είναι ότι υπάρχει ένας καλός συντονισμός, ότι αυξάνονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις και μέσω περάματος θα φτάσουν και άλλες επιπλέον δυνάμεις στη Σαλαμίνα για να βοηθήσουν σε αυτά τα δύο μέτωπα της φωτιάς. Στα Περιστέρια είναι πάρα πολύ ισχυρό. Ας ελπίσουμε ότι μέχρι αργά το απόγευμα οι εναέριες δυνάμεις θα καταφέρουν να πραγματοποιήσουν εκεί ρήψεις που θα βοηθήσουν πάρα πολύ τους πυροσβέστες που θα παραμείνουν στο μέτωπο της φωτιάς και μετά τη δύση του ηλίου. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά. Για οποιοδήποτε άλλο θέμα θα είμαστε εδώ και θα σας ενημερώνουμε για όλες τις εξελίξεις της Σαλαμίνα. Να πούμε ότι και πριν τον κύριο Αρτοπιό είχαμε ακούσει τον δήμαρχο, ο οποίος βρισκόταν στο μέτωπο της φωτιάς. Είναι ο κύριος Γιώργος Παναγόπουλος, ο δήμαρχος Σαλαμίνας, ο οποίος και εκείνος ανέφερε ότι οι πολύ ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δεν βοηθάνε στην πυροσβεστική. Να δούμε αν και υπάρχουν καμένα σπίτια, ποιος θα είναι ο αριθμός τους. Όλα αυτά βέβαια θα τα δούμε σε δεύτερο χρόνο. Προς το παρόν το πιο σημαντικό είναι να απομακρυνθούν όλοι οι άνθρωποι από εκεί με μεγάλη ασφάλεια. Είναι μικρά παιδιά, είναι Λουόμενοι, είναι τουρίστες, είναι Αθηναίοι που πήγαν να κάνουν μια μονοήμερη στη Σαλαμίνα. Είναι δύσκολο το έργο της πυροσβεστικής. Θα δούμε σε λίγο αν έχουμε επιπλέον εξελίξεις, να σας ενημερώσουμε.

0: σε άλλα νέα, να πούμε έτσι λίγο για να κάνουμε μια αλλαγή λίγο σε αυτό το άσχημο σκηνικό που επικρατεί στην επικαιρότητα. Το ευχάριστο εδώ στην Αθήνα είναι ότι οι δρόμοι είναι πραγματικά άδειοι και αυτό το ζούμε κυρίως τον Αύγουστο, κυρίως το 15 Αύγουστο, βέβαια για λίγες μέρες ακόμα, από τις 20 και έπειτα θα επιστρέφουν όλοι οι Αθηναίοι που πήγαν τον Αύγουστο όλοι μαζί διακοπές, θα επιστρέψουν πάλι όλοι μαζί και εμείς θα έχουμε εδώ πέρα να αντιμετωπίζουμε καθημερινά την κίνηση στους δρόμους, ένα μποτιλιάρισμα, ένα τροχαίο, κάτι πολύ σύνηθες δηλαδή για μας εδώ στην Αθήνα. Πώς θα μπορούσαν να εξελιχθούν τα πράγματα μέσω τεχνολογίας, δηλαδή θα μπορούσε να γίνει ένα θαύμα από την επιστήμη ώστε να ελέγχεται αυτή η κατάσταση? Νομίζω πως αυτό είναι το όνειρο κάθε Αθηναίου. Για να δούμε τι έχει να μας πει ο Πάρης Ποντίκας που είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα. Πάρη, θα συμφωνήσεις μαζί μου, καλησπέρα.
1: Συμφωνώ μαζί σου πάντα, το ξέρεις. Αλλά αυτό που πρέπει λίγο να φανταστούμε,
0: ναι,
1: είναι η τεχνολογία. Πώς η τεχνολογία μπορεί να γίνει σύμμαχος, γιατί είναι πολλοί αυτοί που δεν τους αρέσει η σύγχρονη τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη παραδείγματος χάρη, ή ακόμα και λίγο πιο προωθημένα εγώ θα έλεγα η κβαντική μηχανική. Τώρα αυτό μπορεί και να μας φοβήσει λίγο. Έτσι σου λέει η κβαντική μηχανική, τι είναι αυτό ρε παιδί μου? Να σας πω. Φανταστείτε να το κάνουμε λίγο πιο έτσι έστεκτο.
0: Πώς θα βοηθήσει αυτό να αποφύγουμε την κίνηση στους μεγάλους δρόμους κάθε μέρα πρωί στην Αθήνα?
1: Δευτέρα πρωί είσαι κολλημένος στη Κηφισία, στην Αγιώδο ή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έτσι.
0: Ναι.
1: Πανάρι κόκκινο, τα αυτοκίνητα ακίνητα. Και βέβαια εμείς κοιτάμε το ρολόι γιατί ο χρόνος είναι χρήμα, ραντεβού. Αν εκείνη λοιπόν ακριβώς στη στιγμή κάποιο σας έλεγε ότι ξέρεις η λύση για να ξεκολλήσουμε από εδώ βρίσκεται στον παράξενο κόσμο των ατόμων και των ηλεκτρονίων, πιθανότητα θα το κοιτούσατε με απορία.
0: Πάμε να το πούμε πιο απλά για να το καταλάβουμε όλοι.
1: Κι όμως, πριν από 30 χρόνια, να σου πω, δυσκολευόμασταν να φανταστούμε τι είναι ένα smartphone, έτσι. Σήμερα λοιπόν η κυβερνητική τεχνολογία ετοιμάζεται να αλλάξει αθόρυβα τον τρόπο που οδηγούμε και που κινούμαστε και που ζούμε. Να δούμε πώς θα το κάνει αυτό.
0: Ναι,
1: πώς λοιπόν μπαίνει στο αυτοκίνητό μας αυτή η τεχνολογία? Όχι, δεν οδηγεί κάποιο βαντικό πνεύμα το τιμόνι, βοηθάει όμως μεσά και καθοριστικά σε τρεις βασικούς τομείς. Πρώτον, το αιώνιο πρόβλημα του μποτιλιαρίσματος. Φανταστείτε λοιπόν έναν βαντικό υπολογιστή σαν έναν υπερσυντονιστή κυκλοφορίας. Ενώ ένας σημερινός υπολογιστής υπολογίζει τις διαδρομές μία-μία, σαν να βάζεις GPS στο GPS, ας πούμε, τη διαδρομή σου, ένας βαντικός υπολογιστής μπορεί να αναλύσει εκατομμύρια πιθανά σενάρια ταυτόχρονα και να βρίσκει την καλύτερη λύση. Τι σημαίνει αυτό? Έξυπνα φανάρια που αλλάζουν χρόνο σε πραγματικό χρόνο, τέλεια διαχείριση στόλων, λεωφορείων και φορτηγών και λιγότερα χαμένα χιλιόμετρα στους ελληνικούς δρόμους.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, τι που αλλού βοηθάει? Στα αυτόνομα οχήματα. Τα αυτοκίνητα του μέλλοντος βλέπουν το δρόμο μέσα από αισθητήρες και κάμερες. Η κυβαντική τεχνολογία λοιπόν μας δίνει κυβαντικούς αισθητήρες, συστήματα τόσο ευαίσθητα που μπορούν να διαβάσουν το περιβάλλον με απίστευτη ακρίβεια, ακόμα και σε συνθήκες πυκνής ομίκλης ή έντονης κυκλοφορίας σε στενούς αστικούς δρόμους. Και πού αλλού μας βοηθάει? Στα ίδια τα υλικά. Μέσω της βαντικής φυσικής, οι επιστήμονες πλέον μπορούν να σχεδιάσουν νέα υλικά από το μηδέν, υλικά που είναι ελαφρύτερα και πιο ανθεκτικά, με καλύτερα, ισχυρότερα κράματα για το αμάξωμα, καλύτερα συστήματα απέδυσης, αλλά και υλικά που προστατεύουν το όχημα από τη διάβρωση και διαρκούν το χρόνο. Τώρα, ηλεκτροκίνηση και υπολογιστές. Εδώ πολλοί κόσμος αναρωτιέται, ωραία όλα αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά η κυβαντική τεχνολογία αφορά τους υπολογιστές ή την ηλεκτροκίνηση? Η απάντηση είναι και τα δύο. Γιατί στην ηλεκτροκίνηση το μεγαλύτερο στοίχημα είναι οι μπαταρίες. Πώς θα φορτίζουν πιο γρήγορα, πώς θα αντέχουν περισσότερο. Έτσι, χρησιμοποιώντας λοιπόν πάρα πολλές προσομοιώσεις, γιατί ουσιαστικά αυτό είναι, ότι γίνονται προσομοιώσεις μέσα σε ένα κομπιούτερ που ψάχνει την ιδανική λύση. Οι ερευνητές μελετούν πώς κινούνται τα ιόντα λιθίου με ατομικό επίπεδο και έτσι αναπτύσσονται οι μπαταρίες της επόμενης γενιάς. Γιατί αυτό είναι το δύσκολο με την ηλεκτροκίνηση. Πόση ώρα θα φορτίσω, πόσο θα κάνω, πόσα χιλιόμετρα θα κάνω. Έτσι, και βεβαίως και το πόσο κοστίζει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι βέβαια είναι το δίκτυο που περιμένουμε να αναπτυχθεί.
0: Ωραία. Λοιπόν, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό και πάλι θα επανέλθουμε σε κάποια άλλη εκπομπή για αυτό το θέμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας πιέζει όμως η επικαιρότητα γιατί έχουμε τη φωτιά στη Σαλαμίνα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Είναι δύο τα μέτωπα. Να ευχαριστήσω τον Μπάρη Ποντίκα και να υποδεχτώ πάλι στο στούντιο τον Βασίλη Γούλα, τον αρχισυντάκτη των Δελτίων Ειδήσεων, να μας δώσει την τελευταία ενημέρωση για τα δύο μέτωπα της φωτιάς, Βασίλη, στη Σαλαμίνα.
2: Λοιπόν, Έλληνα, είναι σε πλήρη εξέλιξη η φωτιά στη Σαλαμίνα. Πάντα μιλάμε για δύο μέτωπα. Πριν από λίγο ενισχύθηκαν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Πλέον στο σημείο επιχειρούν 192 πυροσβέστες, 14 εναέρια μέσα, 6 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα. Ένα εκ των οποίων είναι και αυτό το οποίο συντονίζει από αέρος. Νωρίτερα στην ΕΡΤ, μιλώντας ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός, μας είπε ότι είναι δύσκολο το μέτωπο και αυτό στα Περιστέρια και το άλλο στα Σελήνια. Πηγαίνει στην Σαλαμίνα και το πυροσβεστικό σκάφος Μουζακίτης, γιατί έχει ζητηθεί συνδρομή και πλωτών μέσων, έτσι ώστε αν χρειαστεί να γίνει από θαλάσσης η εκένωση. Mm-hmm. Δεν είναι σύμμαχος ο αέρας. Νωρίτερα η τυράσκη μετεωρολόγος της ΕΡΤ, η Αναστασία, έλεγε ότι πνέουν άνεμοι εντάσσεως 5 μποφόρ. Θεωρούν ότι τις επόμενες ώρες θα κοπάσουν λίγο οι άνεμοι που θα βοηθήσουν.
0: Γιατί είναι
2: βοηθήσουν.
0: Και το πιο αισιόδοξο ακριβώς, αυτό το σενάριο.
2: Και βέβαια, μιλώντας και στην ΕΡΤ πριν από λίγο και ο Δήμαρχος Σαλαμίνας, ο κύριος Παναγόπουλος, είπε ότι είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Είπε ότι κάποιες οικίες έχουν υποστεί ζημιές. Αυτό μένει βέβαια να εξακριβωθεί και να το διαπιστώσουμε αργότερα. Πάντως, ο άνεμος, οι καιρικές συνθήκες προς το παρόν δεν είναι σύμμαχος στην κατάσβεση των δύο μετώπων και οι πυρκαγιές είναι σε πλήρη εξέλιξη. Είναι σε σπίτια πάρα πολύ κοντά. Κάποια έχουν υποστεί υλικές ζημιές. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, και είμαστε σε επικοινωνία έτσι ώστε να ενημερώσουμε τους ακροατές μας για ό,τι νεότερο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη Γούλα. Για οτιδήποτε άλλο νεότερο έχουμε όσον αφορά την φωτιά, τα δύο μέτωπα φωτιά τη Σαλαμίνα, πάλι θα έρθεις εδώ στο στούντιο να μας ενημερώσεις και για οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη. Εμείς συνεχίζουμε κανονικά το πρόγραμμα μας. Πάμε σε ένα σύντομο έτσι, μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Ακούτε Earth News Radio 105,8. Η εκπομπή είναι 2 στις 3. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Αλλά και λόγω των εξελίξεων στα μέτωπα της φωτιάς, εμείς είμαστε εδώ. Να είστε κι εσείς συντονισμένοι για όλες τις εξελίξεις. Θα είμαστε εδώ και θα σας ενημερώνουμε. Κυρίως αυτή τη στιγμή η είδηση που επικρατεί είναι στη Σαλαμίνα, το ισχυρό μέτωπο. Δύο εκεί μάλλον τα μέτωπα της φωτιάς στη Σαλαμίνα. Προς το παρόν ο συντονισμός είναι πάρα πολύ καλός. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί μέσα στην ημέρα. Θα σας πω όμως τώρα μια έτσι πολύ χρηστική είδηση που θεωρώ ότι έχει ενδιαφέρον. Από 1η Σεπτεμβρίου, δηλαδή σε λίγες μέρες, ξεκινά σταδιακά να εφαρμόζεται να υπάρχει η υποχρεωτική καταχώρηση των αποτελεσμάτων των διαγνωστικών εξετάσεων. Σκεφτείτε ότι θα υπάρχει ένας ηλεκτρονικός φάκελος, και εκεί ουσιαστικά θα υπάρχει το ιστορικό μας. Γιατί αυτό είναι τόσο σημαντικό, θα μας τα πει η Σοφία Πατραμάνη τα υπόλοιπα. Σοφία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Κάνουμε λοιπόν μία εξέταση. Θα ξεκινήσουμε από το παράδειγμα. Μία εξέταση αίματος.
0: Ναι.
1: Η εξέταση αυτή θα αποθηκεύεται ψηφιακά. Είναι πλέον από την 1η Σεπτεμβρίου σε όλα τα δημόσια και σε όλα τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, στις δημόσιες δομές, δηλαδή κέντρα υγείας, νοσοκομεία, παντού, καθώς επίσης και σε όλα τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, όταν κάνει ο πολίτης μία εξέταση, για παράδειγμα αιματολογική, παράγεται το αποτέλεσμα της εξέτασης αυτής και στη συνέχεια το εργαστήριο στο οποίο έχει γίνει πρέπει να την καταχωρήσει, να καταχωρήσει το αποτέλεσμα ηλεκτρονικά στο ψηφιακό αποθετήριο διαγνωστικών εργαστηριακών αποτελεσμάτων, και αφού εκεί αποθηκευτεί με τρόπο που να επιτρέπει την ηλεκτρονική του αξιοποίηση, περνάει στον ατομικό ηλεκτρονικό φάκελο υγείας του ασθενούς. Και τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Έχει κάνει μια αιματολογική εξέταση ένας πολίτης. Χρειάζεται να πάει σε κάποιο νοσοκομείο ως επίγον περιστατικό. Αναφέρουμε ένα παράδειγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Ίδιο γιατρός, ο οποίος θα τον δει, θα τον υποδεχτεί, μέσα από τον ατομικό ηλεκτρονικό φάκελο υγείας του ασθενούς, θα δει το προφίλ. Δηλαδή, αν πάσχει από ανεμία, αν έχει σαχαρωδή διαβήτη, από τι ασθένεια πάσχει, πάντα από τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων.
0: Πότε έκανε τις τελευταίες εξετάσεις?
1: Ναι. Οι εξετάσεις οι οποίες θα ληφθούν, καλά, μια φορά το χρόνο, αν των 40 ετών, πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε ελεγχός αιματολογικός και σε μεγαλύτερες ηλικίες και 2 φορές το χρόνο, όσο κρίνει ο γιατρός. Θα δει και θα συγκρίνει με τις εξετάσεις τις εργαστηριακές που θα πάρουν το αίμα του ασθενούς στα εξωτερικά ιατρία. Τις μεταβολές. Από τη μεταβολή θα καταλάβει πάρα πολλά πράγματα. Επίσης, εξ αρχής θα καταλάβει με τι περίπου ο ασθένειας έχει να κάνει.
0: Βέβαια, γιατί πολλές φορές μας ρωτάνε οι γιατροί όταν πηγαίνουμε στο νοσοκομείο, είτε εκτάκτως είτε όχι. Έχεις κάτι, παίρνεις ας πούμε κάποιο φάρμακο και λες ναι, έχω αυτό, αλλά δεν θυμάμαι και ποιο φάρμακο παίρνω. Ναι, είχα κάνει παλιά εξετάσεις, αλλά τώρα δεν το θυμάμαι. Ενώ έτσι με αυτόν τον τρόπο ο γιατρός θα έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για το ιστορικό μας.
1: Δεν μόνο τα φάρμακα που τα έχει τώρα με τον ΆΜΚΑ που τα βλέπει, αλλά θα έχει και τα αποτελέσματα των εξετάσεων των αιματολογικών ή των ουρολογικών, όλων των εργαστηριακών, που θα του δείχνουν την πρώτη εικόνα για τον ασθενή. Αυτό θα γίνεται για όλα η αποθήκευση αυτών των αποτελεσμάτων στον ατομικό ηλεκτρονικό φάκελο υγείας.
0: Αυτό είναι και για τα παιδιά, για όλες τις ηλικίες.
1: Για όλες τις ηλικίες θα είναι από το Σεπτέμβριο. Υποχρεωτικό να γίνονται η καταχώρηση σε όλα.
0: Άρα οποιαδήποτε εξέταση γίνεται από 1η Σεπτεμβρίου, οι προηγούμενες δεν θα ενταχθούν σε αυτό το φάκελο, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Οι προηγούμενες έχουν αρχίσει σιγά σιγά και εντάσσονται. Ειδικά σε ό,τι αφορά τα δημόσια νοσοκομεία, τα μεγάλα και τα κέντρα υγείας, έχουν περάσει αρκετές από αυτές, αλλά κυρίως έχουν περάσει στον ηλεκτρονικό φάκελο εξετάσεις απεικονιστικές.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: σωστά.
1: Αξονικές τομογραφίες, μαγνητικές τομογραφίες και αρδιολογικός έλεγχος, αυτά έχουν περάσει. Όμως υποχρεωτικά σε όλο το φάσμα των εξετάσεων θα έχουμε την καταχώρησή τους από τον Νοέμβριο και σε ό,τι αφορά τις διαγνωστικές.
0: Από τον Νοέμβριο θα έχουμε.
1: Από το Σεπτέμβριο θα έχουμε τα εργαστηριακά. που θα περάσουν στο φάκελο. Και ένα μήνα αργότερα, με δύο, θα έχουμε και σε όλα, από όλα τα διαγνωστικά κέντρα, τις απεικονιστικές εξετάσεις.
0: Δηλαδή,
1: στο μαθητικές. Τώρα έχουν αρχίσει και περνάνε τις παλιές. Αρκετά μεγάλα διαγνωστικά κέντρα, ας πούμε, το έχουμε ήδη ξεκινήσει εδώ και αρκετούς μήνες, από τότε που είχε ανακοινωθεί ο ατομικός, η ύπαρξη και αξιοποίηση του ατομικού ηλεκτρονικού φακέλου υγείας.
0: Μάλιστα,
1: μπορούμε,
0: ωραία.
1: Συνεπώς ότι έως το τέλος του χρόνου θα είναι πλήρης η εικόνα την οποία θα έχει ένας γιατρός, στον οποίο απευθύνεται ο πολίτης, σε σχέση με το προφίλ του, το προφίλ υγείας.
0: Πολύ ωραία. Σοφία Πατραμάνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαστε εδώ και τις επόμενες ημέρες. Πάλι θα το θίξουμε το θέμα και θα το αναφέρουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα σου εύχομαι.
1: Καλό απόγευμα.
0: Και πάμε τώρα να συνδεθούμε με την συνάδελφο της Σπυριδούλα Κακλατζή από τη Σκύρο να μας δώσει την τελευταία εξέλιξη για το μέτωπο της φωτιάς. Μια φωτιά η οποία εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή. Για να δούμε τι γίνεται, Σπυριδούλα.
2: Εκδηλώθηκε χτες το απόγευμα εδώ σε δασική έκταση στο βόρειο μέρος, το καταπράσινο βόρειο μέρος του νησιού. Ωστόσο τώρα είναι πολύ βελτιωμένη η εικόνα, καθώς επιχειρούν συνεχώς τα εναέρια μέσα, αεροσκάφη και ελικόπτερα είναι και δίπλα θάλασσα, γεμίζουν και ρίχνουν συνεχώς νερό.
0: Ευχάριστο είναι αυτό.
2: Σε αυτές τις κατάστασεις συνδράμουν και πηγές δυνάμεις, αλλά λόγω της αναγλυφότητας του εδάφους είναι πολύ δύσκολο, δεν υπάρχουν δρόμοι για να πλησιάσουν τα πυροσβεστικά οχήματα. Έτσι το βάρος της κατάστασης, το μεγαλύτερο βάρος, να το πούμε έτσι, πέφτει στα εναέρια μέσα. Γι' αυτό επιχειρούν συνεχώς και έχουν καταφέρει να σπρώξουν τη φωτιά σε ένα συγκεκριμένο σημείο στα βόρειο μέρος του νησιού, βορειότερα της παραλίας του Αγίου Φωκά. Εδώ όμως αυτό που αντικρίζουμε δεν είναι μόνο το ενεργό μέτωπο, αυτό το οποίο σας περιγράφω, το οποίο έχει πολύ βελτιωμένη εικόνα. Αυτό που αντικρίσαμε και όταν φτάσαμε εδώ είναι μια πολύ μεγάλη έκταση, δασική έκταση καμένη πλήρως το βράδυ, όπου και η αναγλυφότητα του εδάφους και η άνεμη ήταν ισχυρή και τα εναέρια δεν μπορούν να πετάξουν. Φαίνεται ότι η φωτιά βρήκε πρόσφορα εδαφός και κάψιμη ύλη και προχώρησε και στην ουσία έζησε όταν έφτασε στη θάλασσα. Έχει ένα πολύ μεγάλο μέρος που έχει κάψει, ενώ αυτή την ώρα το ευχάριστο είναι ότι μαζί με τα εναέρια μέσα βοηθάει και ο καιρός. Έχουν κοπάσει οι ισχυροί άνεμοι, έχουμε 4 με 5 μποφόρ στο νησί, οπότε όλο αυτό βοηθάει στην κατάσβεση. Να πούμε ξανά ότι δεν κινδυνεύουν οι οικισμοί, δεν έχει κοντά οικίες, πρόκειται για δασική έκθεση και παραλίες οι οποίες προσεγγίζονταν κυρίως με σκάφος. Ωστόσο εκδόθηκαν 212 χτες, κυρίως για να ενημερωθούν και οι τουρίστες που δεν ξέρουν καλά το νησί να μην έρθουν σε αυτές τις παραλίες. Τώρα συνεχίζεται η κατάσταση, αλλά είναι πολύ πολύ καλή.
0: Σπυριδούλα, θα πρέπει να διακόψουμε. Μείνε στη γραμμή αν μπορείς για να μας δώσεις την εικόνα, καθώς έχουμε μαζί μας τον Βασίλη Γούλα να μας δώσει νεότερα για τη Σαλαμίνα.
3: Λοιπόν, πριν από λίγο υπάρχει μια πληροφορία ότι έχουν εντοπιστεί δύο σωροί επί της οδού Ανδρομάχης στη Σαλαμίνα. Δυστυχώς, αν επιβεβαιωθεί 100% αυτή η είδηση,
0: είναι δύο θύματα από τη φωτιά στη Σαλαμίνα.
3: Ακριβώς. Να σου πω εδώ πέρα ότι ήδη έχουμε κάποιους εγκαυματίες και απεγκλωβισμούς που έχει κάνει το ΕΚΑΒ. 4 άτομα έχουν παρελειφθεί και έχουν οδηγηθεί στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας. Να σου πω ότι το λιμενικό έχει κινητοποιήσει πλωτά μέσα για να βοηθήσουν στην επιχείρηση στη Σαλαμίνα της φωτιάς. Έχουν πάει 5 σκάφη του λιμενικού, 4 επιβατικά οχηματογωγά πλοία, 4 λάντζες και ιδιωτικά σκάφη, ενώ έχει φτάσει το πυροσβεστικό πλοίο Μουζακίτης, ενώ καταφθάνει τώρα και το άλλο πυροσβεστικό σκάφος Καραβασίλης. Οι δύο σωροί είναι αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων. Έχουν εντοπιστεί κατά τη διάρκεια κατάσβεσης, από ό,τι πληροφορούμαστε, της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στα περιστέρια Σαλαμίνας επί της οδού Ανδρομάχης, όπως σου είπα νωρίτερα, όπου από εκεί πέρα ξεκίνησε και η πυρκαγιά. Το Κέντρο Επιχείρησεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για αυτή την πυρκαγιά στις 3:20 περίπου. Και μέσα σε διάστημα 7 λεπτών εξαπλώθηκε ραγδαία, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Ελένη.
0: Τραγωδία στη Σαλαμίνα με δύο άτομα όπως φαίνεται να έχουν χάσει τη ζωή τους από τη φωτιά. Μια φωτιά η οποία εξελίχθηκε πάρα πολύ γρήγορα στην περιοχή Περιστέρια, που είναι και το πιο δύσκολο και δύσβατο σημείο, και στα Σελήνια ξεκίνησε καίγοντας σε χαμηλή βλάστηση. Είναι όλες οι αρχές εκεί έχουν προχωρήσει σε έναν συντονισμό προκειμένου να απομακρύνουν τον κόσμο. Είναι πάρα πολύς ο κόσμος, γιατί είναι και υλουόμενοι και Αθηναίοι και τουρίστες οι οποίοι σήμερα Κυριακή επέλεξαν να πάνε στη Σαλαμίνα για μια μέρα που φαίνεται ότι η εξέλιξη δεν είναι καθόλου.
3: Αυτοί οι δύο σωροί που έχουν εντοπιστεί είναι από δύο σπίτια τα οποία έχουν καεί στην περιοχή.
0: Προφανώς οι άνθρωποι δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν για κάποιο λόγο. Θα το δούμε αυτό σε δεύτερο, σε δεύτερη φάση.
3: Και να σου υπενθυμίσω ότι αυτή τη στιγμή επιχειρούν στην περιοχή 192 πυροσβέστες, 14 εναέρια μέσα, εκ των οποίων 6 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα.
0: Μάλιστα. Και φυσικά και τα, όπως ανέφερες προηγουμένως, και το ΕΚΑΒ βρίσκεται στην περιοχή. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι τουλάχιστον 4 τα ασθενοφόρα στην περιοχή, προκειμένου να παραλυφθεί ο κόσμος που έχουν, όσοι έχουν εγκάβματα ή τέλος πάντων δεν είναι σε καλή κατάσταση στη Σαλαμίνα. Και γίνονται προσπάθειες απομάκρυνσης διαθαλάσσης. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν πολύ ισχυροί άνεμοι στην περιοχή και να δούμε τις επόμενες.
3: Η μετεωρολόγος, η Αναστασία Ετηράς και εδώ πέρα, στην ΕΡΤ, ότι οι άνεμοι.
0: Δεν είναι σύμμαχος. Δεν βοηθούν. Μακάρι να εξασθενήσουν, όπως λένε οι πληροφορίες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη Γούλα. Θα συνεχίσουμε να δούμε την εικόνα στη Σκύρο, γιατί έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη Σπυριδούλα Κακλατζή. Σπυριδούλα, ο λόγος σε σένα.
2: Σε αντίθεση με την Σαλαμίνα, εδώ και η άνεμη είναι σύμμαχος και η κατεύθυνση της φωτιάς που κινείται προς την παραλία είναι σύμμαχος και φυσικά η προσπάθεια των πυροσβεστών, των εναέριων κυρίων μέσων, κυρίως μέσων, αλλά και των επίγειων που δεν έχουν σταματήσει από χτες το απόγευμα, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις του νησιού και από την Εύβοια αρχικά με το κλειό της γραμμής από την Κίμη, αλλά και από τη Στερεά Ελλάδα και από την Αθήνα με δασοκομάντα στη ΣΕΜΟΔΕ. Όλοι εδώ μαζί, και φαίνεται ότι η εικόνα αυτή την ώρα βαίνει προς οριοθέτηση, είναι πολύ καλύτερη. Το μέτωπο αυτή την ώρα είναι ένα πολύ συγκεκριμένο που κατευθύνονται και προς τη θάλασσα, οπότε είμαστε αρκετά αισιόδοξοι για το πώς θα κινηθεί και τις υπόλοιπες ώρες.
0: Μάλιστα, για οποιαδήποτε άλλη ενημέρωση εμείς θα συνδεθούμε πάλι μαζί σας, μαζί σου. Το αισιόδοξο είναι ότι ακόμα μπορούν τα εναέρια μέσα εκεί να προχωρήσουν σε ρήψεις και μακάρι πριν τη δύση του ηλίου να καταφέρουν να πετύχουν το στόχο τους. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τώρα την ενημέρωσή μας με την μετεωρολόγο της ΣΕΡ, την Αναστασία Τυράσκη, να δούμε λίγο τι γίνεται με τον αέρα, γιατί στη Σαλαμίνα τουλάχιστον δεν είναι σύμμαχος. Αναστασία, καλησπέρα, μας ακούς?
4: Καλησπέρα.
0: Έχουμε δύο φωτιές, η μία σε εξέλιξη στη Σαλαμίνα, υπάρχουν και δύο σωροί. Έχουμε όμως την εικόνα στη Σκύρο που φαίνεται πως είναι πιο βελτιωμένη. Να μας πεις τι γίνεται με τους ανέμους και αν θα βοηθήσουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις και στα δύο αυτά μέτωπα να καταφέρουν να περιορίσουν τις φωτιές.
4: Ναι. Αυτή τη στιγμή γενικά έχουμε βοριάδες που στη Σκύρο φτάνουν και τα 6 μποφόρ. Στην περιοχή της Σαλαμίνας είμαστε γύρω στα 5 μποφόρ. Βέβαια να πούμε ότι αυτές είναι εντάσεις ανέμων που ευτυχώς δεν εμποδίζουν τα εναέρια μέσα από το να πετάξουν, αλλά σίγουρα δεν είναι και σύμμαχος ο καιρός, γιατί είναι σημαντική η αυτή.
0: Θα πρέπει να σε διακόψουμε αυτή τη στιγμή να συνδεθούμε με τον Κώστα Νούση, τον συνάδελφο της ΣΕΡΤ, ο οποίος βρίσκεται στη Σαλαμίνα.
5: Δύο σωροί αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων. Υπάρχουν αναφορές και για καμένα σπίτια στην περιοχή Περιστέρια. Βλέπετε και την μανία της πυρκαγιάς. Είναι ένα σημείο το οποίο επιχειρούν μόνο τα εναέρια μέσα στο κομμάτι που βρισκόμαστε εμείς. Υπάρχουν ένα πεζοπόρο και κάποιοι ίσως κάτοικοι ή άνθρωποι που υποστηρίζουν το έργο αυτό κόβουν, όπως μπορείτε να δείτε και με την βοήθεια του Βαγγέλη του Κάπου, κάποια δέντρα για να μπορέσουμε να φτιαχτεί έτσι κάποια αντιπυρική ζώνη, έτσι να ανακόψει την δύναμη της φωτιάς. Βλέπουμε ότι παρά την τον άνεμο υπάρχουν εναλλαγές αυτήν την ώρα που βρισκόμαστε του ανέμου. Η φωτιά όπως τη βλέπουμε εμείς αυτήν τη στιγμή, ξαναλέω, γιατί προσπαθούσαμε να φτάσουμε σε σημείο λίγο νωρίτερα για να δούμε την κατάσταση, η άνεμη δεν είναι τόσο ισχυρή, δείχνει η φορά του καπνού ότι δεν είναι από την πλευρά που υπάρχει δάσος, ωστόσο όπως αντιλαμβάνεστε με αυτήν την ένταση και έρπουσα που καίει, οπισθοδρομή η φλόγα και καίει ό,τι βρίσκει μπροστά της. Θα προσπαθήσουμε να σας δείξουμε λίγο την εικόνα εδώ πέρα, αριστερά με τον Βαγγέλη. Είναι και τα πρώτα σπίτια τα οποία έχουν παραδοθεί στις φλόγες, Βαγγέλη, ναι. Από εδώ, αν δεν το έχεις εικόνα καλύτερα, είναι η πρώτη εικόνα. Βεβαίως καίγεται ένα πάρα πολύ πυκνό δάσος. Το δυστύχημα σε όλο αυτό είναι ότι έχουν εντοπιστεί οι δύο σωροί στο σημείο ακριβώς, και είναι
6: στην οδό Ανδρομάχης, όπως μας έλεγε η Σοφία.
5: Το οποίο βρισκόμαστε στην οδό Ανδρομάχης, απλώς δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να πλησιάσουμε στο σημείο. Είναι στο από κάτω ακριβώς.
6: Κώστα, παραμένεις μαζί μας, είμαστε πάντοτε συνδεδεμένοι. Πάμε όμως να ακούσουμε και τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Θοδωρή Ζανή. Αντιδήμαρχε, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα σας. Εγώ είμαι στο άλλο μέτωπο, στο πυλό που προσπαθούμε να κόψουμε τη φωτιά να μην περάσει στο Σαφελίνια, στον οικισμό. Έχει πάρει αυτή τη στιγμή όλο το βουνό, στο πάει ξαπλώνεται, έρχονται κάποιες δυνάμεις σιγά σιγά. Είναι πάρα πολλά τα μέτωπα.
8: Κύριε Ζανή, αλλεπάλληλα ήταν τα μηνύματα του 112 για εκένωση του κόσμου εκεί πέρα. Τι πληροφορίες έχετε εσείς από το μεγάλο μέτωπο?
7: Ναι, γιατί έπρεπε να φύγει ο κόσμος από εκεί πέρα, γιατί είναι αδιέξοδο και όλος ο κόσμος από όλους τους οικισμούς τριγύρω, για άλλα περιστέρια, όλα θα τερλεί. Έπρεπε να φύγουν από τη λεωφόρο Περιστερίων και μετά τη λεωφόρο Ιαδίου. Οπότε γι' αυτό ξεκίνησαν από νωρίς τα μηνύματα, προκειμένου να φύγουν όλος ο κόσμος. Έχω πληροφορηθεί ότι στην άλλη φωτιά στα Περιστέρια έρχονται και φεριπότα από την πίσω πλευρά προκειμένου να πάρουν κόσμο.
8: Έχετε ενημέρωση αν γίνεται ομαλά η εκένωση, αν έχει φύγει όλος ο κόσμος, αν υπάρχουν άνθρωποι?
7: Έχει φύγει πάρα πολύ. Από δύο ώρες πριν που έρχομουν εγώ είχε ουρά στο δρόμο, όλη η λεωφόρος ήταν γεμάτη. Απλά επειδή είναι πάρα πολύ όγκος των κατοίκων, έρχονται και τα φεριμπότ προκειμένου να κάνουν εκένωση. Νομίζω έρχονται και ιδιωτικά σκάφη, αλλά εγώ είμαι στο άλλο μέτωπο αυτή τη στιγμή. Είμαστε στο βουνό εδώ πέρα με ελικόπτερα. Θα δούμε να την κόψουμε πριν περάσει στα Σελήνια.
8: Κύριε Ζανή, ξέσπασε σχεδόν ταυτόχρονα και αυτή η πυρκαγιά, έτσι?
7: Αυτό είναι το περίεργο, ότι ξέσπασε ταυτόχρονα.
6: Να ρωτήσω, αντιδήμαρχε, καταρχήν, επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολες οι στιγμές και έχει συμβεί το χειρότερο, αναφέρονται δύο νεκροί, να διευκρινίσουμε ότι η εκένωση της περιοχής και η απομάκρυνση των κατοίκων είναι απαραίτητη. Δεν είναι όμως η στιγμή και ίσως δεν είναι ποτέ η στιγμή να πούμε εάν υπάκουσαν ή όχι, ειδικά οι άνθρωποι που είναι εγκαυματίες και οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους. Συμφωνείτε πρωτίστως εσείς, το γνωρίζω. Να δούμε αυτή τη στιγμή στα μέτωπα τα οποία καλείται να διαχειριστεί η πυροσβεστική, εάν υπάρχει μια συμπεριφορά της φωτιάς η οποία να είναι κάπως εντός απείρων εισαγωγικών προβλέψιμη με βάση τα πυρομετεωρολογικά δεδομένα ή αν έχει αλλάξει κατεύθυνση.
7: Το μέτωπο που είμαι εγώ έχει διαχωριστεί, έχει περάσει το δρόμο που είμαστε στη μέση με τα πυροσβεστικά και έχει φύγει και από τη μια πλευρά του βουνού και από την άλλη. Μάλιστα. Και από Σελήνια και προς Εάντιο. Έχει χωριστεί στη μέση, ρίχνουν για τα ελικόπτερα και έχουν τις συνέχως ενισχύσεις, έχουν έρθει και ξένα πυροσβεστικά και έχουν ανέβει σε δύο σημεία για να κόψουν μέχρι κάποιο σημείο. Αλλά έχει ανέβει πάνω στο βουνό, οπότε όπως καταλαβαίνετε δεν μπορεί να ανέβει κανένα. Απλά εμείς είμαστε στο δρόμο και προσπαθούμε να γίνεται να κοπεί.
6: Μάλιστα. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής εξακολουθούν να ενισχύονται όπως μας είχε αναφέρει ο κύριος Αρτοπιός?
7: Ναι, ενισχύονται συνέχεια. Απλά στην αρχή είχαμε θέμα γιατί ήταν πολλά τα μέτωπα και είχαμε φτάσει σε ένα σημείο να έχουμε μόνο τα δύο οχήματα του Δήμου και ένα πυροσβεστικό. Αλλά τώρα έρχονται συνέχεια με φεριμπότ. Είχαν και ενισχύσεις οι ξένοι, πρέπει να είναι Ρουμάνοι, δεν ξέρω τι είναι. Έρχονται συνεχώς οχήματα και τα ελικόπτερα ρίχνουν συνεχώς. Δεν ξέρω πώς τα ελικόπτερα, πρέπει να είναι πάρα πολλά ελικόπτερα, αλλά είναι σε δύο διαφορετικά βουνά. Οπότε. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο να κοπεί κάπου.
8: Εκεί στα Σελήνια, το μέτωπο πάει προς το βουνό, δηλαδή μας είπατε ότι έχει περάσει το δρόμο και πάει
7: δεν
8: από
7: έχει
8: την άλλη.
7: Ανέβει ακόμα. Δεν έχει ανέβει πάνω ακόμα στην κορφή για να κατέβει προς Σελήνια και αυτός είναι ο σκοπός, να σταματήσει εκεί πριν ανέβει το βουνό και κατέβει από την πίσω πλευρά που έχει σπίτια.
8: Ναι. Από αυτή την περιοχή έχει φύγει ο κόσμος?
7: Εδώ τώρα που είμαστε εμείς δεν έχει πολλά σπίτια. Τη σταματήσαμε κάτω. Σταμάτησε, έχει σβήσει τελείως και άρχισε να παίρνει από την αντίθετη φορά. Που εδώ αυτή τη στιγμή δεν έχει σπίτια, είναι βουνό, είναι όλο δάσος.
6: Οι εκτάσεις είναι πευκόφυτες ακριβώς.
7: Ναι, έχει πεύκα, έχει και πιο ξερόφορτα, αλλά έχει και πολλά πεύκα.
6: Μάλιστα. Mm. Ποια είναι η ιεράρχηση των στόχων στην προσπάθεια της πυρόσβεσης? Ποιο μέτωπο θεωρείτε ότι είναι το πιο επικίνδυνο και πώς πρέπει να κινηθεί η πυροσβεστική?
7: Εγώ από αυτό που βλέπω τώρα, γιατί κατευθύνω τώρα τα πυροσβεστικά πάνω στο βουνό, είναι ένα κοπή πριν πάει και που σας λέω στα σελήνια. Τώρα τα πυροσβεστικά έχουν ανέβει πάνω στο βουνό, όλα τα πυροσβεστικά, τα καινούργια ενισχύσεις. Με κατεύθυνση του Δήμου έχουν ανέβει πάνω στο βουνό για να ανακόψουν την φορά, να μην περάσει από την πίσω πλευρά που είναι τα σελήνια.
6: Μάλιστα.
8: Ναι.
6: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, αντιδήμαρχε. Μακάρι να εξελιχθεί όσο καλύτερα μπορεί αυτή η συνθήκη.
0: Ακούσαμε τον αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας της Σαλαμίνας, τον Θοδωρή Ζανή, ο οποίος μας ενημέρωσε για την μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, από τον ίδιο το Δήμο, από εθελοντές, προκειμένου να καταφέρουν να ανακόψουν τη φωτιά στα σελήνια, να μην φτάσει στα σελήνια. Είναι μεγάλο το στίχημα των δυνάμεων της πυροσβεστικής εκεί. Πάμε όμως πάλι στο Earth News να συνδεθούμε με τον Κώστα Νούση, τον συνάδελφο που βρίσκεται στη Σαλαμίνα.
5: Έχει βραδίνει, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό που υπάρχει στα δεξιά και είναι τελείως άκαυτο και ναι, πεύκο, αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να κάνει μία κίνηση και αυτός είναι και ο φόβος. Υπήρχαν νωρίτερα και κάτοικοι που προσπαθούσαν και με ίδια μέσα να κόψουν και να βοηθήσουν τους ανθρώπους εδώ της πυροσβέστησης να κόψουν κάποια δέντρα, ναι, για να μπορέσουν να ανακόψουν αυτήν την μανία της φωτιάς επάνω στην κορυφή. Είναι η κορυφογραμμή όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς αυτή τη στιγμή από το σημείο το οποίο βρισκόμαστε. Επιχειρούν ελικόπτερα από την πίσω πλευρά και τα air tractor τα οποία κάνανε ρήψεις. Είναι ένα δύσκολο σημείο όπως φαίνεται στο σημείο το οποίο βρισκόμαστε, ξαναλέω. Είναι ένα δύσκολο σημείο. Έχουν καεί αρκετά σπίτια, υπάρχουν αναφορές και από τους κατοίκους. Είδαμε και εμείς κάποια από αυτά, ναι, τα οποία είχαν παραδοθεί στις φλόγες.
8: Και μας έδειξες πάρα πολύ πριν κοντά, από λίγο με την κάμερα σημείο του Earth News, Κώστα, το σπίτι που είχε παραδοθεί στις φλόγες.
5: Ακριβώς, και είμαστε πάρα πολύ κοντά στο σημείο που εντοπίστηκαν μετά την κατάσβεση και οι δύο σωροί. Έχει γίνει η διαδικασία, έχουν σταλεί τα μηνύματα από το 112 για την ενοικένωση της περιοχής. Πολλά από τα αυτοκίνητα τα οποία συναντούσαμε και εμείς όταν ερχόμασταν στο σημείο απομακρύνονταν από τα περιστέρια. Τώρα βλέπετε και το Καναντέρ επάνω να κάνει την ρήψη επάνω στην κορυφογραμμή για να μπορέσει. Είναι το μοναδικά τα μοναδικά μέσα τα οποία μπορούν να επιχειρήσουν αυτή τη στιγμή στο σημείο, και όσοι από τους κατοίκους μαζί με κάποιους πυροσβέστες πεζοπόρα τα οποία μπαίνουν σε δύσβατο σημείο για να επιχειρήσουν, τους καλούσαν και νωρίτερα γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο το σημείο. Ναι.
8: Κώστα,
5: για πεζοπόρα,
8: πες μας
5: για
8: λίγο πού
5: είναι
8: ακριβώς είσαι και πόσο κοντά είσαι σε αυτή την παραλία, στα περιστέρια.
5: Έχουμε οπτική επαφή με την παραλία την συγκεκριμένη. Θα μπορούσαμε να σας δείξουμε και με τον Βαγγέλη τον Κάπο και την κάμερα του Earth News λίγο να σας δείξουμε το σημείο.
0: Αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις για τα δύο μέτωπα στη Σαλαμίνα. Μία φωτιά η οποία εκδηλώθηκε στις 3 παρατέταρτο περίπου το μεσημέρι και εκδηλώθηκε μάλιστα σε δύο μέτωπα σχεδόν ταυτόχρονα. Γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια από τις δυνάμεις εκεί της πυροσβεστικής, επίγειες εναέριες, να καταφέρουν να ανακόψουν αυτή την τεράστια εξέλιξη της φωτιάς που και οι ισχυροί άνεμοι δεν βοηθούν προς το παρόν στον περιορισμό της φωτιάς. Μείνετε κοντά μας, θα έρθει η Χρύσα Μπιλάλη στο στούντιο για μια γρήγορη ενημέρωση μέσα από το Δελτίο Ειδήσεων. Εμείς εδώ στο Earth News Radio 105,8 θα σας ενημερώνουμε. Θα υπάρχει συνεχή ροή του προγράμματος, ειδικά για την πυρκαγιά που μένεται αυτή τη στιγμή στη Σαλαμίνα και οι άνθρωποι προσπαθούν να απομακρυνθούν από την περιοχή με πλωτά μέσα. Σε λίγο θα βρίσκεται στο στούντιο και η συνάδελφος η Μαρία Γεωργίου, η οποία θα κρατάει εδώ το πρόγραμμα της ενημέρωσης στο Earth News Radio. Προς το παρόν, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Τραγωδία στη Σαλαμίνα με 2 νεκρούς από την πυρκαγιά που ξέσπασε ταυτόχρονα στην περιοχή Περιστέρια και στην περιοχή Σελήνια πλησίων κατοικημένων περιοχών. Η σωρία γνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στα Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχης, όπου πλησίων της ξεκίνησε η πυρκαγιά. Επίσης 4 άτομα με εγκάβματα σε καλή κατάσταση μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας και ένας ηλικιωμένος μετά από απεγκλωβισμό από την οικία του από την κακή βίγλα. Για την απομάκρυση όσων βρίσκονται στην παραλία Σάντερλι επιχειρούν 2 πλοία και ένα ταχύπλο του πυροσβεστικού σώματος καθώς και 4 σκάφη του λιμενικού. Επίσης κατέφτασε στη Σαλαμίνα το πυροσβεστικό πλοίο Μουζακίτης, ακόμη ένα πυροσβεστικό σκάφος το Καραβασίλης καθώς και ένα σκάφος τύπου Ραφνάρ βρίσκονται εν πλώ προς την περιοχή εφόσον και αν χρειαστεί να είναι σε ετοιμότητα προκειμένου να απομακρυνθεί με ασφάλεια ο κόσμος. Για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας. Το ΕΚΑΒ έχει διαθέσει 4 ασθενοφόρα και μία μοτοσυκλέτα άμεσης επέμβασης. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής Γιάννη Αρτοπιό, μιλώντας στο Earth News, το μέτωπο στην περιοχή Περιστέρια είναι και το πιο δύσκολο. Με τη βοήθεια των αστυνομικών, λιμενικών και πυροσβεστών γίνεται συντονισμένη προσπάθεια προκειμένου να αντιμετωπιστεί κατάσταση για την ασφάλεια του κόσμου. Νωρίτερα, μιλώντας στο Earth News, ο Δήμαρχος Σαλαμίνας ένας Γιώργος Παναγόπουλος έκανε λόγο για δύσκολη κατάσταση στο μέτωπο στην περιοχή Περιστέρια, ενώ ανέφερε ότι έχουν καεί σπίτια. Σημειώνεται ότι το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την έναρξη της πυρκαγιάς στις 14:43. Αλλεπάλληλα ήταν τα μηνύματα από το 112 για την απομάκρυνση πολιτών από τις περιοχές Περιστέρια και ΕΑΣ Κλαμπ με κατεύθυνση προς Εάντιο, από τον οικισμό Κολώνες να απομακρυνθούν προς παραλία Σάτερλι, επίσης την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή ΔΕΗ Χαλιώτη και Περάνη με κατεύθυνση προς Εάντιο και από την περιοχή Κακή Βίγλα προς Εάντιο. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 146 πυροσβέστες με 9 ομάδες πεζοπόρων και 32 οχήματα καθώς και εθελοντές. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 6 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Σαλαμίνας. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση της πυρκαγιάς της Κύρο που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην περιοχή Ατσίτσα και εξαιτίας των ισχυρών ανέμων απλώθηκε δημιουργώντας 2 μέτωπα, το ένα προς νότιο προς Άγιο Φωκά και ανατολικά προς Πεύκο. Επιχειρούν και συνεχώς ενισχύονται πήγες δυνάμεις με δασοκομάντους και από αέρος κάνουν ρήψεις νερού 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Νέα άνοδο τη θερμοκρασία από αύριο αλλά και ενίσχυση των ανέμων στο Αιγαίο προβλέπονται το επόμενο διάστημα σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία. Σε κατάσταση υψηλού κινδύνου 3 για εκδήλωση πυρκαγιάς αύριο 20 περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το 2ωρο ισχυρό μπουρίνι στην Ανατολική Μάνη ανήμερα το 15 Αύγουστο. Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τις καταγραφές του Δικτύου Μετεωρολογικών Σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στην Κοκάλα Μάνης μέσα σε 2 περίπου ώρες έπεσαν 140 χιλιοστά βροχής. Το φως της ημέρας σήμερα αποκάλυψε το μέγεθος των ζημιών σε δρόμους και υποδομές. Περισσότερα από 100 αυτοκίνητα εγκλωβίστηκαν μόνο σε ένα σημείο. Συνεργεία του Δήμου και της Περιφέρειας επιχειρούν από νωρίς το πρωί για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου. Μία γυναίκα τραυματίστηκε από κεραυνό στο Ίτυλο ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο της Πάρτης. Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφηκαν στην περιοχή του Ιτύλου, στο Καραβοστάσι, στην Αλίπα, στην Κοκάλα, στην Έξο Νύμφη, στη Λάγε και στο Πόρτο Κάγιο. Πρόστιμο μαμούθ συνολικού ύψους 1,32 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων στη Δυτική Ελλάδα, καθώς διαπιστώθηκε ότι 132 οχήματά της είχαν δηλωθεί σε ακινησία, ενώ στην πραγματικότητα ενοικιάζονταν και κυκλοφορούσαν κανονικά. Δραματική παραμένει η κατάσταση στην Ινδονησία από το σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών που έπληξε το ανατολικό τμήμα της χώρας, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 53 ανθρώπων, ενώ εκατοντάδες παραμένουν εγκλωβισμένοι στα ερείπια των γκρεμισμένων κτηρίων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και στα δυτικά ορεινά τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 μέχρι 7 μποφόρ. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 6 όλες οι ειδήσεις και από το earthnews.gr. Ακολουθεί εκτάκτως η Μαρία Γεωργίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίμι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο κήπο θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας. Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Κυριακή 16 Αυγούστου. Όλοι θα περιμέναμε να είναι αυτό το Σαββατοκύριακο χωρίς ειδήσεις. Ήσυχο. Λείπουν όλοι. Η Αθήνα είναι άδεια. Κι όμως η επικαιρότητα, οι καιρικές συνθήκες, οι φωτιές δεν καταλαβαίνουν ούτε από αργίες ούτε από Σαββατοκυριακά. Έχουμε σε εξέλιξη μια φωτιά, μια μεγάλη φωτιά στη Σαλαμίνα. Αυτή μας αναγκάζει, όπως έχετε καταλάβει ήδη, να αλλάξουμε τη ροή του προγράμματος και να παρακολουθήσουμε, να σας ενημερώσουμε για ό,τι νεότερο έχουμε για αυτή τη φωτιά που ξεκίνησε πριν από λίγες ώρες, πριν από μια μισή ώρα, μια μισή με δύο ώρες περίπου, και μέχρι τώρα στον απολογισμό της έχουμε δύο ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους. Η φωτιά ξέσπασε ταυτόχρονα σε δύο περιοχές. Το ένα μέτωπο ήταν στην περιοχή Περιστέρια. Το άλλο μέτωπο στην περιοχή Σελήνια, κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

Όπως αναφέραμε ήδη, έχουμε δύο ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει τη ζωή τους. Έχουμε τέσσερα άτομα που έχουν εγκάβματα, που έχουν τραυματιστεί με εγκάβματα. Σε καλή κατάσταση όμως μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας. Ένας ηλικιωμένος μετά από εγκλωβισμό από την οικία του, από την κακή δίγλα. Και βεβαίως μια προσπάθεια να απομακρυνθούν από τις παραλίες, κυρίως από μια παραλία, από την παραλία Σαντερλή, γιατί καταλαβαίνετε Κυριακή. Μεσημέρι, πολλοί κόσμος επέλεξε, εάν δεν κάνει τις διακοπές του Σαλαμίνα, να πάει για μονοήμερη, να πάει για τον μπάνιο του. Έχουμε λοιπόν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να απεγκλωβιστούν οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στην παραλία. Όλα αυτά τα παρακολουθούμε. Και θα έλεγα πριν συστηθούμε, προέχει το ρεπορτάζ, να συνδεθούμε με το News και να ακούσουμε τον Κώστα Νούση.

0: ο οποίος βρίσκεται στη Σαλαμίνα. Τι μας μεταδίδει αυτή την ώρα?
1: Σε αυτό το πολύ δύσκολο ρεπορτάζ και ένας από τους λόγους, όπως μας έχουν εκπαιδεύσει οι άνθρωποι της πυροσβεστικής, δυστυχώς όλο αυτό το διάστημα.
0: Δυστυχώς δεν ακούμε τον Κώστα Νούση, ακούμε τον Αλέξανδρο Μόρντουντακ αυτή την ώρα. Όταν θα έχουμε το ρεπορτάζ θα συνδεθούμε και πάλι. Έλατε να συστηθούμε λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο Νίκος Κλαβενίτης ρυθμίζει τους ήχους, η Αθηνά Σαλούστρου και η Μαρία Κόντου, χρόνια της πολλά να της πούμε, έφτασε τώρα, είναι στη δημοσιογραφική παραγωγή. Επιμέλεια αυτού του προγράμματος έκτακτης επικαιρότητας, δεν ξέρω για μέχρι πότε θα βρίσκονται εδώ, όπως και η Έλενα Πολίτη βρίσκεται εδώ από το πρωί, όπως και ο Βασίλης Γούλας είναι εδώ, Μαρία Γεωργίου η ομιλούσα. Θα προσπαθήσουμε να σας ενημερώσουμε ψύχρεμα, έγκυρα, για οτιδήποτε συμβαίνει αυτή την ώρα στη Σαλαμίνα, παρακολουθώντας και όπου αλλού έχουμε πύρινα μέτωπα. Ευτυχώς από τη Σκύρο η εικόνα είναι πολύ καλύτερη.

Σας έλεγα λοιπόν για την προσπάθεια, την τεράστια προσπάθεια απομάκρυσης όσων βρίσκονται στην παραλία Σαντερλί, στην οποία συμμετέχουν, επιχειρούν δύο πλοία, ένα ταχύπλοιο του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και τέσσερα σκάφη του λιμενικού. Επίσης, έχει καταφτάσει ήδη στη Σαλαμίνα το πυροσβεστικό πλοίο Μουζακίτης. Ακόμη ένα πυροσβεστικό σκάφος, το σκάφος Καραβασίλης, καθώς και ένα σκάφος τύπου Ραφνάρ, το οποίο. Όλα αυτά βρίσκονται εν πλώ προς την περιοχή, εφόσον και αν χρειαστεί να είναι σε ετοιμότητα προκειμένου να απομακρυνθεί με ασφάλεια ο κόσμος.

Σύμφωνα με την εικόνα που έχουμε αυτή την ώρα από την πυροσβεστική, από τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, τον κύριο Αρτοπίο, τον κύριο Γιάννη Αρτοπίο, το μέτωπο στην περιοχή Περιστέρια είναι το πιο δύσκολο. Με τη βοήθεια των αστυνομικών, των λιμενικών και των πυροσβεστών, γίνεται συντονισμένη προσπάθεια προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση για την ασφάλεια του κόσμου. Ο Δήμαρχος Αλαμίνας, μιλώντας νωρίτερα στο Hot News, ο κ. Παναγόπουλος, έκανε λόγο για μια δύσκολη κατάσταση στο μέτωπο στην περιοχή Περιστέρια και ανέφερε ότι έχουν καεί σπίτια. Να σημειώσουμε ότι το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την έναρξη της πυρκαγιάς στις 3 παρατέταρτο. Γι' αυτό σας είπαμε για μια φωτιά που ξέσπασε πριν από μια μισή ώρα.

0: Το πιο ενδιαφέρον και είναι και κυριολεκτικά η πληροφορία της τελευταίας στιγμής. Ο κάτοικος της οδού Ανδρομάχης, ο άνθρωπος που εντόπισε πρώτος τη φωτιά, που έκανε την αναγγελία της πυρκαγιάς στην πυροσβεστική, κατέθεσε ήδη ότι η φωτιά ξεκίνησε από παρακείμενο οικόπεδο επί της οδού Ανδρομάχης, το οποίο ήταν γεμάτο σκουπίδια. Πάμε όμως στη Σαλαμίνα, ο κύριος Σωτήρης Νάνος, είναι αντιδήμαρχος. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας μεταφέρει την εικόνα που έχει. Ελάτε, καλό απόγευμα.
1: Τα παιδιά, ορίστε, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα.
0: Ποια είναι η εικόνα που έχετε τώρα από τη φωτιά? Δεν είναι, ναι, εδώ. Το ξέρω ότι δεν είναι καλό. Ναι. Ποια είναι η εικόνα που έχετε αυτή την ώρα?
1: Έχουμε
0: για τη
1: δύο μέτωπα αυτή τη στιγμή, ένα στην περιοχή των Περιστερίων και ένα στην περιοχή των Σελληνίων. Αυτή τη στιγμή εγώ βρίσκομαι στο πεδίο, βρίσκομαι στην περιοχή Σατερλή. Σατερλή.
0: Προληπτικά
1: απεγνωβίζουμε ακριβώς στον τόκο εδώ πέρα, στο βραχίωνα του Σατερλή. Διώχνουμε τον κόσμο προληπτικά, τους μεταφέρουμε στα πλωτά του λιμενικού. Το λιμενικό τους μεταφέρει σε δύο φεριμπότ που έχουμε φέρει εδώ της κοινοπραξίας Σαλαμίνας και εκείνοι θα τους μεταφέρουν μετά με ασφάλεια στην Κτηρά.
0: Είναι πολύς ο κόσμος? Γιατί είναι Κυριακή, κάποιοι ήταν στην παραλία, γι' αυτό σας ρωτώ.
1: Είναι Κυριακή, είναι και 15 Αύγουστο,
0: καταλαβαίνετε.
1: Ναι. Είμαστε κοντά στα 150 με 200 άτομα, θα υπολογίζω.
0: Γίνεται όμως με ασφάλεια.
1: Με ασφάλεια, ναι, η περιοχή του Σατερλή δεν κινδυνεύει. Δεν κινδυνεύει. Προληπτικά τους μεταφέρουμε για να μπορέσουμε με ασφάλεια να τους μεταφέρουμε στα πλωτά μέσα.
0: Η φωτιά έχει φτάσει κοντά στην παραλία ή το προληπτικά?
1: Όχι, δεν έχει φτάσει. Στην περιοχή του Σατερλή, όχι. Είναι στην παραλία. Των Περιστερίων έχει φτάσει στην παραλία, η οποία έχει εκενωθεί από την αρχή της πυρκαγιάς.
0: Ναι, ναι. Το έχουμε αναφέρει αυτό. Έχετε εικόνα αν έχουν καεί σπίτια, που ακριβώς βρίσκεται η φωτιά?
1: Έχουν καεί σπίτια, δεν γνωρίζω το νούμερο. Ναι. Εγκλωβισμένους δεν έχουμε, το επαναλαμβάνω, δεν έχουμε εγκλωβισμένους. Αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης.
0: Βέβαια.
1: Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο πεδίο, δεν έχω μεγαλύτερη, δεν έχω περισσότερη πληροφόρηση.
0: Εναέρια μέσα πετούν στην περιοχή, γιατί ξέρουμε ότι άνεμοι το επιτρέπουν.
1: Έχουμε ένα αέρια, έχουμε δύο ελικόπτερα και ένα καναντέρ. Αυτά έχω δει μέχρι στιγμή. Αλλά καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή ότι το μυαλό μου είναι να φύγουν τα γυναικόπαιδα.
0: Βεβαίως.
1: Είναι η προτεραιότητά μας αυτή τη στιγμή αυτό.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και πολύ πιθανό να τα πούμε κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Να είστε καλά. Λοιπόν, έχουμε μια πρώτη εικόνα ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η ασφαλής μεταφορά των λουωμένων όσων βρίσκονται στην παραλία Σατερλή, όπως μας είπε και ο αντιδήμαρχος. Δεν είναι κοντά η φωτιά, για προληπτικούς λόγους γίνεται αυτή η ενέργεια. Το παρακολουθούμε.

Σας έλεγα λοιπόν ότι ο άνθρωπος ο οποίος πρώτος ειδοποίησε την πυροσβεστική για την φωτιά, κάτοικος του οδού Ανδρομάχης, εκεί κοντά που ξέσπασε η φωτιά στα σελήνια, κατέθεσε ότι η φωτιά ξεκίνησε λοιπόν από διπλανό οικόπεδο, από ένα παρακείμενο οικόπεδο, εκεί επί της οδού Ανδρομάχης, το οποίο ήταν γεμάτο σκουπίδια. Η εικόνα που έχουμε αυτή την ώρα από την περιοχή Περιστέρια, εκεί που δίνεται και η μάχη αυτή την ώρα, έχουμε το πιο επίμονο και δύσκολο μέτωπο, όπως μας είπε πριν και ο Δήμαρχος Σαλαμίνας, είναι ότι κάποια σπίτια έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας έχουν μεταφερθεί 9 άτομα με εγκάβματα και ένας ηλικιωμένος μετά τον απεγκλωβισμό του από το σπίτι του στην Κακηβίγλα.

Επίσης, στέλνονται αλλεπάλληλα μηνύματα 112. Εκτός από το πρώτο, όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, που ήταν για να είναι σε ετοιμότητα οι κάτοικοι, τα επόμενα ήταν μηνύματα καθοδήγησης για να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς συγκεκριμένους προορισμούς για την απομάκρυνση πολιτών από τις περιοχές Περιστέρια και Αίας Κλαμπ. Έχουν σταλεί μηνύματα να κατευθυνθούν προς το Εάντιο, από τον οικισμό Κολόνες να απομακρυνθούν προς παραλία Σατερλή, όπου έχουμε τώρα και την επιχείρηση απεγκλωβισμού, να μην το πω απεγκλωβισμού, να το πω μετακίνησης. Επίσης, την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή ΔΕΗ Χαλιώτη και Περάνη, με κατεύθυνση και αυτή προς το Εάντιο, και από την περιοχή Κακή Βίγλα επίσης προς το Εάντιο.

0: Ελλάδα να συνδεθούμε με το Earth News. Ο Νίκος Καπόγλης βρίσκεται στα Περιστέρια, στη Σαλαμίνα. Να ακούσουμε τι μεταδίδει ο Νίκος.
1: Έχουμε μια πανοραμική θέα, θα λέγαμε, εδώ της κέντρο ανατολικής περιοχής. Βλέπουμε λοιπόν ότι πετάνε αυτή τη στιγμή πάνω από το μέτωπο, το οποίο έχει καλύτερη εικόνα να κάνουμε και τις ρήψεις, βλέπουμε και τις ρήψεις των ελικοπτέρων. Είμαστε στο μέτωπο της, απέναντι από το μέτωπο της περιοχής μεταξύ Σελινίων και Κακής Βίγλας, εδώ που ξέσπασε η φωτιά ταυτόχρονα λίγο μετά, λίγα ελάχιστα λεπτά μετά από την πυρκαγιά που είχε και το τραγικό αποτέλεσμα στην περιοχή των, στα Περιστέρια, προς τις Κολώνες δηλαδή. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι η εικόνα που είμαστε εδώ λίγα λεπτά είναι κάπως καλύτερη.
2: Ναι,
1: βλέπουμε πάνω
2: φαίνεται πολύ
1: το
2: καλύτερη,
1: τμήμα αυτό,
2: Νίκο,
1: το οποίο συνεχίζει να καίει βέβαια η φωτιά. Αλλά όντως είναι πολύ καλύτερη, διότι εδώ ήταν και πιο εύκολη, θα το πούμε έτσι, η πρόσβαση και πιο γρήγορη και των πυροσβεστικών μέσων, γιατί και το νησί δεν διαθέτει τόσα πάρα πολλά πυροσβεστικά οχήματα. Έσπευσαν όσα ήταν εδώ, αλλά ήρθαν και με τα πλοιάρια από το Πέραμα. Και η απόσταση εδώ από το λιμάνι, από τα Παλούκια, είναι πολύ πιο κοντά από ότι τα Περιστέρια που είναι στο νότο του νησιού. Εδώ λοιπόν η μέριμνα ήταν ακριβώς να φτάσουν εδώ στο σημείο και να αρχίσουν να κάνουν τις πτήσεις στα εναέρια μέσα, αλλά και τα επίγεια να πλησιάσουν, και κατάφεραν να πλησιάσουν, διότι εδώ είναι πιο κατοικημένη η περιοχή από ότι στη νότια Σαλαμίνα.
2: Ναι.
1: Και έγιναν αμέσως οι ρήψεις και βλέπουμε ότι είχαν αποτέλεσμα μέσα σε περίπου ένα 2 ώρο, δηλαδή από την ώρα της έναρξης φωτιάς που βρισκόμαστε και κάτι. Είχαν γρήγορο αποτέλεσμα. Το μέτωπο λοιπόν των Σελινίων, για να ανακεφαλαιώσω, δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να έχει την ίδια συμπεριφορά με το μέτωπο στα Περιστέρια, όπου η φωτιά εξαπλώθηκε εξαιρετικά γρήγορα και έφτασε και μέσα σε σπίτια.
2: Ναι.
1: Στα Σελίνια η φωτιά εκδηλώθηκε και αυτή εκείνη την ώρα, όπως είπαμε, σε κατοικημένη περιοχή πάνω στο βουνό, απείλησε κατοικημένη περιοχή και εδώ. Και δόθηκε μάλιστα και 112 στους κατοίκους. Και για να πω και για το μποτιλιάρισμα που έγινε νωρίτερα, πράγματι είχαμε μεγάλο μποτιλιάρισμα και στο Εάντιο που περάσαμε για να ανέβουμε προς τα εδώ. Είχαμε ένα ποτηλιάρισμα, ένα μήκος 2 και 3 χιλιόμετρων αυτοκινήτων που κατευθύνονται προς το λιμάνι. Φεύγουν δηλαδή θορυβημένοι, είτε κάτοικοι που έχουν τις εξοχικές τους εδώ κατοικίες, είτε λουόμενοι που είχαν έρθει για τις ημερήσιες εκδρομές του Μια και Σαλαμίνα, είναι πολύ κοντά και έρχονται από το Πέραμα σε πολύ λίγη ώρα εδώ στη Σαλαμίνα, σε μισή ώρα, για να κάνουν το μπάνιο τους. Είναι και Κυριακή σήμερα. Αλλά όλα αυτά γίνονται ομαλά αυτή την ώρα. Υπάρχει ένα μικρό ποτηλιάρισμα ακόμα. Υπάρχει τροχαία, έντονη αστυνομική παρουσία, αλλά και πάρα πολλά πυροσβεστικά οχήματα που μάλιστα και μαζί μας με το πλοιάριο που ήρθαμε και εμείς από το Πέραμα συνταξιδέψαμε.
2: Νίκο, λίγο να μας
1: περιγράψεις
2: αυτό το δρόμο που βλέπουμε στις εικόνες απευθείας. Αυτός ο δρόμος συνδέει ο κεντρικός οδικός άξονας. Αυτός πάει στο νότο, πάει προς τα Περιστέρια, για να καταλάβουμε τα μέτωπα που βρίσκονται σε σχέση το ένα με το άλλο.
1: Ναι, είναι ο κεντρικός δρόμος που οδηγεί προς την νότια Σαλαμίνα. Είναι ένας ουσιαστικά ο δρόμος από ένα σημείο και μετά. Γιατί όπως κατεβαίνουμε το λιμάνι, έχουμε τη διακλάδωση προς την πόλη, αλλά και προς τα νότια και προς τα δυτικά. Και τα νότια. Προς τα δυτικά είναι οι πλευρές προς την πόλη, και προς τα νότια και τα ανατολικά που κοιτούν τα ανατολικά, δηλαδή που κοιτούν, ας πούμε, προς τις ακτές της Αττικής, προς το Πειραιά αλλά και προς τις ακτές της Αττικής, είναι αυτός ο δρόμος που οδηγεί προς τα κάτω, προς τα Περιστέρια, αφού περάσεις από εδώ, από την περιοχή του Εαντίου βέβαια. Εδώ όμως η Κακή Βίγλα είναι ένας παλιός παραθεριστικός τόπος, από παλιά δηλαδή, επειδή ακριβώς ήταν σχετικά κοντά και στην πόλη και στο λιμάνι, και έχει πάρα πολλές κατοικίες. Βλέπετε, σας δείχνει και ο Άριος Πλαούρας, ότι είναι κατοικημένο όλο αυτό εδώ το κομμάτι. Αραιά βέβαια, αλλά έχουμε πάρα πολλές κατοικίες σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή από την πίσω πλευρά του Εαντίου και προς την Κακή Βίγλα. Υπάρχει και λεωφόρος δηλαδή Κακής Βίγλας που συνδέει, που καταλήγει στον οικισμό αυτό, έναν παλιό οικισμό παραθυριστικό του νησιού. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι η φωτιά, βέβαια τώρα βλέπουμε και ένα μέτωπο Άρη, το οποίο έχει επεκταθεί λίγο. Βέβαια είναι γυμνό εκεί ουσιαστικά το βουνό, έχει θάμνους και είναι κοντά στις κεραίες.
2: Ναι.
1: Τώρα είναι αυτό το μέτωπο. Το άλλο εδώ που ήταν λίγο πιο επικίνδυνο, φαίνεται ότι το έχουν περιορίσει, γιατί όταν λέω επικίνδυνο εννοώ διότι εδώ μπροστά μας είναι ένα πευκόδαστος, μικρό
3: πευκόδαστος. Βλέπουμε και τις επίγειες δυνάμεις
1: στο απέναντι βουνό, βλέπουμε ότι είναι πιο αραιή η βλάστηση.
3: Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Νίκο, σε ευχαριστούμε.
0: Είχαμε συνδεθεί με το News και ακούσαμε την ανταπόκριση που μας έδωσε, που μεταφέρει την εικόνα που μεταφέρει από τα σελήνια ο Νίκος Καπόγλης, από όπου φαίνεται ότι η εικόνα είναι καλύτερη σε σχέση με τον περιορισμό της φωτιάς. Ακούγατε την Μαριάννα Πετράκη και τον Αλέξανδρο Μόρντουντακ, οι οποίοι κάνουν το αντίστοιχο που κάνουμε εμείς στην τηλεόραση. Η εικόνα λοιπόν που μετέφερε ο Νίκος Καπόγλης είναι καλύτερη από τα σελήνια. Η μάχη, όπως σας αναφέραμε και εμείς, δίνεται αυτή την ώρα στα Περιστέρια, στο άλλο μέτωπο. Γιατί να θυμίσω για όσους τώρα μπήκαν στη συχνότητά μας, ότι πριν από μια μισή ώρα, κυριολεκτικά μια μισή ώρα, είχαμε δύο φωτιές, δύο μέτωπα σε διαφορετικά σημεία στη Σαλαμίνα, ένα στα Σελήνια και ένα στα Περιστέρια. Δύο φωτιές οι οποίες ευνόησαν και οι καιρικές συνθήκες, παρότι δεν έχουμε τους θεσινούς θυελώδεις ανέμους, αλλά έχουμε ανέμους, να εξαπλωθούν πάρα πάρα πολύ γρήγορα.

Όσους μπήκαν τώρα στη συχνότητά μας, να σας πούμε ότι έχουμε ήδη δύο νεκρούς, δύο ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους από την πυρκαγιά και μαρτυρίες για κάποια σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές, που έχουν καεί στην περιοχή Περιστέρια. Μέσω του Viber επικοινωνείτε μαζί μας, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio. Δύο λέξεις. Earth News η μία, Radio η άλλη. Μπορείτε να γίνετε οι ρεπόρτερ μας. Στείλτε μας, αν βρίσκεστε στη Σαλαμίνα, την εικόνα που έχετε. Εγώ να επαναλάβω αυτό που μετέφερε στο ρεπορτάζ του ο Νίκος Καπόγλης. Επειδή πολλά 112 δίναν την κατεύθυνση στους κατοίκους να απομακρυνθούν από πολύ συγκεκριμένες περιοχές προς το Εάντιο. Κάποια στιγμή είχαμε και κυκλοφοριακά προβλήματα στο δρόμο προς το Εάντιο. Φαίνεται ότι εξελίσσεται ομαλά η μετακίνηση όσων απομακρύνονται από τα σπίτια τους ή από την παραλία που είχαν βρεθεί, γιατί πάρα πολλοί έχουν πάει στο Εάντιο, κατευθύνονται προς το Εάντιο για να πάρουν το πλοίο και να επιστρέψουν. Να περάσουν τον Πειραιά και να επιστρέψουν.

Για τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από την πυροσβεστική, πρόκειται για ζευγάρι που έχασε τη ζωή του πριν προλάβει να φτάσει η πυροσβεστική για να τους απομακρύνει. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε.

0: Έλατε να έχουμε εικόνα να συνδεθούμε και πάλι με το Earth News, γιατί ο Κώστας Νούσης βρίσκεται τώρα στα Περιστέρια, εκεί που δίνεται η μάχη με τις φλόγες αυτή την ώρα, στο άλλο μέτωπο στη Σαλαμίνα. Να τον ακούσουμε.
1: Κόβανε και κάποια δέντρα για να μπορέσουν να ανακόψουν αυτή τη μανία της φωτιάς. Επειδή ρωτούσατε και νωρίτερα με τον Νίκο τον Καπόγλη πόσο κοντά είμαστε, περίπου στα 2 χιλιόμετρα από το άλλο πύρνο μέτωπο. Μάλιστα, όταν ερχόμασταν από εδώ, τη βλέπαμε στην διαδρομή μας. Περίπου 2 με 3 χιλιόμετρα είναι αυτή η απόσταση. Στο μέτωπο εδώ πέρα είναι ό,τι σας βλέπω, ό,τι σας δείχνει ο Βαγγέλης, ο κάπως επάνω. Είναι το τελευταίο σημείο στο οποίο μπορούν να μπουν αυτή τη στιγμή πεζοπόρα τμήματα, ή τουλάχιστον αυτό μπορούμε να διακρίνουμε εμείς, και είμαστε αρκετά κοντά σε αυτό το
2: Κώστα,
1: σημείο.
2: Κώστα, θα επιστρέψουμε σε σένα και στο ρεπορτάζ, παραμένεις σε.
0: Εμείς θα μείνουμε όμως στα Περιστέρια, γιατί θα πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είχαμε συνδεθεί με το Earth News και ακούγαμε τη μετέδιδο Κώστας Νούσης. Η Σοφία Ορφανού βρίσκεται και αυτή στα Περιστέρια, την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας μεταφέρει την εικόνα που έχει. Σοφία, καλό σου απόγευμα.
3: Καλό απόγευμα, αν και δυστυχώς πλέον μιλάμε για μια τραγωδία. Η φωτιά, η οποία ξέσπασε το μεσημέρι νωρίς το απόγευμα στη Σαλαμίνα, δυστυχώς εξελίχθηκε σε τραγωδία. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, οι δύο σωροί που έχουν εντοπιστεί πρόκειται για ζευγάρι, το οποίο δυστυχώς έχασε τη ζωή του κατά την εκδήλωση της πυρκαγιάς πριν προλάβει να καταφτάσει στο σημείο η πυροσβεστική. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας κάτοικος έχει μιλήσει στα ανακριτικά κλιμάκια της πυροσβεστικής και φέρεται να έχει καταθέσει ότι η φωτιά ξεκίνησε από παρακείμενο οικόπεδο επί της οδού Ανδρομάχης, το οποίο ήταν γεμάτο με σκουπίδια. Να αναφέρουμε ότι έχουμε 4 εγκαυματίες που έχουν διακομιστεί στο κέντρο υγείας της περιοχής, ενώ ένας ηλικιωμένος χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί, καθώς ήταν τέτοιο το μένος της φωτιάς που έπαιρνε συνεχώς ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Μέσα σε 7 λεπτά από τη στιγμή που εκδηλώθηκε ήδη η φωτιά, είχε φτάσει στα πρώτα σπίτια. Μιλάμε για μια εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση. Αυτή τη στιγμή την περιοχή συνδράμει με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής. Είναι σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων από τη θαλάσσια περιοχή Σαφερλή και Κολώνες, από 7 πλωτά σκάφη του λιμενικού και με τη συνδρομή ιδιωτικών μέσων. Μέχρι στιγμή, όπως μαθαίνουμε, έχουν απεγκλωβιστεί περίπου 90 άτομα, τα οποία έχουν μετεπιβιβαστεί σε άλλα πλοία προκειμένου να μεταφερθούν σε άλλο ασφαλές σημείο. Μιλάμε για μια πολύ δύσκολη επιχείρηση για την κατάσταση της φωτιάς, καθώς στην περιοχή πνέουν πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει αυτή την τραγωδία, πως μια φωτιά τόσο γρήγορα πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις και πόσο μάλλον φυσικά μα ξεκίνησε από ένα οικόπεδο που μιλάμε ότι ήταν γεμάτο με σκουπίδια.
0: Ναι. Ναι, Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις τελευταίες πληροφορίες που μας ανέφερες. Θα συνδεθούμε και πάλι κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Να είσαι καλά, καλή δύναμη. Λοιπόν, να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση από αυτά που μας μετέδωσε η Σοφία Ορφανού, ότι πρόκειται περίπου για 90 άτομα. Αυτά που γίνεται αυτή την ώρα, η προσπάθεια απεγκλωβισμού μετακίνησης από την παραλία Σατερλή και από την παραλία Κολώνες, γίνεται με ασφάλεια το έργο της μετακίνησης των λουωμένων. Με την ώρα πληθώνουν και πληροφορίες για τους δύο ανθρώπους οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους. Σας λέγαμε και το ακούσαμε να το αναφέρει και η Σοφία Ορφανού, ότι πρόκειται, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από την πυροσβεστική πάντα, για ένα ζευγάρι το οποίο δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί, δεν πρόλαβε η πυροσβεστική να τους απομακρύνει. Μα γιατί υπάρχουν πολλά, όχι ερωτηματικά, ο τρόπος με τον οποίο η φωτιά εξαπλώθηκε ήταν πάρα πολύ γρήγορος. Θα θυμάστε, εσείς οι ακροτές του Earth News Radio 105,8, τι ώρα σας είπαμε, τι ώρα ακούσατε από το δελτίο μας για την φωτιά. 3 παρατέταρτο, 2:43 ακριβώς. Και πόσο γρήγορα εξαπλώθηκε αυτή η φωτιά. Και μάλιστα σε δύο μέτωπα, σε δύο διαφορετικά μέτωπα. Το ένα στα Περιστέρια και το άλλο στα Σελήνια. Μάλιστα αυτό στα Περιστέρια, γιατί έχει και την ιδιομορφία του περιοχή, είναι και το πιο δύσκολο, το πιο επίμονο μέτωπο.

Σας λέγαμε νωρίτερα ότι είναι σε ετοιμότητα 4 ασθενοφόρα, ότι το ΕΚΑΒ έχει διαθέσει 4 ασθενοφόρα και μία μοτοσυκλέτα άμεσης επέμβασης. Πριν από λίγο πληροφορηθήκαμε ότι ενισχύθηκαν οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ. Έχουν πλέον, επιχειρούν στην περιοχή 6 ασθενοφόρα, μία κινητή ιατρική μονάδα και 2 μοτοσυκλέτες άμεσης επέμβασης. Και συνολικά αυτή την ώρα έχουν διακομιστεί στο κέντρο υγείας Αλαμίνας 9 πολίτες με εγκαύματα.

Ενισχύονται συνεχώς και οι μονάδες της πυροσβεστικής για το ενισχύονται για να αντιμετωπίσουν εγκαίρως πριν η πτώση το έργο της κατάσβεσης. Βεβαίως στα εναέρια μέσα επικεντρώνεται το ενδιαφέρον, αλλά και οι επίγειες δυνάμεις. Μέχρι στιγμής έχουν αποσταλεί 6 μηνύματα από το 112 για εκκαινώσεις οικισμών. Το αναφέραμε ήδη ότι επικρατούν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή, ενώ η ελληνική αστυνομία έχει ζητήσει να διατεθούν 2 φεριμπότ για να βοηθήσουν το έργο της εκκαίνωσης διαθαλάσσης.

0: Παναγιώτη Ανδρεόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα της Πανελλήνιας Ένωσης Πυροσβεστών, Ομοσπονδίας, τώρα το λέω σωστά, Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστών, τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ανδρεόπουλε, καλό σας απόγευμα.
1: Ελπίζω να είναι καλό από εδώ και πέρα, γιατί μέχρι στιγμής δεν ήταν.
0: Ναι, ναι. Ποια είναι η εικόνα που έχετε αυτή την ώρα από τα μέτωπα, τα δύο μέτωπα?
1: Τα μέτωπα είναι σε εξέλιξη. Αλλά έχουν παρουσιάσει μια καλύτερη εικόνα. Δυστυχώς είχαμε τους δύο θανόντες συμπολίτες μας. Υπάρχουν και κάποιες τραυματίες και υπάρχουν και οι απεγκλωβισμένοι διαθαλάσσεις που έχουν μεταφερθεί με ασφάλεια. Είναι μια δύσκολη επιχείρηση. Πολλαπλών μετόπων, αστικός ιστός, δασικός πλούτος, τουριστική περιοχή, στενή δρόμη, άνεμη, θαλάσσια απομάκρυνση, που μέχρι στιγμής στέφεται με επιτυχία και οι απώλειες προήλθαν από την έναρξη της εκτισενάρξης πυρκαγιάς προφανές των συμπολιτών μας και όχι κατά τη διάρκεια επέμβασης των συναδέλφων.
0: Δεν μακάρι,
1: μέχαμε, ναι, δηλαδή και από ό,τι είδατε και σε εικόνες ήταν πολύ κοντά σε ασφαλή περιοχή. 5-10 μέτρα παραδίπλα τα δέντρα δεν έπαθαν τίποτα. Δεν μιλάμε για την κατοικία που δεν έπαθαν τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αυτό που λέμε ότι δεν καίγεσαι σε απευθείας μόνο από τη φωτιά. Θα σε πιάσει ο καπνός, θα σε πιάσει η θερμότητα. Αν είσαι μεγάλος σε ηλικία ή μικρό παιδί, δεν έχεις τις δυνάμεις και την ίδια ψυχραιμία ώστε να απομακρυνθείς εγκαίρως.
0: Αν εισπνεύσεις τον καπνό και είσαι πολύ κοντά, επίσης κινδυνεύεις. Είναι μια φωτιά που είχε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Πρώτον, εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα. Δεύτερον, σε δύο διαφορετικά μέτωπα.
1: Ελπίζω να είναι τυχαίο γεγονός τα δύο διαφορετικά μέτωπα. Γιατί αν δεν είναι τυχαίο γεγονός, ο προβληματισμός είναι πολύ μεγάλος και πολύ έντονος.
0: Αυτή την ώρα το πιο δύσκολο μέτωπο ποιο είναι, κύριε Ανδρεόπουλε?
1: Κάθε μέτωπο που παραμένει ενεργό, άσχετα αν είναι μικρότερο από το άλλο, θεωρείται δύσκολο. Ναι, μεν ανακατανέμονται οι δυνάμεις ή οι ρήψεις των εναερίων ανάλογα με την ένταση του κάθε μετώπου, αλλά μπορεί σε ένα μέτωπο να φτάσει σε μια περιοχή που η γλάστηση είναι χαμηλή και να υποχωρήσει σημαντικά και να καταδεστεί εύκολα. Αλλά αν γυρίσει ο άνεμος και το προς την άλλη κατεύθυνση, μπορεί πάλι να φουντώσει. Οπότε κάθε ενεργό μέτωπο θεωρείται κίνδυνο και οι ιδιαιτερότητες, οι μεταβλητές, όλα παίζουν με τα δευτερόλεπτα και με τα λεπτά.
0: Μάλιστα. Άρα δεν βιάζεστε να πείτε εκεί πάμε καλύτερα, εκεί όχι. Μάλιστα. Είναι απόλυτα κατανοητό αυτό που λέτε.
1: Και βλέπετε, εδώ δεν μπορεί να τα υπολογίσει ένας υπολογιστής. Φανταστείτε, οι συνάδελφοί μου, η επιχειρησιακή, η ηγεσία που πρέπει να λάβει κρίσιμες αποφάσεις από αυτές τις συνθήκες, μετά από τόσα χρόνια εκπαίδευσης, πώς πρέπει να πάρει αυτές τις αποφάσεις και να διαχειριστεί όλα αυτά με το κάθε πιθανό ρίσκο, έτσι ώστε να υπάρχει το καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Ναι. Η επιχείρηση απεγκλωβισμού των πολιτών εξελίσσεται ομαλά, ολοκληρώθηκε, σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε?
1: Εξελίσσεται ομαλά, έχουν ευεργολογιστεί τουλάχιστον 90 άτομα. Αλλά καμία επιχείρηση δεν σταματά μέχρι να είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι δεν υπάρχει κανείς πίσω για να μεταφερθεί με ασφάλεια και να αποφύγει τον κίνδυνο. Mm-hmm. Είναι μια δυναμική επιχείρηση που θα πάρει ώρες ακόμη και νομίζω ότι θα συνεχίσουν να γίνονται περιπολίες και να υπάρχουν δίπλα σκάφη κατάλληλα ώστε να μεταφέρουν τυχόν και άλλους συμπολίτες μας αν το χρειαστούν. Mm-hmm. Αλλά εφόσον απομακρύνθηκαν οι συμπολίτες μας στην ασφάλεια, οι κάτοικοι μέσω της αστυνομίας έχουν εγκαταλείψει τις οικίες που κινδύνευαν και η κυκλοφορία των πυροσβεστικών οχημάτων διεξάγεται πολύ πιο άνετα και με τα μέτωπα πιο περιορισμένα, νομίζω ότι η επιχείρηση θα εξελιχθεί πολύ ομαλά. Εκτός φυσικά αν ο άνεμος πάλι δυναμώσει υπέρμετρα
0: και δημιουργήσει νέα προβλήματα.
1: Ναι, και δημιουργήσει μεταφέρει την πυρκαγιά ή δημιουργήσει έξτρα δυσκολίες προς την κατάσταση.
0: Οι άνεμοι πνέουν αυτή την ώρα. Γιατί πνέουν άνεμοι, δεν θα μπορούσε να πει κανείς ότι δεν έχει, αλλά δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, ή μάλλον θα λέγαμε ότι είναι καλή ώρα, ότι μπορούν τα εναέρια μέσα να κάνουν τη δουλειά τους.
1: Μέχρι στιγμής τα εναέρια μέσα, παρά τους ανέμους, κάνουν ομαλές πτήσεις. Αλλά μια πυρκαγιά, μια περιοχή που υπάρχει πυρκαγιά σε κάθε περιοχή, εκτός από τους τοπικούς ανέμους, μελτάνια ή οτιδήποτε άλλο, ας μην ξεχνάμε ότι δημιουργεί ένα ιδιαίτερο μικροκλίμα και εκεί που δεν έχεις κάποιον συνηθισμένο αέρα ή ανατάραξη λόγω της υπέρμετρης θέρμανσης των μαζών του αέρα δημιουργούνται εκεί που δεν το περιμένεις πρόσθετες δυσκολίες. Οι πιλότοι μας είναι όμως πάρα πολύ έμπειροι Είναι στίχημα που είναι δίπλα στη θάλασσα και γίνονται άμεση ανεφοδιασμοί σε νερό και άμεσες ρήψεις στην εστία της πυρκαγιάς, έτσι ώστε να βοηθηθούν οι επίγειες δυνάμεις για να μπορέσουν να προσεγγίσουν και να κατασβέσουν πιο γρήγορα. Είναι μια δυναμική επιχείρηση εξέλιξη.
0: Σας ακούω πάρα πολύ επιφυλακτικό για αυτά που λέτε. Ζυγίζετε κάθε φράση σας και καταλαβαίνουμε και την κρισιμότητα. Αυτή κοιτάξτε, την ώρα.
1: Μετά από 28 χρόνια εμπειρίας, χίλιες φορές να είσαι πολύ επιφυλακτικός και ας μην χρειάζεται, παρά μια φορά να νομίζεις ότι έχουν λυθεί όλα και να ξεφύγει η κατάσταση.
0: Έτσι είναι. Έχουμε τουλάχιστον 3 ώρες ακόμη που θα πετούν τα εναέρια μέσα για να βοηθήσουν τις επίγειες δυνάμεις. Αυτό και μπορούμε να το πούμε.
1: Ναι, και όσες ώρες χρειαστεί, θα έχουμε τις επίγειες δυνάμεις εκεί μέχρι την πλήρη κατάσβεση και να παραδώσουμε ξανά την περιοχή με ασφάλεια στους κατοίκους και στους τουρίστες.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη, κύριε Ανδρεόπουλε. Να είστε καλά.
1: Στους αδέλφους μου που είναι στα Νότουμπα αυτή τη στιγμή, γιατί και οι δυνάμεις με τόσες επιφυλακές και με τόσες πυρκαγιές και τόσες μετακινήσεις έχουν εξαντληθεί και χρειάζεται μια μικρή ανάπαυλα για να γεμίσουν τις μπαταρίες, να είναι γεμάτη ενέργεια, όχι μόνο σωματική, γιατί κάθε επιχείρηση σε φτύρει και ψυχολογικά, έτσι ώστε να μπορούν να δίνουν το καλύτερο αποτέλεσμα σε κάθε επόμενο περιστατικό που θα αντιμετωπίσουν.
0: Έχει ζητηθεί και νέα ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων, γιατί συνεχώς καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ ότι ενισχύονται οι δυνάμεις.
1: Σας είπα ότι όσο χρειάζεται και όπου χρειάζεται θα γίνεται ανακατεύθυνση δυνάμεων μέχρι να κατασβεστεί πλήρως αυτό το μέτωπο και εύχομαι να μην υπάρχει πουθενά κάποιο άλλο μέτωπο που θα στερήσει προσωπικό δυνάμεις από αυτή την πυρκαγιά. Αν υπάρχουν ελάχιστες πυρκαγιές, καταλαβαίνετε ότι πέφτει πολύ μεγαλύτερος όγκος δυνάμεων. Όταν υπάρχουν πολλές, αναγκαστικά πρέπει να επιμεριστεί αυτός ο όγκος και το έργο της κατάσβεσης εκεί γίνεται πραγματικά δύσκολο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Ανδρεόπουλε. Να συνδεθούμε και πάλι, θα έλεγα, με το Earth News, γιατί ο Κώστας Νούσης μεταδίδει από τα Περιστέρια. Να ακούσουμε την εικόνα που μεταφέρει.
2: Στην παραλία που γίνεται αυτή τη στιγμή η εκένωση, όπου δεν υπάρχει η διαδρομή για να μπορέσουν να απομακρυνθούν με τα αυτοκίνητα. Εδώ στην περιοχή που είμαστε υπάρχουν κάποιοι λιγοστοί κάτοικοι οι οποίοι έχουν παραμείνει, κυρίως αυτοί οι οποίοι συνδράμουν στις πυροσβεστικές δυνάμεις, ενισχύουν και αυτοί, βοηθάνε με τις μάνικες στα πεζοπόρα τμήματα για να μπορέσουν να επιχειρήσουν στο σημείο ώστε να μην υπάρξει άλλη αναζωπήρωση. Δόθηκε μία μάχη στο σημείο το οποίο βρισκόμαστε. Από πίσω είναι το κομμάτι που επιχειρούν τα εναέρια μέσα για να μπορέσει να βελτιωθεί και από την πίσω πλευρά η εικόνα και να πάρει, αν γίνεται, μία αντίστοιχη, να βρεθεί σε μία αντίστοιχη κατάσταση με αυτή εδώ πέρα. Βλέπετε λίγο και την μορφολογία εδώ πέρα. Είναι το τελευταίο κομμάτι που μπορεί να πλησιάσει. Να σας δείξω πού έχουν φτάσει τα δύο οχήματα στο αδιέξοδο το οποίο βρισκόμαστε. Εκεί που βλέπετε τον κόσμο, είναι το μόνο σημείο που μπορεί να φτάσει όχημα. Είναι δύο οχήματα στο σημείο εκεί. Είναι ένα πυροσβεστικό όχημα και ένα όχημα μικρότερο των εθελοντών εδώ δασοπυροσβεστών της Σαλαμίνας. Έκανε την ρήψη τώρα το Καναντέρ. Δεν έχω εικόνα το τι γίνεται από πίσω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο
3: να δούμε. Κώστα, με τη Σοφία την Ορφανού, αν μπορούμε να συμπληρώσουμε.
0: Ακούσαμε τη μεταδίδει και ο Κώστας Νούσης. Ο Κώστας βρίσκεται στα Περιστέρια. Η εικόνα που μεταδίδει είναι ότι αυτή την ώρα δίνεται η μάχη για να περιοριστεί η φωτιά. Έχουμε το πιο δύσκολο μέτωπο, να σας θυμίσουμε, στα Περιστέρια. Το άλλο μέτωπο είναι στα Σελήνια, από το οποίο φαίνεται η εικόνα να είναι λίγο καλύτερη.

Έχουμε, αν μας ακούτε από τη Σαλαμίνα τώρα, έχουμε και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όπως είναι απόλυτα αναμενόμενο. Αυτή την ώρα λοιπόν έχουμε εκτροπές κυκλοφορίας. Στη Λεωφόρο Περιστεριών από το ύψος της οδού Εσώπου, στην περιοχή Κολώνες, το ρεύμα κυκλοφορίας προς Περιστέρια. Στη Λεωφόρο Περιστεριών από το ύψος της οδού Πηλαίος, στην περιοχή Περιστέρια, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κολώνες. Και επί της οδού Αγία Ζώνης, από το ύψος της οδού Σουλίου, στην περιοχή Κακή Βίγλα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σελήνια.

0: Συνδεόμαστε με το News, γιατί ο κύριος Βασίλης Βαρθακογιάννης, ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, ενημερώνει αυτή την ώρα.
1: Πλησίων της οδού Ανδρομάχης. Δυστυχώς, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά την εκδήλωση της πυρκαγιάς πριν από την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων στο σημείο. Οι σωροί τους εντοπίστηκαν στη συνέχεια από τους πυροσβέστες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης. Τονίζεται ότι η περιοχή της Αλαμίνας σήμερα είναι σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, κατηγορία 4, και στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, οι ρηπές των οποίων φτάνουν τα 7 μποφόρ. Γεγονός που βοήθησε την πυρκαγιά να λάβει γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις και να εξαπλωθεί ραγδαία μέσα σε 7 λεπτά με κατεύθυνση προς τους πλησιέστερους οικισμούς, όπως φαίνεται και στις πρώτες φωτογραφίες των ντρόνους επιτήρησης στις 14:46 και στις 14:50. Επιχειρούν συνολικά 260 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος και 58 οχήματα, καθά και πλήθος εθελοντικών οχημάτων. Για την αεροπυρόσβεση και για τις δύο πυρκαγιές έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Σαλαμίνας, καθώς και της περιφέρειας Αττικής, όπου σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία πραγματοποιούν διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Εκδόθηκαν 6 μηνύματα από το 112, τόσο για την ενημέρωση, όσο και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Περιστέρια, ΕΑΣ Κλαμπ, Κολώνες, ΔΕΗ Χαλιώτη, Περάνη και Κακιβίγλα προς ασφαλείς κατευθύνσεις. Στην παραλία Σατελή βρίσκονται τα πλοία Μουζακίτης και Καραβασίλης και ένα ταχύπλοο του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και 4 πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η απομάκρυνση λουόμενων. Δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται σε διασπορά στην περιοχή της πυρκαγιάς και πραγματοποιούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ομοίως, σε διασπορά βρίσκονται και δυνάμεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας και μέχρι στιγμής ασθενοφόρα έχουν παραλάβει 8 άτομα με εγκάβματα και ένα ηλικιωμένο άτομο, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Αλαμίνας. Απευθύνουμε έκκληση σε όλους τους πολίτες, σε περίπτωση πυρκαγιάς, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση.
2: Ακούσαμε τον κύριο.
0: Είχαμε συνδεθεί με την πυροσβεστική, με τον κύριο Βασίλη Βαρθακογιάννη, τον εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος, ο οποίος αυτή την ώρα, σε μια έκτακτη ενημέρωση, μας έδωσε την εικόνα που επικρατεί αυτή την ώρα από το διπλό μέτωπο φωτιάς που έχουμε στη Σαλαμίνα. Ένα διπλό μέτωπο, με δύο ανθρώπους μέχρι αυτή την ώρα να έχουν χάσει τη ζωή τους, με μπαράζ εκενώσεων, με 6 μηνύματα 112 και με συνεχή ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων από επίγειες και από αέρος που συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης.

0: Θα ξαναπάμε στη Σαλαμίνα. Ο κύριος Θοδωρής Ζανής είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Σαλαμίνας. Πολιτισμού, μου είπατε.
1: Πολιτισμού,
0: αντιδήμαρχος πολιτισμού, κύριε Ζανή. Αυτό που έχει σημασία είναι η εικόνα που θα μας μεταφέρετε αυτή την ώρα από τα δύο μέτωπα, από τη φωτιά στη Σαλαμίνα. Πείτε μας.
1: Η κατάσταση στον Πυλό είναι καλύτερη. Έχουμε σταματήσει, την έχουν σταματήσει με τις ενισχύσεις που ήρθαν. Έρχονται συνέχεια, βέβαια. Πάμε και εμείς στο άλλο μέτωπο, στα Περιστέρια, με νερά. Έχουν ξεκινήσει ήδη εκενώσεις. Γίνονται και από πλωτά του λιμενικού και από ιδιωτικά σκάφη και από φεριμπότ. Δύο λεωφορεία μου είχαν πει πριν ότι ήταν στο πέρανε και παίρνουν συνέχεια κόσμο για να φεύγουν και να γίνεται η εκένωση. Στον Πυλό είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση. Τώρα συνεχίζουμε βέβαια τα ελικόπτερα.
0: Ο Πυλός είναι στα Σελήνια. Ο Πυλός είναι στα Σελήνια.
1: Δεν έχει φτάσει στα Σελήνια.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ πριν τα Σελήνια και την έχουν σταματήσει σε κάποια σημεία και από την πλευρά που ήταν που κατευθυνόταν προ Εάτιο και από την άλλη πλευρά που κατευθυνόταν προ Σελήνια και Κακιβίκλα. Έχουν σταματήσει πριν περάσει από την πίσω πλευρά των βουνών για να φύγει προ τη Σελήνια.
0: Στα Περιστέρια
1: δεν κινδυνεύουν ακόμα.
0: Μάλιστα. Στα Περιστέρια λοιπόν δίνεται η μάχη αυτή την ώρα. Εκτός από τους δύο ανθρώπους που
1: έρχονται,
0: έχουν χάσει τη ζωή τους.
1: Τώρα πέντε καναντέρ βλέπω.
0: Μάλιστα. Για να βοηθήσει το έργο της κατάστασης.
1: Πέντε καναντέρ, ναι.
0: Έχουμε εικόνα ότι έχουν καεί σπίτια. Είναι κοντά σε σπίτια ακόμη η φωτιά ή έχει κατευθυνθεί σε άλλη κατεύθυνση?
1: Δεν έχω εικόνα. Τώρα πάμε να βοηθήσουμε και εμείς, αλλά τα τέσσερα καναντέρ πάνε εκεί. Επίσης, αν μπορούμε να πούμε ότι είναι η αίθουσα του Δημαρχείου ανοιχτή για όλο τον κόσμο που φεύγει και έχει και κενώνουμε τα σπίτια. Όποιος άνθρωπος μπορεί να πάει στην αίθουσα Μπόγρου στο Δημαρχείο, είναι ανοιχτή, έχει κλιματισμό, έχει νερά. Αν χρειαστεί, θα βρούμε και άλλους χώρους. Ακόμα δεν έχει χρειαστεί. Για την εκένωση που γίνεται από τα Περιστέρια.
0: Ναι, κύριε Ζανή. Μας είπατε τώρα πάτε προς Περιστέρια, αλλά θα μιλήσουμε σε λίγο και πάλι, το θα έχετε και από εκεί.
1: Ναι, χρειάζονται νερά. Βέβαια, έχουν κλείσει το δρόμο. Αν χρειάζεται κάποιος να επικοινωνήσει μαζί μου, αν θέλετε να δώσετε το κινητό μου, δεν ξέρω αν μπορείτε να το βάλετε κάπου, να επικοινωνούν μαζί μου για να μιλάμε με την αστυνομία να επιτρέπουν για τα νερά.
0: Λίγο να σταθούμε εδώ. Είπατε ότι υπάρχει ανάγκη να μεταφερθούν νερά. Έχει κλείσει ο δρόμος και δεν μπορεί να γίνει στα Περιστέρια.
1: Ναι, έχει κλείσει η αστυνομία το δρόμο. Μόνο φεύγει κόσμος, εκτός αν είναι πυροσβεστική ή κάποιος αρμόδιος.
0: Και είπατε να δώσουμε στον αέρα το κινητό σας εάν κάποιος το χρειαστεί. Από ποιος μας. Ναι, πείτε μας.
1: Πείτε μας. 6984
0: 90
1: 30-38. Αν χρειαστεί κάποια βοήθεια, είτε για το κέντρο υγείας, είτε για κάτι άλλο, για κάποια αίθουσα, για οτιδήποτε, να με καλέσουν.
0: Κύριε Ζανή, θα το κρατώ και θα το επαναλάβω κι εγώ. Σας ευχαριστούμε πολύ και για οτιδήποτε χρειαστείτε, βεβαίως είμαστε στη διάθεσή σας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Ακούτε, καταλαβαίνετε κι εσείς τις προσπάθειες που καταβάλουν και οι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης να τρέξουν από μέτωπο σε μέτωπο. Ο κύριος Ζανής, ο αντιδήμαρχος πολιτισμού του Δήμου Σαλαμίνας, έδωσε στον αέρα το κινητό του για όποιον χρειαστεί οτιδήποτε, από νερά μέχρι τρόπο να εγκαταλείψει το νησί ή και να του δώσει συμβουλές πώς θα πάει στο Δημαρχείο. Εκεί υπάρχει κλιματιζόμενη αίθουσα για να πάρει μια ανάσα. Καταλαβαίνετε ότι η ατμόσφαιρα αυτή την ώρα θα είναι πάρα πολύ βεβαρημένη. Λοιπόν, 6984-90-30-38, για όποιον χρειαστεί οτιδήποτε, όποιον βρίσκεται σε Σαλαμίνα και χρειαστεί οτιδήποτε.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Τραγική εξέλιξη από το διπλό μέτωπο φωτιάς που ξέσπασε μέσα σε 7 λεπτά ταυτόχρονα στη Σαλαμίνα, στις περιοχές Περιστέρια στις 14 και 43 λεπτά και στην περιοχή Σελήνια στις 15.03 πρώτα λεπτά. Δύο σωροί εντοπίστηκαν στην περιοχή Περιστέρια κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς επί της οδού Ανδρομάχης, όπως επιβεβαίωσε πριν από λίγο στο Earth News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ζευγάρι το οποίο δυστυχώς έχασε τη ζωή του κατά την εκδήλωση της πυρκαγιάς πριν προλάβει να καταφτάσει στο σημείο η πυροσβεστική. Πληροφορίες επίσης αναφέρουν ότι κάτοικος της οδού Ανδρομάχης που έκανε την αναγγελία της πυρκαγιάς στην πυροσβεστική στις 14 και 43 κατέθεσε ότι η φωτιά ξεκίνησε από παρακείμενο οικόπεδο επί της οδού Ανδρομάχης το οποίο ήταν γεμάτο σκουπίδια. 8 άτομα με εγκάβματα σε καλή κατάσταση μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας και ένας ηλικιωμένος μετά από απεγκλωβισμό από την οικία του από την κακή βίγλα. Από τους 3 διακομίστηκαν στο Θριάσιο. Με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού, ομαλά εξελίσσεται η επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων στις θαλάσσιες περιοχές Σατερλί και Κολόνες από 7 πλοία του Λιμενικού με τη συνδρομή ιδιωτικών μέσων. Έως τώρα έχουν απεγκλωβιστεί περίπου 240 άτομα, τα οποία μεταεπιβάζονται σε 3 επιβατικά οχηματαγωγό πλοία. Επίσης επιχειρούν 6 ασθενοφόρα, μια κινητή ιατρική μονάδα και 2 μοτοσυκλέτες άμεσης επέμβασης. Στο μεταξύ, ενισχύονται διαρκώς οι δυνάμεις πυρόσβεσης και αυτή την ώρα επιχειρούν 146 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων και 48 οχήματα, καθώς και εθελοντές, καθώς και 18 εναέρια μέσα. Στην επιχείρηση συνδράμων, οι δροφόρες του Δήμου Σαλαμίνας. Νωρίτερα, μιλώντας στο Earth News, ο Δήμαρχος Σαλαμίνας Γιώργος Παναγόπουλος έκανε λόγο για δύσκολη κατάσταση στο μέτωπο στην περιοχή Περιστέρια, ενώ ανέφερε ότι έχουν καεί σπίτια. Αλλεπάλληλα ήταν τα μηνύματα από το 112 για την απομάκρυνση πολιτών από τις περιοχές Περιστέρια και Αίας Κλαπ με κατεύθυνση προς Εάντιο, από τον οικισμό Κολόνες να απομακρυνθούν προς παραλία Σάτερλι. Επίσης την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή ΔΕΗ Χαλιώτη και Περάνη με κατεύθυνση προς Εάντιο και από την περιοχή Κακή Βίγλα προς Εάντιο. Βελτιωμένη πλέον είναι η κατάσταση της πυρκαγιάς της Κύρο που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην περιοχή Ατσίτσα και εξαιτίας των ισχυρών ανέμων απλώθηκε δημιουργώντας 2 μέτωπα, στο νότιο προς Άγιο Φωκά και ανατολικά προς Πεύκο. Επιχειρούν και συνεχώς ενισχύονται επίγειες δυνάμεις με δάσο κομμάτους και από αέρος κάνουν ρήψεις νερού, 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Νέα άνοδος της θερμοκρασίας από αύριο, αλλά και ενίσχυση των ανέμων στο Αιγαίο προβλέπονται το επόμενο διάστημα σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία. Σε κατάσταση υψηλού κινδύνου 3 για εκδήλωση πυρκαγιάς αύριο 20 περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένες της Αττικής, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το 2ωρο ισχυρό μπουρίνι στην Ανατολική Μάνη ανήμερα το 15 Αύγουστο. Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τις καταγραφές του δικτύου μετεωρολογικού σταθμού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στην Κοκάλα Μάνης, μέσα σε περίπου 2 ώρες έπεσαν 140 χιλιοστά βροχής. Το φως της ημέρας σήμερα αποκάλυψε το μέγεθος των ζημιών σε δρόμους και υποδομές. Περισσότερα από 100 αυτοκίνητα εγκλωβίστηκαν μόνο σε ένα σημείο. Συνεργεία του Δήμου και της Περιφέρειας επιχειρούν από νωρίς το πρωί για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου. Μια γυναίκα τραυματίστηκε από κεραυνό στο Ίτυλο ενώ βρίσκονταν στο αυτοκίνητό της και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφηκαν στην περιοχή του Ιτύλου, στο Καραβοστάσι, στην Αλίπα, στην Κοκάλα, στην Έξο Νύμφη, στη Λάγια και στο Πόρτο Κάγιο. Πρόστιμο μαμούθ συνολικού ύψους 1,32 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων στη Δυτική Ελλάδα, καθώς διαπιστώθηκε ότι 132 οχήματά της είχαν δηλωθεί σε ακίνηση, ενώ στην πραγματικότητα ενοικιάζονταν και κυκλοφορούσαν κανονικά. Δραματική παραμένει η κατάσταση στην Ινδονησία από το σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών που έπληξε το ανατολικό τμήμα της χώρας, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 53 ανθρώπων, ενώ εκατοντάδες παραμένουν εγκλωβισμένοι στα ερείπια των γκρεμισμένων κτηρίων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και στα δυτικά ορεινά τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 μέχρι 7 μποφόρ. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική, με θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη πρόσκαιρες νεφώσεις στα γύρω ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 7 όλες οι ειδήσεις και από το earthnews.gr. Ακολουθεί με όλη την επικαιρότητα η Μαρία Γεωργίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. News Radio ακούτε. Μια εκπομπή έκτακτης επικαιρότητας. Η φωτιά, το διπλό μέτωπο φωτιάς που είχαμε, που έχουμε σε εξέλιξη στη Σαλαμίνα. Μας, όπως και το τραγικό γεγονός της απώλειας της ζωής δύο ανθρώπων, μας επιβάλλει να αλλάξουμε τη ροή του προγράμματος. Παρακολουθούμε κάθε στιγμή τις εξελίξεις που έχουμε σε αυτό το διπλό μέτωπο. Πριν σας ενημερώσουμε για την εικόνα που υπάρχει αυτή την ώρα, την εικόνα που μετέφερε και στην έκτακτη ενημέρωσή του ο κύριος Βαρθακογιάννης, ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, αλλά και κάποια στοιχεία που έχουμε από την πυροσβεστική για τον προβληματισμό αυτού του διπλού μετώπου που ξέπασε με διαφορά ενός τετάρτου σε δύο διαφορετικά σημεία του νησιού, στη Σαλαμίνα. Να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, να μην τον αφήσουμε να περιμένει, τον κύριο Ευθύμιο Λέκα, καθηγητής φυσικών καταστροφών του ΕΚΠΑ, πρόεδρος του ΟΑΣΠ. Κύριε Λέκα, καλό σας απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα σε όλους.
0: Τι σας προβληματίζει από την περιοχή που έχουμε αυτό το διπλό μέτωπο? Έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά τα περιστέρια και διαφορετικό τα σελήνια. Φαίνεται ότι επιμένει φωτιά στα περιστέρια, με συγχωρείτε. Εκεί είναι και πιο δύσκολο το τοπίο για να αντιμετωπιστεί, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα η κάθε μία πυρκαγιά έχει και τις ιδιαιτερότητες. Ποτέ μία δεν μοιάζει με την άλλη, έστω και αν είναι σε διπλανές περιοχές. Εδώ έχουμε να κάνουμε βέβαια με μία διπλή έναρξη πυρκαγιάς. Βεβαίως αυτό είναι θέμα των αρχών να το διερευνήσουν. Εκείνο το οποίο θα μπορούσα να πω εγώ είναι ότι έχουμε να κάνουμε μία πυρκαγιά η οποία αναπτύσσεται κάτω από ισχυρούς ανέμους σε μία περιοχή η οποία είναι ιδιαίτερη, όπως είναι αυτή της νότιας Σαλαμίνας, όπου καταλαβαίνετε υπάρχουν μικροί οικισμοί κατά μήκος της παραλίας, της ακτογραμμής, και οι οικισμοί αυτοί δεν έχουν και πολλές δυνατότητες για να διαφυγείς. Έτσι λοιπόν το ανάγλυφο είναι αυτό που ορίζει εν πολύ στην όλη κατάσταση, γιατί έχουμε μια γενική κλίση προς τα νότια, δηλαδή προς την ακτογραμμή. Έχουμε να κάνουμε με ένα δάσος το οποίο είναι διόμορφο, αλλού είναι πυκνό, αλλού είναι αραιό, αλλού κυριαρχεί η επιφανειακή βλάστηση, και καταλαβαίνετε ότι το ανάγλυφο ορίζει και πολλά πράγματα ως προς τις επιχειρησιακές δράσεις. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να κινηθούν τα επίγεια τμήματα.
0: Και γι' αυτό η μάχη, το βάρος δίνεται στα εναέρια, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Τα οποία ευτυχώς πετάνε.
1: Ακριβώς. Και νομίζω ότι μέχρι στιγμής έχουν ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα. Βεβαίως οι συνθήκες είναι πάρα πολύ αρνητικές. Είναι και ο αέρας, είναι και η υψηλή θερμοκρασία. Είναι η βλάστηση, η ξερή βλάστηση η οποία υπάρχει στην περιοχή και η οποία μεταδίδει την φωτιά από το ένα σημείο στο άλλο, και βέβαια και η μορφολογία. Αυτά είναι τα δύσκολα στοιχεία που συνθέτουν την όλη κατάσταση εδώ στην Νότια Σαλαμίνα.
0: Κύριε Λέκα, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Εγώ να μείνω σε αυτό που τόνισε μεταξύ άλλων ο κύριος Λέκας, τον προβληματισμό που υπάρχει για το διπλό μέτωπο. Το διπλό μέτωπο που είχαμε διαφορά ενός τετάρτου σε αυτές τις δύο φωτιές στη Σαλαμίνα. Λοιπόν, τι είναι αυτό που μαθαίνουμε ότι εξετάζει η πυροσβεστική? Εξετάζει αν υπάρχουν κάμερες στην περιοχή έναρξη της πυρκαγιάς, με βιντεοληπτικό υλικό που θα αξιολογηθεί από το ανακριτικό βέβαια της πυροσβεστικής.

Καταδικαστικής, προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο εμπρισμού, είτε εξαμελίας, είτε αποδόλου. Να σας θυμίσω ότι έχουμε ήδη μια καταγγελία του ανθρώπου που ειδοποίησε για τη φωτιά επί της οδού Ανδρομάχης, ότι η φωτιά ξέσπασε σε ένα γειτονικό οικόπεδο που είχε σκουπίδια. Θεωρείται πιθανό το ενδεχόμενο, λοιπόν, λόγω του σημείου έναρξης, να ισχύει ένα από τα δύο. Δηλαδή εμπρισμός είτε εξαμελίας είτε αποδόλο. Η σχεδόν ταυτόχρονη έναρξη της δεύτερης φωτιάς σε ένα άλλο σημείο 15 λεπτά μετά προβληματίζει έντονο, όπως καταλαβαίνετε και το ακούσατε και από τις συνεντεύξεις μας. Όσον αφορά τώρα στο έργο της μεταφοράς των κατοίκων ή των λουωμένων που βρίσκονται στις δύο παραλίες, στις Κολώνες και στο Σατερλί, με τα πλωτά μέσα που έχει δεσμεύσει το λιμενικό σώμα, το πλοίο Μουζακίτης και το Ραφνάρ του πυροσβεστικού σώματος έχουν απομακρυνθεί, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε, με ασφάλεια από την παραλία Κολώνες και Σατερλί 250 άτομα. Και βεβαίως η επιχείρηση απομάκρυνσης συνεχίζεται.

0: Ελάτε όμως να έχουμε τις πληροφορίες της τελευταίας στιγμής. Θα συνδεθούμε με το Ερνιούς, ο Κώστας Νούσης, ο οποίος παραμένει στα Περιστέρια. Μεταδίδει την εικόνα αυτή τη στιγμή. Την εικόνα που έχει αυτή τη στιγμή.
1: Από όπου μας είπανε λίγο νωρίτερα ότι ξεκίνησε.
2: Έχεις πλησιάσει αρκετά, Κώστα, ναι.
1: Είναι στο βάθος το σημείο στο οποίο ξεκίνησε η φωτιά. Από πίσω είναι η παραλία του Αγίου Νικολάου. Ξεπήδησαν οι φλόγες, την έβλεπαν οι κάτοικοι και ξαφνικά άρχισε να παίρνει κάτω, να κατεβαίνει προς τα κάτω και έκαιγε ό,τι σπίτια, αρκετά σπίτια τα οποία βρήκε στο πέρασμά της. Συνέχισε το πύρινο μέτωπο να ανεβαίνει ουσιαστικά όλη αυτή την πλαγιά. Και στη συνέχεια όλη την κορυφογραμμή μέχρι που πέρασε από την πίσω πλευρά. Από την πίσω πλευρά είναι η περιοχή Κολώνες. Πρώτα και μετά η παραλία Σατελέο που γίνονται και οι απομακρύνσεις διαθαλάσσης όσων πολιτών παρέμεναν. Στο σημείο το οποίο βρισκόμαστε, στην περιοχή του οποίου βρισκόμαστε, παραμένουν λιγοστοί κάτοικοι στα σπίτια τους για να μπορέσουν να βοηθήσουν. Είχε δοθεί εντολή εκένωσης. Όσο ερχόμασταν και εμείς, βλέπαμε πάρα πολλά αυτοκίνητα να απομακρύνονται από το σημείο σε κάποιο πιο ασφαλές σημείο και για την δική τους ασφάλεια αλλά και για να διευκολύνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, των εθελοντών δασοπυροσβεστών που επιχειρούν.
2: Και σίγουρα χρειάζεται κάτι τέτοιο, γιατί φαίνεται και από την γεωμορφολογία του εδάφους είναι δύσβατες.
0: Ακούσαμε τη μεταδίδει ο Κώστας Νούσης. Ακούμε και την Αδαμαντία Λιόλιου, γιατί αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το κεντρικό δελτίο του Earth News, την εικόνα του πώς ξεκίνησε η φωτιά στα Περιστέρια και σε ποιο σημείο βρίσκεται αυτή την ώρα. Εμείς να προσθέσουμε σε όποια πληροφορία μας έρχεται στο στούντιο, να ξέρετε, και είναι επιβεβαιωμένη βέβαια, να ξέρετε ότι τη μεταδίδουμε. Ακούσαμε τον κύριο Βαρθακογιάννη να μας λέει ότι 9 πολίτες με εγκάβματα προσέφυγαν στο κέντρο υγείας της Σαλαμίνας. Λοιπόν, η τελευταία πληροφορία που έχουμε ότι από αυτούς οι 3 έχουν μεταφερθεί στο Θριάσιο νοσοκομείο. It's been 20 years.

Ο Νίκος Κλαβενίτης ρυθμίζει τους ήχους για να συστηθούμε για όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, στο Earth News Radio. Η Μαρία Κόντου και η Έλληνα Πολίτη είναι εδώ έξω από το στούντιο και η Λουίζα Μαραβελάκη μας ήρθε τώρα και η Λουίζα μας. Οι κολόνες κυριολεκτικά, οι άνθρωποι που στηριζόμαστε για να σας ενημερώνουμε. Μαρία Γεωργίου, η ομιλούσα και εσείς μπορείτε να μπείτε στη συντροφιά μας με τα μηνύματά σας. Αν βρίσκεσαι στην περιοχή, γίνεται η ρεπόρτερ μας. Όποιο πρόβλημα αντιμετωπίζετε, στείλτε μας μήνυμα στο Viber μέσω μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε, με συγχωρείτε, Earth News Radio στην αναζήτηση. Earth News μία λέξη, Radio η άλλη. Μέσω Viber λοιπόν, αφού πληκτρολογήσετε Earth News Radio, μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Είναι τόσο πολλές οι πληροφορίες που μας φτάνουν στο στούντιο και η προσπάθεια να σας τις μεταφέρουμε όλες που καταλαβαίνετε ότι κάποια στιγμή ακόμη και το όνομά μας μπερδεύουμε. Λοιπόν, σας λέγαμε για τα 9 άτομα που ζήτησαν, που προσέφηγαν στο κέντρο υγείας Σαλαμίνα, τα 3 από αυτά μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο. Στην περιοχή πάντως επιχειρούν αυτό που γνωρίζουμε μέχρι τώρα 6 ασθενοφόρα, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις γιατί γνωρίζαμε για 4. 6 ασθενοφόρα. Μία κινητή ιατρική μονάδα και 2 μοτοσυκλέτες άμεσης επέμβασης. Επίσης, στο έργο της κατάσβεσης ενισχύονται συνεχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Η εικόνα που έχουμε αυτή την ώρα είναι ότι επιχειρούν 260 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων, 48 οχήματα καθώς και εθελοντές, και επίσης συνδράμουν στο έργο 18 εναέρια μέσα, 10 αεροσκάφη, 8 ελικόπτερα, το ένα είναι για το συντονισμό.

Αυτό που, είναι, που ήταν αναμενόμενο εδώ που τα λέμε, γιατί από την αρχή που καλύπτουμε αυτή την φωτιά με το διπλό μέτωπο σε δύο διαφορετικά σημεία του νησιού, το αναφέραμε αυτό, εστιάζαμε σε αυτό, ότι είχαμε δύο μέτωπα με διαφορά κυριολεκτικά ενός τετάρτου. Το ένα ξέσπασε στις 3 παρατέταρτο και άλλο στις 3 και 3 πρώτα λεπτά. Για το ένα μέτωπο στα Περιστέρια έχουμε τη μαρτυρία του ανθρώπου που κάλεσε την πυροσβεστική, που πρώτος αντιλήφθηκε τη φωτιά, ότι ξέσπασε σε γειτονικό οικόπεδο στο οποίο υπήρχαν σκουπίδια. Πόσες φορές έχουμε μιλήσει, το έχετε ακούσει, για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Λοιπόν, αυτό που εξετάζεται από την πυροσβεστική, το καταλάβατε με τον τρόπο με τον οποίο αναφέρθηκε σε αυτό το διπλό μέτωπο και ο κύριος Ανδρεόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιος Ομοσπονδίας της Ένωσης Πυροσβεστών, αλλά και ο κύριος Λέκας, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, και με όποιον μιλήσαμε μέχρι τώρα. Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει ήδη οι έρευνες, λοιπόν, από το ανακριτικό της πυροσβεστικής. Τι είναι αυτό που εξετάζουν? Εάν υπάρχουν κάμερες στην περιοχή έναρξης της φωτιάς, της πυρκαγιάς, κάμερες, και βεβαίως το βιντεοληπτικό υλικό αυτών των καμερών να αξιολογηθεί. Αυτό επιδιώκει το ανακριτικό, για να εξεταστεί το ενδεχόμενο εμπρισμού είτε εξαμελίας είτε από δόλο. Άλλωστε, όλες τις φωτιές που έχουν μπει μέχρι τώρα, όχι όλες, αρκετές από τις φωτιές που έχουν μπει, για να μην πω οι περισσότερες, από αμέλεια έχουν μπει. Και είναι σαφές ότι προβληματίζεται η πυροσβεστική υπηρεσία και το ανακριτικό από αυτό που αναφέραμε πριν, το διπλό μέτωπο, σε πολύ κοντινό χρονικό διάστημα. Τώρα για την ραγδαία εξάπλωση της φωτιάς, έβαλε και ο καιρός στο χέρι του.

Ευτυχώς είναι βελτιωμένη η κατάσταση της πυρκαγιάς στη Σκύρο, που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην περιοχή Ατσίτσα και εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Θυελώδης ήταν χθες η άνεμη. Εξαπλώθηκε γρήγορα, δημιουργώντας δύο μέτωπα, νότια προς Άγιο Φωκά και ανατολικά προς Πεύκο. Επιχειρούν και συνεχώς ενισχύονται πήγες δυνάμεις με δασοκομάντος και από αέρος κάνουν ρήψεις νερού 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα.

Σας λέγαμε για τη φωτιά στη Σκύρο, από την οποία είναι βελτιωμένη η εικόνα. Χθες όμως κυριολεκτικά είχαμε τις δύο διαφορετικές εικόνες. Δηλαδή, είχαμε τη φωτιά στη Σκύρο, είχαμε θυελώδεις ανέμους με όποιον μιλούσε χθες, οπουδήποτε βρισκόταν, μιλούσε, σου έλεγε για τους θυελώδεις ανέμους, και εδώ στην Αττική είχαμε πολύ ισχυρούς ανέμους να πνέουν. Και είχαμε και την άλλη εικόνα, αυτό το δίωρο ισχυρό μπουρίνι που χτύπησε την Ανατολική Μάνη. Όπως προκύπτει από τις καταγραφές του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στην κοκάλα της Μάνης μέσα σε 4 περίπου ώρες έπεσαν 140 χιλιοστά βροχής. Σήμερα βεβαίως το φως της ημέρας αποκάλυψε το μέγεθος των ζημιών. Είναι πολλές οι ζημιές στους δρόμους και σε υποδομές. Περισσότερο από 100 αυτοκίνητα εγκλωβίστηκαν μόνο σε ένα σημείο. Συνεργεία του Δήμου και της Περιφέρειας επιχειρούν από το πρωί, από νωρίς το πρωί, για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου. Μια γυναίκα τραυματίστηκε από κεραυνό στο ίτυλο, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ευτυχώς, η γυναίκα, στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Τα μεγαλύτερα προβλήματα, σύμφωνα με την εικόνα που έχουμε αυτή την ώρα, είναι αρκετές ώρες μετά το μπουρίνι, καταγράφονται σε περιοχές στο ίτυλο, στο Καραβοστάσι, στην Αλίπα, στην Κοκάλα, στην Έξω Νύμφη, στη Λάγια και στο Πορτοκάλιο.

0: Σας είπαμε ήδη ότι είναι σε εξέλιξη το έργο απεγκλωβισμού διαθαλάσσης από τις δύο παραλίες όσων βρίσκονται εκεί. Κατευθύνθηκαν εκεί μετά από το 112 από τις δύο παραλίες, Σατερλή και Κολώνες. Ο κύριος Θεοφάνης Μπαλατσούκας είναι εκπρόσωπος τύπου του Λιμενικού Σώματος. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας ενημερώσει για το πώς εξελίσσεται αυτό το έργο απεγκλωβισμού των κατοίκων ή των λουωμένων που βρίσκονται εκεί. Καλό σας απόγευμα, κύριε Μπαλατσούκα.
1: Καλησπέρα σας. Όντως, από εδώ και αρκετή ώρα είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού στην περιοχή της Σαλαμίνας, από την παραλία Σατερλή και την παραλία Κολώνες. Μέχρι στιγμής έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο αριθμός. Είμαστε στα 473 άτομα, τα οποία έχουν περισσελεχθεί από περιπολικά σκάφη του λιμενικού σώματος με την πολύτιμη συνδρομή και ιδιωτικών μέσων, τα οποία σταδιακά μετεπιβάστηκαν σε τρία επιβατικά οχηματοδοτικά πλοία, τα οποία βρίσκονται στην περιοχή. Ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί.
0: Και το καταλαβαίνουμε, γιατί από ώρα σε ώρα αλλάζει ραγδαία μάλιστα ο αριθμός αυτός. Είχαμε μείνει στα 260, μετά 364, τώρα 473.
1: Ευτυχώς από πολύ νωρίς ήμασταν σε άμεση ετοιμότητα. Από την πρώτη στιγμή που ήταν ενεργό το πύρινο μέτωπο, ενεργοποιήθηκαν όλα τα διαθέσιμα επιχειρησιακά μέσα και ιδιώτες, ώστε να είμαστε έτοιμοι σε ενδεχόμενη επέμβαση που τελικά ήταν αναγκαίο να συμβεί.
0: Γίνεται με ηρεμία πάντως αυτό το έργο, δεν έχουμε πολύ κοντά τις φλόγες, γίνεται για προληπτικούς λόγους, να πούμε όλο αυτό.
1: Σωστά, ναι, εντάξει, δεν διατρέχουν κίνδυνο, είναι όλοι καλά στην υγεία τους, ευτυχώς, όσοι έχουν απεγκλωβιστεί, και αναμένεται τώρα να αποφασιστεί πού θα μεταφερθούν αυτοί οι άνθρωποι, δεν διατρέχουν κάποιο κίνδυνο. Τα επιβατικά οχηματικά πλοία που βρίσκονται στο σημείο έχουν μεγάλη χωρητικότητα, μπορούν να υποδεχτούν όλους τους διασωθέντες.
0: Και αυτοκίνητα δηλαδή.
1: Έχουν διατεθεί για σκοπό απεγκλωβισμού των ατόμων αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Πόσα σκάφη συμμετέχουν, μας είπατε βέβαια και ιδιωτικά σκάφη, πόσα σκάφη του λιμενικού.
1: Στα 7 περιπολικά σκάφη του λιμενικού σώματος είναι 4 επιβατικά οχηματογωγά πλοία, 4 ιδιωτικές λάτζες, μία φορτηγίδα και άλλα ιδιωτικά μέσα. Και βέβαια είναι και το σκάφος του περιβαλλοντικού σώματος, το οποίο έχει και αυτό περισυλλέξει 16 άτομα.
0: Ο μεγαλύτερος όγκος, θα λέγαμε, των ανθρώπων έχει επιβιβαστεί ήδη στα σκάφη, ή μένουν ακόμη αρκετοί για να επιβιβαστούν?
1: Κοιτάξτε, από ώρες σε ώρα αυτός ο αριθμός είναι δυναμικός και εξελίσσεται. Εκτιμούμε ότι ο μεγαλύτερος όγκος των ατόμων έχει ήδη απεγκλωβιστεί. Ωστόσο, όπως σας είπα, όλα αυτά τα μέσα που σας προανέφερα παραμένουν στο σημείο και σε ετοιμότητα.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπαλατσούκα, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Μιλούσαμε με τον κύριο Θεοφάνη Μπαλατσούκα, τον εκπρόσωπο τύπου του λιμενικού. Μας έδωσε την εικόνα που επικρατεί αυτή την ώρα από τον απεγκλωβισμό των ανθρώπων που βρίσκονται στις δύο παραλίες, στις Κολώνες και στο Σατερλή. Πότε σας λέγαμε ότι ήταν 260 άτομα, άλλαξε ραγδαία και έγιναν 364, και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση 473 άτομα με ασφάλεια έχουν επιβιβαστεί στα σκάφη του λιμενικού και σε ιδιωτικά σκάφη που βρίσκονται στην περιοχή. Ακόμη δεν έχει ληφθεί απόφαση για το που θα κατευθυνθούν. Προς το παρόν βρίσκονται με ασφάλεια οι άνθρωποι στα σκάφη του λιμενικού σώματος.

Όπως μαθαίνουμε, μάλλον να το επαναλάβουμε, γιατί σας το αναφέραμε στη συνομιλία μας με τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού της Σαλαμίνας. Ο Δήμος Σαλαμίνας, λοιπόν, εξέδωσε και ανακοίνωση πριν από λίγο. Έχει ανοίξει τους χώρους του Δημαρχείου για να φιλοξενήσει τους πολίτες. Διαβάζω στην ανακοίνωση του Δήμου ότι παρακολούνται οι συμπολίτες μας, αναφέρει, να παραμένουν ψύχρεμοι, να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να ενημερώνονται μόνο από επίσημες πηγές. Καταλαβαίνετε τι γίνεται αυτές τις ώρες με τα fake news. Παρακαλώ, μην ενημερώνεστε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επίσημες ανακοινώσεις μόνο αυτή την ώρα. Στην ανακοίνωση του, ο Δήμος της Σαλαμίνας αναφέρει, λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Σαλαμίνα, ο Δήμος Σαλαμίνας έχει θέσει το Δημαρχείο στη διάθεση των πολιτών που χρειάζονται έναν ασφαλή χώρο προσωρινής παραμονής και υποστήριξης. Ήδη είναι ανοιχτή η αίθουσα Μπόγρη, όπου μπορούν να προσέλθουν όσοι το έχουν ανάγκη. Ο Δήμος έχει μεριμνήσει για την παροχή νερού και βασικής υποστήριξης στους πολίτες που θα προσέλθουν. Παρακαλούνται οι συμπολίτες μας να παραμένουν ψύχρεμοι, να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να ενημερώνονται μόνο από επίσημες πηγές. Ο Δήμος Σαλαμίνας, διαβάζουμε στην ανακοίνωση, παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα και βρίσκεται δίπλα σε κάθε συμπολίτη μας που χρειάζεται βοήθεια. Σε αυτές τις δύσκολες ώρες κανείς δεν είναι μόνος.

0: Σας λέγαμε για την ανακοίνωση του Δήμου Σαλαμίνας, αλλά έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο. Τον Δήμαρχο Σαλαμίνας, τον κύριο Παναγόπουλο, τον κύριο Γιώργο Παναγόπουλο. Καλό απόγευμα. Όσο μπορεί να είναι καλό, το γνωρίζω, ναι, κύριε Δήμαρχε. Για πείτε μας την εικόνα που έχετε τώρα, αυτή την ώρα.
1: Εντάξει, έχει βελτιωθεί πολύ η εικόνα αυτή τη στιγμή. Αλλά ήταν πολύ δύσκολη κατάσταση έως τώρα.
0: Έχει βελτιωθεί βελτιωθεί η εικόνα και από τα δύο μέτωπα, κύριε Δήμαρχε, και από τα Σελήνια και από τα Περιστέρια.
1: Το Περιστέρια ήταν το μεγαλύτερο μέτωπο, ναι, και στα Σελήνια από το γνωρίζετε, εγώ παραμένω στα Περιστέρια, είναι η καλύτερη εικόνα και εκεί, ναι.
0: Θα μπορούσε να μιλήσει κάποιος για αεροϊοθέτηση ή απλά η φωτιά έχει αντιμετωπίζεται εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι. Εγώ αυτό μπορώ να σας πω ότι η εικόνα είναι στα καλύτερη.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ο απεγκλωβισμός των κατοίκων από τις παραλίες ή των επισκεπτών, ναι, εξελίσσεται, ναι, ομαλά.
1: Εξελίσσεται ομαλά.
0: Η φωτιά βρίσκεται...
1: Για θαλάσσης και οδικός.
0: Μάλιστα. Η φωτιά βρίσκεται κοντά σε σπίτια αυτή την ώρα ή είναι σε δασική περιοχή?
1: Είναι σε δασική περιοχή, αλλά δυστυχώς σε δασική, μέσα στη δασική περιοχή είναι χτισμένα και με συνέπεια να έχουν κατασταθεί και σπίτια.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Καιρικές συνθήκες, κύριε Δημαρχή, καιρικές συνθήκες.
1: Έχουν πέσει άνεμοι, ευτυχώς. Αυτή τη στιγμή έχουν πέσει άνεμοι, έχουν μειωθεί.
0: Και τα ενιαίρια μέσα συνεχίζουν να επιχειρούν. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να κρατήσουμε αυτό που είπε ο Δήμαρχος, τον οποίο θα θυμάσαι στην αρχή που αρχίσαμε να καλύπτουμε τη φωτιά, τι μας είχε μεταφέρει, την ανησυχία του, τη μεγάλη ανησυχία του. Λοιπόν, τώρα τον ακούσαμε κάπως. Μας μίλησε για καλύτερη εικόνα. Εμείς αυτό κρατάμε. Μιλούσαμε με τον Δήμαρχο Σαλαμίνας, τον κύριο Γιώργο Παναγόπουλο.
2: Πολιομής. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, 40 τραυματίστηκαν, οι 10 σοβαρά, ενώ περίπου 2.500 άτομα, κάτοικοι και τουρίστες, απομακρύνθηκαν από σπίτια και καταλήματα. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική.
0: Είχαμε συνδεθεί για λίγο κατά λάθος με το Air News και ακούγατε ρεπορτάζ. Όμως τώρα έχουμε την Αναστασία Τυράσκη στην τηλεφωνική μας γραμμή, τη μετεωρολόγο μας, για να μας δώσει την εικόνα αυτή των επόμενων ωρών, μάλλον, και από τους ανέμους και τι περιμένουμε τις επόμενες μέρες. Αναστασία, καλό σου απόγευμα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, τα πράγματα είναι μάλλον ευχάριστα όσον αφορά τους ανέμους, με την έννοια ότι πλέον έχουμε περάσει σιγά σιγά στη φάση της εξασθένσης και τα χειρότερα είναι πίσω μας. Και στην περίπτωση της Κύρου αλλά και της Σαλαμίνας, που έχουμε τις βασικότερες πυρκαγιές αυτή την ώρα, φαίνεται ότι στη Κύρου με τα βίας φτάνουμε πλέον τα 6 μποφόρ και πάμε προς εξασθένσεις, δηλαδή μέσα στις επόμενες ώρες θα πέσουμε στα 4 με 5. Μάλιστα. Έτσι θα συνεχιστεί η κατάσταση και μέσα στη νύχτα. Και μετά περαιτέρω εξασθένιση περιμένουμε από αύριο το μεσημέρι και μετά να πέσουν ακόμα περισσότερο οι άνεμοι εκεί. Ενώ στην περιοχή της Σαλαμίνας και εκεί είμαστε γύρω στα 5 μποφόρ τώρα το πολύ. Και σιγά σιγά θα πάμε προς χαμηλότερες εντάσεις ανέμων, 3 με 4, μέσα στη νύχτα ακόμα λιγότερο. Και φαίνεται ότι η ολόκληρη αυριανή μέρα, αύριο για την περιοχή της Σαλαμίνας, θα είμαστε με ανέμους γύρω στα 3 με 4 μποφόρ. Μάλιστα, κάποια στιγμή αύριο θα γυρίσουν και σε νοτιάδες. Δηλαδή, πλέον τελειώνει αυτή η φάση με το ενισχυμένο μελτέμι.
0: Με το ενισχυμένο μελτέμι και αυτό το πολύ ξηρό άνεμο, που ξέρουμε πως ουσιαστικά μεταδίδει, εξαπλώνει τη φωτιά. Έχουμε από το πρωί, από το μεσημέρι, μάλλον έχει πέσει η ένταση των ανέμων. Γιατί αυτό που μας μεταφέρουν από τη Σαλαμίνα είναι ότι τα τελευταία λεπτά έχει πέσει λίγο η ένταση των ανέμων. Το διαπιστώνεις και εσύ ή είναι το μικρό κλίμα της φωτιάς που αλλάζει?
3: Σίγουρα, όταν ξέσπασε φωτιά είχαμε εντονότερο άτομο. Τώρα πλέον όντως φαίνεται ότι έχει αρχίσει να έχουν η εξασθένιση αυτή η οποία προβλέπεται για τις επόμενες ώρες. Έχει αρχίσει να φαίνεται. Και το θετικό είναι, ναι, ότι δεν περιμένουμε πλέον ενίσχυση των ανέμων. Θα πηγαίνουμε όλο και καλύτερα.
0: Και ότι είναι και αύριο μια καλή μέρα από ό,τι καταλαβαίνω, με χαμηλότερη ένταση ανέμων και μάλιστα νοτιάδες. Η θερμοκρασία πώς θα εξελιχθεί, η Αναστασία? Γιατί τώρα είναι χαμηλή, αλλά τις προσεχείς ημέρες.
3: Γενικά θα έχουμε μια τάση αύξησης της θερμοκρασίας, καθώς πέφτει και το Μιλτέμι. Αύριο ακόμα στην περιοχή μας δεν θα προλάβει να γίνει ιδιαίτερα αισθητή αυτή η άνοδος της θερμοκρασίας. Θα είμαστε γύρω στους 32 βαθμούς μέγιστη τιμή. Δεν είναι πολύ αυξημένη. Ωστόσο, τις επόμενες ημέρες περιμένουμε έτσι λιγάκι να ανέβει παραπάνω. Δηλαδή, μέχρι τα μέσα της εβδομάδας θα φτάσουμε πάλι τους 34-35, μπορεί τοπικά και 36 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά.
0: Ανεβαίνουν και τα μελτέμια, ανεβαίνει και ένταση των ανέμων.
3: Μέχρι και τα μέσα της εβδομάδας δεν θα έχουμε μελτέμια. Έχουμε ανέμους δυτικών διευθύνσεων, που αυτό βέβαια έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε υψηλότερες τιμές θερμοκρασίας στα ανατολικά υπηρετικά. Μιλάμε δηλαδή για Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, στην Ανατολική Πελοπόννησο, εκεί που είναι κατά βάθος ο δυτικός άνεμος. Και μετά μια επιπλέον άνοδο της θερμοκρασίας περιμένουμε προς το τέλος της εβδομάδας, η οποία πάλι φαίνεται ότι θα συνδυαστεί με βοριάδες. Οπότε πάλι μελτέμι προς το τέλος της εβδομάδας. Φαίνεται όμως ότι δεν θα είναι τόσο ισχυρό όσο αυτό που είχαμε αυτές τις ημέρες, δηλαδή δεν θα φτάσουμε τα 8 μποφόρ, θα είμαστε γύρω στα 6, το πολύ 7, αλλά με άνοδο της θερμοκρασίας γενικά σε όλη τη χώρα. Ναι, θα φτάσουμε πάλι 37-38 βαθμούς.
0: Αναστασία, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.

Σας λέγαμε για τους τραυματίες που προσέφηγαν στο κέντρο υγείας στη Σαλαμίνα. Τελικά είναι 8 και δεν είναι 9. Έχουμε μια διόρθωση πριν από λίγο έγινε αυτή. Και ακόμη σας είπαμε ότι 3 εγκαυματίες διακομίζονται από τους 8 που προσέφηγαν στο Θριάσιο. Μαθαίνουμε ότι και αυτοί είναι σε καλή κατάσταση.

Ταυτόχρονα πούμε ότι είναι σε εξέλιξη το έργο απεγκλωβισμού πολιτών από τις παραλίες Σατερλή και Κολώνες. Όπως μας είπε πριν από λίγο ο κύριος Στεφάνης Μπαλατσούκας, ο εκπρόσωπος τύπου του Λιμενικού Σώματος, 473 άτομα έχουν απεγκλωβιστεί από το σκάφι που βρίσκονται στην περιοχή. Ακόμη δεν έχει ληφθεί απόφαση για το που θα κατευθυνθούν, γιατί σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση και αυτά που μας είπε ο κύριος Μπαλατσούκας, το έργο είναι σε εξέλιξη, άρα τα σκάφη με τους πολίτες βρίσκονται εν πλώ και περιμένουν τις εξελίξεις και βεβαίως να συνδράμουν εάν χρειαστεί για τον απεγκλωβισμό και άλλων κατοίκων και άλλων λιγουμένων και άλλων πολιτών.

0: Ελάτε να συνδεθούμε τώρα με το Air News, γιατί ο Κώστας Νούσης από τα Περιστέρια και πάλι μεταδίδει την εικόνα που έχει αυτή την ώρα. Να ακούσουμε τον Κώστα.
1: Να υπάρχει στο σημείο κάποιο ενεργό μέτωπο, ωστόσο υπάρχουν έντονοι καπνοί, προσπαθούν οι επίγειες δυνάμεις.
2: Κώστα, εκεί στο σπίτι υπάρχει φλόγα, αν διακρίνεται καλά από την κίνηση που έκανε πριν από λίγο ο Βαγγέλης Κάπος.
1: Στο σπίτι που βρίσκεται και σας κάνει λίγο δεξιότερο ο Βαγγέλης Κάπος, στο εσωτερικό υπάρχει φλόγα, υπάρχουν κάποιοι πυροσβέστες οι οποίοι προσπαθούν να το σβήσουν.
2: Καίγεται κανονικότατα.
1: Και αυτό τώρα από πάνω πετάει και το Έριξον, το ελικόπτερο. Είναι το σημείο στο οποίο είναι μέσα σε μια κούπα πολύ κοντά στην παραλία, όπου πέρασε πάρα πολύ γρήγορα η φωτιά. Είναι ένα από τα 4 σπίτια τα οποία εμείς βλέπουμε αυτή τη στιγμή, τα οποία έχουν καεί. Το Έριξον κατεβαίνει λίγο χαμηλότερα σε ένα σημείο για να κάνει ρήψη, σε σημείο το οποίο μπορεί να έχει δει, να έχει εντοπίσει φλόγα. Σας έλεγα ότι είμαστε σε ένα από τα σημεία που έχουν καεί αρκετά σπίτια. 4 είναι αυτά τα οποία μετράμε εμείς εδώ πέρα. Ένα αυτοκίνητο. Στο βάθος έχουν βάλει και την κορδέλα, όπου βρήκε τραγικό θάνατο το ζευγάρι των ηλικιωμένων. Τώρα να πούμε ότι πολύ κοντά από το σημείο το οποίο βρισκόμαστε, στις περιοχές Σατερλή και Κολώνες, είναι οι Κολώνες η πρώτη παραλία και το Σατερλή, όπου έγιναν διαθαλάσσεις απομακρύνσεις κατοίκων που δεν μπορούσαν από κάποια οδό να απομακρυνθούν με τα οχήματά τους.
2: Παρακολουθούμε νέο βίντεο που έχουμε εξασφαλίσει το Air News με τους απεγκλωβισμούς, με τις απομακρύνσεις των πολιτών από τις συγκεκριμένες περιοχές που έχει δοθεί εντολή εκένωσης. Παρακολουθούμε και οχήματα της πολιτικής προστασίας.
0: Ναι, ακούσαμε λοιπόν. Μεταδίδει και ο Κώστας Νούσης, ο οποίος βρίσκεται στα Περιστέρια, την εικόνα, αυτό που μας έλεγε ο Δήμαρχος της Σαλαμίνας, ότι είναι λίγο καλύτερο, ότι είναι καλύτερη εικόνα αυτή την ώρα. Θα περιμένουμε βέβαια, εμείς μεταφέρουμε αυτό και ο Δήμαρχος και ο ρεπόρτερ του Earth News μας μεταφέρει. Θα περιμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση από την πυροσβεστική. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει μια αισιοδοξία, ότι είναι καλύτερη εικόνα.

τη φωτιά, να σας θυμίσουμε να πούμε ότι συνολικά επιχειρούν σε αυτά τα δύο, το διπλό μέτωπο που είχαμε 15 λεπτά πριν από τις 3 στη Σαλαμίνα και 3 λεπτά μετά τις 3 το δεύτερο μέτωπο στη Σαλαμίνα. Σε αυτό λοιπόν το διπλό μέτωπο, με τις προσπάθειες πυρόσβεσης να εστιάζονται αυτήν την ώρα στα Περιστέρια, γιατί φαίνεται ότι από τα Σελήνια έχουμε καλύτερη εικόνα, επιχειρούν λοιπόν συνολικά 260 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος και 58 οχήματα, καθώς και πλήθος εθελοντών και οχημάτων και εθελοντικών οχημάτων για την αεροπυρόσβεση και για τις δύο πυρκαγιές. Έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είναι για το συντονισμό τους. Στην επιχείρηση βέβαια συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Σαλαμίνας, καθώς και της περιφέρειας Αττικής, όπου σε συνεργασία με την δασική υπηρεσία πραγματοποιούν διάνοιξη αντιπυρικών ζώνων.

0: Ελάτε να συνδεθούμε και πάλι με το News, γιατί ο Κώστας Νούς συνεχίζει να μεταδίδει την εικόνα που έχει.
1: Πυροσβεστών ήταν πάρα πολύ δύσκολη τον έφυγε.
2: Και από τη γεωμορφολογία πολύ εύκολο να επεκταθεί η φωτιά εκεί. Κώστα Νούση, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ σου.
0: Όχι, στο τέλος της μετάδοσης συνδεθήκαμε. Δεν είχε κάτι νεότερο, κάτι περισσότερο μάλλον, να μας μεταφέρει ο Κώστας Νούσης. Ακούγαμε παράλληλα και την Αδαμαντία Λιόλιου, που αυτή την ώρα έχει το δελτίο ειδήσεων. Έχουμε σε εξέλιξη το δελτίο ειδήσεων του Air News. Για ό,τι νεότερο θα συνδεθούμε και πάλι με το Air News, γιατί ένας μεγάλος αριθμός δημοσιογράφων του Air News βρίσκονται στη Σαλαμίνα και μας ενημερώνουν για τα δύο μέτωπα, για τα διπλά μέτωπα που έχουμε εκεί.

Πριν από λίγο είχαμε και ανάτηση στο ex πρώην Twitter του Υπουργού Υγείας, του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, για τους ανθρώπους, για τους ανθρώπους που προσέφυγαν στο κέντρο υγείας Αλαμίνας, αλλά και αυτούς που μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο. Τι αναφέρει λοιπόν ο Υπουργός Υγείας στην... διαβάζω ακριβώς την ανάρτησή του. Στην σε εξέλιξη πυρκαγιά της Αλαμίνας, στα Περιστέρια και στην Κακή Βίγλα ενεργούν 5 ασθενοφόρα και μία μηχανή. Από την περιοχή των Περιστεριών παρελήφθησαν 9 άτομα με εγκάβματα σε καλή κατάσταση αρχικά για το κέντρο υγείας Αλαμίνας, στο οποίο και έλαβαν την πρώτη φροντίδα. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους, κάποιοι έχουν ήδη αποχωρήσει. 2 χρήζουν νοσηλείας καθώς τα εγκάβματά τους είναι πιο σοβαρά. Μεταφέρουμε πλέον δυνάμεις στο κέντρο υγείας Αλαμίνας και έχουμε σε πλήρη ετοιμότητα πλην του Θριασίου και το νοσοκομείο της Νίκαιας και το Τζάνιο. Δυστυχώς εντοπίστηκαν 2 σωροί. Είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα να ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών.

3,5 λεπτά πριν από τις 7 να πάρουμε μια ανάσα εμείς, να πάρετε μια ανάσα κι εσείς, να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων και θα βρισκόμαστε κοντά σας πολύ λίγο. Μείνετε συντονισμένοι στο Ernews Radio.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Τραγική εξέλιξη από το διπλό μέτωπο φωτιάς που ξέσπασε σχεδόν ταυτόχρονα στην Σαλαμίνα στις περιοχές Περιστέρια στις 2:43 λεπτά μετά το μεσημέρι και στην περιοχή Κακή Βίγλα Σελληνίων στις 3:03 λεπτά. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς στα Περιστέρια, όπου εκδηλώθηκε σε μεικτή ζώνη κατοικιών και δάσους πλησίων της οδού Ανδρομάχης. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ζευγάρι το οποίο δυστυχώς έχασε τη ζωή του πριν προλάβει να καταφτάσει στο σημείο η πυροσβεστική. Οι σωροί τους εντοπίστηκαν από τους πυροσβέστες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης. Σύμφωνα με την ενημέρωση, το απόγευμα του εκπροσώπου τύπου του πυροσβεστικού σώματος Βασίλη Βαθρακογιάννη, στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, οι ρηπές των οποίων φτάνουν τα 7 μποφόρ, γεγονός που βοήθησε την πυρκαγιά να λάβει γρήγορα διαστάσεις και να εξαπλωθεί ραγδαία μέσα σε 7 λεπτά. Με κατεύθυνση στους πλησιέστερους οικισμούς. Επιχειρούν 260 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος και 58 οχήματα και πλήθος εθελοντών. Από αέρος επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα. Εκδόθηκαν 6 μηνύματα 112 τόσο για την ενημέρωση όσο και την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Περιστέρια, ΕΑΣ Κλαμπ, Κολόνες, Δεϊχαϊώτη, Περάνη και Κακή Βίγλα. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα επιχείρηση απομάκρυνσης πολιτών από την παραλία Σατερλή. Το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή επιχειρεί αποθαλάσσεις με 7 περιπολικά σκάφη με στόχο την ασφαλή απομάκρυνση πολιτών από τις περιοχές που απειλούνται. Ανέφερε σε ανάρτησή του στο ΙΚΣ ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Ακόμη στην περιοχή βρίσκονται 2 πλοία και ένα ταχύπλοο του πυροσβεστικού σώματος. Μέχρι στιγμής 502 πολίτες έχουν απεγκλωβιστεί από τις παραλίες Σατερλή και Κολόνες και έχουν μετεπιβιβαστεί σε 3 πλοία που παραμένουν στην περιοχή, ενώ στο σημείο συνδράμει και άλλο ένα πλοίο. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του λιμενικού σώματος, οι απεγκλωβισμένοι έχουν μετεπιβιβαστεί σε 4 επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία. Από το σύνολο των διασωθέντων, 362 άτομα μεταφέρονται με ένα επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο στο λιμάνι της Φανερωμένης, προκειμένου να αποβιβαστούν με ασφάλεια. Δυνάμεις του ΕΚΑΒ βρίσκονται σε διασπορά στην περιοχή της πυρκαγιάς. Στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας μεταφέρθηκαν 9 πολίτες με εγκάβματα και 3 από αυτούς διακομίστηκαν στο Θριάσιο. Δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους. Ακόμη, δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας πραγματοποιούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή. Νωρίτερα, μιλώντας στο Earth News, ο Δήμαρχος Σαλαμίνας Γιώργος Παναγόπουλος έκανε λόγο για δύσκολη κατάσταση στο μέτωπο στην περιοχή Περιστέρια, ενώ ανέφερε ότι έχουν καεί σπίτια. Από την πυροσβεστική υπηρεσία εξετάζεται εάν υπάρχουν κάμερες στην περιοχή έναρξης της πυρκαγιάς με βιντεοληπτικό υλικό που θα αξιολογηθεί από το ανακριτικό τμήμα προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο εμπρισμού. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κάτοικος της οδού Ανδρομάχης που έκανε την αναγγελία της πυρκαγιάς στην πυροσβεστική στις 2:43 λεπτά κατέθεσε ότι η φωτιά ξεκίνησε από παρακείμενο οικόπεδο επί της οδού Ανδρομάχης, το οποίο ήταν γεμάτο σκουπίδια. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση της πυρκαγιάς στην Σκύρο που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην περιοχή Ατσίτσα και εξαιτίας των ισχυρών ανέμων εξαπλώθηκε δημιουργώντας 2 μέτωπα νότια προς Άγιο Φωκά και ανατολικά προς Πεύκο. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις με δασοκομάντος και από αέρος κάνουν ρήψεις νερού 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Νέα άνοδος της θερμοκρασίας προβλέπεται από αύριο αλλά και ενίσχυση των ανέμων στο Αιγαίο το επόμενο διάστημα. Σε κατάσταση υψηλού κινδύνου 3 για εκδήλωση πυρκαγιάς αύριο 20 περιοχές της χώρας συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Σε εξέλιξη είναι η επιστροφή των εκδρομέων του 15 Αυγούστου από την περιφέρεια προς την Αττική, με την κίνηση να είναι αυξημένη στο ρεύμα εισόδου στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Ειδικότερα με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα από τα Μέγαρα έως τη Νέα Πέραμο, ενώ μικρές καθυστερήσεις παρατηρούνται και στα διόδια Ελευσίνας. Χωρίς προβλήματα εξελίσσεται η επιστροφή από την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Τεράστια οικολογική καταστροφή προκαλούν οι καταστροφικές πυρκαγιές στην Ευρώπη. Στην Κροατία οι φλόγες έφτασαν στις παρυφές της τουριστικής πόλης Ομής και άφησαν πίσω τους ένα νεκρό, ενώ εκτός ελέγχου είναι η κατάσταση και στο Βέλγιο. Ο δήμος της γερμανικής πόλης Μονσάου, που βρίσκεται στα σύνορα με το Βέλγιο, συνέστησε σήμερα στους κατοίκους να εκενώσουν την πόλη λόγω της τεράστιας πυρκαγιάς που μένεται σε βελγικό δάσος και κατευθύνεται προς την Γερμανία.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και στα δυτικά ορεινά τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο τοπικά 6 μέχρι 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό, στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.

Εδώ είμαστε, Earth News Radio. Ακούτε μια εκπομπή εκτακτής επικαιρότητας. Παρακολουθούμε αυτό το διπλό μέτωπο φωτιάς που ξέσπασε σχεδόν ταυτόχρονα με διαφορά ενός τετάρτου στη Σαλαμίνα, στις περιοχές Περιστέρια, στις 3 παρατέταρτο και στην περιοχή Κακή Βίγλα, στα Σελήνια, στις 3 και 3 πρώτα λεπτά. Να σας μεταφέρουμε την εικόνα που έχουμε αυτή την ώρα. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά το ξέσπασμα της φωτιάς, της πυρκαγιάς, στα Περιστέρια, όπου η φωτιά εκδηλώθηκε σε μεικτή ζώνη κατοικιών και δάσους, κοντά στην οδό Ανδρομάχης. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ένα ζευγάρι, το οποίο δυστυχώς έχασε τη ζωή του πριν προλάβει να φτάσει στο σημείο η πυροσβεστική. Οι σωροί τους εντοπίστηκαν από τους πυροσβέστες κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης. Σύμφωνα με την ενημέρωση πριν από μία περίπου ώρα του εκπροσώπου τύπου του πυροσβεστικού σώματος, του κ. Βασίλη Βαρθακογιάννη, στην περιοχή έπνεαν πολύ ισχυροί άνεμοι, οι ρηπές των οποίων έφταναν και τα 7 μποφόρ, γεγονός που βοήθησε την πυρκαγιά να εξαπλωθεί πάρα πολύ γρήγορα, να λάβει πάρα πολύ γρήγορα διαστάσεις και να εξαπλωθεί ραγδαία μέσα σε 7 κυριολεκτικά λεπτά στους πλησιέστερους οικισμούς. Στην περιοχή βρίσκονται και επιχειρούν, πριν το πω να σας πω ότι ευτυχώς αυτή την ώρα η εικόνα είναι καλύτερη, φαίνεται ότι η ένταση των ανέμων έχουν πέσει στα 5 μποφόρ. Επιχειρούν όμως στην περιοχή αυτή την ώρα 260 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος, 58 οχήματα και πλήθος εθελοντών. Από αέρος επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα. Το ένα από τα 8 είναι για συντονίζει το έργο της κατάσβεσης. Μέχρι αυτή την ώρα, 7 και 12 πρώτα λεπτά, έχουν εκδοθεί 6 μηνύματα 112, τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Περιστέρια, Αίας Κλαμπ, Κολώνες, Διχαλιώτη, Περάνη και Κακή Βίγλα. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται ως αυτή την ώρα επιχείρηση απομάκρυνση πολιτών από την παραλία Σατερλή. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε από τον κύριο Μπαλατσούκα, είχαν απομακρυνθεί μέχρι από λίγο 473 άτομα, ενώ σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση, πάνω από 500 άτομα έχουν απομακρυνθεί. 502, μου λέει τώρα η Έλενα πολίτη στα αυτιά μου. 502 πολίτες. Το λιμενικό σώμα, ελληνική ακτοφυλακή, επιχειρεί αποθαλάσσεις με 7 περιπολικά σκάφη με στόχο την ασφαλή απομάκρυνση πολιτών από τις περιοχές που απειλούνται, ανέφερε πριν από λίγα λεπτά σε ανάρτηση.

0: Σύνδεση με το Air News όμως, γιατί ο Κώστας Νούσος μας μεταφέρει την εικόνα που έχει αυτή την ώρα, βρίσκεται στα Περιστέρια, τον ακούμε.
1: Στην κορυφή είναι το σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Το βλέπανε κιόλας, είναι και οι μαρτυρίες των κατοίκων, το βλέπανε να υψώνονται οι φλόγες, φαίνεται ότι γρήγορα κατέβηκε από εκεί η φωτιά. Βλέπετε το πως όλο αυτό σαν συμφώνη μπορεί να λειτουργήσε, το look εδώ που σχηματίζουν οι δύο πλαγιές ανάμεσα στις οποίες βρισκόμαστε εμείς. Κατέβασε πάρα πολύ γρήγορα τη φωτιά με αποτέλεσμα να κάψει τα σπίτια. Και δυστυχώς την τραγική κατάληξη για το ηλικιωμένο ζευγάρι, και βεβαίως μετά να αρχίσει να υψώνεται προς τα πάνω, εκεί που βλέπετε στην κορυφή να ρίχνει το Έριξον να κάνει ακόμη μία ρήψη. Και αυτό διότι σε εκείνο το σημείο είναι, βρίσκει, ουσιαστικά συνορεύει το άκαυτο με πεύκα τα οποία δεν έχουν καεί, με μια ακόμη δασική έκταση η οποία δεν έχει καεί. Ως εκ τούτου οι δυνάμεις αεροπυρόσβεσης, τα εναέρια μέσα έχουν ρίξει εκεί το βάρος τους. Είναι ένα σημείο στο οποίο δεν μπορούν πάρα πολύ εύκολα να επιχειρήσουν.
2: Ακούμε συνεχώς τον ήχο από τα εναέρια μέσα. Καταβάλουν αυτές τις τιτάνιες προσπάθειες για να δούμε και τις φωτογραφίες από το σημείο που ξεκίνησε.
0: Ακούσαμε τη μετέδιδε ο Κώστας Νούς. Ουσιαστικά μας έδωσε την εικόνα από πού ξεκίνησε η φωτιά και πόσο γρήγορα εξαπλώθηκε, αυτό που σας λέγαμε και εμείς. Μέσα κυριολεκτικά σε λίγα λεπτά βοήθησαν οι καιρικές συνθήκες. Οι άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή, θυελώδεις, 7 μποφόρ εκείνη την ώρα. Ευτυχώς τώρα έχει πέσει η ένταση των ανέμων. Είναι γύρω στα 5, όπως μας είπε και η μετεωρολόγος μας, η Αναστασία Τυράσκη. Και ακούγονται συνεχώς, ακόμη μάλλον έχει φώσει η μέρα. Είναι 7 και 4, 7 και 16 πρώτα λεπτά. Έχουμε ακόμη εναέρια μέσα. Μέχρι τις 9 παρατέταρτο, 9 θα συμβάλλουν στο έργο της κατάσβεσης. Ήδη ακούγοντας το ρεπορτάζ του Κώστα Νούση, ακούγαμε και τα εναέρια μέσα. Και φαίνεται ότι εκπέμπεται και μια καλύτερη εικόνα από την περιοχή. Όχι φυσικασμό, σε καμία περίπτωση καλύτερη εικόνα. Το ακούσαμε νωρίτερα και από τον Δήμαρχο Σαλαμίνας, τον κύριο Γιώργο Παναγόπουλο, που μίλησε και πάλι στο News Radio, γιατί μιλήσαμε με τον κύριο Παναγόπουλο και στην αρχή όταν ξέσπασε η φωτιά. Και ακούσατε την αγωνία του για τον τρόπο με τον οποίο μεταδιδόταν η φωτιά. Τον ακούσαμε λίγο πιο ήσυχο. Μας μετέφερε μια καλύτερη εικόνα που έχουν από την περιοχή. Την ώρα που δίνεται αυτή η τιτάνια κυριολεκτικά μάχη με τις φλόγες στη Σαλαμίνα, χθες οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικέντρωναν τη μάχη τους στη Σκύρο, γιατί είχαμε μεγάλη φωτιά και εκεί και θυελώδεις ανέμους. Το άλλο πρόσωπο του καιρού το έβλεπαν οι επισκέπτες και οι κάτοικοι στη Μάνη, εκεί όπου έπεσε το νερό που χρειάζεται μήνες για να πέσει σε μια περιοχή. Μέσα σε 4 ώρες είχαμε την εικόνα ενός χειμωνιάτικου τοπίου και ποτάμια κυριολεκτικά να παρασέρνουν αυτοκίνητα. Ο Κώστας Γαζούλης, ο δημοσιογράφος του Air News, βρίσκεται στην περιοχή. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας μεταφέρει την εικόνα. Την εικόνα που έχει αυτή την ώρα. Κώστα, καλό σου απόγευμα.
3: Το οξύμορο του πράγματος.
0: Οπωσδήποτε.
3: Να ακούμε τις δυστυχώς φωτιές που προκαλούν και θανάτους, και από την άλλη πλημμύρες που ευτυχώς, να πω από θαύμα πάντως, δεν είχαμε ανθρώπινες απώλειες. Πάντως η εικόνα, Μαρία, που συναντήσαμε στο εδεπορικό που κάνουμε από νωρίς σήμερα το πρωί σε ολόκληρο το Δήμο Ανατολικής Μάνης, μιλάμε, πλήγησαν περιοχές τόσο στο δυτικό μέτωπο του Δήμου, δηλαδή το Ήτυλο, το Καραβοστάσι, όπως ερχόμαστε δηλαδή από την Εσσηνιακή Μάνη, αλλά και στον Ανατολικό, στην Προσιλιακή Μάνη, όπως έχουμε μάθει να τη λέμε, η Κοκάλα, το Νυμφή, η πανέμορφη παραλία της Αλίπα, είναι οι περιοχές που χτυπήθηκαν ιδιαίτερα από τη θεσσαλική θεομηνία. Όπως σωστά είπες, Μαρία, περίπου 4 ώρες ήταν το όλο φαινόμενο, οι δύο ειδικά πιο έντονες. Ωστόσο, η εικόνα που συναντάμε παντού είναι μομβαρδισμένο κυριολεκτικά το τοπίο. Τώρα, το ευτύχημα, είπαμε, είναι ότι δεν είχαμε σοβαρούς τραυματισμούς. Είχαμε μια γυναίκα που τραυματίστηκε. Τη χτύπησε κεραυνός μέσα, ενώ ήταν εγκλωβισμένη στον επαρχιακό δρόμο.
0: Στο αυτοκίνητό της,
3: μέσα στο, ή κάτω από μια βελανιδιά στο Ήτυλο, στον επαρχιακό δρόμο που συνδέει το Ήτυλο με την Καλαμάτα. Χρειάστηκε να γίνει περάμετρος προσπάθειες για να τη μεταφέρουν αρχικά στο κέντρο υγείας της Αρεόπολης και συνέχεια στο νοσοκομείο της Σπάρτης, όπου και νοσηλεύεται η γυναίκα χωρίς κίνδυνο για τη ζωή της. Το πιθανότερο είναι αύριο να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, σύμφωνα με τη τελευταία ενημέρωση που είχαμε. Ωστόσο, ήταν συγκλονιστική η περιγραφή ενός αυτόπτη μάρτυρα ότι είδε μέχρι και τις λαμαρίνες και τους αρρώσαχους του οχήματος να ανοίγουν από το χτύπημα του κεραυνού. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να πούμε ότι ήταν μεγάλο και το κύμα αλληλεγγύης των κατοίκων του Ιτήλου, οι οποίοι άνοιξαν τα σπίτια τους. Ήταν περισσότερα από 100 τα εγκλωβισμένα οχήματα. Μιλάμε για 15 Αύγουστο, μιλάμε για πολύ κόσμο στην περιοχή της Μάνης, επισκέπτες αλλά και ντόπιοι που έλκουν την καταγωγή τους και έρχονται τους καλοκαιρινούς μήνες. Μιλάμε το απόγειο της θερινής περίοδου και αντιλαμβάνεσαι ότι δεν υπήρχε καμία προειδοποίηση για τα καιρικά φαινόμενα. Ο κόσμος ήταν κανονικά στις παραλίες έξω, κυκλοφορούσε και όταν συνέβησαν όλα αυτά ήταν πολύ σημαντικό ότι πολλοί άνοιξαν τα σπίτια τους, οι οικογένειες μπήκαν μέσα και έτσι δεν υπήρξε περαιτέρω κίνδυνος να παρασυρθούν από τους χυμάρους που είχαν μετατραπεί οι δρόμοι. Τα μεγαλύτερα
0: έτσι είναι, γιατί αυτό έγινε μέσα σε λίγα λεπτά και άνθρωποι κυριολεκτικά και παιδιά έπαιζαν στους δρόμους.
3: Είναι χαρακτηριστικό να σου πω, Μαρία, μέσα στο Ίτυλο είδαμε ένα ζευγάρι από την Πάτρα, οι οποίοι ό,τι είχαν παρκάρει ήρθαν τα παιδιά για διακοπές και πάρκαραν το χυμάρι για να πάνε στο κατάλημα που είχαν νοικιάσει. Και εκείνη την ώρα έσπασε ένας τείχος και έφτασε ένας χήμαρος μέσα, παρέσυρε το όχημά τους. Αυτοί κατάφεραν να βγουν την τελευταία στιγμή και σκαρφάλωσαν σε ένα εικονοστάσιο εκεί μεγάλο, που υπάρχει ένα μικρό εκκλησάκι που είναι στην περιοχή, και έμειναν εκεί για 2 ώρες σκαρφαλωμένοι. Τους φώναζαν οι κάτοικοι χωρίς να μπορούσαν να τους βοηθήσουν. Αν είναι καλά, αν χρειάζονται κάτι, ούτε οι κάτοικοι μπορούσαν να πάνε να τους δουν από τα σπίτια, ούτε οι ίδιοι μπορούσαν να κατέβουν για περίπου 2 ώρες μέχρι να καταλαγιάσει το φαινόμενο. Είναι ενδεικτικό, νομίζω, της κατάστασης που βίωσε η περιοχή και είναι αυτό που είπα στην αρχή της κουβέντας, ευτύχημα ότι δεν είχαμε κάτι χειρότερο από όλη αυτή την ιστορία. Να πούμε ότι οι μεγάλες ζημιές επικεντρώνονται κυρίως στις υποδομές, στο επαρχιακό, οδικό και αγροτικό δίκτυο εδώ της περιοχής. Μέχρι και να πέσει το τελευταίο φως της ημέρας, συνεργεία του Δήμου, της Περιφέρειας και οι ιδιώτες προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις ζημιές. Έχει αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση σε μεγάλο μέρος. Είδαμε συνεργεία του ΔΔΕ από νωρίς το πρωί. Έχει αποκατασταθεί. Υπάρχουν ζητήματα με την ίδρυυση, γιατί παρασύρθηκαν και οι σωλήνες ίδρυυση σε πολλές περιοχές. Θα συνεχίσουν. Υπάρχει η ελπίδα ότι μέχρι με το τέλος της ημέρας να έχουν αποκατασταθεί και αυτά τα ζητήματα. Θέλω να σου πω ότι πλημμύρισαν και κάποια σπίτια και επιχειρήσεις. Ωστόσο, δεν έχουν υποστεί ζημιές ώστε να τα καταστούν αυτά τα σπίτια μη κατοικήσιμα.
0: Και πολλά αυτοκίνητα είδαν. Το κύμα.
3: 30 με 40 αυτοκίνητα είναι αυτά που είδαμε εμείς να παραμένουν καταστραμμένα. Όχι αυτά που είδαμε κινητοποιημένα και που απλά έχουν πάρει νερό και δεν μπορούν απλά να πάρουν μπροστά και χρειάζεται να μεταφερθούν με την οδική βοήθεια. Χθες ήταν περισσότερο από 100. Μέχρι και το βράδυ φεύγανε συνέχεια συνεργεία οδικής βοήθειας βρίσκοντας στην περιοχή. Μιλάμε για μια κατάσταση πρωτόγνωρη, όσο μάλλον για τέτοια εποχή, για μέσα.
0: Βέβαια, 15 Αύγουστο.
3: Ακριβώς. Και αυτό μας έλεγαν και οι πυροσβέστες. Αυτή ήταν σε προετοιμασία για τον υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, όχι για κάτι τέτοιο. Σε κάθε περίπτωση,
0: απίστευτα. Τα τερτύπια του καιρού είναι απίστευτα. Οι αλλαγές, οι απότομες μεταβολές είναι απίστευτες. Και πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτές, Κώστα.
3: Να πω κλείνοντας μόνο μεγάλη προσοχή σε όσοι έχουν μείνει ο κόσμος στην περιοχή. Δεν έφυγε κανείς λόγω αυτού. Ναι, επειδή είναι πολλά τα φερτά υλικά στις περιοχές που επλήγησαν, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί και συνεργεία εκτελούν έργα και φαντάζομαι θα εκτελούν και τις επόμενες ημέρες. Αλλά και υπάρχουν πέτρες και άλλα φερτά υλικά. Να υπάρχει και μια πιο μεγάλη προσοχή αυτές τις ημέρες, όσοι μας ακούν σε αυτό.
0: Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ο Κώστας Γαζούλης μας μετέφερε την εικόνα από την Ανατολική Μάνη, η οποία επλήγει κυριολεκτικά εχθές, ενώ καλύπταμε τη μεγάλη φωτιά στη Σκύρο από ένα 2ωρο ισχυρό μπουρίνι.

0: Να επιστρέψουμε όμως στη φωτιά στη Σαλαμίνα. Ο κύριος Νίκος Ρήγας είναι αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας μεταφέρει την εικόνα που έχει και ο ίδιος. Καλό σας απόγευμα, κύριε Ρήγα.
1: Καλό σας απόγευμα. Και
0: ποια είναι η εικόνα που έχετε τώρα, αυτή την ώρα, περίπου πλησιάζει 7,5, σε 5 λεπτά θα είναι 7,5, από αυτή τη φωτιά στη Σαλαμίνα, αυτό το διπλό μέτωπο, η μάχη δίνεται στα Περιστέρια κυρίως, καταλαβαίνουμε.
1: Είναι μια δύσκολη κατάσταση, μια διπλή φωτιά στο νησί της Σαλαμίνας, έντονο αέρα τις μεσημεριανές ώρες, από εκεί πέρα οι συνάδελφοι πυροσβεστικοί έχουν και τα επίγεια και τα θετικά μέσα, έχουν δώσει τη μάχη για να περιορίσουν τα μέτωπα. Από πλευράς αστυνομίας υπήρχαν πάντα δυνάμεις έτσι ώστε να βοηθούν στις εκτροπές της κυκλοφορίας και βέβαια σε κενώσεις οικισμών, εξοχικών κατοικιών, σπιτιών και περιοχών που ήταν κοντά στα μέτωπα. Θα συνεχιστεί αυτό. Είναι ένα νησί που έχει πάρα πολύ κόσμο, είναι 15 Αύγουστος, υπάρχουν και οι τουρίστες, υπάρχουν και τα εξοχικές κατοικίες, υπάρχουν και μόνιμοι κάτοικοι οι οποίοι μένουν στην Σαλαμίνα. Είναι δύσκολο να γίνουν κενούς, όμως για την ώρα έχουμε επιτυχία σε αυτό το κομμάτι.
0: Βέβαια, και εκατοντάδες πολιτών, εδώ που τα λέμε, εκατοντάδες πολιτών, πάνω από 500 πολίτες μεταφέρθηκαν από τις δύο παραλίες, από τις Κολώνες και το Σαντερλί.
1: Έγιναν, όπως είπατε, και απομακρύνσεις πολιτών από τις θαλάσσιες περιοχές, μέσω θαλάσσης, αλλά και με παρακείμενους δρόμους, με πλήρη ασφάλεια, και ώστε να μην έχουμε καμία αντιμετώπιση, να μην φέρουν αντιμέτωποι πολίτες με τα μέτωπα της πυρκαγιάς και έχουν δυστυχώς και άλλους νεκρούς.
0: Φαίνεται με το άτυχο ζευγάρι, απλά δεν προλάβανε οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ήταν τόσο ραγδαίοι εξάπλωση που δεν προλάβανε.
1: Προφανώς κάτι τέτοιο, βέβαια, είναι έρευνα αυτή τη στιγμή, αλλά προφανώς ήταν κάτι πολύ γρήγορο, πολύ έντονο, το οποίο δεν μπορούσε να αποφευθεί. Και από εκεί πέρα, το μέλημά μας, ειδικά των αστυνομικών αγαπών, είναι να μην έχουμε εγκλωβισμούς πάνω στα μέτωπα των πυρκαγιών. Αυτό που γίνεται ουσιαστικά όλο αυτό το καλοκαίρι, όπως γίνεται κάθε χρόνο, ουσιαστικά τηρούμε, φέρουμε εις πέρας το 112, δηλαδή την ενημέρωση από την πολιτική προστασία, που είναι ένα μέσο το οποίο έχει σώσει ζωές, έχει βοηθήσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια που εφαρμόζεται στη χώρα μας. Γι' αυτό και εμείς καλούμε από το ραδιόφωνο της ΕΡΤ, το δημόσιο ραδιόφωνο, να οι πολίτες να ταυτίζονται με τις αποφάσεις και με τις καθοδηγίες των αρχών, να μην δημιουργούν προβλήματα, να προσπαθούν να είναι ψύχρεμοι, έτσι ώστε να σώσουμε ανθρώπινες ζωές. Οι περιουσίες είναι κάτι το οποίο είναι τραγικό να χάνονται, αλλά είναι άψυχα υλικά. Το σημαντικό είναι να μην χάνονται έμψυχα υλικά, ζωές, να μην έχουμε τραυματισμούς, θανάτους, εγκαύματίες και άλλα.
0: Προέχει ανθρώπινη ζωή. Άρα, η εικόνα που μεταδίδουν οι συνάδελφοί σας είναι καλύτερη αυτή την ώρα από τα μέτωπα?
1: Υπήρχε άμεση κινητοποίηση, μεγάλη κινητοποίηση σε μεγάλο αριθμό δυνάμεων. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει διασπορά δυνάμεων, πυροσβεστικών δυνάμεων, διότι υπάρχουν φωτιές σχεδόν σε όλη τη χώρα. Κάθε μέρα υπάρχει μια καταπώνηση προσωπικού.
0: Έτσι, ναι.
1: Και ακόμα και τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούν χρειάζονται και αυτά. Και τα σέρβις και την πανοτροφοδότηση, όλα αυτά είναι χρόνος πολύτιμος. Φαίνεται να είμαστε σε μια καλύτερη κατάσταση, αλλά αυτό νομίζω θα σας το πει καλύτερα ο αρμόδιος της πυροσβεστικής.
0: Ναι, βέβαια.
1: Φαίνεται να υπάρχει καλύτερα, βέβαια είναι βράδυ πλέον και τα βράδια πάντα προσπαθούμε να υπάρχει. Οι πυροσβέστες προσπαθούν να κρατήσουν μια οριοθέτηση της πυρκαγιάς, έτσι ώστε τις πρωινές ώρες να αναχαιτιστεί ακόμα περισσότερο από τα θετικά μέσα.
0: Κύριε Ρήγα, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Μιλούσαμε με τον κύριο Νίκο Ρήγα, τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων.

0: Να παραμείνουμε στη Σαλαμίνα. Θα πάμε στον αντιδήμαρχο Σαλαμίνα, στον κύριο Σωτήρη Νάνο, που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας απόγευμα.
1: Γεια σας.
0: Πού σας βρίσκουμε?
1: Πάντα στο πεδίο. Βρίσκομαι στην περιοχή Κολώνες αυτή τη στιγμή.
0: Στις Κολώνες, μάλιστα.
1: Ναι. Η φωτιά δείχνει να τίθεται υπό έλεγχο, υπό πλήρη έλεγχο, θα έλεγα. Τα καναντέρ ακόμα επιχειρούν, τα ελικόπτερα, πυροσβεστικές δυνάμεις. Ακόμα όλα είναι. Όλοι οι πυροσβέστες είναι της επάλξης.
0: Ναι, και ακόμη έχουμε και φως ημέρας τουλάχιστον για μία ώρα. Είπατε ότι βρίσκεστε στις Κολώνες, σε μία από τις δύο παραλίες που είχαμε το έργο, την επιχείρηση μάλλον, απεγκλωβισμού από πυροσβεστική και λιμενικό σώμα των κατοίκων, επισκεπτών. Συνεχίζεται η επιχείρηση?
1: Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πριν από 10 λεπτά περίπου, πριν 10-15 λεπτά. Μεταφέραμε κοντά στους 500 κατοίκους, 500 επισκέπτες, πώς να το θέσουμε. Ήταν επιτυχημένη, ο κόσμος συνεργάστηκε ευτυχώς και τους μεταφέραμε με ασφάλεια με φεριμπότ της Κοινοπραξίας Σαλαμίνας στην Φανερωμένη. Από εκεί θα τους μεταφέρει το ΚΤΕΛ Σαλαμίνας στο Δημαρχείο, που υπάρχει κλιματιζόμενη αίθουσα, και με νερό και με οτιδήποτε άλλο χρειαστεί ο κόσμος.
0: Οπότε εκεί, αν χρειαστεί, θα διανυκτερεύσουν και θα επιστρέψουν με ασφάλεια όταν η πυροσβεστική έχει ασφαλή εικόνα τι ακριβώς γίνεται στην περιοχή.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα.
1: Όταν ανοίξει τη λεωφόρο περιστερίων η πυροσβεστική, τότε και οι επισκέπτες θα μπορούν να επιστρέψουν να πάρουν τα κινητά τους, τα οποία τα έχουν αφήσει στην περιοχή αυτή.
0: Και αυτοί που θέλησαν να απομακρυνθούν από το ΕΑΔΙΟ, και αυτοί έχουν μεταφερθεί ασφαλώς, εάν ήθελαν να εγκαταλείψουν?
1: Όχι. Ο δρόμος κόπηκε ακριβώς στην περιοχή Κολώνες. Οι υπόλοιποι που ήταν από τις προηγούμενες περιοχές μπορούσαν με ασφάλεια να μετακινηθούν πάνω στη λεωφόρο περιστερίων και μετακινήθηκαν στο ΕΑΔΙΟ.
0: Μάλιστα.
1: Στο ΕΑΔΙΟ και στο κέντρο της Σαλαμίνας.
0: Μάλιστα. Άρα η εικόνα που έχουμε, για να επαναλάβω, είναι ότι πάνω από 500 επισκέπτες και κάτοικοι αυτή την ώρα έχει ολοκληρωθεί το έργο, έχουν απεγκλωβιστεί. Κατευθύνονται λοιπόν προς το Δημαρχείο για να περάσουν τις επόμενες ώρες. Και κρατάω ότι είναι και καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς αυτή την ώρα.
1: Ναι, είναι καλύτερη εικόνα. Δεν έχω την εκτίμηση πόσα στρέμματα έχει κάψει. Δεν έχω προλάβει να κάνω
0: αυτό. Έχει κάψει σπίτια, έτσι δεν είναι?
1: Δεν
0: έχει
1: προλάβει να κάνω σχετικό.
0: Έχει κάψει σπίτια, λέω.
1: Έχει κάψει και σπίτια. Έχουμε και δύο, δυστυχώς, έχουμε και δύο νεκρούς.
0: Βέβαια, δύο ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους.
1: Πρέπει
0: είναι
1: αργότερα να θα έχω πλήρη εικόνα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη. Μιλούσαμε με τον κύριο Σωτήρη Νάνο, αντιδήμαρχο Σαλαμίνας, ο οποίος μας έδωσε και το χρονοδιάγραμμα. Δεν το είχαμε μέχρι τώρα. Τώρα το έχουμε με σαφήνεια. Τι ακριβώς θα γίνει με τους κατοίκους και τους επισκέπτες που έχουν απεγκλωβιστεί από το Σατερλί και τις Κολώνες, θα γίνει τις επόμενες ώρες. Αλλά μας έδωσε και την εικόνα που έχει, αφού ο άνθρωπος βρίσκεται στις Κολώνες, βρίσκεται στα περιστέρια αυτή την ώρα από τη φωτιά.

νεότερη ενημέρωση. Ακούστε πώς αλλάζει εικόνα από λεπτό σε λεπτό. 571 άτομα. Είπε τώρα, αυτή την ώρα, ο κύριος Μπαλατσούκας, ο εκπρόσωπος τύπου του λιμενικού σώματος, στο Ed News. 571 άτομα έχουν απεμπλουτιστεί.

0: Να συνδεθούμε και πάλι με το News, γιατί ένας από τους εθελοντές, ο οποίος βοηθάει στο έργο της κατάσβεσης, μιλάει στο News αυτή την ώρα, να τον ακούσουμε. Πέτρος Σουκεράς λέγεται.
1: Κρυμμενικό. Είμαστε αυτή τη στιγμή σε ferry boat μετά από δύο λάντες, οι οποίες έχουμε ανέβει ήδη. Mm-hmm. Και φτάνουμε φανερωμένοι σε πολύ λίγα λεπτά.
2: Ωραία. Στη φανερωμένη υπάρχει κάποια πληροφόρηση πού θα κατανεμηθούν, πού θα διαμείνουν οι πολίτες?
1: Τα βάνα αυτή τη στιγμή, αυτή η πληροφόρηση που έχουμε και εμείς, ο Δήμος ήδη έχει βανάκια τα οποία θα μεταφέρει τον κόσμο στο Δημαρχείο και με βάση την κατάσταση το πόσο θα κοιμαθεί εντός των επόμενων ωρών.
0: Ο κύριος Σουκαράς είναι εθελοντής από την οργάνωση Humanity Greece και τι μεταφέρει τώρα στην Ten News, την εικόνα που μας έδωσε εμάς ο αντιδήμαρχος, δηλαδή ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, τι ακριβώς θα γίνει με τους πολίτες και τους επισκέπτες που απεγκλωβίστηκαν από τις δύο παραλίες, που θα κατευθυνθούν στη Φανερωμένη και αμέσως μετά στο Δημαρχείο της Αλαμίνας.

οι συνδέσεις, οι συνεντεύξεις δεν μας άφησαν να πούμε σε αυτούς που μπήκαν στη συχνότητά μας τώρα πριν από λίγο ότι ο Νίκος Κλαβενίτης ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Κόντου, Λουίζα Μαραβελάκη και η Έλενα Πολίτη βέβαια είναι οι άνθρωποι που βοηθούν για να έχετε αυτό το αποτέλεσμα, να έχουμε αυτή την εκπομπή έκτακτης επικαιρότητας. Οι κολόνες της εκπομπής, Μαρία Γεωργίου η ομιλούσα, μέσω Viber επικοινωνείτε μαζί μας αφού πληκτρολογήσετε Airbus Radio, δύο λέξεις, Airbus μία, Radio η άλλη. Πέτρο, καλό απόγευμα. Νικόλα, καλό απόγευμα. Ρήμα, καλό απόγευμα. Νάσα, καλό απόγευμα. Ρένα, καλό απόγευμα. Διονυσία, καλό απόγευμα. Γεράσιμε, καλό απόγευμα.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση που έχουμε για τα περιστατικά που διακομίστηκαν στο κέντρο υγείας Αλαμίνας αλλά και στο Θριάσιο, συνολικά καταγράφηκαν 10 περιστατικά ηλικίας από 15 έως 89 ετών, κυρίως με εγκάβματα και συμπτώματα από εισπνοή καπνού. 5 ασθενείς διακομίστηκαν ή βρίσκονται σε διαδικασία διακομιδής, μεταξύ των οποίων μία εγκαυματίας με εγκάβματα δεύτερου βαθμού στο 25% της επιφάνειας σώματος και μία ασθενής που διακομίζεται επίσης στο Θριάσιο. 3 ασθενείς εξήλθαν με οδηγίες, ενώ 2 παραμένουν σε φιλοξενία και παρακολούθηση. Το κέντρο υγείας παρακολουθεί την εξέλιξη και συντονίζει τις απαιτούμενες υγειονομικές ενέργειες, έγραψε σε νεότερη ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης.

0: πάμε όμως και στην άλλη φωτιά. Ευτυχώς είναι καλύτερη η εικόνα που έχουμε αυτή την ώρα από τη φωτιά στη Σκύρο. Μια φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην περιοχή Ατσίτσα. Ο κύριος Κυριάκος Αντωνόπουλος είναι ο δήμαρχος Σκύρου. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Δήμαρχε, καλώς σας απόγευμα.
1: Γεια σας.
0: Ποια είναι η εικόνα που έχετε αυτή την ώρα από τη φωτιά? Ξέσπασε χθες στη Σκύρο, βέβαια. Είπε ότι είχαμε θυελώδεις ανέμους χθες στη Σκύρο.
1: Ναι, είχαμε. Στην έναρξη φωτιάς είχαμε ένα γεμάτο εφτάρι, αλλά είχαμε και πάρα πολύ πυκνή βλάστηση, γιατί μιλάμε για ένα παρθένο δάσος χωρίς ουσιαστικές προσβάσεις, με πολύ ανάγλυφο φυσικό, λόφους, ρεματιές και αδυναμία να μπορεί να περάσουν μέσα πεζοπόρα τμήματα. Οπότε η φωτιά ουσιαστικά έκαψε αυτό που ήθελε να κάψει, και οι παρεμβάσεις πέρα από τα εναέρια μέσα τα οποία επιχειρούσαν συγκινητικά δεν μπόρεσαν να ανακόψουν τη μανία αυτή, αλλά να οριοθετήσουν περισσότερο τις πλευρές της, γιατί το μέτωπο του τελικά ουσιαστικά κατέληξε στη θάλασσα. Οπότε σήμερα έγινε περισσότερο ενασχόληση για να μην αναζωπηρωθούν νέα τμήματα από τις πλευρές ή να μην πάει πιο βόρεια σε περιοχές οι οποίες ήταν πίσω από το σημείο που έγινε η χθεσινή έναρξη.
0: Οπότε τώρα βρισκόμαστε σε αυτήν την κατάσταση, δηλαδή την επιφυλακή των πυροσβεστικών δυνάμεων ουσιαστικά για τις αναζωπηρώσεις.
1: Ακριβώς. Τώρα δηλαδή έχουμε δυνατότητα να αναπτυχθούν τα πεζοπόρα τμήματα, ώστε να μπορέσουν να σβήνουν και το παραμικρή ύποπτη εστία. Ενώ χθες δεν μπορούσαν να το κάνουν, γιατί οι φλόγες είχαν πολύ μεγάλο ύψος. Το να πλησιάσει άνθρωπος αυτό ήδη από τα 30-40 μέτρα είναι αδύνατο. Αισθάνεται ότι με θερμοκρασία τεράστια δεν γίνεται αυτό. Άρα σήμερα λοιπόν έχουμε την ευκαιρία τώρα να σβήσει τελείως μέσα από τις επιφυλακές και τις ενέργειες που θα γίνουν κατά τη διάρκεια της νύχτας.
0: Και μακάρι.
1: Σύμμαχο τον αέρα, ο οποίος θα πέσει τα 3 μποφόρ πλέον.
0: Και μακάρι να συμβεί αυτό όσο γίνεται πιο γρήγορα. Εκτός από το δάσος, γιατί είπατε έκαψε ό,τι έπρεπε να κάψει, εκτός από το δάσος, έχουν καεί σπίτια, έχουν υποστεί ζημιές σπίτια ή μόνο το δάσος είναι αυτό που
1: κάηκε?
0: Όχι.
1: Υπήρχαν στην περιοχή δύο. Μία ταβέρνα με ένα σπίτι και ένα σπίτι πιο σε άλλη περιοχή παραπλήσια που λέγεται Σκάφη, τα οποία δεν έπαθαν τίποτα. Ήταν αρκετά καθαρισμένα τα σημεία γύρω γύρω από τις κατοικίες αυτές, και επίσης και τα πτυτικά μέσα φρόντισαν να ρίξουν αρκετό νερό στις περιοχές αυτές ώστε να μην απειληθούν. Οπότε η φωτιά πέρασε από πάνω και δεν έχουμε αναφορές για ζημιές τέτοιου τύπου. Όμως έχει γίνει μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά. Το σημείο αυτό είχε καεί ξανά το 2008 αντίστοιχη φωτιά, η οποία όμως είχε δώσει την ευκαιρία, αφού δεν μεσολάβησε επόμενη, στη φύση να αναγεννηθεί με φυσικό τρόπο. Και ήδη αυτό το δάσος το οποίο είχε αναγεννηθεί, είναι πευκοδάσος, ήταν πάρα πολύ πυκνό και πάρα πολύ αδιάβατο. Οπότε τώρα δεν αποφύγαμε την νέα φωτιά, η οποία δεν ξέρουμε πού προήλθε, γιατί λίγο πολύ έτσι έχουμε σχεδόν αποκλείσει το ανθρώπινο λάθος ή την ανθρώπινη παρουσία σε επίπεδο αμέλειας από κάποιο ατύχημα, από κάποια μικρή εγκατάσταση, γιατί δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα στο σημείο που έγινε.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Δήμαρχε, να ευχηθούμε να σβήσει εντελώς. Να περάσει ομαλά η νύχτα χωρίς αναζωπηρώσεις.
1: Τουλάχιστον στις επόμενες μέρες δίνει καλοκαιρία.
0: Ναι, δεν δίνει ισχυρούς ανέμους, ευτυχώς.
1: Δευτέρα, Τρίτη, άπνοιας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Μιλούσαμε με τον Δήμαρχο Σκύρου.

Πριν από λίγο είχαμε ενημέρωση από την πυροσβεστική που επιβεβαιώνει ουσιαστικά την καλύτερη εικόνα που μεταδίδουν και οι ρεπόρτερ του World News αλλά και ο δήμαρχος της Σαλαμίνας που μιλούσαμε πριν από λίγο. Η ενημέρωση λοιπόν κάνει λόγο για διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία τα οποία αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Περιστέρια Σαλαμίνας στις 3 παρατέταρτο και χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Σελήνια Σαλαμίνας περίπου στις 3 και στις 2 πυρκαγιές, σύμφωνα πάντα με την ενημέρωση από την πυροσβεστική. Συνεχίζουν να επιχειρούν 260 πυροσβέστες με 15 ομάδες πεζοπόρων και 58 οχήματα καθώς και εθελοντές. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση, με την ενημέρωση μάλλον, της πυροσβεστικής, στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Σαλαμίνας και της Περιφέρειας Αττικής, όπου σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία πραγματοποιούν διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Κατά την επιχείρηση κατάσβεσης, αναφερόμαστε πάντα στην ενημέρωση που είχαμε πριν από λίγα κυριολεκτικά λεπτά από την πυροσβεστική. Κατά την επιχείρηση κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν 2 σωρούς αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων πλησίων της οδού Ανδρομάχης στην περιοχή Περιστέρια Σαλαμίνας. Από τις παραλίες Σαντερλή και Κολώνες Σαλαμίνας μέχρι στιγμής έχουν μετεπιβιβαστεί 515 άτομα σε 3 πλοία που έχουν σπεύσει πλησίων της ακτογραμμής. Η μεταφορά τους έχει πραγματοποιηθεί με τη συνδρομή 2 πλοίων και ενός ταχύπλοου του πυροσβεστικού σώματος καθώς και 4 πλωτών μέσων του λιμενικού σώματος. Η διαδικασία μεταπιβίβασης είναι σε εξέλιξη.

Για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας. Το ΕΚΑΒ έχει διαθέσει 4 ασθενοφόρα και μία μοτοσυκλέτα άμεσης επέμβασης και μέχρι στιγμής έχουν μεταφερθεί με ασθενοφόρα 8 εγκαυματίες και ένας ηλικιωμένος στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας. Υπενθυμίζω ότι εκδόθηκαν τα κάτωθη μηνύματα από το 112, ένα στις 3:05, ένα για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς, ένα στις 3:05 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Περιστέρια και ΕΑΣ Κλαπ με κατεύθυνση προς Εάντιο, ένα στις 3:18 πρώτα λεπτά για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Κολώνες με κατεύθυνση προς παραλία Σατριλή, ένα στις 3:22, ένα στις 3:32 πρώτα λεπτά και το τελευταίο στις 3:35 για την απομάκρυση όσων βρίσκονταν στην περιοχή Κακή Βίγλα προς Εάντιο.

Αυτή ήταν η ενημέρωση που πριν από λίγα λεπτά είχαμε από την πυροσβεστική. Κρατάμε για η ενημέρωση ήταν αναλυτική. Από τα σκάφη που βοηθούν στον απεγκλωβισμό μέχρι τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν γίνει. Να κρατήσουμε όμως τις διάσπαρτες εστίες και τα καπνογόνα σημεία τα οποία αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα Περιστέρια και το ότι η φωτιά στα Σελήνια, η δεύτερη φωτιά που ξέσπασε 15 λεπτά μετά, αυτή την ώρα είναι χωρίς ενεργό μέτωπο.

Και καταλαβαίνω ότι αυτό ακριβώς το σημείο, το ότι είχαμε δύο διαφορετικές φωτιές με διαφορά 15 λεπτών η μία από την άλλη, σε μία μέρα που η Σαλαμίνα ήταν στην κατηγορία 4, δηλαδή πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, είναι αυτά τα δύο στοιχεία που έχουν θέσει σε ετοιμότητα, μάλλον που η πυροσβεστική και το ανακριτικό της πυροσβεστικής ήδη εξετάζει το βιντεολειπτικό υλικό από την περιοχή, προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο εμπρισμού είτε ξαμελίας είτε από δόλο. Η μαρτυρία ενός κατοίκου, ο οποίος συνειδητοποίησε πρώτο στην πυροσβεστική ότι η φωτιά ξεκίνησε από γειτονικό οικόπεδο με σκουπίδια, είναι ένα από τα στοιχεία τα οποία το ανακριτικό της πυροσβεστικής προφανώς εξετάζει αυτή την ώρα. Άλλωστε και το ζευγάρι των ηλικιωμένων ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από αυτό το σημείο, από την οδό, εκεί στην οδό Ανδρομάχης, εκεί από όπου ξέσπασε η φωτιά, έμεναν.

γιατί και αν και ήταν Σαββατοκύριακο χαλάρος αυτό που διανύουμε, που ολοκληρώνεται σε λίγο, οι δυσάρεστες ειδήσεις δεν έλειψαν. Και το λέω αυτό γιατί μετά το μεγάλο σεισμό στην Κολομβία ήρθε αυτός ο μεγάλος σεισμός στην Ινδονησία, 7,7 και 6,8, δύο σεισμοί της κλίμακας Ρίχτερ. Χάος έχουμε στην Ινδονησία. Είναι η δεύτερη χώρα από το δαχτυλίδι της φωτιάς που μέσα σε λίγες ώρες χτυπιέται, πλήττεται από τον εγκέλαδο από πολύ ισχυρούς σεισμούς. Και βέβαια δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και τις εξελίξεις στη Θέουτα, εκεί στο Μαρόκο, όπου θυμάστε που σας λέγαμε ότι τις τελευταίες ημέρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακινούνταν μηνύματα ότι στις 15 Αυγούστου θα έχουμε μετακίνηση και πάλι απόπειρα, μάλλον προσπάθεια μεταναστών να περάσουν τα σύνορα. Έτσι και έγινε.

0: Εκατοντάδες μετανάστες λοιπόν επιχείρησαν να προσεγγίσουν τα σύνορα της Θέουτα έπειτα από καλέσματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η κινητοποίηση προκάλεσε, ήταν προετοιμασμένες οι αρχές, συναγερμό με τις μαροκινές αρχές να προχωρούν σε τουλάχιστον 300 συλλήψεις για την αποτροπή της διέλευσής τους. Οι αρχές του Μαρόκου και της Ισπανίας ενίσχυσαν δραστικά την παρουσία τους στην περιοχή. Η Ισπανία ανέπτυξε επιπλέον 500 άντρες των αστυνομικών δυνάμεων, προειδοποιώντας παράλληλα μέσω των social media ότι τα σύνορα παραμένουν κλειστά. Γιατί τα μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακριβώς το αντίθετο διαμήνει ως προς τους μετανάστες, ότι είναι ανοιχτά τα σύνορα. Ελάτε να επιστρέψουμε στη Σαλαμίνα. Σοφία Ορφανού μας μεταφέρει την εικόνα που έχει αυτή την ώρα. Η Σοφία βρίσκεται στα σελήνια της Σαλαμίνας. Να την ακούσουμε.
1: Άρχισαν να συνεχίσουν αυτό το έργο της κατάσβεσης. Δεν επιχείρησαν μόνο εδώ, επιχείρησαν και στα υπόλοιπα και στο άλλο μέτωπο της Σαλαμίνας. Ακόμη εδώ αδαμαντοί αντιμετωπίζουν μικροεστίες. Μάικ, αν μπορούμε να περπατήσουμε λίγο για να δείξουμε αυτή την τεράστια έκταση τώρα που έχουν ηρεμήσει λίγο τα πράγματα. Όλο αυτό αδαμαντία ήταν μια αγροτοδασική έκταση η οποία ήταν πάρα πολύ πυκνή. Η φωτιά πήγε μέσα σε χαράδρα, πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Βλέπετε εδώ αυτή τη στιγμή πραγματοποιούν, είναι ένας εθελοντής ο οποίος με τα ρούχα του έχει μπει μέσα στα καμένα, συνεχίζουν, ρίχνουν νερό στα καμένα γιατί από κάποια σημεία ακόμη καπνίζουν και προσπαθούν να σβήσουν οποιαδήποτε καντιλάκι φωτιάς. Είναι προφανώς και βελτιωμένη η εικόνα εδώ, πλέον μιλάμε για μικρές αναζωπηρώσεις και μικρά καντιλάκια τα οποία προσπαθούν να τα αντιμετωπίσουν άμεσα. Βλέπετε εδώ είναι ακόμη και κάποιοι κάτοικοι δίπλα στους
2: πυροσβέστες. Είναι συγκλονιστικό πάντως, Σοφία, το ξαναλέμε βέβαια, το πώς έχουν διασπαρεί οι δυνάμεις μέσα σε αυτήν την απόκριμνη έκταση για να μπορέσουν να επιχειρήσουν. Βλέπουμε εδώ τώρα βέβαια με το πυροσβεστικό κύριος, ότι απλώνουν τη μάνικα για να μπορέσουν να την ανεβάσουν.
0: Ακούσαμε τη μεταδίδη λοιπόν, Σοφία Ορφανού, βρίσκεται στα σελήνια η Σοφία, είχαμε μιλήσει και νωρίτερα μαζί της. Καλύτερη εικόνα. Εκεί οι μάχοι, οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι σε επιφυλακή για το φόβο βεβαίως της αναζωπήρωσης των αναζωπηρώσεων. Λοιπόν, κάπου εδώ αυτή η τρίωρη εκπομπή, έκτακτη εκπομπή ενημέρωσης και μετάδοσης για τις φωτιές και την κατάσταση που επικρατεί στη Σαλαμίνα που είχαμε αυτό το διπλό μέτωπο φτάνει στο τέλος της. Όχι όμως και ενημέρωση από το Earth News Radio, γιατί μετά το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Δημήτρης Καϊμάς, ο οποίος και αυτός θα σας ενημερώνει παράλληλα με τις αθλητικές εξελίξεις, γιατί έχουμε σήμερα αθλητικές εξελίξεις και για τις εξελίξεις στο μέτωπο της φωτιάς. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό βράδυ. Γεια σας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Περιστέρια Σαλαμίνας στις 2 και 43 λεπτά μετά το μεσημέρι, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η δεύτερη πυρκαγιά στο νησί που εκδηλώθηκε στην περιοχή Σελήνια περίπου στις 3. Η φωτιά στην περιοχή Περιστέρια Σαλαμίνας που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 2 άνθρωποι και να τραυματιστούν 9, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ξεκίνησε από οικόπεδο με σκουπίδια. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι νεκροί είναι ηλικιωμένο ζευγάρι το οποίο έμενε σε σπίτι κοντά στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς και είχαν βγει στο δρόμο όταν τους έφτασαν οι φλόγες, με αποτέλεσμα δυστυχώς να χάσουν τη ζωή τους πριν προλάβει να καταφτάσει στο σημείο η πυροσβεστική. Όπως αναφέρουν πηγές του πυροσβεστικού σώματος, κάτοικος της οδού Ανδρομάχης στην περιοχή Περιστέρια που έκανε την αναγγελία της πυρκαγιάς στις 2 και 43 λεπτά μετά το μεσημέρι στην πυροσβεστική, κατέθεσε ότι η φωτιά ξεκίνησε από παρακείμενο οικόπεδο επί της αναφερόμενης οδού, το οποίο ήταν γεμάτο σκουπίδια. Τα αίτια της πυρκαγιάς σε συνδυασμό και με την δεύτερη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε με λίγα λεπτά διαφορά στις 3 και 3 λεπτά μετά το μεσημέρι στην περιοχή Κακή Βίγλα Σελληνίων ερευνώνται πολύ προσεκτικά από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Σύμφωνα με την ενημέρωση το απόγευμα του Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχου Βασίλη Βαθραγκογιάννη, στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, οι ρηπές των οποίων φτάνουν τα 7 μποφόρ, γεγονός που βοήθησε την πυρκαγιά να λάβει γρήγορα διαστάσεις και να εξαπλωθεί ραγδαία μέσα σε 7 λεπτά με κατεύθυνση τους πλησιέστερους οικισμούς. Επιχειρούν 260 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος και 58 οχήματα και πλήθος εθελοντών. Από αέρος επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα. Εκδόθηκαν 6 μηνύματα 112 τόσο για την ενημέρωση όσο και την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Περιστέρια, ΕΑΣ Κλαμπ, Κολόνες, ΔΕΗ Χαϊώτη, Περάνη και Κακή Βίγλα. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα επιχείρηση απομάκρυνσης πολιτών από την παραλία Σατερλή. Το λιμενικό σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή επιχειρεί αποθαλάσσεις με 7 περιπολικά σκάφη με στόχο την ασφαλή απομάκρυνση πολιτών από τις περιοχές που απειλούνται, ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Ακόμη στην περιοχή βρίσκονται 2 πλοία και ένα ταχύπλο του πυροσβεστικού σώματος. Μέχρι στιγμής 571 πολίτες έχουν απεγκλωβιστεί από τις παραλίες Ατριερλή και Κολόνες και έχουν μετεπιβιβαστεί σε πλοία. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του λιμενικού, οι απεγκλωβισμένοι έχουν μεταεπιβιβαστεί σε 4 επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία. Από το σύνολο των διασωθέντων, 362 άτομα μεταφέρονται με ένα επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο στο λιμάνι της Φανερωμένης, προκειμένου να αποβιβαστούν με ασφάλεια. Δυνάμεις του ΕΚΑΒ βρίσκονται σε διασπορά στην περιοχή της πυρκαγιάς. Στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας μεταφέρθηκαν 9 πολίτες με εγκάβματα και 3 από αυτούς διακομίστηκαν στο Θριάσιο. Δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους. Ακόμη, δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας πραγματοποιούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή. Σε ανάρτηση του πριν από λίγο, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε ότι καταγράφηκαν 10 περιστατικά ηλικίας 15 έως 89 ετών, κυρίως με εγκάβματα και συμπτώματα από εισπνοή καπνού. 5 ασθενείς διακομίστηκαν ή βρίσκονται σε διαδικασία διακομιδής, μεταξύ των οποίων μία εγκαυματίας με εγκάβματα δευτέρου βαθμού στο 25% της επιφάνειας σώματος και μία ασθενής που διακομίζεται στο Θριάσιο. 3 ασθενείς ήλθαν με οδηγίες, ενώ 2 παραμένουν σε φιλοξενία και παρακολούθηση. Νέα άνοδος της θερμοκρασίας προβλέπεται από αύριο, αλλά και ενίσχυση των ανέμων στο Αιγαίο το επόμενο διάστημα. Σε κατάσταση υψηλού κινδύνου 3 για εκδήλωση πυρκαγιάς αύριο σε 20 περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Σε εξέλιξη είναι η επιστροφή των εκδρομέων του 15 Αυγούστου από την περιφέρεια προς την Αττική, με την κίνηση να είναι αυξημένη στο ρεύμα εισόδου στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Ειδικότερα με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα από τα Μέγαρα έως τη Νέα Πέραμο, ενώ μικρές καθυστερήσεις παρατηρούνται και στα διόδια Ελευσίνας. Χωρίς προβλήματα εξελίσσεται η επιστροφή από την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή των Νεόκτιστων Ασπροπύργου. Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, περίπου στις 8 το βράδυ, κατά τη διάρκεια γλεντιού στην περιοχή Τζαβερδέλα, σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ ατόμων και, σύμφωνα με μαρτυρίες, δύο άντρες άνοιξαν πυρ με καραμπίνα, τραυματίζοντας έναν 25χρονο, ενώ από τα σκάγια τραυματίστηκε και ένας 14χρονος. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Σε εξέλιξη είναι έρευνα της αστυνομίας για τον εντοπισμό και την σύλληψη των δραστών της επίθεσης. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε επιθέσεις με ντρόουνς και πυράβλους στην Ρωσία και την Ουκρανία, με την Μόσχα να αντιμετωπίζει μία από τις πιο μαζικές επιθέσεις από την έναρξη του πολέμου μεταξύ των δύο χωρών. Ουκρανία και Ρωσία κλιμακώνουν εκατέρωθεν επιθέσεις μεγάλης εμβελίας εδώ και μήνες, προκαλώντας αυξανόμενο αριθμό θυμάτων, μεταξύ οποίων άμαχοι, πάνω από 4 χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και στα δυτικά ορεινά τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο τοπικά 6 μέχρι 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 21 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Δημήτρη Καϊμά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Συνεχίζει τη μαραθώνια έκτακτη εκπομπή του Earth News 105,8 για τη μεγάλη φωτιά που είναι σε εξέλιξη στα Σερίνια της Αλαμίνας. Μια φωτιά που ξύσπασε το μεσημέρι σε δύο διαφορετικά μέτωπα και πολύ γρήγορα επεκτάθηκε. Βοήθεια που είναι σε εξέλιξη στα Σερίνια της Αλαμίνας. Μια φωτιά που ξύσπασε το μεσημέρι σε δύο διαφορετικά μέτωπα και πολύ γρήγορα.

0: λόγα που μπορεί να καίει και θα μπορούσε να ανατρέψει την εικόνα που έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή. Δεν βλέπουμε αυτόν τον έντονο καπνό που είχαμε και πριν από περίπου μια μισή ώρα που ουσιαστικά είχε σταματήσει να καίει φλόγα, αλλά βλέπαμε αυτόν τον έντονο καπνό. Ωστόσο, ακόμη και τώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν με πεζοπόρα τμήματα, κάτοικοι αλλά και θελοντές από κάτω.
1: Λοιπόν, και από την ΕΡΤ2, μάλλον την ΕΡΤ, πάμε γρήγορα στην ΕΡΤ2 Sport που έχουμε μια πολύ μεγάλη επιτυχία, χρυσό μετάλλιο στην κολύμβηση.
2: 52-28 κάνει ο Τσεκόν, τον πρόλαβε στη χεριά. Ήτανε δεύτερος λίγο πριν τον τερματισμό και το καταφέρνει με αριστοτεχνικό τρόπο πλέον. Αυτό που δεν έκανε σωστά στο πενιντάρι του, το κάνει στο κατοστάρι του. Και φυσικά όλο το κολυμπητήριο χειροκροτά τον πρωταθλητή Ευρώπης. Κάνει το 6-6 ο Χρήστου. 6 τελική, 6 μετάλλια σε αυτό το αγώνισμα. 10 χρόνια σταθερότητας για τον Απόστολο. Εδώ είναι τα τελευταία μέτρα με τον Απόστολο να μην κάνει χέρια, να αφήνει το σώμα του να γλιστρήσει και στην ουσία να προλαβαίνει το Τσεκόν. Και Συρτάκη προς τιμή του Έλληνα πρωταθλητή. Νίκος Ξυλούρης, η μητέρα του, ο αδερφός του, ο Βαγγέλης Κοζομπόλης. Είναι μεγάλη στιγμή αυτή. Είναι το χρυσό μετάλλιο για τον Απόστολο Χρήστου. Μετά το πενιντάριο που έκανε τον καλύτερο χρόνο της ζωής του και πήρε την τέταρτη θέση, εδώ έρχεται με 52-27. Αφήνει τον Τσεκόν στην δεύτερη θέση.
1: Πολλά μπράβο στον Απόστολο Χρήστου. Έτσι άλλη μια επιτυχία για την ελληνική κολύμβηση, το τρίτο μετάλλιο στους πανευρωπαϊκούς αγώνες. Ένα βράδυ που μετά τις 9.30 θα επικεντρωθούμε στο Στίβο, που εκεί ο Καραλής θα παλέψει για το χρυσό, λίγο δύσκολο, αλλά σίγουρα κατά σημαίνιο μετάλλιο, και γιατί όχι και ένα νέο ρεκόρ. 10 παρα 5 η Έλληνα Τζένκο στο τελικό του ακοντισμού. Και εκεί υπάρχουν ελπίδες, λιγότερες βέβαια, αλλά εκεί είναι πολύ πιθανό να έχουμε ένα ακόμα μετάλλιο. Παράλληλα, έτσι θα βλέπουμε τι γίνεται με τη φωτιά. Ευτυχώς είναι πολύ πολύ καλύτερη η εικόνα. Θα δώσουμε στην συνέχεια και λεπτομέρειες το τι έχει συμβεί από νωρίς το μεσημέρι έως αυτήν την ώρα που είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά. Μαραθώνια εκπομπή για την Earth News. Μέχρι τις 12 θα ενημερώνει για το τι συμβαίνει στα σελήνια και όχι μόνο. Σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, στη Σκύρου ευτυχώς τα πράγματα και εκεί είναι καλύτερα, και μέσα σε λίγες ώρες νομίζω και στη Σαλαμίνα ευτυχώς για όλους μας και για τους κατοίκους τα πράγματα είναι αρκετά καλύτερα. Δυστυχώς όμως έχουμε και το ζευγάρι των ηλικιωμένων, τους δύο νεκρούς που δεν πρόλευαν να φύγουν έτσι από το σπίτι τους και κάηκαν λίγο πριν έρθει η προσβεστική.

Ο Αδώνης Γεωργιάδης πριν από λίγο με ανάρτηση στο X προν Twitter αναφέρει συνολικά καταγράφηκαν 10 περιστατικά ηλικίας 15-89 ετών, κυρίως με γκάβματα και συμπτώματα από εισπνοή καπνού. 5 ασθενείς διακομίστηκαν ή βρίσκονται σε διαδικασία διακομιδής, μεταξύ των οποίων μία εγκαυματίας με εγκαύματα δευτέρου βαθμού στο 25% της επιφάνειας του σώματος και μία ασθενής που διακομίζεται στο θριάσιο. 3 ασθενείς εξήλθαν με οδηγίες, ενώ 2 παραμένουν σε φιλοξενία και παρακολουθεί. Στο ΚΕΠΗ παρακολουθεί την εξέλιξη και συντονίζει τις απαιτούμενες υγειονομικές ενέργειες.

0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τον Παναγιώτη Νεαδριόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα των Υπάλληλων του Πυροσβεστικού Σώματος, να μιλήσουμε για τις φωτιές που πλήττουν αυτήν την ημέρα τη χώρα μας. Κύριε Νεαδριόπουλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Δυστυχώς, το φαινόμενο των πυρκαγιών συνεχίζεται. Εκεί που φέρνουμε σε έλεγχο και σβήνουμε τη μία πυρκαγιά μετά την άλλη, έχουμε συνεχώς ένα αριθμό πυρκαγιών. Τώρα, πρόσφατα, είχαμε μία στο Μεσολόγγι και μία στα Τρίκαλα.
0: Εντάξει. Εκεί ποια είναι η κατάσταση στο Μεσολόγγι και στα Τρίκαλα?
1: Κοιτάξτε, επειδή αυτή τη στιγμή είναι σε αγροτική έκταση στο Μεσολόγγι, θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Και θα, εκτός αν τύχει σε ταξική έκταση, όσο είναι σε αγροτική έκταση, θα περιοριστεί.
0: Είναι ελεγχόμενη, έτσι, ναι. Και στα Τρίκαλα.
1: Εμένα με προβληματίζει και στα Τρίκαλα η πυρκαγιά, γιατί είναι σε δασική έκταση.
0: Και σε ποια περιοχή είναι στα Τρίκαλα?
1: Είναι στην περιοχή Γενέσιο, στο Δήμο Τρικαίων Κόζιακα. Κάθε πυρκαγιά σε δασική έκταση προβληματίζει. Μέχρι να γίνει η επέμβαση, η πρώτη επέμβαση, και να υπάρχει πλήρη εικόνα από το σημείο της πυρκαγιάς και τυχόν άλλες ανάγκες που θα χρειαστούν σε δυνάμεις ή όχι, είναι επιφυλακτικοί όλοι οι συναδελφοί μου και οι ηγεσία φυσικά, αλλά και όλοι, μέχρι να γίνει η προσβολή και να υπάρχει πρώτη εικόνα της πυρκαγιάς.
0: Και στη Σαλαμίνα?
1: Στη Σαλαμίνα τα νέα είναι καλύτερα εκεί. Δεν υπάρχει ενιαίο μέτωπο, μεγάλο μέτωπο, αλλά λόγω της έκτασης που πήρε γρήγορα των ανέμων πρέπει να γίνει πλήρη κατάσβεση ακόμα και των πιο μικρών εστιών. Αυτή τη στιγμή θεωρώ, με όσα έχουν διαδραματιστεί μέχρι στιγμής, ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για συμπολίτες αν συνεχίσει έτσι να εξελίσσεται η πυρκαγιά. Οι μικρές εστίες θα καταζωστούν από τους συναδέλφους μου και έπειτα θα γίνει ο έλεγχος και περιμετρικά και εντός της καμένης έκτασης, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα υπάρχει τίποτα.
0: Και ευτυχώς βέβαια στη Σαλαμίνα, αν εξαιρέσουμε τους δύο νεκρούς που δυστυχώς έφυγαν από τη ζωή τους συμπολίτες, αν κρίνουμε από άλλες πυρκαγιές, τέθηκε γρήγορα σχετικά υπό έλεγχο.
1: Βάσει των δύο εστίων, όχι της μίας εστίας, και μέχρι να μεταφερθούν δυνάμεις στο νησί της Σαλαμίνας, δεν είναι αυτοκινητόδρομος να φτάσει σε 5-10 λεπτά από όμορφο σταθμό ή υπηρεσία. Ναι, ήταν μια πολύ πετυχημένη επέμβαση του πυροσβεστικού σώματος και όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Γιατί τα είπαμε και πριν, ανάμεικτη πυρκαγιά, κόστος, δασικό κόστος, αποδηλωτισμοί πολιτών, συμπολιτών, ηλικιωμένοι, παιδιά. Ένας τέλειος, θα έλεγα, συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων δια θαλάσσης, δια στεριάς. Και πολύ γρήγορα η καταστολή της πυρκαγιάς. Πολύ γρήγορα. Όπως και στη Χαλκιδική ήταν τάχιστη η καταστολή παρά την ένταση της πυρκαγιάς. Και εκεί, δόξα τω Θεώ, και σήμερα οι συνάδελφοι, υπερβάλλοντας τον εαυτό τους, έφεραν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα σε τρομερά σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Κύριε Ανδρεόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και στη δουλειά σας.
1: Την προσοχή στους συμπολίτες μας, να μην έχουμε άλλες πυρκαγιές, να προλάβουμε να ανασυγκροτηθούμε και εμείς, να ανασυνταχθούμε, να κερδιγεμίσουμε δυνάμεις για να μπορούμε να επέμβουμε και σε ό,τι άλλο παρουσιαστεί τις επόμενες στιγμές.
0: Καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.

ακούσαμε και νωρίτερα τον αντιδήμαρχο Σαλαμίνας. Ο Δήμος Σαλαμίνας σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως άνοιξαν χώροι για τους πολίτες. Παρακαλούνται οι συμπολίτες μας να παραμένουν ψύχρυμ, να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να ενημερώνονται μόνο από επίσημες πηγές. Λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Σαλαμίνα, ο Δήμος έχει θέσει το Δημαρχείο στη διάθεση των πολιτών που χρειάζονται ένα ασφαλή χώρο προσωρινής παραμονής και υποστήριξης. Ήδη είναι ανοιχτή η αίθουσα Μπόγρη που μπορούν να προσέλθουν όσοι το έχουν ανάγκη. Ο Δήμος έχει μεριμνήσει για την παροχή νερού και βασικής υποστήριξης στους πολίτες που θα προσέλθουν. Παρακαλούνται οι πολίτες μας. Οι συμπολίτες μας να παραμένουν ψύχρυμοι, να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να ενημερώνονται μόνο από επίσημες πηγές. Ήταν η ανάρτηση, η ανακοίνωση του Δήμου Σαλαμίνα στο Twitter.

0: Οι αρχές πάντως εξετάζουν αν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας στην περιοχή Περιστέρια που ξεκίνησε η πυρκαγιά, ώστε να συλλεχθεί και να αξιολογηθεί τυχόν υλικό από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται και το ενδεχόμενο εμπρισμού, είτε από αμέλεια είτε από δόλο. Το ενδεχόμενο αυτό θεωρείται πιθανό λόγω του σημείου έναρξης της φωτιάς, ενώ έντονο προβληματισμό προκαλεί και το γεγονός ότι σχεδόν ταυτόχρονα εκδηλώθηκε και δεύτερη πυρκαγιά σε διαφορετικό σημείο, πάντα λέμε για τη Σαλαμίνα. Πάμε να συνθούμε άλλη μια φορά με τη Σαλαμίνα και με τον Δήμαρχο του νησιού, τον Γιώργο Παναγόπουλε. Δήμαρχε, καλησπέρα. Μ' ακούτε?
1: Γεια σας. Ναι.
0: Ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή?
1: Εντάξει, είναι βελτιωμένη πολύ τώρα και, και στα μέτωπα τα δύο. Συνεχίζουν. Εμείς συνεχίζουμε να μεταφέρουμε τον κόσμο δια θαλάσσης από την προβλήτα του στην περιοχή στα Τερλή προς το προθμίο της Φανερωμένης και από εκεί με λεωφορεία τους παίρνουν στο Δημαρχείο. Εδώ τους υποδεχόμαστε, έχουμε νερό, φαγητό για τους ανθρώπους γιατί έχουν ταλαιπωρηθεί.
0: Πόσα άτομα έχουν μετακινηθεί?
1: Συνολικά στα φεριμπότ μέχρι τώρα είναι γύρω στα 300, ξέρω. Πνευματικά έρχονται σιγά σιγά στο Δημαρχείο.
0: Έχουν καεί σπιτιά?
1: Ξέρω ότι έχουμε ζημιές και σε σπίτια, ναι, ακριβή εικόνα αυτή τη στιγμή.
0: Εντάξει, είναι νωρίς ακόμη, είναι νωρίς.
1: Ναι, είναι νωρίς, είναι νωρίς.
0: Θεωρούμε ότι εσείς με την ενημέρωση που έχετε και από την πυροσβεστική και από την παρουσία είναι πλέον ελεγχόμενη κατάσταση?
1: Ναι, είναι πολύ πολύ βελτιωμένη. Οι κίνδυνοι φαντάζομαι όμως παραμένουν, γι' αυτό είναι πυροσβεστική εκεί. Εγώ έφυγα από το πεδίο νωρίτερα για να μπορέσω να έρθω εδώ να συντονίσω τη μεταφορά του κόσμου.
0: Ωραία, πρέπει να πούμε κάτι όσους είναι στη Σαλαμίνα, κάποιο μήνυμά σας να μετακινηθούν στο Δημαρχείο που να έρθουνε?
1: Ορίστε, ξαναπείτε.
0: Λέω, μέσα από το ραδιόφωνο της ΕΡΤ να μεταφέρουμε προς τους πολίτες ή τους μόνες κατοίκους ή όσοι είναι στη Σαλαμίνα που πρέπει να μετακινηθούν, αν χρειάζεται να μετακινηθούν.
1: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται. Αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται κάτι. Άλλοτε μέσω της πυροσβεστικής και της ανακοινώσης.
0: Ωραία. Από το 112 κάνουμε, έτσι
1: είναι. Το έχουμε κάνει.
0: Ωραία, εντάξει. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχε. Καλή συνέχεια στο έργο σας, για χαρά.
1: Ναι, γεια σας, γεια σας.
0: Ακούσαμε και τον Δήμαρχο Σαλαμίνας, τον κύριο Παναγόπουλο, που όντως είναι καλύτερη κατάσταση, ελεγχόμενη. Θα βοηθήσουν έτσι και θα παραμείνουν μάλλον οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. 500 και πυροσβέστες επιχειρούν στην περιοχή, ώστε να μην έχουμε έτσι κάποια αναζωπήρωση της κατάστασης. Οπότε όσο είναι εκεί πυροσβέστες επιχειρούν, και δεν ξέρω και αν τώρα, νομίζω ακόμα πετάνε για λίγο τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα, ώστε να βοηθήσουν ακόμα περισσότερο και να σβηστεί πλήρως η φωτιά στη Σαλαμίνα.

λέμε ότι πάντα πρέπει να προσέχουμε, αλλά πάντα υπάρχει απερισκεψία. Λοιπόν, είχαμε το εξής περιστατικό σήμερα το απόγευμα στην Πεντέλη. Τρεις ανήλικοι έπαιζαν με τη φωτιά. Δεν υπερβάλλω σε αυτό που λέω. Σε δασική έκταση στην Πεντέλη για ένα challenge στο TikTok. Οι ανήλικοι βρίσκονταν κοντά στη λεωφόρο Πεντέλης, στο δάσος των Άνω Βρυλισσίων, σε ημέρα με υψηλό κίνδυνο, όπως η σημερινή. Το βίντεο από ένα περιστατικό, από ένα, συγγνώμη, περαστικό οδηγό, τους δείχνει να ανάβουν φωτιά μέσα στη επευκόφητη έκταση και στη συνέχεια να προσπαθούν να την περιορίσουν. Με τη δημοσιοποίηση του βίντεο έγινε τηλεφώνημα στο 112 και η πρεσβυστική κατάφερε να εντοπίσει τους ανήλικους που είναι 13 ετών. Οι 13χρονοι ζήτησαν συγγνώμη, ενώ οι γονείς δεν είχαν πλήρη άγνοια για το challenge του εμπρισμού. Σε βάρος των παιδιών σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα εμπρισμού, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και οι γονείς για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Έχουμε δει αυτά τα challenge στο TikTok που αφορά συνήθως με πολύ νεαρά παιδιά, έφηβους, νέους έφηβους, ενώ 15άριδες, ούτε όχι 18άριδες, πίσω ότι είναι ανήλικοι, πολύ μικρούς, με τα challenge είτε τώρα της φωτιάς είτε να αφορά τη δικιά τους τη ζωή. Έχουμε θρηνήσει θύματα από τα challenge είτε εδώ είτε στο εξωτερικό, και σήμερα είχαμε αυτό challenge εμπρισμού που αν ξεφύγει η κατάσταση θα έχουμε μια μεγάλη φωτιά στην Πεντέλη που έχει καεί δεκάδες φορές. Και έφυγε και εγώ, ήταν άλλη μία από μια βλακεία μιας παρέας παιδιών 13 ετών.

την φωτιά που λέγαμε νωρίτερα για το Μεσολόγγι είναι στην περιοχή Λεύκα Μεσολογγίου. Κινητοποιήθηκαν 20 προσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων, 5 οχήματα και 2 αεροσκάφη και υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Για τη φωτιά στο γενέσιο Τρικάλων κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 8 οχήματα και συνδρομή και εδώ από υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

0: πάμε στα Σελένια και στη Σοφία Φανού.
1: Σωστικές δυνάμεις. Ψηλά στο βουνό, όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχει ένας πυροσβέστης όπου σε διάφορα σημεία της έκτασης αυτής έχουν διασκορπιστεί και μεταξύ τους όπου βλέπουν εστία φωτιάς το επικοινωνούν και δίνουν οδηγίες στους συνεργούς
2: τώρα για να μπορέσουν... Είναι και για επιτήρηση κάποιοι σε τόσο ψηλά σημεία. Και κάποιοι φυσικά επιχειρούν, βλέπουμε εδώ και τους φάρους από τα πυροσβεστικά οχήματα ανάμεσα στα δέντρα σε απόκρυπνες περιοχές. Ναι.
1: Κάποια καντιλάκια φωτιάς αδαμαντία βλέπετε σε, σε αυτό το βραχώδες σημείο, το οποίο δεν μπορούν να προσεγγίσουν φυσικά οι επίγειες δυνάμεις. Τα ενέργεια μέσα πριν από λίγη ώρα σταμάτησαν, έχουν αρχίσει να επιστρέφουν στη βάση τους. Γι' αυτό ο κύριος όγκος της κατάσβεσης πλέον είναι στις επίγειες δυνάμεις. Βλέπετε ότι ακόμη κάποια σημεία καπνίζουν. Πρόλαβαν ωστόσο οι πυροσβέστες στο σημείο εκεί ακριβώς απέναντι όπου βλέπετε αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια χαράδρα και οι πυροσβέστες κατάφεραν να πιάσουν τη φωτιά πριν περάσει στη χαράδρα, γιατί μετά, όπως μας έλεγαν, δεν θα μπορούσαν, πάρα πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να την πιάσουν τη φωτιά. Είναι εδώ και δυνάμεις, είναι εδώ και κάτοικοι οι οποίοι παρακολουθούν ακόμη την επιχείρηση κατάσβεσης. Τώρα ουσιαστικά μιλάμε για αναζωπηρώσεις και σε αυτή την μεριά του δρόμου, στην ακριβώς απέναντι μεριά του δρόμου, όπως θα μας βοηθήσει ο Μάικ Αποστολάκης να δούμε. Υπάρχουν ανάμεσα στα καμένα κάποια μικρά καντιλάκια φωτιάς, τα οποία προσπαθούν οι δασοκομάντος, αν μπορώ να διακρίνω καλά, είναι διασκορπισμένοι. Φυσικά είναι και άλλες, και το πεζοπόρο τμήμα της πυροσβεστικής, που έχουν διασκορπιστεί, επιχειρούν όπου χρειαστεί. Υπάρχει μια ελαφριά ενίσχυση του ανέμου αδαμαντία εδώ και λίγη ώρα, χωρίς ωστόσο να δημιουργούνται προβλήματα. Αυτή τη στιγμή έχουν αποθεσμευτεί μάλιστα και κάποιες δυνάμεις εδώ από το σημείο. Έχουν μεταβεί, όπως ενημερώθηκαν μέσω ασυρμάτου, για κάποια νέα εστία, η οποία έχει προκύψει ακριβώς πίσω από αυτό το βουνό. Και πλέον, επειδή δεν επιχειρούν τα ενέργεια μέσα, δίνεται τεράστια προσπάθεια και δίνονται περισσότερες δυνάμεις στα σημεία όπου ξεσπάει κάποια μικρή εστία, κάποια μικρή φλόγα, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζεται άμεσα. Και αυτός πλέον είναι ο κύριος στόχος τους. Βλέπετε εδώ πίσω, παίρνουν κάποιες ανάσες οι πυροσβέστες, τους έχουν αφήσει οι κάτοικοι σε κάποια σημεία λίγα μπουκαλάκια νερό να μπορέσουν να δροσιστούν. Μιλάμε για μία κόλαση επί τέσσερις ώρες, περισσότερες πλέον από τέσσερις ώρες επιχειρούν στα σημεία. Έρχονται εδώ και βλέπουμε τώρα επικεφαλής, αντιδήμαρχοι, δήμαρχοι από κοντά προσπαθούν από το πεδίο να ενημερωθούν, να δώσουν τις κατάλληλες οδηγίες. Είναι και οι υδροφόρες οι οποίες έχουν διασκορπιστεί σε διάφορα σημεία, αλλά και μέσα σε αυτή τη μεγάλη αγροδασική έκταση, όπου δεν έχει καεί, πραγματοποιούν ρήψεις, καθώς το θερμικό φορτίο είναι τόσο μεγάλο που φοβούνται μήπως κάποια φλόγα ξεφύγει, ξεπηδήξει και μπορέσει να δημιουργήσει κάποιο μέτωπο φωτιάς.
2: Αυτό σημαίνει ότι και καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας θα συνεχίζεται η συγκεκριμένη επιχείρηση. Θα σε ευχαριστήσουμε, Σοφία. Θα προσπαθήσουμε να σταθούμε σε σένα.
0: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στα Τρικάλα, στο γενέσιο Τρικάλων. Στο ίδιο σημείο είχε ξεσπάσει φωτιά και στις 29 Ιουλίου. Και τώρα υπάρχουν επίγειες δυνάμεις και από τις γύρω περιοχές και από τα Τρικάλα, την πόλη των Τρικάλων και από την Καλαμπάκα, με στόχο να προλάβουν την επέκταση του μετόπου πριν λάβει ανεξέλεκτες διαστάσεις. Οπότε και εδώ θα έχουμε ενημέρωση πώς κινείται η φωτιά στο γενέσιο Τρικάλων.

Βέβαια, όταν θα μιλήσει ο Απόστολος Χρήστου στην κάμερα της ΕΡΤ 2, της ΕΡΤ γενικότερα, θα τον ακούσουμε και εμείς. Έτσι είπαμε, πρωταθλητής ξανά ο τεράστιος Απόστολος Χρήστου. Είχε το ίδιο ρεκόρ, μάλλον το 24 στο Βελιγράδι, υπάρχει κατακτήσει την πρώτη θέση.

καλό για αύριο σε ό,τι αφορά τους ανέμους, έτσι, γιατί νομίζω ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Πέφτει η ένταση των ανέμων. Οι ισχυροί άνεμοι θα περιοριστούν στο Καρπάθιο Πέλαγος. Η Δευτέρα θα ξεκινήσει με κάποιες βοριάδες που θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Ανατολικό Αιγαίο. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της ημέρας θα εξασθενήσουν σημαντικά. Ενώ η θερμοκρασία έτσι θα ανέβει, θα έχει μικρή άνοδο. Θα είναι 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο της Κολυμπητικής Ομοσπονδίας.
1: Στους θεραπευτές, ο γιατρός, όλοι μαζί, να δίνουμε δύναμη ο ένας τον άλλον καθημερινά που αγωνίζονται. Το ίδιο έγινε και σήμερα που ήταν η τελευταία μέρα. Όλη η ομάδα εδώ, να στηρίξουμε τον Απόστολο, να στηρίξουμε την Άρτεμις που ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία, ο τρίτος τελικός και για αυτήν σε αυτή τη διοργάνωση. Και θεωρώ ότι δώσαμε ό,τι μπορούσαμε να πάρουν θετική ενέργεια να πετύχουν τους στόχους τους.
2: Να κλείσουμε λίγο με αυτή τη μυθική κούρσα που κέρδισε στη χεριά των Τσεχών και τα βάσανε νεδανικά. Αυτή τη φορά ήταν υπέρ μας. Και η χεριά και η τύχη και ο καλός Θεός και τα πάντα.
1: Το είπα και στην αρχή, είναι η μαγεία του αθλητισμού. Ακόμα και χθες με το μετάλλιο του Σίσκου, όπως είδατε, είχε λιγότερα από 10 εκατοστά από το δεύτερο, αλλά αντίστοιχα είχε λιγότερα από 10 εκατοστά και από τον τέταρτο. Οπότε έτσι είναι η τύχη. Άλλες φορές σε ευνοεί, άλλες φορές δεν είναι με το μέρος σου. Το πιο σημαντικό είναι να μένεις δυνατός, είτε είναι καλό το αποτέλεσμα, είτε δεν είναι καλό, να περνάς την επόμενη μέρα δυνατός για να μπορέσεις να πετύχεις τα όνειρά σου.
2: Βγάλανε και ψυχή όμως, οι δύο Απόστολοι.
1: Νομίζω είναι πολύ λίγο το να πούμε ότι βγάλαμε ψυχή. Βγάλανε κάτι πολύ παραπάνω. Τους αξίζουν θερμά συγχαρητήρια. Πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό που έχει συμβεί σε αυτούς τους αγώνες. Είναι ένα αδιανόητο και συγγνώμη για την έκφραση ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, όπου σε πολλά αγωνίσματα οι οκτάδες είναι πιο γρήγορες και από το περσινό παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Σιγκαπούρη. Το οποίο πραγματικά είναι τρομερό. Είναι όλες οι χώρες εδώ, είναι όλοι οι μεγάλοι αθλητές εδώ. Είναι η Ρωσία, είναι η Λευκορωσία, ομάδες και χώρες που λείπαν τα προηγούμενα χρόνια. Άρα το γεγονός ότι μπορούμε και στεκόμαστε επάξια απέναντί τους με τελικούς, με μετάλλια, με ημιτελικούς, με πανελλήνια ρεκόρ, δείχνει την άνοδο της ελληνικής κολύμβησης και θεωρώ ότι αμέσως τα επόμενα χρόνια με τελικό στόχο το Λος Άντζελες θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες.
2: Να προσθέσω και ένα ακόμη στοιχείο, ότι γίνεται ένας συνδυασμός της παλιάς με την πολύ νέα γενιά που ακολουθεί πραγματικά με γοργούς ρυθμούς.
1: Αυτό ήταν ο μεγάλος μας στόχος. Έχουμε πραγματικά ευλογία να έχουμε πολύ μεγάλους αθλητές και δεν εννοώ σε ηλικία πολύ μεγάλους αθλητές, γιατί είναι αυτοί που κάνουν πραγματικά το κενό με τη νέα γενιά να μικραίνει. Τους δίνουν μεγάλη όθηση, έρχονται τα νέα παιδιά, βλέπουν πλέον τους μεγάλους αθλητές όχι μόνο από άλλες χώρες, τους βλέπουν στη δικιά τους τη χώρα να συμμετέχουν. Είναι πολύ σημαντικό να έρχονται εδώ και να βλέπουν συναθλητές τους από τη χώρα τους να παίρνουν χρυσό μετάλλιο και μετάλλιο γενικότερα να είναι σε τελικούς. Και νομίζω τους δίνει την απαραίτητη δύναμη να μην νιώθουν μειονεκτικά, να νιώθουν το ίδιο δυνατοί και να μπορέσουν και αυτοί να πετύχουν αντίστοιχες επιτυχίες.
2: Θερμά συγχαρητήρια για όλα τα μετάλλια και τη συνολική εμφάνιση της ελληνικής αποστολής. Ευχαριστούμε θερμά.
1: Ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς που είσαστε όλες τις μέρες εδώ πρωί-απόγευμα. Να ξέρετε ότι τα παιδιά έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη.
0: Ήταν ο Νίκος Ξυλούρης, έτσι είχε ο πρόεδρος. Ο Νίκος Ξυλούρης, παλαιός παλέμαχος, βετεράνος αθλητής, με πανελλήνια ρεκόρ, ευρωπαϊκά μετάλλια και τώρα είναι μέλος της Κολυμπητικής Ομοσπονδίας. Ακούσαμε έτσι την άποψή του γιατί έγινε αυτές τις μέρες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου. Ελπίζω να προλάβουμε έτσι να αναδείξει μάλλον και την απονομή του χρυσού μεταλλίου και το εθνικό μας ύμνο. Ένα χρυσό, ένα σημείο, ένα χάλκινο ήταν τα μετέλεια που κατέκτησαν οι Έλληνες αθλητές. Σίγουρα εξαιρετικά θα μπορούσαμε και στα 4x100 μικτής στο... αλλά και ήταν, ακυρώθηκε η ελληνική προσπάθεια, ενώ ήταν σίγουρα μέσα, αν όχι στα μετάλλια, διεκδικούσαν μετάλλια, ακυρώθηκε στον ημιτελικό, δεν μπήκαν τελικό, αλλά έτσι είναι η σκυτάλη, είτε στον υγρό στίβο, είτε στο στίβο, μία λεπτομέρεια μπορεί να κρίνει τα πάντα.

Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ έχουμε 10 διακομιδές πολιτών από τη φωτιά, 9 με εγκάβματα, 9 φόρουσαν πολίτες με εγκάβματα, εκ των οποίων οι 5 διακομίστηκαν στη συνέχεια στο Θριάσιο με εγκάβματα μικρού βαθμού. Η 10η διακομιδή αφορούσε υπερήλικα πολίτη, ο οποίος μεταφέρθηκε προληπτικά στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας για λόγους ασφαλείας μετά τον αποκλεισμό από την οικία του. Στους 571 είναι απεγκλωβισμένοι από το Σάτερ Λί και τις κολόνες.

0: στις υπόλοιπες αθλητικές ειδήσεις θα δώσουμε και μια σημασία εκεί, αφού ευτυχώς η φωτιά έχει περιοριστεί στην Σαλαμίνα, είναι μάλλον υπό έλεγχο. Ο Κωνσταντέλιας θα είναι παίχτης της Ντόρτμουντ, περάσει ιατρικά, απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις. Επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη και να μαζέψει τα πράγματά του και να επιστρέψει στην Ντόρτμουντ. Ο δικέφαλος θα βάλει στη ταμεία του περίπου 28 εκατομμύρια ευρώ, συν κάποια μπόνους είναι περίπου 2-3 εκατομμύρια για επίτευξη στόχων, και θα έχει και ένα ποσοστό περίπου 17,5%, αν και εφόσον υπάρχει μεταπόληση του ποδοσφαιριστή. Όμως δεν πέρασε ανέμακτα έτσι αυτή η μετακίνηση του Κωνσταντέλια. Στην αντιδράση των φίλων του ΠΑΟΚ, μάλλον αρκετοί φίλοι του ΠΑΟΚ, η μερίδα φίλων του ΠΑΟΚ βρέθηκε το απόγευμα στα γραφεία της ΠΑΕ. Υπάρχει και ένα πανό έξω από τα γραφεία, κατάληψη 1926, έτσι για να αστειευτώ, θυμίζει έτσι κατάληψη από Λύκειο. Είναι διαμαρτύρονται για την μετακίνηση αυτή του ποδοσφαιριστή. Μάλιστα έχει γίνει είδηση και στην Bild, οι οπαδοί θέλουν να μπλοκάρουν τη μεταγραφή της Ντόρτμουντ. Ο Κωνσταντέλιας είναι με διαφορά έτσι ο ηγέτης του ΠΑΟΚ, οπότε μια μετακίνηση που γίνεται 16 του μήνα, δηλαδή λίγες, μια εβδομάδα πριν να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, τρεις μέρες πριν από ευρωπαϊκό παιχνίδι, μόνο θετικό δεν είναι αγωνιστικά για την ομάδα. Πάμε στο θριάσιο.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις, εδώ λοιπόν νωρίτερα λέγαμε στο θριάσιο νοσοκομείο ότι έχουν διακομιστεί 5 ασθενείς, 5 άνθρωποι από τους 9 συνολικά εγκαυματίες που αρχικά νοσηλεύτηκαν στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας. Κανείς από αυτούς, πρέπει να πούμε, ότι δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του, ωστόσο έχουν εισπνεύσει καπνό, έχουν και εγκάβματα ελαφριού τύπου. Μία γυναίκα είναι λίγο πιο σοβαρά και απαιτείται η εισαγωγή της στη μονάδα αυξημένης φροντίδας προκειμένου να της παρασχεθούν η απαιτούμενη υγειονομική περίθαλψη τις επόμενες ημέρες για να επανακάμψει. Σύμφωνα με πληροφορίες έχει εγκάβματα στο 25% του σώματός της. Πρόκειται για τα άνω και τα κάτω άκρα. Άλλοι 4 εγκαυματίες είναι εδώ στο Θριάσιο Νοσοκομείο, το οποίο διαθέτει και εξειδικευμένη μονάδα με πολύ μεγάλη εμπειρία σε τέτοια περιστατικά. Να σου πω ότι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το ΕΚΑΒ τώρα στη Σαλαμίνα παραμένει σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, με 6 ασθενοφόρα από την πρώτη στιγμή, 2 μοτοσυκλέτες ταχείας επέμβασης, αλλά και μία κινητή ιατρική μονάδα στο πεδίο επιχειρούν. Είναι εκεί προκειμένου να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες σε περίπτωση που απαιτηθεί. Είναι πολλοί πολίτες ακόμα που παραμένουν στο νησί και είναι εγκλωβισμένοι και ενδεχομένως να χρειαστούν την βοήθεια, την ιατρική και νοσηλευτική βοήθεια. Να σου πω ότι τώρα, σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε νωρίτερα σε ό,τι αφορά τις σωρούς, το ΕΚΑΒ αναφέρει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει αδαμαντία σε παραλαβή, καθώς αναμένεται η σχετική διαδικασία από την πυροσβεστική υπηρεσία, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Είναι αυτό το πρωτόκολλο που προβλέπεται.
2: Ναι, είναι
1: σε
2: και αποκλεισμένη η περιοχή εκεί. Είδαμε και το πλάνο στο οποίο μας έστειλε ο Κώστας Νούσης. Βέβαια, το ΕΚΑΒ, όπως ακριβώς μας το λες, το σημείο για πάνε ενδεχόμενο.
0: Ήταν η Οκάς της Αφυροπούλου από το Θριάσιο και μας μετέφερε και μάθαμε την κατάσταση των εγκαυματιών. Ευτυχώς μόνο μία συμπολίτης μας είναι λίγο πιο σοβαρά, οι υπόλοιποι είναι μια χαρά. Πάμε γρήγορα πάλι R2 Sport, κάνουμε έτσι να μιλήσουμε, μάλλον να ακούσουμε τον προπονητή του Απόστολου Χριστού.
3: Με τον ίδιο τρόπο.
4: Και στον τερματισμό, εκεί στη χεριά, τι είπατε?
3: Ο Απόστολ...
4: Το καταλάβατε ότι ήταν πρώτος εκείνη τη στιγμή?
3: Εγώ είδα μόνο το λαμπάκι, δεν φαίνονταν καλά τι ήτανε, αλλά ο Απόστολος είναι ο καλύτερος στον τερματισμό όλων. σε παγκόσμιο επίπεδο έχει τον καλύτερο τερματισμό από όλους. Που το έχει δώσει πολλές φορές τη νίκη, του έχει δώσει πολλές φορές τα μετάλλια. Είναι ο καλύτερος όλων.
4: Πριν από τον τελικό και μετά τον ημιτελικό, μας είπε ότι ένιωθε λίγο κουρασμένος. Τι του είπατε πριν από την κούρσα, ποια ήταν τα τελευταία σας λόγια πέρα από την τακτική που είναι συγκεκριμένη και μας την εξηγήσατε?
3: Του θύμισα την...
0: Να πάμε άλλη μία όμως στην Earth News με τον Κώστα Νούση, να ακούσουμε τι λέει ο Κώστας Νούσης που είναι στα Περιστέρια.
5: Δηλάκια, υπάρχει το σημείο που δεν έχει καεί, υπάρχει κατά μήκος σε αυτό το σύνορο, σε αυτή τη γραμμή υπάρχει πεζοπόρο τμήμα που επιχειρεί από τα χαμηλά μέχρι και την κορυφογραμμή στα Καντιλάκια, τα οποία είναι αναμένα ακόμη και καίνε και καίνε πάρα πολύ κοντά σε σημεία τα οποία δεν έχουν καεί, γιατί όλο το υπόλοιπο που μπορείτε να δείτε να διακρίνετε στα αριστερά είναι το καμένο, η καμένη έκταση, άρα τα Καντιλάκια αυτά δεν είναι που προβληματίζουν πάρα πολύ τις πυροσβεστικές δυνάμεις, επίγειες δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο, κυρίως αυτά τα οποία είναι στο σημείο που σας δείχνει τώρα ο Βαγγέλης Κάπος, είναι το σημείο, είναι το σύνορο μεταξύ Καμένου και Άκαυτου. Είναι αυτό που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κίνδυνο αναζωοπήρωσης.
2: Και ο κίνδυνος παραμένει όπως το καταλαβαίνουμε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Κώστας Νούσης. Ακούσαν από τον ίδιο αυτή τη στιγμή στα Περιστέρια ποια είναι η κατάσταση, τα Καντιλάκια τα λεγόμενα. Οι πυροσβέστες δεν ανησυχούν. Είναι εκεί όμως όλοι οι πυροσβέστες, όλα τα οχήματα επιχειρούν ώστε αύριο το πρωί, πρώτο Θεός, με το πρώτο φως του ηλίου, θα πετάνε ξανά τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα να σβήσει τελείως η φωτιά. I focus on the pain. Έλεγα νωρίτερα για τον Κωνσταντέλια. Είναι, αν δεν ήταν και το χρυσό μετάλλιο του Χρήστου, θα ήταν η πρώτη είδηση στην αθλητική δημοσιογραφία. Ο καλύτερος ίσως Έλληνας ποδοσφαιριστής αποχωρεί από την Super League και τον ΠΑΟΚ και πάει στη Γερμανία. Εκεί που θα συναντήσει τον Καρέτσα και νομίζω οι δυο τους έτσι μπορεί να κάνουν πράγματα και θάματα και να είναι νούμερο ένα στην αθλητική επικαιρότητα και στην Γερμανία. Ήδη ο Καρέτσας έχει δείξει τα πρώτα του δείγματα. Ο Κωνσταντέλιας θα είναι το καλό ότι θα βρει εκεί ένα φίλο του, να έχει στα πρώτες μέρες να έχει τη δική του παρέα. Αλλά και τον ΠΑΟΚ είναι πλήγμα. Δεν μπορείς εύκολα να βρεις νέο Κωνσταντέλια, ο καλύτερος ποδοσφαιριστής να αποχωρήσει στα λίγες μέρες, είπαμε, πριν το πρωτάθλημα, αλλά και λιγότερες μέρες πριν από ένα καθοριστικό παιχνίδι, που ως τώρα ό,τι καλό έχουμε δει από τον ΠΑΟΚ ήταν λόγω Κωνσταντέλια, τα γκολ που έτυχε και έδωσε την πρώτη πρόκριση. Απουσίασε στο τελευταίο, απουσίασε, δεν ήταν μαζί του στο μεγαλύτερο διάρκεια της προετοιμασίας για το τελευταίο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, κοιτήθηκε πανεύκολα από την Άντελεχτ, οπότε γι' αυτό διαμαρτύρονται φίλοι του ΠΑΟΚ, αλλά και αγωνιστικά έτσι ένα μεγάλο ερωτηματικό, πώς θα είναι ο νέος ΠΑΟΚ χωρίς Κωνσταντέλια και χωρίς Λουτσέσκου, έτσι, τον προπονητή που ήταν για χρόνια στην ομάδα και τον οδήγησε σε θριάβους στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Οπότε πολύ μεγάλο ερωτηματικό, πώς θα είναι ο ΠΑΟΚ τη νέα σεζόν.

Θέτηκε την και παρουσία της Άρτεμις Βασιλάκη στα 300 μέτρα ελεύθερο, πάντα για την κολύμβηση, 8η θέση, νομίζω είναι κάτι παραπάνω από αξιοπρεπέστατη θέση. Το έχω πει αρκετές φορές, το να είσαι στους πρώτους 8 της Ευρώπης δεν είναι και λίγο πράγμα σε οποιοδήποτε τομέα ασχολείσαι, είτε είναι αθλητισμός, είτε είναι κολύμβηση, είτε είναι επιστήμη, οτιδήποτε, να είσαι στους 8 πρώτους, καμαρώνεις για αυτό που έχεις πετύχει, οπότε και εμείς λέμε μπράβο και την Άρτεμις Βασιλάκη για την 8η θέση σε 300 μέτρα ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης.

όπως ακούσαμε και νωρίτερα από το Earth News, οι πυροσβέστες αντιμετωπίζουν πλέον διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία, και όχι ένα ενιαίο ενεργό μέτωπο. Συνολικά στις δύο πυρκαγιές συνεχίζουν να επιχειρούν 260 πυροσβέστες, 15 ομάδες πεζοπόρου τμήματων, 58 οχήματα μαζί με θελοντές.

Νομίζω μετά το δελτίο που θα εκφωνήσει ο Γιώργος Καριωτάκης θα ακούσουμε την απονομή για το χρυσό μετάλλιο στον Απόστολο Χρήστου. Χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα. Για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση ο Απόστολος ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του Βάθρου. Καθόλου έτσι εύκολο. Μια φορά ανεβαίνει, το καταφέρει στην τύχη, αλλά τώρα παραμένει στην κορυφή, είναι ακόμα πιο δύσκολο.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Χωρίς ενιαίο μέτωπο η φωτιά στην Σαλαμίνα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία στην περιοχή Περιστέρια. Η φωτιά που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 2 άνθρωποι και να τραυματιστούν 9, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ξεκίνησε από οικόπεδο με σκουπίδια. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι νεκροί είναι ηλικιωμένο ζευγάρι το οποίο έμενε σε σπίτι κοντά στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς και είχαν βγει στον δρόμο όταν τους έφτασαν οι φλόγες, με αποτέλεσμα δυστυχώς να χάσουν τη ζωή τους πριν προλάβει να καταφτάσει στο σημείο η πυροσβεστική. Τα αίτια της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στα Περιστέρια στις 2 και 43 λεπτά μετά το μεσημέρι, σε συνδυασμό και με την δεύτερη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε με λίγα λεπτά διαφορά στις 3 και 3 λεπτά στην περιοχή Κακή Βίγλα Ελληνίων, ερευνώνται πολύ προσεκτικά από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος Αρχιπύραρχου Βασίλη Βαθρακογιάννη, η πολύ ισχυρή άνεμη έως και 7 μποφόρ που έπνεαν στην περιοχή βοήθησε την πυρκαγιά να λάβει γρήγορα διαστάσεις και να εξαπλωθεί ραγδαία μέσα σε 7 λεπτά με κατεύθυνση τους πλησιέστερους οικισμούς. Επιτόπου επιχειρούν 260 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος και 58 οχήματα και πλήθος εθελοντών. Από αέρος επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα. Στους 571 ανέρχονται πλέον οι πολίτες που έχουν απεγκλωβιστεί από τις θαλάσσιες περιοχές Σατερλή και Κολόνες στο πλαίσιο επιχείρησης απομάκρυνσης από πλοία του λιμενικού και του πυροσβεστικού σώματος. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του λιμενικού σώματος, από το σύνολο των απεγκλωβισμένων ακόμη 207 άτομα μεταφέρονται με 2 επιβατηγά όχηματα γογά πλοία στο λιμάνι της Φανερωμένης. Δυνάμεις του ΕΚΑΒ και της αστυνομίας βρίσκονται σε διασπορά στην περιοχή της πυρκαγιάς. Σε ανάρτηση του, ο Υπουργός Υγείας Αδώνης Γεωργιάδης ανέφερε ότι καταγράφηκαν 10 περιστατικά ηλικίας 15 έως 89 ετών, κυρίως με εγκάβματα και συμπτώματα από εισπνοή καπνού. 5 ασθενείς διακομίστηκαν, μεταξύ των οποίων μία εγκαυματίας με εγκάβματα δευτέρου βαθμού στο 25% της επιφάνειας σώματος και μία ασθενής που διακομίζεται στο θριάσιο. 3 ασθενείς εξήλθαν με οδηγίες, ενώ 2 παραμένουν σε φιλοξενία και παρακολούθηση. Σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της αστυνομίας στην Σαλαμίνα, συγκεκριμένα στη λεωφόρο Περιστερίων, από το ύψος της οδού Εσώπου στην περιοχή Κολόνες, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Περιστέρια. Στην λεωφόρο Περιστερίων, από το ύψος της οδού Πηλαίος στην περιοχή Περιστέρια, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κολόνες. Επί της οδού Αγία Ζώνης, από το ύψος της οδού Σουλίου στην περιοχή Κακή Βίγλα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελλήνια. Και επί της οδού Δρόμος Στόμου, από το ύψος της οδού Ανδρομάχη στην περιοχή Αμπελάκια, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κακή Βίγλα. Η νέα πυρκαγιά στην Σαλαμίνα αποκαλύπτει για ακόμη μια φορά τις τεράστιες ευθύνες του επιτελικά ανίκανου κράτους και της εγκληματικής πολιτικής που αντιμετωπίζει την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της λαϊκής περιουσίας και του φυσικού μας πλούτου ως κόστος, ανέφερε το ΚΚΕ. Η τραγωδία που εκτυλίχθηκε σήμερα στη Σαλαμίνα προστίθεται στον βαρύ απολογισμό μιας ακόμη αντιπυρικής περίοδου που δοκιμάζει τις αντοχές της χώρας και πάνω απ' όλα την ικανότητα της πολιτείας να προστατεύει την ανθρώπινη ζωή, ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η κυβέρνηση, αντί να διδαχθεί από τα εγκληματικά της λάθη που προκάλεσαν τις πρόσφατες τραγωδίες, προέβαινε σε ανακοινώσεις αυτοθαυμασμού για το πόσο καλά τα κατάφερε, ανακοίνωσε η Ελληνική Λύση. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη φορά ο Απόστολος Χρήστου. Ο κορυφαίος Έλληνας κολυμβητής νίκησε τον μεγάλο του αντίπαλο, τον Τόμας Τσέκον, στον τελικό του Παρισιού, κερδίζοντας την τελευταία χεριά με 52,27 έναντι 52,28 του Ιταλού, για να ανέβει ξανά στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου και να φτάσει τα 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εκ των οποίων 4 χρυσά. 8 μουσουλμανικές χώρες καταδίκασαν σήμερα την άρνηση του Ισραήλ να συνεχιστεί η εφαρμογή του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Λωρίδα της Γάζας, καθώς ο απεσταλμένος του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζάρεντ Κούσνερ, πραγματοποιεί συνομιλίες για το θέμα στην Αίγυπτο πριν μεταβεί στο Ισραήλ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και στα δυτικά ορεινά τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα ανατολικά από βορείες διευθύνσεις, στο Αιγαίο τοπικά 6 μέχρι 7 μπουφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 100.

0: Να συνδούμε πάλι με τον Νίκο Καπόγλη στο Earth News για τις τελευταίες λεπτομέρειες.
1: Κάποιοι είχαν έρθει και με τη συγκοινωνία, την δημοτική συγκοινωνία από το λιμάνι, από τα Παλούκια, δηλαδή πηγαίνοντας για να κάνουν το κυριακάτικο τους μπάνιο στη νότια και πανέμορφη πραγματικά πλευρά της Σαλαμίνας. Εδώ βλέπουμε λοιπόν αυτό το πουλμανάκι έρχεται να παραλάβει κάποιους τελευταίους, οι οποίοι αποβιβάστηκαν από τα πλοιάρια αυτά των Πορθμίων, δηλαδή, και έφτασαν μετά από αρκετές ώρες, θα λέγαμε, αφού βρίσκονταν πάνω στο πλοίο, όπως μας είπαν, για 2 και 3 ώρες και παραπάνω. Είναι οι τελευταίοι λοιπόν που μπαίνουν μέσα και θα μεταφερθούν είτε στο Δημαρχείο είτε και στο λιμάνι στα Παλούκια, προκειμένου από αυτούς όσοι βεβαίως διαμένουν στην Αττική να αναχωρήσουν για την Αττική, ενώ όσοι διαμένουν στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, αυτή την ώρα μαθαίνουμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά την κυκλοφορία, καθώς δεν έχουμε πλέον ενεργό μέτωπο και σιγά σιγά κάποιοι επιστρέφουν και στα σπίτια τους. Τουλάχιστον στο ρεπορτάζ που έκανα εγώ νωρίτερα και στην Κακή Βίγλα αλλά και στα Σελήνια δεν είχαμε καταστροφές και ζημιές σε κατοικίες. Είχαμε όμως μόνο στο δάσος και περιαστικά των 2 αυτών οικισμών. Στην κυριολεξία έφτασε φωτιά λίγες δεκάδες μέτρα δίπλα από τα σπίτια, αλλά η έγκαιρη επέμβαση αποσόβησε τα χειρότερα. Φεύγουν λοιπόν οι τελευταίοι εδώ με αυτό το μικρό λεωφοριάκι, αυτό το μικρό βανάκι. Δεν υπάρχει άλλος αυτή τη στιγμή εδώ στο λιμάνι της Φανερωμένης, απέναντι από το μεγάλο πεύκο εδώ των Μεγάρων που βρισκόμαστε. Έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία με την ταλαιπωρία αλλά και την ανακούφιση ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους. Αυτοί οι άνθρωποι έζησαν τον τρόμο και τον φόβο νωρίτερα.
2: Είδαμε Νίκο το τελευταίο πούλμαν με τους πολίτες που μεταφέρονται από ό,τι μας είπες από το ρεπορτάζ σου.
1: Φόβο νωρίτερα.
2: Είδαμε Νίκο το τελευταίο πούλμαν με τους πολίτες που μεταφέρονται από ό,τι μας είπες.

0: Βατικάν μέσω θαλάσσης είναι 591. Ακούσουμε και την Σοφία Ορφανού που είναι στο Δημαρχείο Σαλαμίνας.
1: Οικογένειες, φίλοι, οποιοσδήποτε τους βρήκε η φωτιά. Βλέπετε, έχουν ανοίξει και εδώ και τη μεγάλη αίθουσα έτσι ώστε να έχουν χώρο. Τους έχουν δώσει και νερά, οτιδήποτε σε τροφή, οτιδήποτε χρειάζονται προκειμένου να μην τους λείψει τίποτα. Έχουν περάσει πάρα πολλές ώρες αγωνίας, έχουν ζήσει μία κόλαση. Από τη μια στιγμή στην άλλη χρειάστηκε να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, τις περιουσίες τους. Βλέπετε εδώ κάποιοι πρόλαβαν να πάρουν κάποια ελάχιστα πράγματα, μία βαλίτσα, μία τσάντα με τα βασικά πράγματα από τη στιγμή που δόθηκε εντολή να απομακρυνθούν, να εκενώσουν τα σπίτια τους και ότι άλλο χρειάζεται. Βλέπετε εδώ και οι εθελοντές όπου έχουν δώσει, έχουν αυτή τη στιγμή νερό, τρόφιμα, οτιδήποτε χρειάζονται οι κάτοικοι. Βλέπετε κάποιοι είναι με τα ρούχα, ήταν στις παραλίες, άλλοι ήταν στα σπίτια τους. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί αυτό το κακό που συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Εδώ λοιπόν έχουν συγκεντρωθεί, είναι άνθρωποι όλων των ηλικιών, όπως είπα, ευρυδίκοι, και θα αυτή τη στιγμή περιμένουν την πληροφορία για το πώς θα μετακινηθούν. Κάποιοι όντως και από εδώ έχουν ξεκινήσει να επιστρέφουν στα σπίτια τους. Κάποιοι ωστόσο νιώθουν περισσότερη ασφάλεια να βρίσκονται εδώ. Μάικ, βλέπουμε εδώ είναι και είναι δύο ηλικιωμένες γυναίκες οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν κάτσει στο τραπέζι. Είναι δίπλα τους οι εθελοντές, επικοινωνούν μαζί τους. Ό,τι χρειάζονται μπορούν αμέσως και με το δήμαρχο αλλά και με τους εθελοντές. Είναι όλοι εδώ, έχουν γίνει μία αγκαλιά, έχουν ανοίξει αυτή την αίθουσα του Δημαρχείου για να μπορέσουν να νιώσουν αυτή τη ζεστασιά μετά από όλες αυτές τις ώρες που έχουν βιώσει την κόλαση και που έφυγαν από τα σπίτια τους, αλλά και που χρειάστηκε να μπορέσουν να μεταφερθούν και με τα σκάφη και της πυροσβεστικής και του λιμενικού. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος.
2: Βλέπουμε τον κόσμο δίπλα σου, Σοφία. Εκεί στην αίθουσα.
0: Λοιπόν, από αυτά και από τη Σοφία Ορφάνου που βρίσκεται στο Δημαρχείο Σαλαμίνας, υπάρχει μία νέα φωτιά στη Λάρισα. Είναι στην περιοχή Μεγάλη Βάδα, στο Δήμο Κιλερέ στη Λάρισα, το κέντρο επιχειρήσεων. Είναι σε εργοστάσιο πλαστικών ειδών. Το κέντρο επιχειρήσεων του Πρεσβευτικού Σώματος ενημερώθηκε το περιστατικό γύρω στις 8.30. Για την επιχείρηση δράμουν οι δροφόρες του Δήμου Λάρισας, 30 πυροσβέστες με 13 οχήματα και ειδικού βραχιονοφόρο όχημα. Ελπίζουμε και γρήγορα να υπάρχει κατάσβεση, γιατί είναι πλαστικά ήδη, οπότε καταλαβαίνετε ποια είναι η κατάσταση. Επίσης, πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου Air Tractor πραγματοποίησε αναγκαστική στη θαλάσσια περιοχή του νέου λιμένου Αστιακού Αιτωλοκαρνανίας. Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ακτίου στις 8:10. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του και η περισυλλογή του πραγματοποιήθηκε από το λιμενικό σώμα.

Παράλληλα, σε λίγη ώρα ξεκινάει και ο τελικός του Καραλή. Παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή τώρα, έτσι, τον βλέπουμε και από την Ethiopian παρουσίαση των αθλητών που μετέχουν στον τελικό. Έτσι, είναι ένα από τα φαβορί για μετάλλιο ο δικός μας ο Μανώλος. Ό,τι αφορά την πυρκαγιά στη δασική έκταση στο γενέσιο Τρικάλων, επιχειρούν 28 πυροσβέστες με ομάδα πεζοπόρων και 8 οχήματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά στην κακή Βίγλα στα Σελήνια, έχει βρεθεί, λέει, η αιτία της πρόκλησης της πυρκαγιάς. Πρόκειται για μια φωτιά που ξεκίνησε από αυτοκίνητο που παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα. Η αρμόδια αξιωματική της προσβεστικής είναι βέβαιη, διότι ο ντρόν της προσβεστικής έχει καταγράψει την ώρα που η πυρκαγιά ξεκινά από το συγκεκριμένο όχημα. Για την άλλη πυρκαγιά που ήταν η πρώτη στα Περιστέρια στις 14:43, είναι λίγο πιο περίπλοκα τα πράγματα, καθώς υπάρχει μαρτυρία μιας γυναίκας κατοίκου της περιοχής που αναφέρει ότι οι φλόγοι ξεκίνησαν από ακαθάριστο οικόπεδο με σκουπίδια.

βέβαιο για την πυροσβεστική είναι ότι η φωτιά στα Περιστέρια ξεκίνησε μέσα από κατοικημένη περιοχή, δηλαδή από κάποιο οικόπεδο. Στην περιοχή υπάρχουν ορισμένες κάμερες σε σπίτια και από τους υπαλλήλους να συλλέγουν ήδη το υλικό.

Χτες το βράδυ είχαμε και ματηρό επεισόδιο στην περιοχή Νεόκτιστα Ασπροπύργου. Σύμφωνα με ό,τι έγινε γνωστό από την Ελλάς, κατά διάρκεια γλαιδιού στην ελόγω περιοχή σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ ατόμων και σύμφωνα με μαρτυρίες, δύο άντρες άνοιξαν πύρη με καραμπίνα, τραυματίζοντας ένα 25χρονο, ενώ από τα σκάγια τραυματίστηκε και ένας έφηβος 14 ετών. Δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας, που νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

πλησιάζει σε λίγο και η ώρα του Καραλή. Έτσι είναι ο μεγάλος τελικός. Είναι οι πρώτοι αθλητές που κάνουν την πρώτη τους προσπάθεια. Οπότε σε λίγο θα δούμε το πρώτο άλμα του Καραλή.

Η Αγγλία σήμερα μιλάει και ένα άλλον Έλληνα, άλλη μια παιχτούρα, θα πούμε και λαϊκά, για τον Χρήστο Τζόλι. Αγωνίστηκε στον τελικό, στον αγώνα της Arsenal κόντρα στην Community, κόντρα στη City για το Community Shield. Ο Τζόλις είχε συμμετοχή στα 2 από τα 3 γκολ της ομάδας του, καθώς είχε τις 2 ασίστ, οπότε ξεκινάς έστω και με αυτόν τον αγώνα τόσο μεγάλη επιτυχία, 2 ασίστ από τα 3 γκολ, νομίζω γίνεσαι το όχι ηγέτης, εντάξει πριν βολή αυτό, αλλά στα μάτια των οπαδών της Arsenal, έτσι το νέο μεγάλο απόκτημα και η νέα μεγάλη αγάπη.

παρέα μαζί με τον Καραλή. Λίγο πιο μετά, γύρω στις 10, θα ξεκινήσει και ο τελικός του αρχοντισμού με την Ιαλίνα Τζένκο να μετέχει. Θα έλεγα με ελπίδες, έτσι. Φαίνεται ότι είναι σε καλή κατάσταση. Είναι για τη φετινή χρονιά, έκανε και την καλύτερη της επίδοση. Νομίζω η έκτη καλύτερη επίδοση για το ευρωπαϊκό. Οπότε αυτό καθιστά ότι μπορεί. Είναι 4 μέτρα πίσω από το όριο των μεταλλίων, τουλάχιστον σε επίπεδο προκριματικών. Ο Ντουμπλάντης τώρα κάνει την πρώτη του προσπάθεια.

για τη φωτιά στο εργοστάσιο πλαστικών στη Λάρισα. Υπάρχει και 112 για τους κατοίκους, για τους καπνούς. Υπάρχουν ήδη οι πρώτες εικόνες σε μαύρη καπνή στην Εθνική Οδό Λάρισας Αθηνών.

Κάτω το μήνυμα, οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Είναι το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής στο Κιλελέρ, για την φωτιά στο εργοστάσιο ελαστικών.

0: Πάμε λίγο τώρα στο Ερθιοσπορ. Είναι η ώρα του Καραλή, στο πρώτο άλμα στα 5.55.
1: Για το Μούντο δεν μπήκε. Μπήκε κάτι μουσικά.
2: Θα βάλουμε από εδώ και πέρα το δικό τραγούδι.
1: Εμμανουήλ Καραλής, 5 μέτρα και 55 εκατοστά, πρώτη προσπάθεια. Θα περάσει, βεβαίως θα περάσει.
2: Είναι σε τρομερή κατάσταση σήμερα ο Καραλής.
0: Αν βλέπατε και το άλμα από τηλεόραση, το Ερθιοσπορ είναι πάρα πάρα πολύ ψηλά σε σχέση με το 5.55. Είναι πλέον ένα ύψος ψωμοτήρι, εύκολο για τον Έλληνα πρωταθλητή που θα παραλέψει μαζί με τον Ντούμπλασιτς για τα δύο πρώτα μετάλλια, δύσκολα για το χρυσό, έτσι. Θα πρέπει να γίνει κάτι άσχημο για τον Σουηδό αθλητή για να χάσει την πρωτιά από τον Καραλή, αλλά σε αυτούς τους αγώνες ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει.

0: Πάμε να ακούσουμε τη Μάνια Γκούσαρη για τη Λάρισα.
1: Ένα εργοστάσιο το οποίο παρασκευάζει, έχει υλικά συσκευασίας και αγροτικά δίχτυα και έχετε επί της ουσίας πλαστικό, υπό ποιες συνθήκες δεν γνωρίζουμε. Η πυρκαγιά ξέσπασε πριν από περίπου μισή ώρα. Επιχειρούν τουλάχιστον 30 πυροσβέστες στο σημείο και νεότερα θα έχουμε και εμείς σε λίγο όταν θα...
2: Και πρέπει οι πολίτες να ακολουθούν τις συστάσεις των αρχών. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάνια. Τώρα, για...
0: Αυτή ήταν η κατάσταση και στη Λάρισα που σας ενημερώ. Υπάρχει 112. Περισσότερο είναι για τους καπνούς που οι αρχές συνιστούν να κλείσουν τα παράθυρα όσοι κατοικούν στις γύρω περιοχές λόγω των πυκνών καπνών από το εργοστάσιο.

Ακούτε πάντα Earth News Radio 105,8. Έτσι συνεχίζεται η μαραθώνια ενημερωτική εκπομπή από το ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Από νωρίς το μεσημέρι, όταν ξέσπασαν η φωτιά στην Σαλαμίνα, η διπλή φωτιά. Ευτυχώς όμως είναι πλέον υπό έλεγχο, δεν υπάρχει έτσι ενεργό μέτωπο. Είναι διάσπαρτα καντιλάκια, όπως ακούσαμε νωρίτερα και από τους ρεπόρτερ της ΕΡΤ. Παραμένουν όλες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στην περιοχή ώστε να κατάσβουν τα πάντα ή τουλάχιστον να περιορίσουν όσο περισσότερο τη φωτιά, και αύριο το πρωί με τη συνδρομή των ελικοπτέρων να σβήσει τελείως η φωτιά, να μην υπάρχει τίποτα παραμικρή εστία στην Σαλαμίνα. Από την άλλη, ο αθλητισμός έτσι συνεχίζει να μας δίνει έτσι χαρμόσυνες ειδήσεις. Πριν από μισή ώρα περίπου είχαμε το χρυσό μετάλλιο στην κολύμβηση από τον Απόστολο Χρήστο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Την ώρα ξεκίνησε την προσπάθεια του Μόλου Καραλής. Ακούσαμε και νωρίτερα την πετυχημένη προσπάθεια στα 5.55. Στόχο έχει βέβαια το βάθρο, και θα έλεγα εγώ και ένα νέο παλιό ρεκόρ. Σε κανένα 20 λεπτό θα μπει στη μάχη και η Τζένκο στον τελικό του ακουντισμού. Ελπίζουμε και εκεί να έχουμε χαρμόσυνες ειδήσεις, να ανέβει στο βάθρο ή να παλέψει κάτω. Αυτό το κάνει, αλλά ανέβει στο βάθρο.

Ήταν μια εβδομάδα με μπόλικο κολύμβηση και μπόλικο στίβο. Με στην κολύμβηση ένα χρυσό, ένα σημαίο και ένα χάλκινο. Στο στίβο τώρα είχαμε ένα χρυσό μετόλι με το Δεντόβλου, μία τέταρτη θέση και αρκετές συμμετοχές σε τελικούς. Και ελπίζουμε απόψε τα μετέλη να γίνουν δύο, είτε δύο χρυσά, είτε και ένα σημαίνιο από τον Μαλούλ Καραλή.

και τα περίεργα του καιρού. Κάνουμε έτσι, όπως είπαμε, ένα πινκ-πονγκ αθλητισμού και ό,τι συμβαίνει στην επικαιρότητα. Στη Μάνη, χτες έτσι, 141 τόνοι βροχής μέσα σε 4 ώρες. 15 Αυγούστου, έτσι, ούτε Δεκέμβρης, ούτε Νοέμβρης, ούτε Γενάρης. 15 Αυγούστου και έπεσε τεράστια ποσότητα βροχής στη Μάνη. Επιστρέφω στον αθλητισμό και έχουμε μια εβδομάδα με μπόλικο ποδόσφαιρο. Ο Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ μπαίνουν στη μάχη της Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί απευθείας στο Europa League, οπότε δεν θα αγωνιστεί με τον αποκλεισμό του από το Champions League, αλλά τουλάχιστον έχει εξασφαλίσει το League Face. Η ΑΕΚ θα παλέψει να μπει για πρώτη φορά στην ιστορία της στο League Face του Champions League. Ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό να προκριθούν στο League Face του Conference, και ο Όφη, ο Super Κυπελούχος, ο Όφη που την Τετάρτη κέρδισε την ΑΕ, κατέκτησε το Super Cup, θα παλέψει και αυτός με τη σειρά του να μπει στο League Face του Europa League. Αν δεν καταφέρει, είναι σίγουρος στο Conference.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στη Λάρισα. Μιλήσουμε πάλι με τον Παναγιώτη Ανδριόπουλο για τη φωτιά στο εργοστάσιο στη Λάρισα. Κύριε Ανδριόπουλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ανησυχούμε για τη Λάρισα?
1: Όχι, δεν ανησυχούμε. Ανησυχούμε μόνο λόγω του νέφους από την καύση πλαστικών. Βλέπετε αυτό που ήθελα να πω, ότι εκτός από τα δασικά συμβάντα δεν σταματάει το πυροσβεστικό αντικείμενο και φτάσαμε σε σημείο να έχουμε και μία πυρκαγιά σε βιομηχανία πλαστικών. Υπάρχουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Η ενημέρωση είναι ότι η πυρκαγιά ήταν περιμετρικά του εργοστασίου σε υπαίθριο χώρο, αλλά όταν είναι αποθηκευμένα πλαστικά και έχουν πάρει φωτιά, το νέφος που παράγεται είναι τοξικό και επικίνδυνο. Γι' αυτό έπειτα από μηνύματα που στάλθηκαν από το 112 καλούν τον κόσμο να κλείσει τα παράθυρά του και να μείνει σε εσωτερικούς χώρους όσο δυνατόν γίνεται. Και πάντα μια κατάσβεση πλαστικών είναι δύσκολη, διότι τα παράγωγα του πλαστικού δεν σβήνουν εύκολα.
0: Από ένα μπουκάλι καίγεται στο, που λένε, που λέει ο λόγος, στο μπαλκόνι μας, έτσι, και στο μπαλκόνι μας, στον κήπο μας, ένα μπουκαλάκι και μυρίζει έντονα, πόσο περισσότερο όταν πολλά τελικά.
1: Ναι, και αυτό που τονίζουμε πάντα στους συναδέλφους που επιχειρούν είτε σε πλαστικά, είτε εντός κατοικιών, είτε εντός εργοστασίων, είτε ακόμα και σε χώρους με σκουπίδια, να γίνεται η χρήση της αναπνευστικής συσκευής οπωσδήποτε, είναι κανόνας ασφαλείας. Και δυστυχώς όμως οι τοξίνες που εισέρχονται στον οργανισμό του πυροσβέστη, το μεγαλύτερο όργανο του σώματος είναι το δέρμα. Εισέρχονται και από το δέρμα. Ό,τι και να φορέσεις, πρέπει να προστατευτείς και από αυτό. Οπότε φαντάζεσαι τώρα η ποσότητα των πλαστικών που είναι αποθηκευμένη συνήθως έξω από βιομηχανίες πλαστικών και μέσα, ότι θα κρατήσει λίγη ώρα και αυτό το συμβάν μέχρι να πέσει η θερμική ισχύς και να κατασβεστεί πλήρως. Δίνεται μάση όμως από τις δυνάμεις αυτή τη στιγμή να μην επεκταθεί και στο εσωτερικό του εργοστασίου και έχουμε χειρότερα.
0: Ωραία. Ευχαριστώ και πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά.
1: Τίποτα. Καλό σας βράδυ.
0: Πάμε όμως πάλι στο ΕΡΤ2. Στο ΕΡΤ2 Σπορ έχουμε την απονομή του χρυσού μεταλλίου στον

Ήταν ο Απόστολος Χρήστου, μάλλον ο εθνικός ύμνος αφιερωμένος στον Απόστολο Χρήστου, στο χρυσό μετάλλιο που για την πρωτιά που κατέκτησε πριν από λίγη ώρα έτσι, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, δύο φορές έτσι, σε δύο συνεχόμενες διοργανώσεις. Ακούσαμε και νωρίτερα, έλεγα από νωρίς την εκπομπή και χθες, ότι το φετινό Ευρωπαϊκό είναι πανδύσκολο, είναι πολύ πιο δύσκολο και από παγκόσμιο. Καθώς πολλές κούρσες είχαν καλύτερο χρόνο από αντίστοιχο παγκοσμίου πρωταθλήματος. Είναι εδώ μαζεμένοι όλοι οι αφρόκρεμα της Ευρώπης, που ουσιαστικά είναι και οι καλύτεροι κολυμβητές του κόσμου, αν εξαιρέσουμε κάποιους Αμερικανούς, λίγους Αυστραλούς και κάποιους Κινέζους, εδώ είναι οι καλύτεροι του κόσμου, και ειδικότερα σε ορισμένα αγωνίσματα είναι πραγματικά η αφρόκρεμα. Οπότε πολλά συγχαρητήρια στον γίγαντα Απόστολο Χριστού.

0: Πάμε στην ΕΡΤ News, ακούσουμε το Δημήτρη Θωμά.
1: Αεροπορίας επιχειρούσε για φωτιά που είχε ξεσπάσει κοντά στο Μεσαολόγγι και προσθαλασσώθηκε κοντά στον λιμένα, στο νέο λιμένα Αστακού. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του, λένε οι τελευταίες πληροφορίες.
2: Μάλιστα, Δημήτρη Θωμάνας.
0: Είναι αυτό που είπαμε νωρίτερα για την ανακαστική προσγείωση πυροσβεστικού αεροπλάνου.

0: Οπότε να κάνουμε μια μερική ανακεφαλαίωση. Είναι τα πράγματα αρκετά καλά στη Σαλαμίνα. Από την άλλη όμως έχουμε μια φωτιά, όχι δασική αλλά σε εργοστάσιο στην Λάρισα. Αρκετό υλικό από πλαστική ύλη, οπότε αυτό δυσκολεύει και την κατάσβεση. Αλλά υπάρχει έτσι κίνδυνος, όπως ακούσαμε από τον Παναγιώτη Αγριόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα των Υπαλλήλων του Πρεσβευτικού Σώματος, ότι δεν είναι μόνο η εισπνοή, είναι ακόμη και μέσω του δέρματος. Παίρνουν χημικές ουσίες, οπότε πόσο δύσκολη είναι η δουλειά των πυροσβεστών. Να συνδεθούμε πάλι με την ΕΡΤ2, να ακούσουμε έτσι τον χρυσό μας αθλητή.
1: Κυρία, θέλω να μου περιγράψεις τη σκηνή πάνω στον Πάθρο, τις σκέψεις και τα συναισθήματά σου.
2: Εντάξει, όταν ακούς τον εθνικό ύμνο είναι μια μοναδική στιγμή. Δεν έχεις πάρα πολλές ευκαιρίες στη ζωή σου όταν ακούς εκπροσωπώντας τη χώρα σου στο κορυφαίο, στα ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα. Οπότε κοιτάω να χαρώ κάθε φορά που ακούω τον εθνικό ύμνο, γιατί νιώθω μοναδικά περήφανος που εκπροσωπώ τη χώρα μου σε αυτό το επίπεδο και φέρνω τέτοια αποτελέσματα. Και ταυτόχρονα εμπνέω και την αποστολή στα επόμενα βήματα, έτσι ώστε να έχει μέλλον και να φέρνει διακρίσεις.
1: Τι σημαίνει αυτό το χρυσό μετάλλιο για σένα?
2: Δείχνει μια σταθερότητα και μια συνέπεια και πάνω απ' όλα στο ότι μπορώ να αποσπάσω τα μέγιστα από μια κούρσα χωρίς να έχει σημασία το πώς νιώθω ή το σε τι κατάσταση βρίσκομαι. Πάντα παίρνω το καλύτερο δυνατό και το μέγιστο αποτέλεσμα, όπως φάνηκε σήμερα.
1: Θέλω να μου μιλήσεις λίγο για την κούρσα σου. Γύρισες τέταρτος και μετά έκανες το δυνατό σου πενιντάρι.
2: Ήταν μια τακτική που έπρεπε να ακολουθήσω, γιατί εχθές πέρασα πιο γρήγορα και στο τέλος δεν είχα δυνάμεις, οπότε έπρεπε να αλλάξω στρατηγική. Το έχω δουλέψει περισσότερο στην προπόνηση, το να περιμένω τα τελευταία μέτρα για να αλλάξω ρυθμό και να κάνω αντεπίθεση, γιατί στις τελευταίες χεριές κρίνεται η κούρσα, όπως φάνηκε και σήμερα. Οπότε με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία εκτέλεσα άρτια την κούρσα σήμερα και ήρθε το αποτέλεσμα που έπρεπε.
1: Και αυτό το δώρο νομίζω ότι είναι μια χαρά για τον Παναγιώτη τον Πελέτσα που γιόρταζε.
2: Ναι, όπως και το 22 που ανήμερα της γιορτής του βγήκα πρωταθλητής Ευρώπης στα 50 έπτυο, έτσι και τώρα στα 100 έπτυο είμαι χρυσός, οπότε είναι μια παράδοση που πάει καλά με τη γιορτή του.
1: Αλήθεια, τι σου είπε μετά? Γιατί είδα του η μισή εξέδρα, η μισή αποστολή κατέβηκε κάτω για να σας συγχαρεί. Τι έγινε, χάρηκε, μικρό πάρτι?
2: Χάρηκε πάρα πολύ και πιο πολύ έμεινε στη συνέπεια και στη συνέχεια που έχω όλα αυτά τα 10 χρόνια που είμαι στο Βάθρο, στο Κατοστάρι. Που αυτό είναι που μένει στο τέλος και το πιο σημαντικό, γιατί και ο δικός μου στόχος ήταν αυτός, να διατηρηθώ για έκτο συνεχόμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Όχι μόνο σε τελικό, αλλά και σε Βάθρο.
1: Θα σε κρατήσουμε μισό λεπτό. Εμείς να δώσουμε το μικρόφωνο πάνω στο Παναγιώτη Πότσα.
0: Λοιπόν, ήταν ο Απόστολος Χρήστου, χρυσός πρωταθλητής στην Ευρώπη στα 100 μέτρα ύπτιο. Για να μεταφράσω αυτό που έλεγε, ενώ τα αγωνιστικά τα μεταφράσω, ήταν τέταρτος. Οι πισίνες είναι 50, ήταν 100 μέτρα. Το αγώνισμά του στο πρώτο πεντάρι ήταν τέταρτος στο γύρισμα και κατάφερε, ενώ ήταν τέταρτος, να βγει πρώτος τελικά. Είπε ο ίδιος, τελευταίες χεριές δίνουν τις νίκες. Νομίζω έβαλε την τουρμπίνα στα τελευταία 50 μέτρα και βγήκε πρώτος, ενώ ο Παναγιώτης Βελέτζας είναι ο προπονητής του και είναι, νομίζω θα πρέπει, όπως και να έχει, είτε είναι ευρωπαϊκό είτε είναι ολυμπιακοί αγώνες είτε παγκόσμια. Εκείνες τις μέρες πάντως γίνονται οι αγώνες, να αγωνίζεται ανήμερα του 15 Αυγούστου ο Χρήστου για να παίρνει το χρυσό μετάλλιο.

Σε ό,τι αφορά την Λάρισα, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Έχει κλείσει μία είσοδος και έξοδος της Εθνικής από και προς τη Λάρισα και η κυκλοφορία γίνεται από τις υπόλοιπες. Επίσης υπάρχει εκτροπή κυκλοφορίας για την παλαιά Εθνική που περνάει μπροστά από το εργοστάσιο και είναι παράδρομος της Εθνικής Οδού.

Σύμφωνα με το δορυφόρο της υπηρεσίας Κοπέρνικου στη Σκύρο έχουν καεί 3.600 στρέμματα. Και εκεί η εικόνα ευτυχώς είναι αρκετά βελτιωμένη. Δεν έχει πλέον ενιαίο μέτωπο και οι δυνάμεις πυρόσβεσης αντιμετωπίζουν διάσπαρτες αιστείες. Η πυρκαγιά έκαψε πυκνό πεύκο δάσος, μεγάλο μέρος το οποίο ήταν αναγεννημένο και είχε καεί στο ίδιο σημείο το 2008.

Υπάρχει μια νέα φωτιά στην Γκάλυμνο, καθώς υπάρχει ενεργοποίηση του 112 στην περιοχή Βλιχάδια της Περιφερειακής Ενότητας Γκάλυμνου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Είναι το τελευταίο μήνυμα από το 112.

0: Πάμε τώρα μέχρι την Κάλυμνο με το να μιλήσουμε τον δήμαρχο του νησιού, τον Ιάννη Μαστρουκούκο, για τη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή. Δήμαρχε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σε εσάς.
0: Τι γίνεται στα Βλυχάδια?
1: Τι γίνεται? Μόλις έφυγα από το Δημαρχείο για να συντονίσουμε την κατάσταση και πάω επί του πεδίου. Στο εντωμεταξύ, ως φαίνεται ότι με το να τρέξουμε πολύ γρήγορα, έχω την καταρχήν εκτίμηση και ενημέρωση ότι άρχισε να περιορίζεται πριν εξαπλωθεί, γιατί τα Βλυχάδια είναι μια περιοχή η οποία είναι και αρκετά πυκνοκατοικημένη.
0: Τουριστική, έτσι.
1: Βέβαια, έχει και ναι, πάρα ναι, πολλά δέντρα. Όλη η περιοχή μέσα είναι κατάφυτη.
0: Ωραία.
1: Είναι πολλά, ας πούμε, οπωροφόρα δέντρα.
0: Ναι, γιατί υπάρχει είδε και μήνυμα της πυροσβεστικής 112 για τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα.
1: Ναι, αυτό ισχύει. Τώρα μεταβαίνω επί του πεδίου να δούμε από κοντά τι γίνεται και είμαστε... Συντονίζομαι την όλη επιχείρηση. Απλά θα τονίσω, δεν είναι βέβαια η ώρα, αλλά θα το πω για πολλωστή φορά, για χιλιοστή φορά, δεν μπορεί να βασίζεται η Κάλυμνος σε ένα εθελοντικό πυροσβεστικό σταθμό. Το να αναβαθμιστεί ο εθελοντικός σταθμός σε κλιμάκιο, δεν νομίζω ότι είναι μεγάλο πρόβλημα για την πατρίδα.
0: Σωστό. Δήμαρχε, ευχαριστούμε. Θα είμαστε σε επικοινωνία για την ενημέρωση τι συμβαίνει με τη φωτιά.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια χαρά. Αυτά με την Κάλυμνο. Ελπίζουμε έτσι την γρήγορη επέμβαση του εθελοντικού κλιμακίου έτσι να περιορίσει τη φωτιά. Γιατί στην υπηρετική Ελλάδα είναι, ας πούμε, πιο εύκολο να πάνε γρήγορα να μετακινηθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ στο νησί θα πρέπει οπωσδήποτε να μπουν τα οχήματα σε κάποιο καραβί. Είναι και βράδυ, τώρα δεν πετάνε αεροπλάνα, οπότε ελπίσουμε έτσι το κλιμάκι που υπάρχει εκεί να περιορίσει πάρα πολύ γρήγορα τη φωτιά. Σε λίγο πλησιάζει έτσι και η ώρα της Τζένκο, είναι η παρουσίαση των αθλητριών που μετέχουν στον τελικό του Ακοντίου. Νωρίτερα ακούσαμε τον Καραλή, αργότερα έτσι θα δούμε και την Τζέρκο στις προσπάθειές της. Ελπίζουμε να είναι όλες καλές και να παλέψει για να ανέβει στο βάθρο.

Αρχή ανακοίνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών. Παράνομη ενέργεια η ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων από την Τουρκία δεν μπορεί να δημιουργείται τελεσμένα. Είναι το ρεζουμέ της ανακοίνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών. Η ενέργεια της Άγκυρας δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα, τόσο προς τα διεθνή ύδατα όσο προς τα δικαιώματά μας στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, τονίζει η Αθήνα.

ξεκίνησαν και αθλήτριες τις πρώτες προσπάθειες στον τελικό του αγωνισμού. Σε λίγο θα δούμε, νομίζω σε κάνα δεκάλεπτο περίπου θα ρίξει την πρώτη της προσπάθεια η Έλληνα Τζένκο. Στην πορεία θα έχουμε και τα άλματα και του Καραλή. Πέρασε επιτυχία και πολύ με μεγάλη άνεση τα 5.55.

Ακολουθεί σε 2 λεπτά περίπου το δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Καριωτάκη. Σκυτάλη θα πάρει ο Στέλιος Ευραδέλης στην ενημέρωση με το μέτωπο των πυρκαγιών. Ευτυχώς η Γενική Γραμμή είναι καλά τα πράγματα, οπότε θα έχουμε έτσι και σημασία και στις προσπάθειες των Ελλήνων αθλητών. Ήταν η Μαρία Κόντου έτσι, εδώ στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Δημήτρης Καϊμάς για 2 ώρες στα μικρόφωνα με ολίγο αθλητικά και με την υπόλοιπη ενημέρωση. Να είστε καλά και προσοχή στους δρόμους.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε εξέλιξη φωτιά που εκδηλώθηκε στις 8.30 το βράδυ σε πτέρυγα εργοστασίου πλαστικών στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Λάρισας Αθηνών. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 13 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Εκδόθηκε μήνυμα 112 για πυκνούς καπνούς στην περιοχή. Λόγω της σύστασης των υλικών που καίγονται, μαύροι καπνοί έχουν καλύψει μεγάλο μέρος του ουρανού της Λάρισας, ενώ είναι ορατή από απόσταση πολλών χιλιόμετρων. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο και στην Κάλυμνο, στην θέση Βλιχάδια. Εκδόθηκε μήνυμα 112 προς τους κατοικούς για ετοιμότητα. Χωρίς ενιαίο μέτωπο η φωτιά στην Σαλαμίνα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία στην περιοχή Περιστέρια. Η φωτιά που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα ζευγάρι ηλικιωμένων και να τραυματιστούν 9 άνθρωποι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ξεκίνησε από οικόπεδο με σκουπίδια. Τα αίτια της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στα Περιστέρια στις 2 και 43 λεπτά μετά το μεσημέρι, σε συνδυασμό και με την δεύτερη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε με λίγα λεπτά διαφορά στις 3 και 3 λεπτά στην περιοχή Κακή Βίγλα Σελληνίων, ερευνώνται πολύ προσεκτικά από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Σύμφωνα με την ενημέρωση νωρίτερα του Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος Αρχιπύραρχου Βασίλη Βαθρακογιάννη, η πολύ ισχυρή άνεμη έως και 7 μποφόρ που έπνεαν στην περιοχή βοήθησε την πυρκαγιά να λάβει γρήγορα διαστάσεις και να εξαπλωθεί ραγδαία μέσα σε 7 λεπτά με κατεύθυνση τους πλησιέστερους οικισμούς. Επιτόπου εξακολουθούν να επιχειρούν 260 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος και 58 οχήματα και εθελοντές. Από αέρος και μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας επιχείρησαν 10 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα. Στους 571 ανέρχονται πλέον οι πολίτες που έχουν απεγκλωβιστεί από τις θαλάσσιες περιοχές Σατέρλι και Κολόνες στο πλαίσιο επιχείρησης απομάκρυνσης από πλοία του λιμενικού και του πυροσβεστικού σώματος. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του λιμενικού, από το σύνολο των απεγκλωβισμένων ακόμη 207 άτομα μεταφέρονται με 2 επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία στο λιμάνι της Φανερωμένης. 10 περιστατικά ηλικίας 15 έως 89 ετών, κυρίως με εγκάβματα και συμπτώματα από εισπνοή καπνού, ανέφερε ότι καταγράφηκαν ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. 5 ασθενείς διακομίστηκαν, μεταξύ των οποίων μία εγκαυματίας με εγκάβματα δευτέρου βαθμού στο 25% της επιφάνειας σώματος και μία ασθενής στο θριάσιο. Η νέα πυρκαγιά στην Σαλαμίνα αποκαλύπτει για ακόμη μια φορά τις τεράστιες ευθύνες του επιτελικά ανίκανου κράτους και της εγκληματικής πολιτικής που αντιμετωπίζει την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της λαϊκής περιουσίας και του φυσικού μας πλούτου ως κόστος, ανέφερε το ΚΚΕ. Η τραγωδία που εκτυλίχθηκε σήμερα στη Σαλαμίνα προστίθεται στον βαρύ απολογισμό μιας ακόμη αντιπυρικής περίοδου που δοκιμάζει τις αντοχές της χώρας και πάνω απ' όλα την ικανότητα της πολιτείας να προστατεύει την ανθρώπινη ζωή, ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η κυβέρνηση, αντί να διδαχθεί από τα εγκληματικά της λάθη που προκάλεσαν τις πρόσφατες τραγωδίες, προέβαινε σε ανακοινώσεις αυτοθαυμασμού για το πόσο καλά τα κατάφερε, ανακοίνωσε η Ελληνική Λύση. Πυροσβεστικό αεροσκάφος Air Tractor της πολιτικής προστασίας πραγματοποίησε αναγκαστική προσθαλάσσωση στην θαλάσσια περιοχή του νέου λιμένα Αστακού Αιτωλοακαρνανίας. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του και η περισυλλογή του έγινε από σκάφος του λιμενικού σώματος. Η μονομερής θέσπιση από την Τουρκία εθνικών θαλάσσιων πάρκων και σε περιοχές εκτός δικαιοδοσίας της δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα ούτε να επηρεάσει καθιονδήποτε τρόπο δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών απαντώντας στις προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου που δημοσιεύθηκαν σήμερα στην τουρκική εφημερίδα της κυβερνήσεως, με τις οποίες η Τουρκία ανακήρυξε δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα στο βόρειο ανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη φορά ο Απόστολος Χρήστου. Ο κορυφαίος Έλληνας κολυμβητής νίκησε τον μεγάλο του αντίπαλο, τον Τόμας Τσέκον, στο τελικό του Παρισιού, κερδίζοντας την τελευταία χεριά με 52,27 έναντι 52,28 του Ιταλού, για να ανέβει ξανά στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου και να φτάσει τα 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εκ των οποίων 4 χρυσά. Σε εξέλιξη είναι ο τελικός του Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου στο Μπέρμιγχαμ, ενώ αυτή την ώρα αρχίζουν και οι προσπάθειες της Ελλήνας Τζέγκο στον ακοντισμό.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά της μεσημβρινές απογευματινές ώρες και στα δυτικά ορεινά, τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο τοπικά 6 μέχρι 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 21 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Earth News Radio 105,8.

Καλό βράδυ. Τώρα για τους περισσότερους, 16 Αυγούστου, μια ακόμα έτσι δύσκολη ημέρα. Και το αρχινούς αέριο 105,8 βρίσκεται συνεχώς έτσι στη μάχη της ενημέρωσης. Δύσκολη μέρα που άφησε πίσω τις δύο νεκρούς σε μια ακόμα δασική πυρκαγιά. Και αυτό το καλοκαίρι ο φόρος αίματος είναι βαρύς 10 μέχρι τώρα. Οι συνάνθρωποι μας πέχασαν την ζωή τους από δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Και παρότι οι μετεωρολόγοι είχαν προειδοποιήσει, η πολιτική προστασία έβγαζε τους χάρτες, όχι με κόκκινα, όχι παιδιά μην κάνετε τίποτα, μένει τώρα να δούμε για αυτή τη φωτιά στην Σαλαμίνα, από την οποία προκλήθηκε και ο θάνατος των δύο πολιτών, των δύο συνανθρώπων μας εκεί. Ξεκίνησε από ένα οικόπεδο που είχε διάφορα των δύο πολιτών, των δύο συνανθρώπων μας εκεί. Ξεκίνησε από ένα οικόπεδο που είχε

0: έτσι, ερωτηματικά για το τι γίνεται. Δύσκολη κατάσταση τώρα έχουμε στην Λάρισα, εκεί όπου υπάρχει σε εξέλιξη μια μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο με πλαστικά. Πέρα από το 112 που έχει χύσει για τους καπνούς, δεν είναι ότι καίγεται κάποιο, καίγεται δάσος, αλλά είναι τα πλαστικά που καίγονται πραγματικά βγάζουν πολύ επικίνδυνο καπνό. Αλλά έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό στο ύψος της Λάρισας. Γι' αυτό όσοι και όσες επιστρέφετε, γιατί και σήμερα, από σήμερα ξεκίνησε η επιστροφή εκδρομέων, πολύ μεγάλη προσοχή εκεί στην, στην περιοχή της Λάρισας, στην έξοδο 1. Και πάμε να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Λάρισας, τον κύριο Θανάση Μαμάκο. Καλό, καλό απόγευμα, καλό βράδυ τώρα. Δύσκολο βράδυ.
1: Είναι μια δύσκολη συνθήκη. Υπάρχει μια πυρκαγιά σε εξέλιξη σε ένα εργοστάσιο. Το ευτύχημα είναι ότι, όπως προκύπτει, δεν είναι σε λειτουργία. Από την προηγούμενη Παρασκευή το εργοστάσιο είχαν βγει σε άδειες στο προσωπικό. Απλά έχει έφλεκτα υλικά καθώς παρήγαγε πλαστικό. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
0: Έχει μαυρίσει ουρανό στη Λάρισα, αυτό μας μεταφέρουν και φίλοι από εκεί.
1: Πράγματι, αυτό είναι και είναι το πιο βασικό στοιχείο. Γι' αυτό και μέσω της εκπομπής σας, της συχνότητάς σας, παρακαλούμε τους πολίτες να ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Έχει βγει μήνυμα για κλειστά παράθυρα, οι ευπαθείς ομάδες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις εφόσον βλέπουν ότι υπάρχει μυρωδιά έντονη. Και είναι ένα ζητούμενο πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση αυτή με τον καπνό. Η φωτιά έχει ορεοθετηθεί, δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης.
0: Ναι, αυτό είναι, ωραία, αυτό είναι το σημαντικό, ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης.
1: Δεν υπάρχει κόσμος, δεν υπήρχε κόσμος γιατί ήταν κλειστό το εργοστάσιο, δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης, δεν έχει ορεοθετηθεί. Το ζήτημα είναι η διαχείριση του καπνού και είναι πολλές οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας εδώ, οι οποίες επιχειρούν σε συνεργασία με υδροφόρες δήμων και ιδιωτών προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο της κατάσβεσης. Είναι μια κατάσταση δύσκολη.
0: Έχει κλείσει και η Εθνική Οδός.
1: Έχει κλείσει ακριβώς γιατί πέτασε ο καπνός πάνω. Να πω,
0: στην έξοδο 1, νομίζω. Πρώτη.
1: Δεν είναι Εθνική Οδός, είναι εσωτερικός δρόμος, η πρώτη έξοδος. Πρώτη έξοδος από την Εθνική Οδό προς την πόλη της Λάρισας που πάει προς την Καρδίστα Τρίκαλα. Εκεί έχει διακοπή κυκλοφορία, όχι στην Εθνική Οδό πάνω.
0: Α, όχι, είναι, οπότε είναι στην παλιά, στο πούμε, που είναι περίπου παράλληλη.
1: Παράλληλη, προς την Παρθέα, όπως λέτε πολύ σωστά. Η Εθνική Οδό είναι ανοιχτή. Και για το λόγο ότι ακριβώς υπήρχε ο καπνός για να υπάρξει να και καλύτερο συνδυασμό των δυνάμεων και για να αποφύγουμε κάποιες παρενέργειες.
0: Μάλιστα. Από τις πυροσβεστικές δυνάμεις διασφαλίζουν ότι δεν υπάρχει άλλος μεγαλύτερος κίνδυνος. Όταν λέω άλλος μεγαλύτερος κίνδυνος, πέρα από τα πλαστικά, δεξαμενές κτλ., πιθανή έκρηξη κτλ.
1: Αυτό που έχουμε σαν ενημέρωση είναι ότι έχει ερωθετηθεί εντός του χώρου του εργοστασίου. Υπάρχουν διάφορα κομμάτια του εργοστασίου σε ένα συγκεκριμένο σημείο που ξέσπασε φωτιά, εκεί έχει οριοθετηθεί. Δεν κινδυνεύουν άλλα κομμάτια του εργοστασίου του ίδιου, ούτε όμορες επιχειρήσεις ή άλλες εκτάσεις. Αυτό είναι το ευτύχημα. Απλά το ζήτημα είναι πώς θα διαχειριστούμε το θέμα του καπνού.
0: Εκεί λοιπόν, για ακόμη μια φορά, παράκληση σε όλους όσους
1: να
0: ζουν.
1: Να ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας μέσω του 112 που ήρθε. Θα παρακολουθούν τα μέσα και αν χρειαστεί θα υπάρξει και άλλο μήνυμα από την περιφέρεια.
0: Ακριβώς. Κλειστά παράθυρα και όσοι αποφασίζουν να κυκλοφορήσουν έξω, σίγουρα με μάσκα.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Για να αποφύγουμε τα χειρότερα, γιατί τώρα τα μικροσωματίδια πραγματικά και για αρκετές ημέρες θα ύπτανται εκεί πέρα, αλλά τώρα είναι στην, αυτή η κάπνα μπαίνει παντού. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Ο Δήμαρχος Λάρισας ήταν μαζί μας, ο κ. Θανάσης Μαμάκος, για αυτή την μεγάλη πυρκαγιά. Οπότε διευκρινίστηκε και το θέμα της Εθνικής Οδού, γιατί είχε ακουστεί από τις πρώτες πληροφορίες ότι είχε κοπεί η Εθνική. Τελικά είναι ο παράδρομος της Εθνικής, αυτός που οδηγεί μέσα. Είναι συνέχεια ο δρόμος προς Καρδίτσα Τρίκαλα, αλλά εκεί υπάρχουν κάποιες τροχονομικές παρεμβάσεις για να μπορέσετε όσοι κινείστε σε αυτόν τον δρόμο να φτάσετε στον προορισμό σας. Στέλιος Σαυροδέλης στο μικρόφωνο, παρέα όσο πάει, θα το δούμε τώρα αναλόγως με τις εξελίξεις. Ας ελπίσουμε να είναι καλύτερες και τουλάχιστον να ξημερώσουμε την νέα εβδομάδα με καλύτερες ειδήσεις από ό,τι μας άφησε αυτή.

Μαρίλια Γεροντίδη θα είναι μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Τα δικά σας μηνύματα, όσοι βρίσκεστε σε περιοχές, δηλαδή όσοι τώρα περνάτε από Λάρισα για παράδειγμα, και μπορείτε να μας στείλετε μια εικόνα, μια πληροφόρηση μέσω Viber, Earth News Radio, μας αναζητείτε όσο δεν μας έχετε βρει και στέλνετε την ενημέρωση. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή επίσης 112 έχει χύσει και στα Κριτσά Λασιθίου, που έχει εκδοθεί μήνυμα για ετοιμότητα, ενώ στην Σαλαμίνα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, υπάρχουν διάσπαρτες εστίες και προσπαθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να κατασβέσουν την φωτιά όσο πιο γρήγορα γίνεται.

0: μας θέλουμε με την Ιωαγάστη Αλιφεροπούλου για το τηλεόραση.
1: Για, να γίνει πιο
0: για τους εγκαυματίες που νοσηλεύονται.
1: Ενώ πιθανολογείται, αυτό μένει να φανεί βέβαια και από τις εξετάσεις, εάν έχει και κάποιο κάταγμα στον, στον ώμο. Όσον αφορά τους άλλους τρεις ασθενείς που έχουν διακομιστεί εδώ, ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις, τους είναι μέλη της ίδιας οικογένειας. Τα εγκαύματα που φέρουν δεν είναι σοβαρά, είναι επιπόλαια μάλλον, και γι' αυτό πρόκειται, όπως μαθαίνουμε, από ώρα σε ώρα να λάβουν εξιτήριο.
2: Μάλιστα, εκτός κινδύνου λοιπόν.
0: Αυτά από την Ιωαγάστη Αλιφεροπούλου. Γιατί η πυρκαγιά στην Σαλαμίνα άφησε πίσω τους 2 νεκρούς και 10 τραυματίες. Οι 5 από αυτούς μεταφέρθηκαν στο θριάσιο, και για την κατάσταση της υγείας αυτών ακούσατε. Πάμε στην Μάνια Γκουσιάρη, που βρίσκεται στην Λάρισα.
3: Περιοριστεί, έτσι μας ενημερώνουν και επίσημα από το συντονιστικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Επιχειρούν βέβαια, συνεχίζουν. Εδώ βρίσκονται 30 πυροσβέστες με 13 οχήματα. Έχει περιοριστεί με την έννοια ότι δεν ανησυχούν ότι θα επεκταθεί περαιτέρω. Ωστόσο, το εργοστάσιο είναι αρκετά μεγάλο, έχει πολλά υλικά συσκευασίας από πλαστικό, παράγει επίσης και δίχτυα, ενώ υπάρχουν και φωτοβολταϊκά. Αυτό έτσι κάνει την κατάσταση αποπνικτική με τον μαύρο καπνό, ο οποίος εδώ και τουλάχιστον πόσον από 2-1,5 ώρα κατευθύνεται προς την πόλη της Λάρισας, έχει γίνει ήδη ορατός και ήδη έχει ηχήσει το 112, όπως είπες και εσύ, από τις 9 και 5 στα κινητά μας να βρεθούμε μέσα σε κλειστούς χώρους και να κλείσουμε παράθυρα και πόρτες προκειμένου να μην εισπνεύσουμε αυτό τον πυκνό καπνό.
0: Αυτά από την κατάσταση της πυρκαγιάς στην Λάρισα. Υπάρχει αισιοδοξία από τις πυροσβεστικές δυνάμεις ότι έχει οριοθετηθεί η πυρκαγιά, αλλά υπάρχει ο μεγάλος κίνδυνος, και γι' αυτό όσοι κινείστε στην περιοχή, γιατί βλέπω αυτή τη στιγμή πιάνουν τα πλάνα της τηλεόρασης στο Earth News τύπους οι οποίοι έχουν πάει να στηθούν να δουν τι γίνεται στη φωτιά και είναι χωρίς μάσκες, δηλαδή έρχεται η καπνίλα, εισπνέουν τα πάντα και απλά βρίσκονται εκεί πέρα χωρίς μάσκες. Δεν ξέρω αν δεν καταλάβουν ότι σε πόσο δύσκολη είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση, και το 112 που έχει εκδοθεί για την Λάρισα σε αυτό ακριβώς αναφέρεται, στον κίνδυνο της εισπνοής όλου αυτού εδώ πέρα του πολύ μολυσμένου καπνού που προέρχεται από την πυρκαγιά στο εργοστάσιο των πλαστικών.

Και μέσα σε αυτή την παράνοια που ξέρετε, δεν μπορεί κάποιος να πει ότι είναι ανενημέρωτος, γιατί καθημερινά όποιο ραδιόφωνο και να ανοίξεις, όποιο τηλεόραση και να δεις, όποιο site για να δεις, γράφει για πυρκαγιές. Και όμως ήταν τρία πιτσιρίκια τα οποία 13 ετών που κάναν ένα challenge εμπρισμού, ένα νέο έτσι, παιχνίδι, και πήγαν στην Πεντέλη, εκεί στο δάσος των Άνω Βρυλισσίων, σε ημέρα με υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, και ανάψαν κανονικά φωτιά. Τους τσάκωσε η κάμερα. Τα βρήκανε τα παιδιά, ζητήσαν συγγνώμη. Οι γονείς φέρεται να έχουν πλήρη άγνοια για το challenge εμπρισμού. Αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, δεν μπορεί να βλέπει από παντού να βομβαρδίζει. Εγώ δεν σου λέω ότι κάθεσαι, βλέπεις ειδήσεις, ότι είσαι μανιακός των site, ότι με ακούς, ξέρω εγώ, Earth News Radio από το πρωί μέχρι το βράδυ για να ενημερωθείς. Δεν κάνεις τίποτα από όλα αυτά εδώ πέρα. Μπαίνεις στο TikTok και στο Instagram, κάπου θα σου πετάξει ότι φωτιές και τα λοιπά. Δεν μπορεί να είσαι τόσο, ας το πω, απρόσεκτος, ανόητος. Δηλαδή challenge εμπρισμού μέσα στο κατακαλόγερο που ξέρεις ότι καίγεται ο κόσμος και πας και βάζεις φωτιές για την πλάκα, για να δείξεις τη μαγιά, να το ανεβάσεις μετά στο TikTok. Είναι περιπτώσεις που πραγματικά μετά σηκώνεις τα χέρια ψηλά.

0: Για πάμε στην Σοφία Ορφανού, η οποία δίνει πληροφορίες για τη για την φωτιά στη Σαλαμίνα.
1: Βλέπουμε, έχετε και μια πετσέτα.
2: Έχετε, πάνω στο μαγιό είμαι. Πρέπει να ξεκίνησε 2:30 παρά η φωτιά. Ήμασταν στον οικισμό Περιστέρια. Φιλοξενούμε στο σπίτι της αδερφής μου. Εγώ κολυμπούσα εκείνη την ώρα. Είδαμε μαύρο πυκνό καπνό. Και μέσα σε λίγα λεπτά εμφανίστηκαν τεράστιες φλόγες. Και το πιο αξιοπερίεργο είναι ότι στα επόμενα 4 λεπτά που η φωτιά κατέβαινε με τρομακτική ταχύτητα, εμφανίστηκαν άλλες 2 διαφορετικές εστίες. Κυκλωθήκαμε από τη φωτιά, η καπνή ήταν μαύρη, δεν βλέπαμε, δεν μπορούσαμε να τσούζαμε, τα μάτια μας τρέχανε. Φωνάζαμε ο ένας τον άλλο να δούμε αν είμαστε καλά. Και κάποια στιγμή με την αδελφή μου βρεθήκαμε στην προβλήτα και είπαμε στην ΕΣΚΑ ότι θα βουτήξουμε στο νερό. Δεν είχαμε άλλη διαφυγή. Οπότε ήρθε η αστυνομία, μας είπα να φύγουμε, δεν είχαμε από πού να φύγουμε. Και μετά μας μάζεψε πλωτό σκάφος της πυροσβεστικής.
1: Να είναι καλά. Μια κόλαση, αυτό που μας
2: πέρασε, κορίτσι μου, είναι απολύτως. Χωρίς στοιχεία υπερβολής, όπως σας τα λέω ακριβώς.
1: Τώρα ήρθατε εδώ, σας έδωσαν φαγητό, νερό, ήσασταν γεννηστικοί τόσες ώρες.
2: Αυτό πέσει είναι το τελευταίο τέτοιες ώρες, αν είναι πιο πολλοί άνθρωποι.
1: Φυσικά. Τώρα πια τι ακριβώς, ποια είναι η διαδικασία.
0: Αυτή είναι περιγραφή από μία από τις 593 συμπολίτες κατάφεραν να διαφύγουν με χρήση πλωτών από την περιοχή, από τα Περιστέρια Σαλαμίνας. Ακούσατε την περιγραφή μίας εκ των γυναικών που βίωσαν όλο αυτό τον πανικό της πυρκαγιάς. Στη διάθεση των πολιτών βρίσκεται το Δημαρχείο της Σαλαμίνας για την παροχή κάθε βοήθειας. Υπάρχουν άνθρωποι που απλά έχουν μείνει με το μαγιό τους από το μεσημέρι και είπα πια στη φωτιά, έπεσαν μέσα στη θάλασσα να σωθούν, τους μάζεψαν τα πλωτά, αγνών το τι έχει γίνει με τις περιουσίες τους, με τα αυτοκίνητά τους, τα αμάξια τους, όποιος έμενε εκεί πέρα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη όμως. Κριτσάλ Λασιθίου, ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος είναι ο αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας στην Κρήτη. Για ακόμα μια φορά, κύριε Τσαπάκο, για κακό λόγο, κακό λόγο πάλι.
3: Δυστυχώς. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Τι έχουμε τώρα, 112 στα Κρήτσα.
3: 112 στην Κρήτσα, έφυγε προληπτικά βέβαια, δεν έφυγε για εκένωση. Και πριν από 2 λεπτά που μίλησα, πάμε καλύτερα. Οπότε η φωτιά έχει οριοθετηθεί.
0: Έχει οριοθετηθεί. Okay.
3: Ναι, παραμένουν δυνάμεις βέβαια εκεί, γιατί έχουν αναζωοπυρώσεις.
0: Οι κλιματολογικές συνθήκες ποιες είναι τώρα στην Κρήτη?
3: Είναι δύσκολες. Έχουμε αέρα πολύ. Έχουμε αέρα στα νότια, ειδικά στα νότια των νησιών, έχουμε αέρα πολύ.
0: Οπότε είναι σε αυξημένη προσοχή όλες οι δυνάμεις.
3: Είμαστε αυξημένη ετοιμότητα. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο στο νησί. Και μια και μου δίνει το βήμα, κάνω έκκληση να είμαστε όλοι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Κάνω έκκληση ακόμα μια φορά για να τελειώσει αντιπυρική όπως πρέπει.
0: Η οποία αντιπυρική, από ό,τι βλέπω, θα τραβήξει. Μα θα φτάσουμε, θα πάμε σίγουρα τέλος Σεπτέμβρη, έτσι όπως πάει.
3: Από ό,τι φαίνεται, ναι.
0: Ναι.
3: Επίσημα τελειώνει τέλος του Οκτώβρη, αλλά οι συνθήκες που θα επικρατήσουν σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ελληνικής Μεταπολιτικής Υπηρεσίας θα είναι δύσκολες.
0: Το καλό είναι ότι με την εξαίρεση δυστυχώς της μεγάλης φωτιάς στο Ρέθυμνο, όλες οι άλλες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Κρήτη αντιμετωπίστηκαν εν τη γενέση τους σχεδόν.
3: Γίνεται τεράστιος, γίνεται τάνιος αγώνας για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα και θέλω να πιστεύω ότι μέχρι το τέλος θα έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Στο Ρέθυμνο δυστυχώς θρυνήσαμε 2 ανθρώπους, όπως θρυνεί θύματα και η υπόλοιπη Ελλάδα και είναι λυπηρό.
0: Είναι 10 από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου σε δασικές πυρκαγιές.
3: Και
0: σήμερα 2 στη Σαλαμίνα.
3: Τραγικό αυτό.
0: Δεν ξέρω αν έχετε τώρα πρόχειρο το στοιχείο. Πόσες φωτιές έπιασε η Κρήτη από την αρχή της αντιπυρικής, από τον Μάιο, Ιούνιο, ας το πούμε έτσι?
3: Δεν έχω πολλές στοιχεία μπροστά μου.
0: Ναι, ούτε στο περίπου.
3: Οι ενάρξεις είναι πάρα πολλές. Είναι πάρα πολλές, ναι. Οι οποίες ευτυχώς δεν παίρνουν διαστάσεις και δεν ακούγονται.
0: Εντάξει, αυτό δείχνει ότι τουλάχιστον λειτουργεί και η πρόληψη. Γιατί για να γίνει και ολοκληρωμένη η συζήτηση, όταν έχεις να αντιμετωπίσεις 40, 50, 60 ενάρξεις κάθε μέρα, σίγουρα το ποσοστό επιτυχούς αντιμετώπισης είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δυστυχώς υπάρχει ένα ποσοστό, μικρό μεν, αλλά σημαντικό, το οποίο ξεφεύγει και έχουμε τις μεγάλες καταστροφές που συμβαίνει, όπως την Κρήτη στο Ρέθυμνο, όπως στην Αττική, στη Βιωτία, που ήταν από τα μέρη που επλήγησαν μέχρι τώρα σφοδρότερα από κάθε άλλο όσον αφορά τις πυρκαγιές.
3: Η πραγματικότητα είναι ότι γίνεται ιδιαίτερος αγώνας από όλο το πλέγμα της πολιτικής προστασίας, που είναι πάρα πολύ μεγάλο, εμπλέκονται πάρα πολλοί φορείς, με και κύριο Ευραχίων αντιπυροσβεστική, αλλά και πολλούς άλλους θελοντές, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, απλοί πολίτες. Ο αγώνας γίνεται και είναι συνεχής και τεράστιος για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Διαφορετικά, κανείς δεν μπορεί μόνος.
0: Σίγουρα, και όλα αυτά θέλουν συντονισμό. Λοιπόν, κρατάμε το θετικό ότι φαίνεται ότι η πυρκαγιά στην Κριτσά Λασιθίου έχει οριοθετηθεί, άρα δεν εμπνέει αυτή τη στιγμή ανησυχία, και περιμένουμε να εξελιχθεί έτσι με καλό τρόπο και το υπόλοιπο βράδυ.
3: Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια σας. Καλή δύναμη.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Γιώργος Τσαπάκος, μαζί μας ο αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης.

0: Πάμε σε έθνο με Σαλαμίνα, να ακούσουμε τον δήμαρχο της Σαλαμίνας, τον κύριο Γιώργο Παναγόπουλο.
1: Τα φροντίσαμε, τα μεταφέραμε σε ένα άλλο δημοτικό κτίριο να βρουν και αυτά τη φροντίδα που τους αξίζει.
2: Σοφία, υπάρχουν κάποιοι δρόμοι ανοιχτοί?
0: Είναι σύνδεση με το Art News την τηλεόραση.
3: Υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την τροχέα, ενημερωθήκαμε
1: και... Η τροχέα είναι στην περιοχή ακόμα, δεν επιτρέπει την μετάβαση, έχει κλείσει το δρόμο. Εκεί περιμένουμε και εμείς την ενημέρωση, νομίζω νωρίς το πρωί να ανοίξει ο δρόμος, να μπορούν οι άνθρωποι να είτε να πάνε σπίτια τους, είτε να πάρουν τα οχήματά τους που έχουν αφήγει, που έχουν αφήσει εκεί όσοι μετακινήθηκαν δια θαλάσσης.
3: Και ενημερώσατε φυσικά και τις αστυνομικές αρχές, όλο το βράδυ θα περιπολούν τα σπίτια που εγκατέλειψαν άλλων άρων.
1: Είναι έντονη η παρουσία της αστυνομίας, της τροχέας και ασφαλώς και της πυροσβεστικής. Και ο Δήμος βέβαια με την πολιτική προστασία. Όλη νύχτα θα είμαστε υποδός.
3: Το ρήφο πια πώς είναι, έχετε εικόνα?
1: Η εικόνα που έχω και για τα δυο τα μέτωπα ότι είναι πολύ πολύ βελτιωμένη, αλλά ο κίνδυνος των ανζοπυρώσεων καταλαβαίνετε ότι είναι υπαρκτός.
3: Έχουν κοπάσει και οι άνεμοι
1: παρακτικά. Ναι, ναι, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ.
3: Και βλέπουμε τώρα αρκετός κόσμος έχει φύγει.
0: Αυτά από την Σαλαμίνα. Τουλάχιστον η εικόνα που μεταφέρει και ο Δήμαρχος, ο κ. Παναγόπουλος, είναι ότι βρίσκεται υπό έλεγχο. Η μεγάλη πυρκαγιά που κόστησε καρχήν τη ζωή σε δύο συνανθρώπους μας, άλλοι 10 τραυματίστηκαν και ακόμα φυσικά είναι πολύ νωρίς για να γίνει αποτίμηση η τελική για τις καμένες εκτάσεις και τις κατεστραμμένες περιουσίες. Να καλησπερίσω τον κύριο Μιλτιάδη Αθανασίου, ο οποίος είναι περιβαλλοντολόγος, καθηγητής και διδάκτορος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, με ειδικότητα και στις δασικές πυρκαγιές. Καλό απόγευμα, κύριε Αθανασίου.
4: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Για ακόμα μια χρονιά στο ίδιο έργο θεατές.
4: Αφού διευκρινίσω ότι είμαι ερευνητής στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων, όπως αυτά είπατε, το διδακτορικό μου έτσι εκπονητής στο αποδυστηριακό της Αθήνας. Κοιτάξτε, δεν θα το έλεγα ακριβώς έτσι. Θα έλεγα ότι έχουμε βελτιωθεί, ακούγεται οξύμορο, και με όλο το σεβασμό στους συγγενείς των εκλειπώντων, έχουμε βελτιωθεί σε πολλά τα τελευταία χρόνια. Από την άλλη μεριά, έχουμε και πολλά ακόμη, αρκετά, τα οποία οφείλουμε, χρειάζεται να κάνουμε καλύτερα.
0: Πάμε να τα δούμε. Σε τι έχουμε διορθωθεί? Και σε σύγκριση με τι, με πιο χρονικό ορίζοντα? Δηλαδή, αν πούμε ότι έχουμε διορθωθεί με αυτό που γινόταν πριν από 20 χρόνια, γιατί του χρόνου, ας πούμε, συμπληρώνονται τα 20 χρόνια από την καταστροφική πυρκαγιά της Πελοποννήσου, από την πρώτη πολύ μεγάλη, πολύ νεκρή και πολύ ημερή πυρκαγιά που αντιμετώπισε η χώρα μετά από επίσης πολύ καιρό. Δηλαδή, αν πούμε 20 χρόνια πριν, πώς ήταν η πυροσβεστική και πώς είναι τώρα, ή συγκρίνουμε την πυροσβεστική, μάλλον όχι την πυροσβεστική, όλο το κομμάτι, πρόληψη, καταστολή, σε σχέση με την προηγούμενη πενταετία ή δεκαετία?
4: Ακόμα και αν βάλουμε αυτό το χρονικό παράθυρο, θέσουμε ένα χρονικό παράθυρο πενταετία, δεκαετία, και πάλι υπάρχουν βελτιώσει σήμερα. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, θα μου επιτρέψετε να μην ανοίξω μια τέτοια συζήτηση. Ξέρω ότι είναι περιορισμένο ο χρόνο. Μπορούμε να πούμε πάρα πολλά για το τι έχει συμβεί όχι μόνο από το 2007 μέχρι σήμερα και από πιο πριν, και από τη δεκαετία του 70 και του 80, και αν θέλει κανείς μπορεί να φέρει ακόμα και στα τέλη του προηγούμενου αιώνα ή του προπροηγούμενου.
0: Όχι, εντάξει, αλλά λέμε απλά για τις πυρκαγιές οι οποίες σηματοδότησαν και αρκετές αλλαγές και στο δόγμα του πυροσβεστικού σώματος. Αλλά επειδή μου είπατε για βελτίωση, ο αριθμός των καμένων εκτάσεων την τελευταία πενταετία στη χώρα, που ξεπερνάει τα 4,5 εκατομμύρια στρέμματα, κατά την άποψή μου δεν δείχνει βελτίωση. Σε 5 χρόνια να έχουν καεί 4,5 εκατομμύρια στρέμματα.
4: Μπαίνουμε, μπορεί να σας φαίνομαι αρνητικός, γιατί ή να νομίζετε ότι αλλάζω τη συζήτηση, δεν είναι καθόλου έτσι. Προσπαθώ να καθοδηγήσω λίγο τη συζήτηση για να είμαστε, τουλάχιστον από την πλευρά μου, να είμαι χρήσιμο στους συμπολίτες μας. Γιατί θεωρώ ότι σε αυτό στοχεύουμε όλοι. Δεν είναι κριτήριο μόνο η καμένη έκταση. Μπορεί να έχει μια χαμηλή ένταση πυρκαγιά, μεγαλύτερη καμένη έκταση, και από οικολογική άποψη να έχει κάνει και καλό στην περιοχή. Αυτά τα λένε πάρα πολλοί άνθρωποι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ακούστε όμως, αυτό στο οποίο χρειάζεται οπωσδήποτε να δουλέψουμε είναι να δώσουμε σημασία σε αυτό που μας έχει δείξει η ανάλυση, όχι μόνο η επιστημονική, αλλά η ανάλυση δυστυχημάτων, που δεν έχει μόνο έχει επιστήμη μέσα, έχει και πράξη.
0: Ωραία, αυτό πάμε να δούμε.
4: Έχουμε δώσει σημασία μέχρι τώρα είναι η διάχυση γνώσης στους συμπολίτες μας και στα στελέχη όλων των υπηρεσιών βασικών γνώσεων. Δηλαδή, οι συμπολίτες μας δεν γνωρίζουν ποιο είναι το ανθεκτικό σπίτι και το μη ανθεκτικό σπίτι στην Αττική Τρικαγιά. Οι οικισμοί μας σε γενικές γραμμές δεν είναι προετοιμασμένοι και παρόλο που έχουμε ανθεκτικούς οικισμούς, οικισμούς δηλαδή που δυνητικά μπορεί να μην πάθουν σχεδόν τίποτα από μια Αττική Τρικαγιά, παρόλα αυτά βλέπετε ότι έχουμε προβλήματα. Έχουμε προβλήματα επειδή οι πιο πολλοί συμπολίτες μας δεν έχουν βασικές γνώσεις, δεν το λέμε αυτό για να τους κατηγορήσουμε, και αυτό κάνει πιο πολύπλοκη μια επιχείρηση δασοπυρόσβεσης, γιατί δεν την αφήνει να είναι μόνο επιχείρηση δασοπυρόσβεσης, αλλά αναγκάζει τους πυροσβέστες να προχωρούν και σε παροχή βοηθείας και σε διασώσεις. Αυτό λοιπόν, οι γνώσεις που χρειάζονται οι πολίτες, είναι το ένα. Αυτό με την κατάλληλη νομοθεσία μπορεί να οδηγήσει και εκεί που χρειάζεται και με την ανάλογη αυστηρότητα, αλλά όχι μόνο το μείγμα να υπάρχει αυστηρότητα, χρειάζονται και άλλα μέτρα, δεν έχω χρόνο να τα αναλύσω. Μπορεί να οδηγήσει στο να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο τα ανθεκτικά μας σπίτια. Δεν είμαστε στην Αυστραλία και στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν έχουμε ξύλινα σπίτια. Βεβαίως εκεί που έχουμε οικισμούς με λιώμενα, εκεί η μόνη λύση είναι πήγε εγκαίρος. Απ' την άλλη μεριά.
0: Ένα είναι αυτό και είναι ότι νομοποιήθηκαν για ψηφοθυρικούς λόγους πάρα πολύ παράνομοι οικισμοί μέσα σε δασικές εκτάσεις. Και όταν ξεσπάει μια φωτιά μέσα σε δασική έκταση, ξαφνικά ανακαλύπτουν ότι εκεί που ήταν δάσος έχει ξεφυτρώσει ένας οικισμός, έχει γίνει πια αστικό τοπίο με δασικό καμουφλάζ. Οπότε εκεί πέρα μπερδεύονται πολύ τα πράγματα.
4: Επειδή βάλατε την πολιτική διάσταση, να απευθυνθώ στους πολιτικούς μας και να τους πω ότι μπορεί να μην είναι ελκυστικά αυτά τα λόγια, ούτε εντυπωσιακά, μικρές αλλαγές θα οδηγήσουν σε μεγάλα ωφέλη για την κοινωνία. Και μέσα σε αυτές τις μικρές αλλαγές και τις προτάσεις που δεν είναι ελκυστικές, είναι οι πολιτικοί να αποφασίσουν και να ανοίξουν τον δρόμο για ουσιαστική κατάρτιση στην ελληνική αστυνομία, στον ελληνικό στρατό, στο λιμενικό σώμα τουλάχιστον και φυσικά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Προσπάθειες γίνονται αξιόλογες σε πολλά μέρη της Ελλάδας, δεν λέω ότι δεν γίνεται τίποτα. Παρόλα αυτά, δεν έχουμε ανοίξει τον δρόμο διάπλατα για αυτό που θα μειώσει στο ελάχιστο την πιθανότητα να έχουμε νεκρούς και τραυματίες.
0: Υπάρχει κάποιο παράδειγμα, ας πούμε, από κάποια χώρα που θα μπορούσε να έχει εφαρμοστεί ως δόγμα πάνω σε αυτό που λέτε?
4: Δεν θα πάω σε αυτό. Ξέρετε γιατί δεν θα πάω σε αυτό? Γιατί θα φανεί ότι η Ελλάδα πρέπει πάντα να ακολουθεί αυτό που έκανε η Πορτογαλία ή η Ισπανία. Όλες οι χώρες.
0: Αν είναι ένα πετυχημένο μοντέλο και τουλάχιστον σου δώσει κάποιες ιδέες, εγώ δεν λέω να το ξεπατικώσεις, να το κάνεις copy-paste που λέμε. Απλά να πάρεις κάποιες ιδέες. Δηλαδή, αν κάτι λειτουργήσε θετικά στην Πορτογαλία, γιατί συχνά πυκνά και οι συνάδελφοί σας αναφέρουν την Πορτογαλία ως παράδειγμα. Γι' αυτό λέω ότι αν υπάρχει κάποιο έτσι.
4: Επειδή εκτός από το θεωρητικό κομμάτι και το ερευνητικό, έχω και την τιμή και τη χαρά να είμαι θελοντής δασοπυροσβέστης και να έχω εργαστεί και στην εναέρεια δασοπυρόσβεση για 5 χρόνια, αλλά είμαι και θελοντής 27 χρόνια σχεδόν, δηλαδή πηγαίνω και στο πεδίο, πέρα από το ότι μετράω την πυρκαγιά, τη σβήνω και βοηθάω τους φίλους πυροσβέστες και τη σβήνουμε μαζί. Και το λέω έτσι απλά για να γίνει κατανοητό στον κόσμο, σας λέω ότι δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις. Η Ελλάδα δεν είναι πάντα ουραγός. Η Ελλάδα μπορεί να δείξει κιόλας σε άλλες χώρες πώς γίνονται τα πράγματα. Έχουμε εξαιρετικούς πυροσβέστες, έχουμε όμως και πάρα πολύ σοβαρά δομικά προβλήματα στα οποία επιμένουμε να μην δίνουμε καμία σημασία.
0: Όπως?
4: Έχουμε, όπως ένα παράδειγμα, έχουμε δώσει πάρα πολύ έμφαση. Δεν θα το αναλύσω αυτό πάρα πολύ για να μην χάσω χρόνο εκεί. Έχουμε δώσει εξαιρετικά μεγάλη έμφαση στις οριζόντιες απαγορεύσεις τα τελευταία χρόνια, κυρίως από το 2021 και μετά, και δεν έχουμε δώσει έμφαση σε αυτό που συζητάμε τώρα.
0: Ως οριζόντια απαγόρευση, τι ορίζουμε?
4: Οριζόντια απαγόρευση είναι το άρθρο εκείνο που ξεκίνησε ως πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Έγινε το άρθρο 129 στο 49-26 του 22, που μας λέει ότι στο 30% της χώρας, από κίνδυνο 3 και πάνω, δεν μπορούμε να κυκλοφορούμε, να διαμένουμε και να περνάμε. Και αυτό εκδίδεται ως απόφαση από τον Περιφερειάρχη και με αυτό νομίζουμε ότι μπορούμε να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας. Εγώ καταλαβαίνω και το λέω αυτό κάθε χρονιά και είναι σαφές γιατί γνωριζόμαστε σε αυτή τη χώρα. Καταλαβαίνω τη δυσκολία των πολιτικών, σεβόμαστε την προσπάθειά τους, μαζί είμαστε όλοι, δεν είμαστε απέναντι, αλλά πρέπει και εκείνοι να αρχίσουν να ακούνε λίγο περισσότερο σε μερικά πράγματα. Κλείνεις το δάσος, απαγορεύεις την πρόσβαση. Έχεις ένα άρθρο που λέει δεν σε αφήνω να μπεις πολίτη για να μην προκαλέσεις πυρκαγιά. Και μετά φεύγουμε από την ουσία που είναι πια. Η ουσία είναι, ναι, μια δύσκολη μέρα. Κλείσε για κάποιες ώρες κάποια κομμάτια, γιατί όντως υπάρχει πρόβλημα. Αλλά μην πηγαίνεις κάθε χρόνο. Δεν σε αφήνω να πας στο Άλτσος, δεν σε αφήνω να πας στο πάρκο, δεν σε αφήνω να πας να κάτσεις κάτω από ένα νήσιο. Αυτό δεν είναι διαχείριση δασικών πυρκαγιών. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι άνθρωποι.
0: Επίσης, θεωρείτε ότι δίνεται ακόμα μεγάλο βάρος στην καταστολή και όχι στην πρόληψη, ή αυτό έχει διορθωθεί?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πω έτσι. Mm-hmm. Δεν θα το πω έτσι. Σας λέω λοιπόν, εξαιρετικά πράγματα γίνονται στην καταστολή. Σας το λέω όχι για να φανώ αρεστός ή να χαϊδέψω αυτιά. Είναι άλλης τάξης ζήτημα. Τα δομικά προβλήματα και του πυροσβεστικού σώματος και της πολιτικής προστασίας είναι άλλης τάξης ζήτημα. Το ζήτημα της ικανότητας και των δεξιοτήτων. Σας το λέω, έχουμε εξαιρετικούς πυροσβέστες και μόνιμους και εθελοντές. Και αυτό δεν το λέμε για να χαϊδέψουμε τα αυτιά. Ισχύει. Αν κάποιος το μετρήσει, θα το βρει με αριθμούς. Άρα το ζήτημα είναι να τους ενισχύσουμε παραπάνω. Για δεύτερο παράδειγμα. Μετά το 18 το τραγικό δυστύχημα, και όλα αυτά τα συζητάμε με απόλυτο σεβασμό στους εγκαυματίες, τη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν, στους συγγενείς. Τι έχει γίνει? Έχει πάει η κατάσταση στην αυστηρότητα απέναντι στον αξιωματικό. Ένας αξιωματικός μπορεί να καταλαβαίνει ότι κάπου μπορεί να κρατήσει τον κόσμο μέσα σε έναν ανθεκτικό οικισμό, όπως το λέει και η νομοθεσία, και δεν μπορεί να εφαρμόσει την νομοθεσία. Γιατί? Αν δεν κάνει εισήγηση στον αιρετό και πάει κάτι στραβά, θα έρθει στους αγγελέας και θα τον τιμωρήσει αυστηρά. Άρα, πού καταλήγουμε? Να είμαστε μονίμως στη λύση της εισήγησης για οργανωμένη απομάκρυνση, είτε μπορεί να γίνει, είτε δεν μπορεί να γίνει. Αυτό λοιπόν μας πηγαίνει σε απόλυτες λύσεις, μας μειώνει την ευελιξία και την ανθεκτικότητα.
0: Μάλιστα. Οπότε, βέβαια, αυτή η συζήτηση καλό είναι να γίνει και μετά το τέλος και αυτής της αντιπυρικής, για να δούμε τι είχε σχεδιαστεί, τι πέτυχε, τι απέτυχε. Γιατί όταν είναι σε εξέλιξη μια μάχη, όπως είναι τώρα με τις φωτιές, μπορεί να γίνει μια πρώτη συζήτηση, αλλά η τελική εκτίμηση να έχει όλα τα στοιχεία.
4: Ναι,
0: για, να μετρήσουμε καμένες εκτάσεις, να μετρήσουμε τα θύματα, να μετρήσουμε κατεστραμμένες περιουσίες και την οικονομική ζημιά. Τι σημαίνει δασική πυρκαγιά στην χώρα? Δεν είναι μόνο η φωτιά εκείνη την ώρα, τα 30, 40, 100 χιλιάδες στρέμματα, τα 5 ή 6 αναλόγως την περιοχή. Είναι να δούμε και την οικονομική επιβάρηση που υπάρχει από αυτό το συνεχιζόμενο φαινόμενο.
4: Βεβαίως, χρειαζόμαστε ακόμη περισσότερο ορθολογισμό. Η επιστήμη δεν μπορεί από μόνη της να σβήσει πυρκαγιές. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα μέχρι πού και με ποιους τρόπους βοηθάει την πράξη. Τη βοηθάει την πράξη η επιστήμη, αλλά δεν είναι ότι μόνο με επιστήμη θα λύσουμε τα πάντα. Και κρατήστε σας παρακαλώ, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε ακόμα, τον γρήγορο τρόπο με τον οποίο διατυπώνω κάποιες προτάσεις, όχι ως αντιπαράθεση, αλλά ως προσπάθεια να συνοψίσω ένα εξαιρετικά πολύπλοκο πρόβλημα μέσα σε λίγα λεπτά.
0: Ναι, που σίγουρα δεν είναι λύνεται σε λίγα λεπτά, απλά παίρνουμε έτσι μια κάποια ιδέα και είναι μια αφορμή για περισσότερες συζητήσεις που σίγουρα θα γίνουν, είπαμε, και μετά το τέλος, την ολοκλήρωση της αντιπυρικής περίοδου, που θα μπορέσουμε να έχουμε και μια συνολικότερη εκτίμηση όλων όσων έγιναν ή θα έπρεπε να έχουν γίνει. Γιατί είπαμε, πάνω στη μάχη ακούγονται διάφορες απόψεις. Μένει να δούμε στο τέλος να έχουμε πολύ ασφαλέστερη εκτίμηση για το τι έχει γίνει.
4: Είναι ζήτημα τεκμηριωμένης γνώσης και σας λέω ότι η κατάρτιση των στελεχών των υπηρεσιών θα αυξήσει την ασφάλειά τους. Διαφερόμαστε αρχικά για την ίδια τους την ασφάλεια, εννοείται και την αποτελεσματικότητά τους, και θα δέσει ακόμα περισσότερο αυτή την συμμαχία, αυτή την προσπάθεια που γίνεται σε εθνικό επίπεδο.
0: Μάλιστα.
4: Όταν αυτό συνδυαστεί και με τη διάκριση γνώσεων στους συμπολίτες μας, που μπορεί να δώσει μετρήσιμα ορατά αποτελέσματα την πρώτη τριετία από την έναρξη της προσπάθειας σε εθνικό επίπεδο, θα δούμε όλοι ότι μπορεί να πάμε αρκετά καλύτερα. Γιατί? Διότι κρατήστε κάτι τελευταίο, ότι αυτό το καλοκαίρι, το ξέρουμε όλοι όσοι ασχολούμαστε, η βλάστηση είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Βεβαίως είχαμε τους ισχυρούς ανέμους στη Ελλάδα, είναι μεγάλο πρόβλημα, αλλά φανταστείτε.
0: Τους έχεις κάθε χρόνο αυτούς, δεν είναι ότι σου έσκασαν ξαφνικά. Ναι.
4: Τι θα είχαμε να αντιμετωπίσουμε εάν η βλάστηση ήταν όσο ξερή είναι στην πραγματικότητα μέσα Αυγούστου? Η βλάστηση δεν είναι ξερή. Είχαμε μια πολύ καλή περίοδο πριν, με πολλές βροχοπτώσεις, τη μετράμε τη βλάστηση. Πρέπει να προετοιμαστούμε λοιπόν, όχι με
0: θα
4: την
0: πρέπει λίγο να συνδεθούμε, να σας διακόψω, γιατί πρέπει να συνδεθούμε με τον κύριο Βασίλη Βατράκο Γιάννη.
4: Βεβαίως.
0: Για να δούμε.
5: Και η δεύτερη στις 15.03 στην περιοχή Κακή Βίγλα Σελληνίων. Η πυρκαγιά στα Περιστέρια εκδηλώθηκε σε μεικτή ζώνη κατοικιών και δάσους, πλησίων της οδού Ανδρομάχης. Δυστυχώς, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά την εκδήλωση της πυρκαγιάς πριν από την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων στο σημείο. Οι σωροί τους εντοπίστηκαν στη συνέχεια από τους πυροσβέστες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης. Τονίζεται ότι η περιοχή της Σαλαμίνας σήμερα είναι σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, κατηγορία 4, και στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, οι ρηπές των οποίων φτάνουν τα 7 μποφόρ. Γεγονός που βοήθησε την πυρκαγιά να λάβει γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις και να εξαπλωχθεί ραγδαία μέσα σε 7 λεπτά με κατεύθυνση προς τους πλησιέστερους οικισμούς, όπως φαίνεται και στις πρώτες φωτογραφίες των drones επιτήρησης στις 14:46 και στις 14:50. Επιχειρούν συνολικά 260 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος και 58 οχήματα. Καθά και πλήθος εθελοντικών.
0: Αυτή ήταν η ενημέρωση νωρίτερα από τον κύριο Βασίλη Βαθρακογιάννη, ο διευθυντής στρατηγικού σχεδιασμού πυρόσβεστης του πυροσβεστικού σώματος. Οπότε διακόψαμε λίγο απότομα την συνομιλία με τον κύριο Μιλτιάδη Αθανασίου, τον περιβαλλοντολόγο και διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών, ειδικού με τις δασικές πυρκαγιές. Σίγουρα θα επανέλθουμε και σε συζήτηση ξανά μαζί του και σε συζητήσεις με ανθρώπους, με ειδικούς, γιατί σε αυτή τη χώρα το καλό είναι ότι έχουμε αρκετούς ειδικούς. Όταν αποφασίζουν να τους ακούσουν αυτοί που πρέπει, δουλειά γίνεται. Το ζήτημα είναι τι διάθεση πάντοτε υπάρχει για να ακουστούν οι ειδικοί και δεν προτάσσονται διάφορα συμφέροντα μικροπολιτικά που έχει να κάνει, ας πούμε, για μένα ένα από τα χειρότερα που έχουν γίνει σε αυτή τη χώρα είναι η νομοποίηση των αυθαιρέτων. Όπου ήθελε ο καθένας έκτιζες, όπου, σε όποιο δάσος έβρισκε, και μετά σου λέγει μα γιατί δεν έχω ρεύμα, γιατί δεν έχουν τηλέφωνο, δεν έχω το ένα το άλλο. Κοίτανε το αυθαίρετο 1, αυθαίρετο 2, αυθαίρετο 3. Κλείσαμε το μάτι και δημιουργήσαμε διάφορους Φραγκεστάιν μέσα στα δάση, και στη συνέχεια τρέχαμε να προλάβουμε και να κλάψουμε διάφορες τέτοιες καταστάσεις.

0: Να συνδεθούμε με την τηλεόραση για να ακούσουμε τον κύριο Σωτήρη Νάνο, αντιδήμαρχο Σαλαμίνα, σχετικά με την εξέλιξη τη πυρκαγιά.
1: Το περίεργο ότι ξέσπασε αυτόχρονα.
2: Να ρωτήσω, αντιδήμαρχε, καταρχήν, επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολε οι στιγμέ και έχει συμβεί το χειρότερο, αναφέρονται δύο νεκροί. Να διευκρινίσουμε ότι η εκένωση της περιοχής και η απομάκρυνση των κατοίκων είναι απαραίτητη. Δεν είναι όμως η στιγμή και ίσως δεν είναι ποτέ η στιγμή να πούμε εάν υπάκουσαν ή όχι, ειδικά οι άνθρωποι που είναι εγκαυματίες και οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους. Συμφωνείτε πρωτίστως εσείς, το γνωρίζω, να δούμε αυτή τη στιγμή στα μέτωπα τα οποία καλείται να διαχειριστεί η πυροσβεστική, εάν υπάρχει μια συμπεριφορά της φωτιάς η οποία να είναι κάπως εντός απείρων εισαγωγικών προβλέψη με βάση τα πυρομετεωρολογικά δεδομένα ή αν έχει αλλάξει κατεύθυνση.
1: Το μέτωπο που είμαι εγώ έχει διαχωριστεί, έχει περάσει το δρόμο που είμαστε στη μέση με τα πυροσβεστικά και έχει φύγει και από τη μια πλευρά του βουνού και από την άλλη. Μάλιστα. Και από Σελήνια και προς Εάντιο. Έχει χωριστεί στη μέση, ρίχνουν συνέχεια τα ελικόπτερα και έχουν συνέχως ενισχύσεις, έχουν έρθει και ξένα πυροσβεστικά. Και έχουν ανέβει σε δύο σημεία για να...
0: Αυτή ήταν η ενημέρωση από τον αντιδήμαρχο πριν από περίπου πριν από λίγη ώρα. Στη συνέχεια όμως, όπως ακούσαμε και από τον Δήμαρχο Σαλαμίνας, πλέον η φωτιά έχει οριοθετηθεί. Δεν υπάρχει ενιαίο μέτωπο στη φωτιά, υπάρχουν διάσπαρτες εστίες. Δεν έχει κατασβεστεί, αλλά δεν είναι πιο αισιόδοξες οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την εξέλιξη της φωνικής πυρκαγιάς στην Σαλαμίνα. Επαναλαμβάνω, άφησε πίσω τις δύο νεκρούς, 10 τραυματίες και άγνωστο για την ώρα αριθμό κατεστραμμένων οικειών και καμένων στρεμμάτων.

Ελπίζουμε βέβαια μέσα στην διάρκεια της εκπομπής να έχουμε και μερικά ευχάριστα νέα. Γιατί όση ώρα εμείς μιλάμε, δύο κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, ο Μανώλης Καραλής Μανόλο και η Ελίνα Τζένκο, συνεχίζουν τις προσπάθειές τους στον τελικό του ακοντισμού. Η Ελίνα στον τελικό του άλματος επί κοντό, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου και ίδιο. Ο Μανώλης Καραλής, ο οποίος πέρασε το 5.85, όπως το πέρασε και ο μεγάλος του αντίπαλος, ο Σουηδός Ντουμπλάντης, όπως το πέρασε και ο Τιερί. Πριν από λίγη ώρα η Τζέγκο ολοκλήρωσε την παρουσία της στον τελικό στην 11η θέση, καθώς η τρίτη της ρήψη δεν κατάφερε να τη βάλει στην οκτάδα, που θα της εξασφάλιζε άλλες ακόμα τρεις βολές. Οπότε εδώ ολοκληρώθηκε η παρουσία της Ελίνας Τζέγκο, μια σπουδαίας αθλήτριας. Δεν της πήγε ο τελικός όπως θα έπρεπε, αλλά σίγουρα έχει πολλούς ακόμα αγώνες για να δείξει, για να υπάρχει η σταθερή παρουσία της Τζέγκο στις μεγάλες διοργανώσεις και να ξαναρθούν οι επιτυχίες που θα την ανεβάσουν στο βάθρο.

Λοιπόν, από χθες το απόγευμα στις 6 μέχρι και σήμερα στις 6, σύμφωνα με την ενημέρωση από το περιοριστικό σώμα, εκδηλώθηκαν 36 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες 30 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, και οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμα 6, με τις πιο δύσκολες, είπαμε, ήταν όπως εξελίχθηκαν, η Σαλαμίνα. Πολύ καλή εικόνα στην Κριτσά Λασιθίου για την ώρα, το ίδιο και στις υπόλοιπες πυρκαγιές, οι οποίες εκδηλώθηκαν μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Είπαμε, στην Σαλαμίνα δεν υπάρχει ενίο μέτωπο, υπάρχουν όμως ακόμα διάσπαρτες εστίες, και είναι αυξημένη η προσοχή και η ετοιμότητα του πυροσβεστικού σώματος.

0: Πάμε ακόμα με τον Κώστα Νούση, ο οποίος βρίσκεται τώρα στα περιστέρια της Αλαμίνας, εκεί όπου ξεκίνησε η φωνική πυρκαγιά.
1: Συνεχίζουν τα πεζοπόρα τμήματα κατά μήκος, αλλά και στην πλαγιά εδώ πέρα που είναι τα καντιλάκια τα οποία συνεχίζουν να καίνε. Βλέπετε, αν μπορεί να σας μεταφέρει ο Βαγγέλης ο Κάπος με την κάμερα του Earth News, τους φακούς από τους δασοκομάντους που επιχειρούν να ανέβουν, όσοι είναι χαμηλότερα, να ανέβουν στα υψηλότερα σημεία εδώ της πλαγιάς, όπου υπάρχει καντιλάκι να το σβήσουν. Είναι αυτό που έλεγα και νωρίτερα, ότι στο σημείο αυτό προσπαθούν να ρίξουν όλο τους το βάρος. Εδώ είναι ο πιθανός κίνδυνος, εάν υπάρξει αναζωπήρωση, να αλλάξει τελείως το τοπίο και την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί εδώ και αρκετή ώρα, τουλάχιστον 4 ώρες που δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στην περιοχή την οποία βρισκόμαστε. Υπάρχουν από τα δεξιά εγκαταστάσεις της πυροσβεστικής με σωλήνες που έχουν ρίξει και οδηγούν ψηλά προς το ύψωμα. Σε όλο το σημείο το οποίο ήταν και έκαιγε η φωτιά, από την πλαγιά, από το σημείο που ξεκίνησε, κατέβηκε χαμηλά εκεί που έκαψε τα σπίτια και ανέβηκε συνέχεια προς την πλαγιά, επιχειρούν πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής, ώστε να μην αφήσουν καμία πιθανότητα αναζωπήρωσης. Αυτό, όπως σας έλεγα και νωρίτερα, βοηθάει και το γεγονός ότι έχει πέσει η ένταση των ανέμων αρκετή ώρα. Από την στιγμή που έπεσε και το τελευταίο φως της ημέρας, άλλαξε αυτή η συνθήκη, να μην έχει αρκετό αέρα. Είναι κάτι το οποίο δεν είχαμε δει κατά τη διάρκεια της ημέρας, όπου βλέπαμε πιο έντονους ανέμους. Βλέπαμε και με το τελευταίο φως να ρίχνουν τα αεροσκάφη για να μπορέσουν να δημιουργήσουν αυτήν την εικόνα, να ρίξουν και την τελευταία φλόγα της πυρκαγιάς, ώστε να μπορούν αυτή τη στιγμή τα πεζοπόρα τμήματα και όσοι δουλεύουν μαζί τους, εθελοντικές ομάδες δασοπυρόσβεσης, να δουλεύουν αυτήν τη στιγμή, ώστε με το πρώτο φως της ημέρας να μην έχουν κανένα ίχνος φωτιάς, έχοντας να καταφέρει να σβήσουν, ελπίζουν, και τα τελευταία καντιλάκια τα οποία υπάρχουν. Και βεβαίως, όταν κάνουν ρήψεις, και αν κάνουν σύμφωνα με το σχεδιασμό ρήψεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, από το πρωί ή αύριο, τα εναέρια μέσα, να μην υπάρχει φλόγα και απλώς να κάνουν ρήψεις για να αποτρέψουν κάθε πιθανότητα αναζωπήρωσης.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα από το μέτωπο της φωτιάς στην Σαλαμίνα αυτήν την ώρα, όπως το μεταδίδει ο συνάδελφος ο Κώστας Νούσης. Πάμε χωρίς ενιαίο μέτωπο, αλλά με διάσπαρτες αιστείες. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και σε λίγο και πάλι επιστροφή εδώ με την έκτακτη εκπομπή του Earth News Radio.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που εκδηλώθηκε στις 8.30 το βράδυ σε πτέρυγα εργοστασίου πλαστικών στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Λάρισας Αθηνών. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 13 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Εκδόθηκε μήνυμα 112 για πυκνούς καπνούς στην περιοχή. Το μήνυμα καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Υπομερικό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 9 το βράδυ στην περιοχή της Κρίτσας του Δήμου Αγίου Νικολάου Λασιθίου. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε στην Κάλυμνο στην θέση Βλιχάδια. Χωρίς ενιαίο μέτωπο η φωτιά στην Σαλαμίνα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία στην περιοχή Περιστέρια. Η φωτιά που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα ζευγάρι ηλικιωμένων και να τραυματιστούν 9, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ξεκίνησε από οικόπεδο με σκουπίδια. Τα αίτια των δύο πυρκαγιών στην Σαλαμίνα που εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στα Περιστέρια και στην περιοχή Κακή Βίγλα, Σελληνίων, ερευνώνται πολύ προσεκτικά από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Επιτόπου εξακολουθούν να επιχειρούν 260 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος και 58 οχήματα και πλήθος εθελοντών. Ολοκληρώθηκε στο μεταξύ η επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από τις περιοχές Σατερλή και Κολώνες στην Σαλαμίνα, με συνολικά 593 άτομα να έχουν απομακρυνθεί από θαλάσσεις, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του λιμενικού σώματος. Οι τελευταίοι 22 απεγκλωβισμένοι μεταφέρονται με επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο στο λιμάνι των Παλουκίων. Στην περιοχή παραμένουν για επιτήρηση και παροχή συνδρομής δύο πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος και ένα σκάφος του πυροσβεστικού σώματος. 10 περιστατικά ηλικίας 15 έως 89 ετών, κυρίως με εγκάβματα και συμπτώματα από εισπνοή καπνού, ανέφερε ότι καταγράφηκαν ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. 5 ασθενείς διακομίστηκαν, μεταξύ των οποίων μία εγκαβματίας με εγκάβματα δευτέρου βαθμού στο 25% της επιφάνειας σώματος. Κανονικά διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων αυτή την ώρα στην Σαλαμίνα, σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση από την αστυνομία. Στην Σαλαμίνα μεταβαίνει αύριο το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, όπου θα έχει σύσκεψη με την Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων. Όπως έγινε γνωστό, κινητοποιήθηκε ήδη ο κρατικός μηχανισμός και θα αρχίσουν άμεσα οι αυτοψίες. Από τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, σε συνεργασία με τον Δήμο Σαλαμίνας. Προς θαλάσσωση μισθωμένου αεροσκάφου της πυροσβεστικής υπηρεσίας τύπου Air Tractor σημειώθηκε στην θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά του Αστακού κατά τη διάρκεια διαδικασίας υδροληψίας. Ο μοναδικός επιβαίνων του αεροσκάφους περισυνελέγει από περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι καλά στην υγεία του. Περισσότερα από 3.600 στρέμματα καμένης έκτασης κατέγραψε σήμερα ο δορυφόρος της υπηρεσίας Κοπέρνικους στην Σκύρο. Η πυρκαγιά, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, παρουσιάζει πολύ βελτιωμένη εικόνα, καθώς δεν έχει πλέον ενιαίο μέτωπο. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη φορά ο Απόστολος Χρήστου. Ο κορυφαίος Έλληνας κολυμβητής νίκησε τον μεγάλο του αντίπαλο, τον Τόμας Τσέκον, στον τελικό του Παρισιού, κερδίζοντας την τελευταία χεριά με 52,27 έναντι 52,28 του Ιταλού, για να ανέβει ξανά στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου και να φτάσει τα 9 μεταλλεία σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εκ των οποίων 4 χρυσά. Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα ο τελικός του Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Η μονομερής θέσπιση από την Τουρκία εθνικών θαλάσσιων πάρκων και σε περιοχές εκτός δικαιοδοσίας της δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα ούτε να επηρεάσει καθιονδήποτε τρόπο δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών απαντώντας στις προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου που δημοσιεύτηκαν σήμερα στην τουρκική εφημερίδα της κυβερνήσεως, με τις οποίες η Τουρκία ανακήρυξε δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών του Μπαχρέιν, Αμπντουλατίφ Μπιν Ρασίντ Αλ Ζαγιάννη, είχε απόψε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Συζητήθηκαν οι τελευταίες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την περιοχή του Κόλπου. Απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκαν σήμερα με Αιγύπτιους, Καταριανούς και Τούρκους μεσολαβητές, καθώς και με μέλη της ηγεσίας της Χαμάς, σύμφωνα με πηγές, σε μια προσπάθεια προώθησης του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού Προέδρου για την λωρίδα της Γάζας, το οποίο απορρίπτει το Ισραήλ, συνεχίζοντας τις αεροπορικές επιδρομές του στον Παλαιστινιακό θύλακα. Νωρίτερα σήμερα, ο Τζάρεντ Κούσνερ, απεσταλμένος και γαμπρός του Τραμπ, είχε συνομιλίες στο Ελ Αλαμέιν με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, με θέμα την εφαρμογή της εκεχηρίας στην λωρίδα της Γάζας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και στα δυτικά ορεινά, τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις, στο Αιγαίο τοπικά 6 μέχρι 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 21 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Στέλιο Βραδέλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Earth News Radio 105,8.

Ημέρα που δεν θα έχει να σας μεταδώσουμε κακές ειδήσεις. Δυστυχώς σήμερα δεν ήταν μία από αυτές τις ημέρες, παρότι θα το θέλαμε, έτσι μία μέρα μετά το 15 Αύγουστο. Αρκετοί έχετε αρχίσει να επιστρέφετε, ακόμα περισσότερο βέβαια την επόμενη εβδομάδα, για να μπούμε σιγά σιγά στο κλασικό γρανάζι της καθημερινότητας. Ξεκινάω από τα ευχάριστα. Ο Μανώλης Καραλής πέρασε τα 5.95 και είναι μεγάλο φαβορί για το βάθρο. Λογικά θα παίξει μάχη για το χρυσό με τον άσπονδο φίλο του, τον Ντουμπλάτης, με τον οποίο φαίνεται ότι είναι φίλοι. Δηλαδή τους βλέπει στα διαλύματα και κάνει πλάκα ένα στον άλλον με γέλια, και αυτά δεν είναι οι ανταγωνιστές που έχεις στο μυαλό σου. Αυτή η έχθρα, η τρελή που με τα... που ένας δεν θέλει να βλέπει τον άλλον, του κάνει βουντού και αυτά. Οπότε περιμένουμε Μανώλο νωρίτερα για ακόμη μια φορά. Πραγματικά χάρηκα για αυτό το παιδί, τον Απόστολο τον Χρήστου. Έκτο ευρωπαϊκό και δεύτερο συνεχόμενο που βρίσκεται με δεύτερο συνεχόμενο χρυσό. Έκτο ευρωπαϊκό που ανεβαίνει στο βάθρο. Ένας τεράστιος αθλητής και Απόστολος Χρήστου. Αυτά από τα ευχάριστα. Στα δυσάρεστα, για να κάνουμε λοιπόν το μάζεμα της ημέρας, είχαμε την έναρξη μιας φωνικής πυρκαγιάς στην Σαλαμίνα. Το μεσημέρι πολύ πολύ γρήγορη η εξάπλωση της πυρκαγιάς. Υπάρχουν αναφορές ότι ξέσπασε σε δύο στήσεις, ας πούμε, ταυτόχρονα. Η μία, η φωνική, εκεί που βρισκόταν κοντά το σπίτι των δύο θυμάτων, ξεκίνησε από ένα οικόπεδο στο οποίο υπήρχαν μαζεμένα διάφορα σκουπίδια. Τώρα μένει να αποδειχθεί αν υπήρχε αυτανάφλεξη, αν κάποιος πέταξε κάτι πάνω στα σκουπίδια, αν κάποιος πήγε να κάνει τον έξυπνο και να κάψει τα σκουπίδια, στην πορεία έτσι των ερευνών που θα κάνει το πυροσβεστικό σώμα. Οι υπόλοιπες πυρκαγιές, για να τελειώσουμε απλό το κομμάτι της Σαλαμίνας, τραγικός απολογισμός, 2 νεκροί, 10 τραυματίες, οι 5 εξ αυτών μεταφέρθηκαν με εγκάβματα στο Θριάσιο, αλλά δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενίο μέτωπο, υπάρχουν μικρές διάσπαρτες εστίες, αλλά ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής ώστε να αποφευθεί οποιαδήποτε δυνατότητα να ξαναγεννηθεί η φωτιά. Στην Κριτσά Λασιθίου επίσης οριοθετήθηκε η φωτιά. Στην Λάρισα, που υπήρχε μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών, οριοθετήθηκε γρήγορα, αλλά εκεί το πρόβλημα θα συνεχίσει να υπάρχει και για καιρό, γιατί βγήκε μαύρος δηλητηριώδης ουσιαστικά αέρας, καήκανε πλαστικά. Οπότε ακολουθήστε, όσοι ζείτε στην ευρύτερη περιοχή, ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες του 112, κλείστε παράθυρα, φορέστε μάσκες για όταν βγαίνετε έξω.

Κυριακές όμως υπάρχουν ακόμα εξακολουθούν να βασανίζουν, να ταλαιπωρούν διάφορες και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μεγάλη φωτιά στο Βέλγιο είναι πρωτοφανής για τα ιστορικά δεδομένα αυτής της χώρας. Συνέχεια σε φωτιές στην Ισπανία, όπου υπήρξε και νεκρός ένα στρατιώτης ο οποίος συμμετείχε στις προσπάθειες κατάσβεσης. Γενικώς δύσκολη η

κατάσταση σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες και με τις πυρκαγιές και με την ξηρασία και με τα προβλήματα που έχει προκαλέσει στην λειτουργία μονάδων, πυρηνικών μονάδων σε Ρουμανία, σε Ουγγαρία, στη Γαλλία. Είναι ένα καλοκαίρι που έρχεται να επιβεβαιώσει όλους αυτούς που κρούαν τον κίνδυνο του κινδύνου εδώ και καμιά τριανταριά χρόνια, ότι έρχεται, έτσι όπως έχουμε βιάσει το περιβάλλον, ότι κάποια στιγμή θα αρχίσει να αντεπιτίθεται και αυτό. Αλλά ακόμα και σήμερα υπάρχουν υπερδυνάμεις, ή μάλλον οι υπερδύναμοι, η οποία λέει εντάξει, τίποτα, όλα μια χαρά. Ο χειμώνας λέει πιο δύσκολος από το καλοκαίρι, όλα καλά πηγαίνουν με το κλίμα. Όταν θα δουν στο Λευκό Οίκο την πολική αρκούδα να τους χτυπάει την πόρτα για να τους λέει «γεια σας, ήρθα», γιατί το παγόβουνο ξεκόλλησε και με έφερε στα μέρη σας, ενδεχομένως τότε οι Αμερικάνοι να καταλάβουν ότι κάτι έχει γίνει. Για τους Κινέζους δεν το συζητάμε. Αυτοί δεν μιλάνε για αυτό το θέμα, αλλά σίγουρα δεν είναι και τα καλύτερα, ας πούμε, παιδιά. Και όλα αυτά, όχι ότι οι Ευρωπαίοι είμαστε αμέτωχοι των ευθυνών, μετά από τόσα χρόνια που έχουμε κάνει σκουπιδότοπους τα πάντα, το πιο σύγχρονο μέτρο που βρήκαν ήταν ότι δεν φεύγουν και τα καπάκια από τα μπουκάλια. Ότι λειτουργούν οι χυτά όπως θέλεις, πετάς τα σκουπίδια όπως θέλεις. Φέτος είχαμε, ας πούμε, έναρξη μεγάλης πυρκαγιάς στην Πάρο. Από ένα ακόμα αποκαλούμενο χυτά. Εντάξει, δεν είναι χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Είναι χώρος απερίσκεπτης έτσι χρήσης του τοπίου εκεί πέρα για να πετάμε τα σκουπίδια μας. Όλα αυτά εδώ πέρα λοιπόν έχουν προκαλέσει αυτά που ονομάζουν σήμερα κλιματική κρίση. Δεν γεννήθηκε από μόνη της κλιματική κρίση. Έχουμε βάλει το χεράκι μας, έχουμε βγάλει τα ματάκια μας και συνεχίζουμε χαρούμενοι να επιτελούμε το καθήκον μας της καταστροφής.

Καραλής έχει κλειδώσει σίγουρα το ασημένιο με τον Ντουμπλάντης. Ο Ντουμπλάντης πέρασε με τη δεύτερη τα 6 μέτρα. Ο Έλληνας αθλητής απέτυχε στην πρώτη προσπάθεια. Θα δούμε τώρα την δεύτερη του. Σίγουρα και ακόμα μια φορά ο Μανώλο Καραλής στο βάθρο. Σίγουρο το ασημένιο. Ελπίζουμε και για το χρυσό.

0: Το που υπάρχει καταστροφή, εντάξει, η πρώτη προσοχή πάω ότι πέφτει στους ανθρώπους, να μην θερίζουμε ανθρώπινες ζωές. Στη συνέχεια πάμε στις περιουσίες, ή αν υπάρχουν βιομηχανίες και τα λοιπά, για να μην έχουμε σοβαρότερα, στο πράσινο. Αλλά είναι και οι μικροί μας φίλοι εκεί, τα τετράποδα, τα οποία και πέρα από αυτά που ζουν έτσι μαζί μας, έχουμε και τα αδέσποτα, τα οποία όταν βρισκόμαστε στις διακοπές πολύ χαιρόμαστε να ταΐζουμε τα γατάκια της περιοχής, τα σκυλάκια και τα λοιπά. Στις φωτιές όμως είναι από τους μεγάλους χαμένους. Μαρέλια Τσόπελα, υπεύθυνη της οργάνωσης Dogs Voice μαζί μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Μαρίλια.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Λοιπόν, και φέτος σε πολλές έτσι πυρκαγιές η οργάνωση έσπευσε. Πάμε να δούμε τώρα λίγο και τα νεότερα από τις νέες πυρκαγιές που έχουμε, ή να κάνουμε και ένα συνολικό απολογισμό μέχρι τώρα του τι έχει γίνει.
1: Ναι, ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι ως τώρα. Εντάξει, ως συνολικό απολογισμό να βάλουμε τη φωτιά της ατικοβιωτίας των μεγάλων και των βιλίων ως το πιο σοβαρό μέτωπο που έως τώρα ίσως έχουμε διαχειριστεί.
0: Ναι. Και σε ανέκταση αυτή που κάει και τα λοιπά.
1: Τρομερό ναι. Και το συνολικό κομμάτι έτσι, των ζώων που βρέθηκαν σε ανάγκη, 222 ζώα συντροφιάς κατέγραψε ο τότε σταθμός μας και οι δύο που ανοίξαμε.
0: Μαρίλια, να σε ρωτήσω κάτι. Αυτά τα 222, όταν λέμε ζώα συντροφιάς, δηλαδή τα είχε κάποιος, κάποια οικογένεια κτλ.
1: Είναι αυτό που βλέπουμε κάθε φορά σε κάθε πυρκαγιά. Το είδαμε και τώρα στη Σαλαμίνα που ήμασταν εκεί από τις 4.30 που έφτασε η διασωστική μας ομάδα. Ουσιαστικά υπάρχουν τρεις κατηγορίες, ας πούμε. Υπάρχουν τα δέσποτα ζωάκια που, όπως είπατε.
0: Απλά να σε διακόψω για μια καλή είδηση. Ο Μανώλο Καραλής μόλις πέρασε και αυτό στα 6 μέτρα. Και χτυπάει το χρυσό μαζί με τον ντουμπλάντη. Μαζί είπαμε στις καταστροφές, προσπαθούμε να δώσουμε και κάποια καλή είδηση.
1: Πάντα
0: και ειδικά
1: εμείς.
0: Όταν υπάρχει.
1: Αυτό πήγα να πω την καλή είδηση, ότι τουλάχιστον τώρα στη Σαλαμίνα, πολλοί άνθρωποι που εκένωσαν διαθαλάσσεις με το λιμενικό είχαν στην αγκαλιά τους τα ζώα τους.
0: Μπράβο.
1: Τα πήραν, δεν τα άφησαν πίσω, και πραγματικά τέτοιες εικόνες μας δίνουν ελπίδα να συνεχίζουμε.
0: Και το καταλαβαίνω σε μια φάση καταστροφής που ο άλλος τρέχει να σώσει την ζωή του και δεν βρίσκεται, ας πούμε, στο σπίτι του. Γιατί είδα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έμειναν με το μαγιό τους. Ήταν στην παραλία, ξέσπασε 2 η ώρα και δεν μπορείς να γυρίσεις στο σπίτι όπου έχεις το σκυλάκι, το γατάκι. Καταλαβαίνω ότι θα υπάρξουν και τέτοιες περιπτώσεις.
1: Αλλά οι οποίοι πάντα μας ειδοποιούν ωστόσο, ναι, και μας λένε τη διεύθυνσή τους, πάνε οι διασώστες μας, παίρνουν το ζωάκι και μετά εννοείται έρχονται και το βρίσκουν στο σταθμό, και είναι και πολύ συγκινητικές αυτές οι στιγμές, γιατί αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά νοιάζονται για τα ζώα τους. Απλά δεν πρόλαβαν να τα σώσουν γιατί έλειπαν από το σπίτι, όπως είπατε.
0: Έχουμε όμως και περιπτώσεις ανθρώπων που τα αφήνουν.
1: Πάρα πολλές.
0: Ναι.
1: Εννοείται, πάρα
0: πολλές. Όχι που τα αφήνουν μόνο εκεί πέρα, που δεν έρχονται και μετά να τα αναζητήσουν.
1: Βέβαια. Και πολλοί μας λένε και όλα, αφού το βρήκατε, πάρτε το και προωθήστε το για υιοθεσία.
0: Α, ωραία.
1: Δεν θέλουμε πλέον, ας πούμε.
0: Δηλαδή,
1: ναι,
0: περιμένα μια φωτιά για να πάνε να αποφασίσουν ότι δεν χρειάζονται.
1: Γι' αυτό λέμε ότι πολλά ζώα σε μια πυρκαγιά σώζονται και από την προηγούμενη ζωή τους. Όχι μόνο από την πυρκαγιά για
0: αυτήν. Δεν το περίμενα αυτό. Δηλαδή, όταν έχεις μαζί σου και το.
1: Υπάρχουν. Δυστυχώς.
0: Θλιβερό. Εντάξει, τα δεσποτάκια το καταλαβαίνω. Είναι αυτά τα που μας αρέσει να ταΐζουμε εκεί όταν πηγαίνουμε διακοπές. Έλα εδώ η ψιψίνα ή το σκυλάκι, το οποίο είναι φιλικό, κουνάει την ουρά του και είναι λίγο το.
1: Ναι.
0: Ο μικρός ο βελγγέκας της γειτονιάς και θα έρθει. Αλλά είναι παιχνιδιάρης και αυτά. Μια χαρά. Αλλά και με αυτά τι γίνεται, που και αυτά τα μαζεύεται, γιατί όταν πιάνει φωτιά.
1: Σκυλάκια έρχονται στους σταθμούς που ανοίγουμε πάντα στις πυρκαγιές και δεν έχουν κάποιον τη δαιμόνα να τα περιμένει, κάποιον υπεύθυνο, για να είμαι ακριβής, και τη δαιμόνα να τα περιμένει. Τα προωθούμε για φιλοξενία και υιοθεσία. Οπότε καλούμε και όσους μας ακούν που θέλουν να φιλοξενήσουν ένα σκυλάκι για ένα μήνα, να μας επισκεφτούν στα social media και να μάθουν περισσότερα για αυτή τη διαδικασία.
0: Οπότε
1: να
0: ζητούν Dogs Voice στα social media.
1: Dogs Voice στα social media, ακριβώς.
0: Και αν κάποιος θέλει επίσης να υιοθετήσει κάποιο.
1: Το ίδιο ακριβώς, γιατί ξεκινάμε πάντα από φιλοξενία. Θεωρούμε γενικότερα ότι η υιοθεσία είναι πολύ έτσι μια υπέροχη διαδικασία, η οποία όμως θέλει πολύ χρόνο από πίσω, πολύ σκέψη. Οπότε δίνουμε πάντα 15 μέρες με ένα μήνα φιλοξενίας, παρέα με τους εκπαιδευτές μας, τους θετικούς που είναι από πάνω από κάθε σκυλάκι, ώστε να είναι πραγματικά έτοιμη να γίνει αυτή η υιοθεσία, αυτή η ένωση και να πάνε όλα καλά.
0: Μάλιστα. Μαρίλη, ας ελπίσουμε να έχουμε ευχάριστα νέα και για όσα αδεσποτάκια. Βρίσκεται, εκτός από γάτες και σκύλους, βρίσκεται και τίποτα άλλο?
1: Και έτσι, παραγωγικά ζώα και ζώα άγρια ζωής, τα οποία αναλαμβάνει η Άνιμα, τα ζώα άγρια ζωής, και τα παραγωγικά vegan farms με τις οποίες συνεργαζόμαστε.
0: Τα παραγωγικά, μιλάμε για πρόβατα, κατσίκες, αγελάδες, κάνα γαϊδούρι αν έχει περισσέψει κτλ.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε ναι, υπάρχει πρόβλεψη για τα πάντα. Σας έχει τύχει να βρείτε και κάνα περίεργο? Δηλαδή να σας πάρει τηλέφωνο άλλος και να σας πει, ξέρω εγώ...
1: Ήρθε από τους συνεργάτες μας το Διδάζ, που είναι η σύμπραξη της Άνιμα με το Save Your Food, συνεργάτες μας στο πεδίο. Ήρθε ένας σαν βάτραχος, ήταν, τώρα έχει μια συγκεκριμένη ονομασία, αλλά δεν το γνωρίζω τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Ο πρίγκιπας. Ήτανε, πάμε να το φιλήσουμε, μετά γίνεται πρίγκιπας. Αυτή
1: η ιδέα. Είναι το πιο περίεργο που έχει έρθει στο σταθμό μας. Εντάξει, έχουν έρθει και γουρουνάκι κτλ. Αλλά αυτά δεν τα θεωρούμε περίεργα εμείς, επειδή τα βλέπουμε κάθε χρόνο. Βάτραχο δεν είχαμε ξαναδεί.
0: Γουρνάκι, όχι σε οικόσιτο, σε αυτό που ήταν του...
1: Βέβαια, ναι, από φάρμες. Από φάρμες, ναι.
0: Όχι, γιατί κατά περίοδο θυμάσαι, ο άλλος είχε ένα κροκόδιλο που τον είχε αφήσει σε μια λίμνη, άλλος κανένα τυγράκι.
1: Κανένα
0: ιγκουάνα, κανένα φίδι, τίποτα τέτοιο.
1: Όχι, ευτυχώς. Φίδια, εντάξει, μαζεύει η διάσωση, το δίκτυο διάσωσης άγριας ζωής.
0: Α, οπότε το έχετε μοιράσει, ας πούμε, ότι δεν μένει.
1: Βέβαια, ναι, εννοείται. Δεν,
0: γιατί πάντα το έχω ξέρει απορία το τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Όχι, ό,τι μπορεί να σωθεί, σώζεται.
0: Μάλιστα. Μαρίλα Τσόπελα μαζί μας, υπεύθυνη της οργάνωσης Dogs Voice. Όσοι και όσες ακούσατε και ενδιαφέρεστε, καλοδεχούμενοι. Ψάξτε στα social media.
1: Καλά.
0: Και προχωρήστε. Αυτά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, πριν από λίγη ώρα, φοβερά άτυχη στιγμή για τον Μανόλο. Ο Ντουμπλάτης έχει βάλει στο 6-10 τον πύχη στο άλμα επί κοντό. Το περνάει άνετα. Ωραίος. Ο Καραλής έχει μόνο μια επιλογή, να περάσει το 6-10. Το περνάει, ενώ φαίνεται ότι έχει κενό. Ότι μάλλον το περνάει άνετα. Λίγο βρίσκει, πολύ λίγο έτσι με το στήθος, και πέφτει και μένει με την απορία, γιατί πραγματικά έχει ένα πάρα πολύ ωραίο άλμα, και χάθηκε στις λεπτομέρειες. Σίγουρα ένας πολύ μεγάλος αγώνας δύο τεράστιων αθλητών, και ο Ντουμπλάτης και ο Καραλής έχουν δείξει ότι είναι ένα δίδυμο που στο συγκεκριμένο άθλημα προσφέρει πολύ μεγάλες συγκινήσεις. Είπαμε, τώρα σε αυτή την έκτακτη εκπομπή έχουν πέσει πολλά μαζί. Άλλοτε ευχάριστα, άλλοτε δυσάριστα. Εδώ είμαστε στο Art News Radio για να μεταδίδουμε τα πάντα.

Οριοθετήθηκε άμεσα και η φωτιά στην Κάλυμνο που ακούσατε νωρίτερα στην ροή του έκτακτου προγράμματος. Και όπως μάλιστα κατήγγειλε και ο δήμαρχος της Κάλυμνο, ο κύριος Γιάννης Μαστροκούγος, είναι η τέταρτη στο ίδιο σημείο. Σίγουρα δεν είναι τυχαίο. Τέταρτη στο ίδιο σημείο στην περιοχή Βλιχάδια Καλύμνου. Η άμεση κινητοποίηση όμως των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε ευτυχώς τα χειρότερα και έτσι δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο σε αυτή την φωτιά που εκδηλώθηκε πίσω από τον ναό της Οσίας Ξένης στα Βλιχάδια της Καλύμνου.

0: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε και εμείς με το Art News και το Art 2 Sport. Είναι η προσπάθεια του Μανώλο Καραλή να περάσει το 6-15 προκειμένου να ισοφαρίσει την επίδοση που πριν από λίγο έκανε ο Σουηδός Άλτης, ο Ντουμπλάτης, με μεγάλη άνεση. Πήδηξε το 6-15.
1: Και ο Έλληνας πρωταθλητής φεύγει.
0: Δεν ήταν το άλμα που ήθελε ο Μανόλο. Εντάξει, μιλάμε για ένα τεράστιο αθλητή. Για να δούμε τι θα γίνει. Ο άλλος στο μεταξύ του Μπλάντης πήδηξε 6-15 σε μέτρα, 6 μέτρα και 15 εκατοστά. Όταν λέμε το 6-15, εγώ το για να πω, άμα είναι να πηδήξω πάνω και μπορέσω και κάνω 6 εκατοστά, χειροκροτώ μόνος με τον εαυτό μου. Άλλος πήδηξε 6 μέτρα, δηλαδή ζαλείς. Εδώ βγαίνεις στο μπαλκόνι, είναι από κάτω στο 3-4 μέτρα και λες σε ποια είναι η ψηφοφορία. Και άλλος πηδάει το 6-15. Πάστε το, εντάξει. Γι' αυτό αυτός είναι τεράστιος αθλητής και εμείς βρισκόμαστε εδώ πέρα. Έτσι. Αυτή είναι η διαφορά μας, Μαρία.
1: Μένα, αλλά έχει βγει με τα πόδια πάνω στον πύχη. Έχει κάνει πολύ μεγάλο αγώνα, έτσι. Έχει πηδήξει 6 μέτρα σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Είχε το 6.
0: Είμαι σίγουρος δεύτερος ο Μανόλο. Θέλει το χρυσό απέναντι σε έναν, ας το πούμε, άσποδο αντίπαλο με τον οποίο δεν έχουν, έχουν εξαιρετικές πραγματικά σχέσεις. Φαίνεται οι πλάκες που κάνουν και αυτά. Αλλά όσο να είναι, όταν αγωνίζεσαι και είσαι αθλητής αυτού του επίπεδου όπως ο Καραλής, θέλει το χρυσό. Θα ξανασυνδεθούμε στην επόμενη απόπειρα του Μανώλο Καραλή να σπάσει το αποτέλεσμα που μέχρι τώρα φέρνει ο Ντουμπλάντης. Οπότε με το που θα έχουμε την νέα προσπάθεια του Μανώλο Καραλή, θα συνδεθούμε και πάλι μέσω του ΕΡΤ 2 Sport που μεταδίδει ζωντανά ό,τι γίνεται στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Η εκτίμηση των μετεωρολόγων είναι ότι μετά, με ένα μικρό διάλειμμα λίγων ημερών, θα επανέλθουμε και πάλι σε υψηλές θερμοκρασίες και σε έντονους ανέμους. Είχαν εκδοθεί όλες οι προειδοποιήσεις και γενικώς υπήρξε σχετικά άμεση ανταπόκριση στις περισσότερες από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν. Βέβαια είχαμε και τις μεγάλες καταστροφές στη Μάνη, εκεί όπου χτύπησε ένα τελείως διαφορετικό φαινόμενο. Οι έντονες βροχοπτώσεις, ευτυχώς εκεί δεν θρυνήσαμε απώλεια ανθρώπινης ζωής, έπεσαν περίπου 140 τόνοι νερού αναστρέμα. Να καταλάβουμε το πόσο βροχή έπεσε στην ευρύτερη περιοχή του Ιτήλου, Καραβοστάση, Αλίπα, Κοκάλα, Λάγια και στο Πόρτο Κάγιο. 140 τόνοι νερού αναστρέμα σε μια βροχή που κράτησε περίπου 2 ώρες και προκάλεσε αρκετά μεγάλες καταστροφές στην περιοχή, αλλά ευτυχώς, το επαναλαμβάνουμε για ακόμα μια φορά, δεν θρυνήσαμε κάποια απώλεια. Και η γυναίκα που βρισκόταν στο αυτοκίνητο της που χτυπήθηκε από κεραυνό είναι καλά στην υγεία της, σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει από το Υπουργείο Υγείας.

Μέσω Viber τα δικά σας μηνύματα για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, διάφορες σκέψεις, αντιρρήσεις γενικώς, ή όσοι βρίσκεστε σε περιοχές όπου έχουν εκδηλωθεί πυρκαγιές στο τελευταίο διάστημα. Όσοι βρίσκεστε επίσης στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας, θα ήθελα να μου στείλετε μήνυμα μέσω Viber για το πώς είναι η κατάσταση εκεί. Είπαμε ότι αυτή τη στιγμή το καλό είναι, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που υπάρχει από την πυροσβεστική, ότι δεν υπάρχει κάποιο ενεργό μέτωπο σε κάποια περιοχή της χώρας που να δημιουργεί πονοκεφάλους στην πυροσβεστική. Υπάρχουν διάσπαρτες εστίες στην Σαλαμίνα, εκεί που έχει οριοθετηθεί η φωτιά. Απλά περιμένουμε την οριστική κατάσβεση, και γι' αυτό ακόμα υπάρχει αυξημένη επαγρύπνηση στην ευρύτερη περιοχή.

0: πάμε πάλι σύνδεση έρτα 2 σπορ για να δούμε την προσπάθεια του Μανώλο Καραλή.
1: Πλάντης που χειροκροτά.
0: Για να ξεπεράσει τον Πλάντης. Πάμε, πάει στα 6-20. 6-15 έχει περάσει ο Σουηδός Άλτης. Οπότε αν ο Καραλής κατεφέρει και πάει στο 6-20, αποκτά προβάδισμα για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.
1: Και φεύγει στο δρομικό κομμάτι. 6-20.
0: Αυτό το «Α», όπως θα το ακούσατε και από την Ξέδρα αλλά και από τον συνάδελφο τον Δημήτρη Χατζηγεωργίου που το μετέδιδε, ακούστηκε από όλο το γήπεδο ένα μακρόσυρτο «Α». Αυτό ήταν γιατί πραγματικά βρέθηκε χιλιοστά από το να περάσει το 6-20. Χειροκροτάει και ο αντίπαλός του, υποτικά ο Ντουμπλάντης, που σπέβδει να συγχαρεί τον Καραλή για έναν πολύ όμορφο αγώνα που χάρισαν αυτοί οι δύο κορυφαίοι αθλητές. Πέρασαν και οι δύο με άνεση τα 6 μέτρα. Στη συνέχεια ο Ντουμπλάντης έδειξε ποιος ήταν το αφεντικό, βάζοντας τον πύχη αρχικά στα 6-10, μετά στο 6-15. Προσπάθησε ο Καραλής, στάθηκε πάρα πολύ άτυχος, ειδικά στο 6-10. Προσπάθησε με το 6-20 για χελιοστό, εντάξει, αυτό είναι μετά τεχνικό το θέμα, δεν κατάφερε να περάσει. Λοιπόν, ασημένιος ο πρωταθλητής μας σε αυτό το ευρωπαϊκό, χρυσό ο Αρμάν Ντουμπλάντης για ακόμα μια φορά. Ένας ακόμα συγκλονιστικός αγώνας με πρωταγωνιστές αυτούς τους δύο μεγάλους αθλητές. Και είναι συγκινητικό ότι στο γήπεδο πραγματικά κόσμος χειροκροτεί όρθιος και την προσπάθεια του Έλληνα αθλητή και βέβαια και του Σουηδού υπεραθλητή του Αρμάν Ντουμπλάντης.

Νωρίτερα, επίσης, ακούσατε και επειδή να ρωτάτε, υπήρξε αναγκαστική προσταλάσσωση πυροσβεστικού αεροσκάφου στον αστακό του Λακαρδανίας, αλλά ο πιλότος είναι πολύ καλά στην υγεία του. Το αεροσκάφος είναι τύπου Air Tractor. Είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο του Ακτίου. Επιχειρούσε σε φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή του Μεσολογγίου. Πραγματοποίησε αναγκαστική προσθαλάσσωση στην περιοχή του νέου λιμένα Αστακού Ετωλοκαρνανίας κατά τη διάρκεια διαδικασίας υδροληψίας. Όλα καλά. 8 και 10 είχε απογειωθεί από το Άκτιο και επιχειρούσε μέχρι εκεί που τελειώνει το φως της ημέρας. Πραγματικά είναι ηρωικές οι προσπάθειες των πιλότων των πυροσβεστικών αεροπλάνων με το που βγαίνει το πρώτο φως του ηλίου. 6 ώρα οι άνθρωποι είναι στον αέρα και μέχρι που πέφτει το φως του ήλιου και ακόμα δηλαδή όσο μπορούν να έχουν να μπορούν να βλέπουν που θα ρίξουν, θα πάει 8.30, όσο τραβάει η ημέρα, 8.30, 9 παρά, δηλαδή μέχρι εκεί που δεν μπορείς άλλο, επιχειρούν. Είναι πραγματικά και αυτοί ήρωες. Λοιπόν, ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του, είναι λέγει από σκάφος του λιμενικού, οπότε είχαμε αίσιο τέλος σε αυτή την περιπέτεια.

0: Όπως φαίνεται, με σχετικά καλά νέα θα σας αφήσουμε σε αυτή την έκτακτη εκπομπή, τις πολλές ώρες μάλλον έκτακτης εκπομπής, για να καλυφθεί η επικαιρότητα εδώ από το Earth News Radio, για όπου υπήρξε πλήρης κάλυψη από όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών που ξέσπασαν σήμερα, και ό,τι άλλο σημαντικού γεγονότος έγινε, όπως είχαμε τους αγώνες είτε στον Στίβο είτε στην Κολύμβηση, εκεί όπου η Ελλάδα σήμερα πανηγύρισε το χρυσό μητροάλιο με τον Απόστολο Χρήστου, το ασημένιο με τον Μανώλο Καραλή, και πολύ σημαντικές προσπάθειες των Ελλήνων αθλητών στους τελικούς που αγωνίστηκαν. Στο μάζεμα λοιπόν της ημέρας έχουμε και λέμε: φωτιά στην Σαλαμίνα, δυστυχώς φωνική, δύο ηλικιωμένοι έχασαν την ζωή τους στην πυρκαγιά που ξεκίνησε από την περιοχή Περιστέρια. Σύμφωνα με καταγγελίες, ξεκίνησε από ένα οικόπεδο ακαθάριστο που είχαν μαζευτεί πάρα πολλά σκουπίδια. Η έρευνα της πυροσβεστικής θα δείξει τι προκάλεσε την ανάφλεξη στο συγκεκριμένο χώρο. Δυστυχώς, πρωτού προλάβουν να επέμβουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, το ζευγάρι των ηλικιωμένων εγκλωβίστηκε μέσα στο σπίτι του και έχασε τη ζωή του. 10 συμπολίτες μας τραυματίστηκαν, οι 5 μεταφέρθηκαν με εγκάβματα στο Θριάσιο. Είναι όμως όλοι καλά στην υγεία τους και κρατάμε αυτό. 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν μέσω θαλάσσης. Στη συνέχεια, οι πυρκαγιές σε Κάλυμνο, Κριτσάλα, Σιθίου επίσης αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως. Στην Λάρισα, μεγάλη προσοχή στον καπνό που προέρχεται από την βιομηχανία των πλαστικών, στην οποία προκλήθηκε πυρκαγιά νωρίτερα. Ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται με κλειστά τα παράθυρα, χρήση των μασκών που υπάρχουν για να αποφύγετε τα χειρότερα. Και κάπως έτσι αποχαιρετούμε την σημερινή ημέρα για να υποδεχτούμε την νέα εβδομάδα, 17 Αυγούστου αύριο. Να θυμίσω ότι αύριο η διακοπή το έχουμε και λέμε το κανονικό, θα πάμε από τις 10 η ώρα, οπότε όσοι φίλοι φίλες ακολουθούν την εκπομπή εκεί στη μία, θα πρέπει να πάτε λίγο νωρίτερα για να μας ακούσετε. Να συνδεθούμε, Μαρίλια, λίγο και με την Κολονδία, και όπου βρίσκεται η Βαλέρια Δολαψάκη, η απεσταλμένη της ΕΡΤ, γιατί είχαμε και φωνικό σεισμό στην Κολονδία.
1: Αναφορές ότι έχουν σχεδόν καταστραφεί ολοκληρωτικά μικροί οικισμοί, όμως δεν γνωρίζουμε ακόμη το μέγεθος της καταστροφής. Και φυσικά δεν είναι μόνο η περιοχή που βρισκόμαστε, αλλά όλες οι πόλεις, μιλάμε για εκατοντάδες δήμους που βρίσκονται δυτικά στην Περέρα, που δυστυχώς είδαν αυτό το χτύπημα του εγκέλαδου και τις τραγικές του συνέπειες.
2: Βαλέρια Δολαψάκη,
0: αυτά
2: θα σας ευχαριστήσουμε.
0: Από την Βαλέρια Δολαψάκη, την απεσταλμένη της ΕΡΤ στην Κολομβία. Πριν από 4 ημέρες ο καταστροφικός σεισμός, 7,4, και χθες είχαμε ακόμα έναν πολύ μεγάλο σεισμό άνω των 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Ινδονησία. Οι ειδικοί πάντως, οι σεισμολόγοι, προειδοποιούν ότι, και αυτό το άκουσα και μου έκανε έτσι λίγο εντύπωση, αλλά μάλλον είναι ο τρόπος με τον οποίο οι σεισμολόγοι εκφέρουν την άποψή τους. Έχει χώρο, λέει, ακόμα ο πλανήτης μέσα στο 2026 να δώσει άλλους 6-7 σεισμούς άνω των 7 βαθμών. Ελπίζω όχι πάλι σε κατοικημένη περιοχή, όπως συνέβη στη Βενεζουέλα με τα χιλιάδες θύματα, όπως συνέβη στην Κολομβία με τα εκατοντάδες για την ώρα θύματα, ενώ από την Ινδονησία δεν έχουν βγει ακόμα πάρα πολλά στοιχεία. Σίγουρα μια τρομακτική πρόγνωση, εκτός αν είναι κάτι το σύνηθες, ότι μέσα σε ένα χρόνο θα πρέπει για τους λόγους της ευρύτερης λειτουργίας να υπάρχουν αυτοί οι μέγα σεισμοί, όπως αποκαλούνται.

Υπήρχε και επιστροφή με μικροπροβλήματα για την ώρα νωρίτερα στην Αθηνών Κορίνθου. Εντάξει, από αύριο σιγά σιγά οι τόσες θέσεις πάρκινγκ δεν θα είναι εύκολες στις γειτονιές της Αθήνας. Σε καμιά εβδομάδα θα αρχίσουμε να μπαίνουμε ακόμα περισσότερο σε αυτό που λέμε επιστροφή στην καθημερινότητα. Για να ό,τι απολαύσαμε, απολαύσαμε έτσι σε μεγάλο βαθμό για αυτό το καλοκαίρι. Οπότε από εβδομάδα θα αρχίσουν να αυξάνονται οι παρουσίες στα τηλεοπτικά παράθυρα των πολιτικών για τους κλασικούς διαψηφισμούς. Πλησιάζει και η ΔΕΘ, δεν είναι μακριά αν το σκεφτείτε, είναι σε 3 Σαββατοκύριακα από τώρα. Δεν βάζω το τωρινό, οπότε είναι μικρό το χρονικό διάστημα. Θα αρχίσουν οι διαξηφισμοί εκεί για το πακέτο εισφορών, τι έπρεπε να υπάρχει και τι ξεχάστηκε. Είπαμε, επιστροφή στην ρουτίνα και στην καθημερινότητα. Από την Μαρίλα Γεροντίδη που βρισκόταν στην ρύθμιση των ήχων για πολύ. Για τη Μαρία Κόντου που βρισκόταν στην παραγωγή πολλών εκπομπών από ώρα και το μαράκι. Και εντάξει, ευτυχώς είχαμε και ωραία τραγούδια για να μπορούμε λίγο να σπάμε και την μελαγχολία των στιγμών. Τον Στέλιο Βραδέλη που βρισκόταν στο μικρόφωνο για τις τελευταίες 2 ώρες για να σας δώσουμε όλη την επικαιρότητα όπως εξελίσσεται εδώ από τη συχνότητα του Earth News Radio. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σας καληνυχτήσουμε και να τα πούμε αύριο, είπαμε, στις 10 το πρωί, όλοι μαζί, στο Έχουμε και Λέμε.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Πυκνός, μαύρος καπνός έχει καλύψει τον ουρανό της Λάρισας λόγω της φωτιάς που εκδηλώθηκε στις 8.30 το βράδυ σε πτέρυγα εργοστασίου πλαστικών στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Λάρισας Αθηνών και παραμένει σε εξέλιξη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό στο ύψος της Λάρισας. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 13 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Εκδόθηκε μήνυμα 112 με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Χωρίς ενιαίο μέτωπο η φωτιά στην Σαλαμίνα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία στην περιοχή Περιστέρια. Η φωτιά που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα ζευγάρι ηλικιωμένων και να τραυματιστούν 9 άτομα, ξεκίνησε από οικόπεδο με σκουπίδια, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία. Τα αίτια των δύο πυρκαγιών στην Σαλαμίνα που εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στα Περιστέρια και στην περιοχή Κακή Βίγλα Σελληνίων ερευνούν πολύ προσεκτικά από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Επιτόπου επιχειρούν 260 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος και 58 οχήματα. Ολοκληρώθηκε στο μεταξύ η επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από τις περιοχές Σατερλή και Κολόνες στην Σαλαμίνα, με συνολικά 593 άτομα να έχουν απομακρυνθεί από θαλάσσεις, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος. Οι τελευταίοι 22 απεγκλωβισμένοι μεταφέρονται με επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο στο λιμάνι των Παλουκίων. Στην περιοχή παραμένουν για επιτήρηση και παροχή συνδρομής δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος και ένα σκάφος του Πυροσβεστικού Σώματος. 10 περιστατικά ηλικίας 15 έως 89 ετών, κυρίως με εγκάβματα και συμπτώματα που η εισπνοή καπνού ανέφερε ότι καταγράφηκαν ο Υπουργός Υγείας Αδωνής Γεωργιάδης. 5 ασθενείς διακομίστηκαν, μεταξύ των οποίων μία εγκαυματίας με εγκάβματα δευτέρου βαθμού στο 25% της επιφάνειας σώματος. Κανονικά διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων στην Σαλαμίνα αυτή την ώρα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την αστυνομία. Στην Σαλαμίνα μεταβαίνει το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, όπου θα έχει σύσκεψη με την Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 9 το βράδυ στην περιοχή της Κρίτσας του Δήμου Αγίου Νικολάου Λασιθίου. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε στην Καλυμνό στην θέση Βιλιχάδια. Περισσότερα από 3.600 στρέμματα καμένης έκτασης κατέγραψε σήμερα ο δορυφόρος της υπηρεσίας Κοπέρνικους στην Σκύρο. Προσθαλάσσωση μισθωμένου αεροσκάφους της πυροσβεστικής υπηρεσίας τύπου Air Tractor σημειώθηκε στην θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά του Αστακού στην Αιτωλοακαρνανία κατά τη διάρκεια διαδικασίας υδροληψίας. Ο μοναδικός επιβαίνων του αεροσκάφους περισυνελέγει από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και σύμφωνα με πληροφορίες είναι καλά στην υγεία του. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη φορά ο Απόστολος Χρήστου. Ο κορυφαίος Έλληνας κολυμβητής νίκησε τον μεγάλο του αντίπαλο, τον Ιταλό Τόμας Τσέκον, στο τελικό του Παρισιού, κερδίζοντας με χρόνο 52,27 έναντι 52,28 για να ανέβει ξανά στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου και να φτάσει τα 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εκ των οποίων 4 χρυσά. Το ασημένιο μετάλλιο στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Η μονομερής θέσπιση από την Τουρκία εθνικών θαλάσσιων πάρκων και σε περιοχές εκτός δικαιοδοσίας της δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα ούτε να επηρεάσει καθιονδήποτε τρόπο δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών απαντώντας στις προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου που δημοσιεύτηκαν σήμερα στην τουρκική εφημερίδα της κυβερνήσεως, με τις οποίες η Τουρκία ανακήρυξε δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών του Μπαχρέιν, Αμπντουλατίφ Μπιν Ρασίντ Αλ Ζαγιάνι, είχε απόψε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Συζητήθηκαν οι τελευταίες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την περιοχή του Κόλπου. Απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκαν με Αιγύπτιους, Καταριανούς και Τούρκους μεσολαβητές, καθώς και με μέλη της ηγεσίας της Χαμάς, σύμφωνα με πηγές, σε μια προσπάθεια προώθησης του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού Προέδρου για την Λωρίδα της Γάζας, το οποίο απορρίπτει το Ισραήλ, συνεχίζοντας τις αεροπορικές επιδρομές του στον Παλαιστινιακό θύλακα. Νωρίτερα, χθες, ο Τζαρεντ Κούσνερ, απεσταλμένος και γαμπρός του Τραμπ, είχε συνομιλίες στο Ελ Αλαμέιν με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέχ Φατάχ Αλ-Σίσι με θέμα την εφαρμογή της εκεχηρίας στην Λωρίδα της Γάζας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και στα δυτικά ορεινά τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο τοπικά 6 μέχρι 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 21 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σε εξέλιξη από τις 8.30 η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πλαστικών στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Λάρισας Αθηνών. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 13 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο, ενώ οι κάτοικοι μέσω 112 κλήθηκαν να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες. Ο πυκνός μαύρος καπνός ήταν ορατός σε μεγάλο μέρος της Λάρισας, ενώ τέθηκαν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό. Στη Σαλαμίνα, διάσπαρτες εστίες κρατούν σε επιφυλακή τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Η πυρκαγιά που ξεκίνησε από οικόπεδο με απορρίμματα προκάλεσε το θάνατο ηλικιωμένου ζευγαριού και τον τραυματισμό 9 ανθρώπων. Σχεδόν 600 άτομα απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης από σατερλί και κολόνες, ενώ οι τελευταία 22 μεταφέρθηκαν στα παλούκια. Συνολικά καταγράφηκαν 10 περιστατικά με εγκάβματα και δυσπνία, ενώ 5 άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές σε Κρίτσα, Λασιθίου και Βλιχάδια Καλύμνου. Στη Σκύρο, το Κοπέρνικους κατέγραψε περισσότερα από 3.600 στρέμματα καμένης έκτασης. Πυροσβεστικό Air Tractor πραγματοποίησε προσαθαλάσσωση νοτιοανατολικά του Αστακού κατά τη διάρκεια υδροληψίας. Ο πιλότος διασώθηκε σώος από σκάφος του λιμενικού. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο, για δεύτερη συνεχόμενη φορά ο Απόστολος Χρήστου στον τελικό του Παρισιού, φτάνοντας τα 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τα 4 χρυσά. Το ασημένιο μετάλλιο στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο ευρωπαϊκό ανοιχτού στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Η Ελλάδα απορρίπτει κάθε προσπάθεια της Τουρκίας να δημιουργήσει τετελεσμένα μέσω της μονομερούς ανακήρυξης εθνικών θαλασσίων πάρκων. Το Υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει ότι οι προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου, με τις οποίες θεσπίστηκαν 2 πάρκα στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων, δεν μπορούν να επηρεάσουν δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ομόλογό του Μπαχρέιν, συζητώντας τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση τη Μέση Ανατολή και την περιοχή του κόλπου. Σε διπλωματικό επίπεδο συνεχίζονται οι προσπάθειες προώθησης του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα. Απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκαν με Αιγύπτιους, Καταριανούς και Τούρκους μεσολαβητές αλλά και εκπροσώπους της Χαμάς. Ο Τζάρετ Κούσνερ είχε επίσης συνομιλίες με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι για την εφαρμογή της εκεχηρίας. Στην Κολομβία, μετά τα φωνικά Ρίχτερ, οι νεκροί ξεπερνούν τους 290 και οι τραυματίες τους 4.000. Η ανακούφιση των πληγέντων και η αποκατάσταση των υποδομών είναι πλέον μεγάλο στοίχημα, αφού ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων δεν υπάρχουν πλέον. Τουλάχιστον 53 οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό στην Ινδονησία. Χιλιάδες άνθρωποι αναζητούν επίγουσα βοήθεια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και στα δυτικά ορεινά τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο, τοπικά 6 μέχρι 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
4: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Earth News Radio 105,8.

0: μεσάνυχτα στο Earth News Radio 105,8.
1: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σήτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
6: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σε εξέλιξη είναι από τις 8.30 το βράδυ η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πλαιστικών στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Λάρισας Αθηνών. Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 13 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο. Ενώ οι κάτοικοι μέσω 112 κλήθηκαν να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες. Ο πυκνός μαύρος καπνός ήταν ορατός σε μεγάλο μέρος της Λάρισας, ενώ τέθηκαν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό. Στη Σαλαμίνα, διάσπαρτες εστίες κρατούν σε επιφυλακή τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Η πυρκαγιά που ξεκίνησε από οικόπεδο με απορρίμματα προκάλεσε το θάνατο ηλικιωμένου ζευγαριού και τον τραυματισμό 9 ακόμη ανθρώπων. Σχεδόν 600 άτομα απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης από σατερλί και κολόνες, ενώ οι τελευταίοι 22 μεταφέρθηκαν στα παλούκια. Συνολικά καταγράφηκαν 10 περιστατικά με εγκάβματα και δύσπνοια, ενώ 5 άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές σε Κρίτσα, Λασιθίου και Βλιχάδια της Καλύμνου. Στη Σκύρο το Κοπέρνικους κατέγραψε περισσότερα από 3.600 στρέμματα καμένης έκτασης. Πυροσβεστικό Air Tractor πραγματοποίησε προσθαλάσσωση νότιο-ανατολικά του Αστακού κατά τη διάρκεια υδροληψίας. Ο πιλότος διασώθηκε σώος από σκάφος του λιμενικού. Μερική εκένωση διατάχθηκε στο Μονσάου της Γερμανίας λόγω μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται στο βελγικό φυσικό καταφύγιο κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο για δεύτερη συνεχόμενη φορά ο Απόστολος Χρήστου στον τελικό του Παρισιού, φτάνοντας τα 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, από τα οποία τα 4 ήταν χρυσά. Το σημαίνει ο μετάλλιο στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καράλης στο ευρωπαϊκό ανοιχτού στίβου στο Μπέρμιχαμ. Η Ελλάδα απορρίπτει κάθε προσπάθεια της Τουρκίας να δημιουργήσει τετελεσμένα μέσω της μονομερούς ανακήρυξης εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Το Υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει ότι οι προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου, με τις οποίες θεσπίστηκαν 2 πάρκα στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων, δεν μπορούν να επηρεάσουν δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ομολογό του Μπαχρέιν, συζητώντας τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση τη Μέση Ανατολή και την περιοχή του Κόλπου. Σε διπλωματικό επίπεδο συνεχίζονται οι προσπάθειες προώθησης του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα. Απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκαν με Αιγύπτιους, Καταριανούς και Τούρκους μεσολαβητές αλλά και εκπροσώπους της Χαμάς. Ο Τζάρετ Κούσνερ είχε επίσης συνομιλίες με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι για την εφαρμογή της εκεχηρίας. Στην Κολομβία, μετά τα φωνικά Ρίχτερ, οι νεκροί ξεπερνούν τους 290 και οι τραυματίες τους 4.000. Η ανακούφιση των πληγέντων και η αποκατάσταση των υποδομών είναι πλέον το μεγάλο στοίχημα, αφού ελπίδες για νεύρες επιζώντων δεν υπάρχουν πλέον. Τουλάχιστον 53 οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό στην Ινδονησία. Χιλιάδες άνθρωποι αναζητούν επίγουσα βοήθεια. Η επιδημία έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό εξελίσσεται σε μία από τις φωνικότερες, με 2.325 νεκρούς και 4.945 κρούσματα, από τα οποία τα 101 νέα περιστατικά καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και στα δυτικά ορεινά τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο, τοπικά 6 μέχρι 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
6: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Διάσπαρτες εστίες κράτησαν σε επιφυλακή απόψε τις πυροσβεστικές δυνάμεις της Σαλαμίνα. Η πυρκαγιά που ξεκίνησε από οικόπεδο με απορρίμματα προκάλεσε τον θάνατο ηλικιωμένου ζευγαριού και τον τραυματισμό 9 ανθρώπων. Σχεδόν 600 άτομα απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις από σατερλί και κολόνες, ενώ οι τελευταίοι 22 μεταφέρθηκαν στα παλούκια. Συνολικά καταγράφηκαν 10 περιστατικά με εγκάβματα και δύσπνοια, ενώ 5 άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές σε Κρίτσα, Λασιθίου και Βλιχάδια Καλύμνου. Πάνω από 3.600 στρέμματα καμένης έκτασης κατέγραψε το Κοπέρνικους της Κύρο. Πυροσβεστικό Air Tractor πραγματοποίησε προσθαλάσσωση νότιο-ανατολικά του Αστακού κατά τη διάρκεια υδροληψίας. Ο πιλότος διασώθηκε σώος. Μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις όλη τη νύχτα για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πλαστικών στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Λάρισας Αθηνών. Οι κάτοικοι μέσω 112 κλήθηκαν να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες προκειμένου να προστατευτούν από τον πυκνό καπνό που απλώθηκε πάνω από τη Λάρισα, ενώ τέθηκαν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό. Μερική εκένωση διατάχθηκε στο Μονσάου της Γερμανίας λόγω μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται στο βελγικό φυσικό καταφύγιο κοντά στα σύνορα της χώρας. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο για δεύτερη συνεχόμενη φορά ο Απόστολος Χρήστου στον τελικό του Παρισιού, φτάνοντας στα 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τα 4 από τα οποία ήταν χρυσά. Το ασημένιο μετάλλιο στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο ευρωπαϊκό ανοιχτού στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Η Ελλάδα απορρίπτει κάθε προσπάθεια της Τουρκίας να δημιουργήσει τετελεσμένα μέσω της μονομερούς ανακήρυξης εθνικών θαλασσιών πάρκων. Το Υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει ότι οι προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου, με τις οποίες θεσπίστηκαν 2 πάρκα στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων, δεν μπορούν να επηρεάσουν δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ομόλογό του Μπαχρέιν, συζητώντας τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση τη Μέση Ανατολή και την περιοχή του Κόλπου. Σε διπλωματικό επίπεδο συνεχίζονται οι προσπάθειες προώθησης του Αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα. Απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκαν με Αιγύπτιους, Καταριανούς και Τούρκους μεσολαβητές αλλά και εκπροσώπους της Χαμάς. Ο Τζάραντ Κούσνερ είχε επίσης συνομιλίες με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι για την εφαρμογή της εκεχηρίας. Στην Κολομβία, μετά τα φωνικά Ρίχτερ, οι νεκροί ξεπερνούν τους 290 και οι τραυματίες τους 4.000. Η ανακούφιση των πληγέντων και η αποκατάσταση των υποδομών είναι πλέον το μεγάλο στοίχημα, αφού ελπίδες για ανέβρεση επιζώντων δεν υπάρχουν πλέον. Τουλάχιστον 53 οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό στην Ινδονησία. Χιλιάδες άνθρωποι αναζητούν επίγουσα βοήθεια. Η επιδημία έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό εξελίσσεται σε μία από τις φωνικότερες, με 2.325